Έτσι ξαφνικά σε είδα απέναντί μου πάλι όπως και παλιά μες στα σκοτεινά.

της γραμμής θα χαρίζουμε εμείς τα παλιά μας κομμάτια. Σ' αυτά που ήτανε τόσο μικρά, μα που ρίχναν σκιά για να μοιάζουν παλάτια. Η σωτηρία της ψυχής είναι πολύ μεγάλο πράγμα. Σαν ταξιδάκι αναψυχής

λείπει η μουσική. Πολύ. Αλλά έχω τη θάλασσα. Κάθομαι με τις ώρες χειμώνα καλοκαίρι. Νιώθω ότι ξεπλένω στεναχώριες μέσα της. Είχα γνωρίσει έναν άνθρωπο που με τη μουσική του μας είχε αλλάξει όλη μας τη ζωή εδώ στο νησί. Δεν είναι τρομερό πως μερικές φορές οι άνθρωποι, άμα βρούμε μια αφορμή και ενωθούμε, είμαστε ικανοί για το απόλυτο καλό. Και την επόμενη στιγμή μπορεί να το διαλύσουμε. Εγώ το καλό θέλω να κρατάω.

ό,τι έφτιαξε η ζωή και ό,τι προσπαθεί, ό,τι έφτασω εδώ και ό,τι γεννηθεί, ο λόγος που υπάρχω, όλα είναι αγάπη. Μέρες, μέρες κι άλλες μέρες.

0: Θέλει ο έρωτας αέρα, Μανολάκη. Ποια είναι η κυρία Βασιλείου Γιάννα? Ωραία φωνούλα.
1: Δώδεκα σειρές μαργαριτάρια.

Λοιπόν, εμείς ήρθαμε, το ρολόι δείχνει 6. Παίζει ένα τραγουδάκι με αυτά τα ωραία να πούμε, τα οποία ακούτε για εσάς που ξυπνήσατε νωρίς. Είναι Παρασκευή, είναι 21 Αύγουστος. Δεν λέει, άστο, τελειώσαμε 21 Αυγούστου. Αυτά είναι για την αρχή μέχρι 19 που λένε. Και είναι και Παρασκευή σήμερα. Ακούτε Status 107.7 ολοζώντανα. Καλή σας μέρα, καλό πρωινό. 6 ώρα και 33 πρώτα λεπτά. Καλό πρωινό σε όλους. Καλή Παρασκευή να έχουμε. Στα μηνύματα που έχουν αρχίσει να έρχονται από τις 5 και 17 πρώτα λεπτά το πρώτο του κύριου Αργυρίου. Καλημέρα στην παρέα.

Είδες Παναγιωτάκη που ήταν ευαίσθητος ο κόσμος παλιά. Είχε έναν ρομαντισμό, είχε μια ευαισθησία, έτοιμος να βάλει τα κλάματα. Τώρα τα πράγματα έχουν αλλάξει. Ο Μπισμπίκης τα άλλαξε εν τω μεταξύ. Με το ταπεραμένο του, καταλαβαίνεις λίγο. Δημιούργησε το πρότυπο από την αντρική μεριά και από την γυναικεία μεριά. Τώρα πια να σε πω έτσι. Δημιούργησε πρότυπα. Δεν μου έρχεται μια στο μυαλό γιατί είναι και πολλές. Αλλά στον αντρικό πληθυσμό ο Μπισμπίκης το άλλαξε το θέμα, έτσι. Ο μόνος που παρέμεινε ευαίσθητος δηλαδή και άγγιζε λιγάκι τη στιχουργική, ας πούμε, και την ερμηνεία του Γιάννη Πουλόπουλου ήταν ο Μπισμπίκης μέχρι στιγμής. Λεβεντιά, γλαμουριά αλλά και κλαψούρα μαζί. Τώρα αλλιώτεψε ο κόσμος. Αδερφέ μου Γιαννάκη, καλή σου μέρα, καλή Παρασκευή. Αντωνάκη, καλημέρα και σε σένα. Στον Περικλή, στο Σταμάτη. Τη Νικολέτα την πρωινή που πάει στη δουλειά. Τι ώρα πιάνεις δουλειά ρε κορίτσι μου? 6:30. Δεν ρωτάω, δεν είμαι αδιάκριτος εγώ τι δουλειά κάνετε και τέτοια πράγματα. Λες και είναι κακό να ρωτήσεις τι δουλειά κάνεις. Εγώ το μόνο που ήθελα να ρωτήσω από χθες το ψάχνω είναι πόσα κιλά έβαλε η βούλτεψη και πού κάνει το μαλλί κάθε πρωί. Ήθελα να μάθω πόσα λεφτά δαπανάει η βούλτεψη στο μαλλί. Μόνο αυτό, τίποτα άλλο. Και μετά θα το βουλώσω. Καλημέρα κύριε Στέφανε. Και εσύ συμφωνείς ότι ο κόσμος άλλαξε? Βέβαια. Εμείς τον αλλάξαμε τον κόσμο. Που το ρίξαμε στην κλαμουριά. Στην κλαμουριά και στον καθοπρεπικισμό που λένε, έτσι. Όλα τα ξέρουμε, όλα τα σφάζουμε, όλα τα μαχαιρώνουμε. Με αυτό δεν είναι ζωή. Φέτα από καρπούζι είναι. Χάρη μου, καλή σου μέρα. Ο Χάρης λέει καλημέρα Κώστα, σε ακούω αλλά έχω καιρό να στείλω. Λέει καλή Παρασκευή. Γιατί Χάρη μου, να στέλνεις μηνυματάκια να λέμε καλημέρες. Δημήτρη, καλημέρα και σε σένα. Καλό πρωινό Παρασκευής. Στον Ευάγγελο, στο Λευτεράκι, στον Αντωνάκη, τον Πασχαλίτσα. Είναι Παρασκευή και είναι όμορφα σήμερα γιατί έχουμε μπροστά μας ένα Σαββατοκύριακο. Βλέπω εδώ τον καιρό ότι λέει 25 βαθμούς η Θεσσαλονίκη αυτή τη στιγμή και θα φτάσει μέχρι, πόσο λέει θα φτάσει σήμερα, κάτσε λίγο να δω, 33 μας λέει. Λίγο παραπάνω γίνεται συνήθως, 33, εμείς πάμε στους 35. Για να δω την Κυριακή που μου έλεγε, την Κυριακή μου έλεγε 40, μου το πήγε 37 τώρα. Αλλά από Δευτέρα έχουμε 35, 36, όλη εβδομάδα θα είναι εβδομάδα ζεστή. Ουσιαστικά είναι και η τελευταία, να πω, δεν μου αρέσει να λέω τη λέξη τελευταία όπως και τη λέξη τα πάντα, τελευταία εβδομάδα ας πούμε των καλοκαιρινών διακοπών των Ελλήνων ως προς τη βάση το θέμα, έτσι. Καλημερούδια, καλό πρωινό.

0: Στις 6:45 θα ξημερώσουμε σήμερα, και το πρωί έχει μια θολούρα. Με μπερδεύει συνέχεια, νομίζω πως έχει συννεφιά, αλλά είναι λίγο η ζέστη και λίγο μικροσωματίδια, σκόνες, δεν ξέρω τι ακριβώς είναι. Το πρωί μια θολούρα την έχει, ή το μάτι μου τώρα πρέπει να καθαριστεί από καμιά τσίμπλα, ή συμφωνείτε κι εσείς ότι το πρωί έχει μια θολούρα. 6:45 θα ξημερώσουμε, λέει εδώ πέρα το ημερολόγιο το σημερινό, και στις στις 8:11 πρώτα λεπτά θα δεις ο ήλιος. Του Αποστόλου, λέει, θα δέουν σήμερα σύμφωνα με το εορτολόγιο των χριστιανών ορθοδόξων και μαρτύρων Βλάση και των τέκνων αυτή. Βάσης με δύο σίγμα και των τέκνων αυτής Αλεξάνδρου του Ενικονίου, λέει. Το εορτολόγιο των χριστιανών ορθοδόξων. Τριφωνάκο μου, καλή σου μέρα και καλό πρωινό και σε σένα. Τι τοξικότητα υπάρχει στον κόσμο, λέει. Γιατί ρε τοξικότητα, γιατί το λες τριφωνάκο μου αυτό? Τόξικ, ποιος είναι τόξικ? Μη κάθεσαι και ακούς τον κάθε ένα σκύλο ο οποίος γαυγίζει. Γιατί λέει μια παροιμία ότι άμα δίνει σημασία και συμμετέχεις ή κάνεις διάλογο με οποιοδήποτε σκύλο γαυγίζει στο δρόμο σου, θα ξεχάσεις και για που ξεκίνησες να πας και δεν πρόκειται να πας και ποτέ. Ας τα σκυλιά να γαυγίζουν, εσύ ξέρεις το δικό σου το δρόμο, χαρά στη δικιά σου πορεία. Μόνοι μας είμαστε έτσι κι αλλιώς, με λίγες στιγμές συντροφικότητας.
1: Μέρες βροχής και ένας αέρας.
0: Οπότε πρέπει να το πάρουμε και λίγο απόφαση, έτσι.

Δημητράκη μου, καλή σου μέρα και καλό πρωινό, αγόρι μου. Ωραίο το τραγουδάκι, οροσκόπιο. Φιδαίος είναι στην εκτέλεση. Όχι ξεψυχισμένος, όμως έβγαλε ένα δυναμισμό. Και βέβαια Θάνος Μικρούτσικος στην μουσική. Λάζαρε, αυτά μπορώ να σου το απαντήσω σε ιδιωτικό επίπεδο, γιατί άμα κάνω τέτοιες αναλύσεις πέρα από τις αναγούλες θα έχουμε και θρομβώσεις. Μάλλον δεν θέλεις να ξέρεις ακριβώς. Στεφανάκο μου, καλημέρα και σε σένα. Good morning, καλό πρωινό. Στην παρέα τη ραδιοφωνική που έχει αρχίσει να στέλνει μηνυματάκια πρωί-πρωί.

0: Είναι πιο εύκολο να κλαις παρά να ζεις, κατάλαβες, έτσι είναι. Γρηγοράκη, καλημέρα και σε σένα, good morning. Ποιος είναι στη γραμμή, παρακαλώ, έπεσε η γραμμή. Στο 17-25-21-10, τι διεύθυνση είναι αυτή, δράμα. Ξυπνήσανε οι γαλατάδες, παρακαλώ.
1: Μια μεγάλη καλημέρα.
0: Σου λέω εγώ, ξύπνησαν οι γαλατάδες.
1: Αν είναι αυτό το Δημητράκι για μένα, σε ευχαριστώ πολύ.
0: Ναι, για σένα είναι.
1: Ήθελα να κάνω ένα ερώτημα, ρε αγαπητό μου παιδάκι.
0: Να ρωτήσεις τέλει.
1: Εάν στον όλο τον κόσμο δεν έχει ραδιόφωνο, εγώ πώς θα ζω?
0: Πώς, τι έκανε, ποιος ήρθε, τι, αν...
1: Αν δεν έχεις τον άλλο τον κόσμο ραδιόφωνο.
0: Α, στον άλλο τον κόσμο είσαι εσύ, μισός. Κοίταξε, θα το κανονίσουμε, δεν υπάρχει θέμα. Μπράβο, τώρα τέτοια τεχνολογία, μην ανησυχείς.
1: Κερδισμούς του Γρηγόρη τον ακούω κάθε μέρα.
0: Άντε να είσαι καλά.
1: Ήθελα να τον πάρει το Υπουργείο.
0: Έγινε, να είσαι καλά, καλημέρα. Σου λέω, ξυπνήσαν οι γαλατάδες. Σκέφτεται ο άνθρωπος στον άλλο κόσμο, δεν έχει ραδιόφωνο, τι θα κάνει? Κάνε μια αίτηση από τώρα. Οι εγκρίσεις έρχονται κάθε τέλη Αυγούστου. Επικαιρότητα. Πέρα από τη βούλτευση, επικαιρότητα. Με τους Τούρκους τώρα έχουμε τώρα και θέμα, να πούμε, έτσι. Γράφουν το Reuters, γράφουν οι Financial Times, γράφουν οι μεγάλες εφημερίδες. Η Τουρκία και οι άλλοι 8 εμπορικοί εταίροι, λέει, του Ιράν. Και ο Τραμπ από την άλλη, ο κλαρινογαμπρός, την κάνανε τη ζωή Ντάρμα Νταγάνη. Ντάρμα Νταγάνη την κάνανε κανονικά. Κάτι μεγάλη και σπουδαίη. Σοβαρά το αναλύουμε τώρα, σοβαρά δεν είναι? Τι λες τώρα? Εδώ δεν δεχόμαστε γελιότητες και ειρωνίες. Εδώ με σοβαρότητα προσπαθούμε να καταλάβουμε τι ακριβώς σημαίνει. Τι σημαίνει, ρε Σάβα? Τι γίνεται ακριβώς? Κατάλαβα. Μ' αρέσει εκείνος ο οποίος σοβαρά προσπαθεί να αντιμετωπίσει τα πράγματα, αγνοώντας ότι μας κυβερνούν διεστραμμένοι, ανώμαλοι και άρρωστοι άνθρωποι, ουσιαστικά εγκεφαλικά άρρωστοι, εντελώς όμως, έτσι. Ακολουθώντας βέβαια και συστήματα αλλά και νομοθεσίες, οι οποίες είναι εξίσου ανώμαλες σε βαθμό κακουργήματος, αλλά και απάνθρωπες μέχρι εκεί που δεν πάει πολλές φορές. Και όλα αυτά σκεπασμένα με έναν πολύ όμορφο μανδύα ευπρέπειας, πολιτισμού, τα καημένα τα γατάκια, τα παιδάκια, μη πούμε αυτή τη λέξη τζιζ, κάνει κακό, δεν είναι σωστό, και κάτι τέτοιες ηλιθιότητες. Σε αυτόν τον κόσμο ζούμε και προσπαθούμε να μεγαλώσουμε, ακούγοντας τις συμβουλές του ενός και του άλλου για το πώς θα κάνουμε για να είναι καλύτερος ο επόμενος. Ποιος επόμενος? Εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε καλύτερο τον τωρινό? Το μέλλον θα ζήσουμε? Τι είμαστε, φαντάσματα?

Θα ανοίξω γραμμές, να ανοίξω. Σε λίγο θα ανοίξω γραμμούλες για να πούμε τις πρώτες καλημέρες επίσημα. Μην το αγχώνεστε. Ένα τραγουδάκι ακόμα για τους πολύ πολύ πρωινούς που ετοιμάσαν καφέ και είναι λίγο ψιλοβουρκωμένοι, ψιλοσυναχωμένοι. Συναισθηματικά, ναι. Τι να κάνεις, έχει ο γερός γυρίσματα πλένε. Άλλα τα μάτια του λαγού και άλλα της κουκουβάγιας. Ο κολλιός τον Αύγουστο που λένε. Καιρός φέρνει τα παραπούλια, πώς το λένε. Ευτυχώς που υπάρχουν οι παροιμίες και μας λένε ότι κάποτε ο κόσμος ήταν πιο σοβαρός, ας πούμε.

Χέρια που παίζουν χωρίς πιάνο, αλλά τ' ακούς. Σαν χίλια κύματα που με στεριά παλεύουν. Αυτός ο άνθρωπος που στέκεται σκυφτός, για να ξεχάσει δεν μπορεί.

από τη γη στον ουρανό για να πετάξεις αυτούς που φεύγουν

Στεφανάκο μου, καλή σου μέρα και σε σένα, γόρι μου. Μόνο η αγάπη, άστο. Μόνο η αγάπη, μην το ψάχνεις. Τώρα θα μου πεις όμως ποια αγάπη. Τώρα. Ο άλλος με ρωτάει ποιος είναι ο φίλος εδώ πέρα που με ρωτάει για την βούλτεψη τώρα πρωί-πρωί. Είναι δυνατόν? Δεν άκουσες, δεν έχεις ακούσει που λένε εκείνο το πράγμα ότι μερικοί βρίσκουν και τα κάνουν? Βρίσκουν και τα κάνουν, δεν είναι? Είναι ωραίο αυτό το πράγμα και είναι και φυσιολογικό. Νικολή σου είπα καλημέρα, καλό πρωινό και σε σένα. Α, ο Λάζαρος με ρωτούσε, τι γνώμη να έχω βρε αγόρι μου καλό? Εγώ ρώτησα απλά ποιο είναι το κομμωτήριο που πηγαίνει, αλλά δεν μπόρεσε να πάρω απάντηση, τουλάχιστον μέχρι στιγμής. Στεφανάκο μου, καλή σου μέρα, αγόρι μου, καλό πρωινό. Θα πάμε σε διαφημιστικό πριν θα ακούσουμε ένα πολύ ωραίο του Black από εκείνα τα πολύ παλιά που είχαν μείνει πόσες, 72 εβδομάδες στα top 10 της Αμερικής. 72 εβδομάδες, πόσες εβδομάδες έμεινε αυτό το τραγουδάκι πρώτο? Ξυπνούσαμε, κοιμόμασταν, ξαναξυπνούσαμε με το ίδιο τραγούδι. Ένας κόσμος, ένα τραγούδι. Ο Black, ξαφνικά. Έτσι, έτσι γίνεται η επιτυχία. Εκεί που το περιμένεις. Κατάλαβες, Βασιλάκη? Με τη βούλτευση ασχολούμαστε. Τι είπε η βούλτευση? Τι να πει και η βούλτευση καημένη? Με το ταγεράκι το κλαδωτό. Με το μαλλί να πούμε κάθε πρωί πηγαίνει στο κομμωτήριο να το φτιάξει εκείνα. Και καλά κάνει, δικαίωμά της είναι, δεν κατάλαβα. Δικαίωμά της είναι. Αλλά είπαμε, βρήκαμε και κάνουμε. Έτσι είναι. Άμα έχεις ασχοληθείς, ας πούμε για παράδειγμα, με μια ομάδα μυρμήγκια, με τα μυρμήγκια ασχοληθείς. Με τι ασχοληθείς? Τι θα καθείς να μιλήσεις? Ο καθένας το κοντό του και το μακρύ του. Είναι από εκείνες τις προσωπικότητες που σου εξηγούν ότι σε αγαπάνε πάρα πολύ, αλλά άμα δεν κάνεις αυτό που θέλουν, σε σκοτώσουν. τέτοια περίπτωση. Μεγάλη αγάπη. Μεγάλη αγάπη ο εγωισμός. Μεγάλη αγάπη. Μη μου πεις τίποτα διαφορετικό από αυτό που έχω στο μυαλό μου. Κάτι να πούμε το οποίο δεν είναι μέσα στα πράγματα. Εγώ τα ξέρω αυτά τα πράγματα. Γνωρίζω, ας πούμε. Εγώ σε αγαπάω πάρα πολύ. Θέλω να είσαι καλά. Είμαι πραγματικά. Νιώθω ευγνωμοσύνη και θέλω να νοιάζομαι για σένα πραγματικά. Αλλά μην με νευριάσεις, γιατί μπορεί και να σε σκοτώσω, να πούμε. Και θα έχω και δίκιο. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Ή τουλάχιστον δεν θα έπρεπε να είναι έτσι τα πράγματα.

0: Η φύση προσφέρει η Μευγάλ δημιουργεί. Λαχταριστά άρμονι, φράουλα, λεμόνι και φρούτα του δάσους. Με μόλις 1% λιπαρά για κάθε στιγμή της ημέρας. Άρμονι Μευγάλ. Η αρμονία της απόλαυσης.
1: Αν πιστεύεις ότι το ταξίδι στο εξωτερικό είναι πολυτέλεια, μάλλον δεν έχεις δει τις τιμές στις εκδρομές του Greco's Travel. Δαλματικές ακτές, Dubrovnik, 6 ημέρες από 280 ευρώ. Βουδαπέστη, Βιέννη, Μπρατισλάβα από 285 ευρώ. Βουκουρέστη, Καρπάθια Όρη από 179 ευρώ. Μικρό πανόραμα Κεντρικής Ευρώπης, 7 ημέρες από 425 ευρώ. Greco's.gr. Το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. Κλείσε τώρα στο 2310-55-55-56.
2: Μα το σημάδι. Ο Γιάννης Πάριος, 19 Σεπτεμβρίου, στο Θέατρο Δάσους.
3: Όσο σ' αγαπώ.
2: Μια μοναδική συναυλία γεμάτη αναμνήσεις και αγαπημένα τραγούδια.
3: Μοιάζει με ένα ψέμα.
2: Έρωτας είναι θαρρό. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, ο Γιάννης Πάριος στο Θέατρο Δάσους. Artinfo.gr.
4: Χορηγός επικοινωνίας, Status FM.
5: Για κορυφαίες επιδόσεις και ασφάλεια, ελαστικά Tomcat. Σχεδιασμένα να προσφέρουν εξαιρετικό κράτημα σε κάθε δρόμο. Εξασφαλίζουν άνεση στον ιδιώτη και σιγουριά στον επαγγελματία. Ελαστικά Tomcat. Ιδανικός συνδυασμός ποιότητας τιμής με γραπτή εγγύηση ενός έτους. Ελαστικά Tomcat. Ασφάλεια και οικονομία. Εισάγονται και διανέμονται σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα από την Ακρίτας. 30 χρόνια δημιουργούμε σχέσεις εμπιστοσύνης.
4: Status Express. Διαφορετικό. Ενημερωτικό. Ραδιοφωνικό. Μουσικό. Status Express. Γρήγορο, αλλά όχι πρόχειρο. Καθημερινά στις 3, με τον Δημήτρη Βενιέρη.
6: Με το Auto Union Car Rental νοικιάζεις ποιοτικό όχημα πάντα στην ώρα που το χρειάζεσαι και χωρίς κρυφές προσαυξήσεις. Με το Auto Union Car Rental έχεις φιλική εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και σε 14 χώρες του εξωτερικού. Μικρό, μεσαίο, οικογενειακό, SUV, πολυτελές. Βρες το όχημα που σου ταιριάζει με ένα κλικ στο autounion.gr. Auto Union Car Rental. 30 χρόνια τώρα εξασφαλίζει τις μετακινήσεις σου.
2: Στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM.

0: Πάρε παυλάκι πρωινέ μου, μέχρι να βρούμε ουρανό. Άσε με να παραμιλώ μέχρι να βρούμε ουρανό. Γιατί δύσκολο πράγμα να βρεις ουρανό. Οπότε μέχρι να βρεις ουρανό, παυλάκο μου, άσε με να παραμιλώ. Στο παραμιλητό είμαστε όλοι. Κανονικά, κανονικά στο παραμιλητό.
1: Το Καστελόριζο το έχουν περικυκλώσει με τα πάρκα του στα θαλάσσια.
2: Καλά. Εντάξει.
3: Ενώ θα μας κάνουν οι Μητσοτάκηδες. Θα μας κάνουν οι Μητσοτάκηδες.
2: Το ακούσαμε, το είπατε. Απλά εμείς εδώ, συγγνώμη Κωνσταντίνε, εμείς εδώ πέρα κάνουμε αντικαταστάσεις, αλλά δεν είμαστε κομπάρσι. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Ναι, σας παρακαλώ όμως πάρα πολύ. Σας έκανε μια ερώτηση ο Κωνσταντίνος. Προσπαθούμε να θέσουμε την ατζέντα της κουβέντας και της συζήτησης. Δεν είμαστε κομπάρσι παρουσιαστές. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Σας έκανε μια ερώτηση ο Κωνσταντίνος. Θέλουμε να πάμε την κουβέντα λίγο στα οικονομικά και στη ΔΕΘ που ενδιαφέρουν πάρα πολύ τον κόσμο. Δεν γίνεται να μας απαντάτε.
4: Είναι κομπάρσος δικό σας.
2: Εμείς, προς Θεού, εγώ δεν είπα κάτι τέτοιο. Αλλά σας έκανα μια ερώτηση. Θα θέλω να απαντάτε λίγο στα δικά μας ερωτήματα.
3: Ας μείνουμε σε ίδια νερά.
4: Είμαι υποχρεωμένη να απαντήσω.
2: Και εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να θέτουμε τα θέματα της συζήτησης και της ατζέντας. Σας παρακαλώ πολύ.
4: Αλλά το να μου λέτε ότι είστε κομπάρσος, σας λέω ότι ούτε εγώ είμαι κομπάρσος. Δηλαδή, επειδή είμαι καλύτερη εδώ. Δεν σημαίνει ότι όποτε αποφασίσετε εσείς κόβετε αυτή τη συζήτηση και πάτε σε μια άλλη. Είμαι κι εγώ εδώ.
3: Σοφία.
0: Έτσι τα πράγματα. Να ενημερώσω λιγάκι στην κυρία Βούλτευση και σε κάθε κυρία Βούλτευση ότι δεν υφίσταται η έκφραση σε πολιτισμένο διάλογο ούτε Τσιπρέι ούτε Μητσοτάκηδες. Δεν υπάρχει αυτό το είδος των ανθρώπων. Hello, εδώ κάμερα σε μένα. Τσιπρέι και Μητσοτάκηδες. Δεν υπάρχει σαν έκφραση δηλαδή. Εκτός και αν αναφέρεται στην οικογένεια του Μητσοτάκη και στην οικογένεια, την κατέμα οικογένεια, καθεαυτού οικογένεια. Εκεί μπορεί να πεις είναι Μητσοτάκηδες αυτοί, πως είναι Μπαρμπαγιάννηδες, Μπαρμπαγιάννηδες, είμαι πολύ Μπαρμπαγιάννηδες, μισή Κίνα είμαστε. Πολλά αδέρφια ο παππούς, πολλά αδέρφια γιαγιά. Δεν υπάρχουν κυρία Βούλτεψη ούτε Τσιπρέιδες, ούτε Μητσοτάκηδες. Υπάρχουν άνθρωποι που υποστηρίζουν τον Τσίπρα, προφανώς. Οπαδοί ίσως, ψηφοφόροι ίσως, αλλά Τσιπρέι και Μητσοτάκηδες δεν υπάρχουν. Σε σοβαρές συζητήσεις, δηλαδή, για να μιλάμε για σοβαρές συζητήσεις. Παρεμπιπτόντως, το Μαλί, ειλικρινά το λέω χωρίς δόσεις ειρωνίας, πάρα πολύ καλό. Πάρα πολύ καλό. Πάρα πολύ καλό. Και εγώ τη μάνα μου έτσι δεν έλεγα να κουρεύεται και να χτενίζεται. Εκείνη ήθελε να τα φουντώνει. Γιατί φουντώνουν οι γυναίκες τα μαλλιά, δεν το κατάλαβα ποτέ. Ιδιαίτερα σε γάμους και βαφτίσεις. Τα κρεπάρουν, τα κρεπάρουν.

0: καζούρα. Και επειδή και η εποχή μας είναι τέτοια που τη σηκώνει την καζούρα, όπου βρεις πληγή βάλε αλάτι. Καλημέρα και στον κύριο Μίλτο και καλή δουλίτσα σου εύχομαι. Εσείς από εκείνους τους ψυχολογικά πιεσμένους τώρα που έχετε γυρίσει από τις διακοπές. Ναι, αλλά υπάρχουν και άλλοι που ετοιμάζονται να φύγουν. Καλημέρα Κατερίνα.
1: Καλή σας μέρα.
0: Για του λόγου του αληθές που λένε.
1: Τι κάνετε, είστε καλά?
0: Δόξα τω Θεώ, να εδώ έτσι ωραίες μουσικές ακούμε. Για τον καψονάκι.
1: Τι λέτε για τη βούλτεψη πρωί-πρωί?
0: Η κυρία Βούλτεψη είπε για τους Τσιπραίους.
1: Άκου να δεις, επειδή τώρα το άκουγα έξω το ηχητικό ολόκληρο, γιατί εγώ εκείνη την ώρα είμαι εδώ με τον κύριο Βενιέρη και δεν το είχα ακούσει live.
0: Α, ναι.
1: Παιδιά, δημιουργήθηκε εκ του μη όντως μια τηλεοπτική ένταση από εκεί που δεν υπήρχε. Το απόσπασμα που κυκλοφορεί είναι κομμένο, είναι κομμένο για να αδικεί σκόπιμα την κυρία Βούλτεψη, με το συμπάθειο κιόλας.
0: Καλέ, ούτε συζήτηση, τι λες.
1: Και βλέπουμε, η συνάδελφος, συγγνώμη, αλλά είναι φάουλ εδώ. Άκου να δεις τι γίνεται. Είναι μαζεμένοι σε ένα πάνελ εκπρόσωποι της κυβέρνησης και της αντιπολίτευσης. Και είναι κάποιος από το κόμμα της Ελλάς, ο οποίος ασκεί δρυμία κριτική στην κυβέρνηση για τα ελληνοτουρκικά. Είναι η κυρία Βούλτεψη εκεί, η οποία είναι και σχετική με το θέμα, δεν είναι κάποια άσχετη. Είναι υπουργός μετανάστευσης και ασύλου, έτσι. Δεν είναι εντελώς άσχετο αυτά μετά του εξωτερικού και τα λοιπά και με το τι γίνεται στο Αιγαίο. Mm-hmm. Και χωρίς να απαντήσει η κυρία Βούλτεψη στην κριτική του άλλου για το θέμα της εξωτερικής πολιτικής, τη ρωτάει ο δημοσιογράφος για την ακρίβεια, την πάει κάπου αλλού, πετάει αλλού την μπάλα. Και η κυρία Βούλτεψη θέλησε να απαντήσει στην προηγούμενη τοποθέτηση του συναδέλφου της βουλευτή για το θέμα αυτό. Και της έκανε επίθεση η συνάδελφος. Δεν είμαστε κομπάρσι εδώ, λέει, να μας απαντάτε σε ό,τι θέλετε. Σας έβαλε μια ερώτηση. Όχι, της λέει η Βούλτεψη, εγώ δεν είμαι κομπάρσος να λέει ο άλλος τα 1002 να μου κάνουν μαθήματα οι Τσιπραίοι περί εθνικής πολιτικής και εξωτερικών σχέσεων και εγώ να μην απαντάω. Εντάξει, ήταν λίγο ακραίο αυτό, οι Τσιπραίοι. Ήταν απαξιωτικό.
0: Καλά, okay. Δεν πειράζει αυτό όμως.
1: Απλά λίγο να δούμε λίγο τη μεγάλη εικόνα.
0: Η μεγάλη εικόνα είναι ότι απάντησε τελικά για τα ελληνοτουρκικά. Πήραμε απάντηση.
1: Για τα ελληνοτουρκικά, φυσικά, ναι, απάντησε.
0: Τι είπα ακριβώς?
1: Απλά είπε ότι αυτή η οποία εκείνα τα χρόνια έβγαινε και έκανε το Roots Rage Voltes και βγήκαμε συνεχώς θερμά επεισόδια στο Αιγαίο, δεν μπορούν να μας κάνουν εμάς μαθήματα για την εξωτερική πολιτική.
0: Εκείνη που ήταν πιο χάλια.
1: Αυτό.
0: Μπράβο. Επειδή ήταν εκείνη πιο χάλια, εμείς είμαστε σε καλό δρόμο αυτή τη στιγμή.
1: Εγώ δεν θα το χαρακτηρίσω αυτό. Υπάρχουν άνθρωποι που ασχολούνται με τις διεθνείς σχέσεις και ασχολούνται επίσημα με αυτό. Εγώ είμαι πολύ μικρή για να το κάνω.
0: Ναι, κορίτσι μου, εντάξει, α, εγώ που μεγάλωσα λιγάκι. Πες μου λιγάκι.
1: Απλά λίγο να δούμε λίγο, επειδή η Βούλτεψη είναι ο θηλυκός Άδωνης Γεωργιάδης. Επειδή έχει λίγο έντονο ύφος.
0: Τι έχει ο Άντρος Γεωργιάδης?
1: Έχει έντονο, έχουν αμφότεροι έντονο ύφος και καμιά φορά ενώ συχνά έχουν δίκιο με το στυλ τους και με τον τρόπο που λένε κάποια πράγματα το χάνουν.
0: Τους το έχουν πει καθόλου αυτό?
1: Εννοείται ότι τους το έχουν πει, αλλά κάποιοι άνθρωποι έτσι είναι. Τι να κάνουμε. Αλλά εντάξει, και συνάδελφος αυτό που είπε, δεν είμαστε κομπάρσι εδώ. Εντάξει, λέει, αντικαταστάσεις κάνουμε, αλλά δεν είμαστε κομπάρσι. Αφού μιλούσατε τόση ώρα για αυτό το πράγμα και μάλιστα ο συνάδελφός της, ο άλλος της κυρίας που είναι εκεί στον Sky. Δεν θυμάμαι τώρα, με συγχωρείτε το όνομά της, δεν είναι απαξιωτικό, απλά δεν το θυμάμαι. Γενικότερα δεν θυμάμαι ονόματα. Λέει, μα συγχωρείτε, λέει, σε μικρό χρόνο προσπαθούμε να καλύψουμε πολλά θέματα. Ναι, λέει, αλλά και εγώ δεν είμαι κομπάρσος εδώ.
0: Η κυρία Βούλτεψη.
1: Κατάλαβες.
0: Ναι, ναι,
1: δηλαδή, άμα εσένα ήταν κάποιος και σου τάχωνε και μετά εσένα σε ρωτούσε, ωραίο καιρό δεν έχει σήμερα. Εσύ δεν λέει, κάτσε ρε εσύ.
0: Αλλάζει θέμα, έχει δίκιο σε αυτό το πράγμα. Ναι, η αλήθεια είναι ότι γίνεται αυτό το πράγμα στην πολιτική κουβέντα. Τελικά όμως πήραμε τις απαντήσεις για τα ελληνοτουρκικά που είναι το θέμα μας.
1: Εξέφρασε την άποψή της για αυτό.
0: Και καταλάβαμε τι ακριβώς.
1: Απλά η ένταση ήταν γι' αυτό, για να καταλάβεις.
0: Κατάλαβα. Εντάξει, εγώ το κατάλαβα αυτό. Απλά ήθελα να καταλάβω και το πώς γίνονται οι διάλογοι, ας πούμε, ανάμεσα σε δύο παρατάξεις οι οποίες έχουν συγκρούσεις μεταξύ τους και διαφωνίες, ας πούμε, έτσι. Εμείς τώρα βρισκόμαστε ανάμεσα στην διαδικασία που πρέπει να αποφασίσουμε αν είμαστε με την άποψη της κυρίας Βούλτεψης ή με την άποψη του αλουνού. Ποιος ήταν εκεί πέρα στο πάνελ? Ένας από την Ελλάδα.
1: Είπαμε, παιδιά, δεν θυμάμαι
0: όχι, δεν το λέω. Ελλάς και η Νέα Δημοκρατία ήταν εκεί παρούσα, ας πούμε, για παράδειγμα.
1: Και ακόμα ένας ήταν από Πασόκ.
0: Και ακόμα ένας από Πασόκ, ναι. Αυτές είναι οι επιλογές. Πας σε ένα σούπερ μάρκετ και έχει τρία βαζάκια. Πρέπει να πάρεις ένα από τα τρία, ρε φίλε. Δεν γίνεται, ας πούμε, να πεις, άσε φίλε, και τα τρία τα θεωρώ χαλιά. Δεν υπάρχει αυτή η περίπτωση. Πρέπει να αποφασίσεις ένα από τα δύο ή από τα τρία που έχει εκεί τα βαζάκια να αγοράσεις. Ευτυχώς που σε σούπερ μάρκετ έχει μεγάλη ποικιλία και τουλάχιστον διαλέγεις ό,τι μακαρόνια θες.
1: Άκου λίγο να σου πω. Εμένα θα σου απαντήσω με κάτι που είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης πριν μερικούς μήνες σε μια συνέντευξη στον Στρόιτερ, αν δεν κάνω λάθος.
0: Ναι, ναι.
1: Όλοι λέει, μας, πολλοί λέει, μας καταδικάζουν για μας, τέλος πάντων, πώς το λένε τώρα, κόλλησε, είναι και πρωί. Όλοι κάνουν κριτική σχετικά με την πολιτική των ήρεμων νερών και το πώς κινούμαστε με τα ελληνοτουρκικά και τις σχέσεις που έχουμε και την Τουρκία. Όμως όλοι, όλοι ανεξαιρέτως, όταν ήταν στην εξουσία.
0: Σωστό αυτό.
1: Τις ίδιες σχέσεις διατηρούσαν με την Τουρκία. Κοιτούσαν να έχουμε τα ισορροπίες.
0: Σωστότατο. Αυτό το βάζω το χέρι μου στη φωτιά για αυτό το πράγμα. Σε αυτό έχεις απόλυτο δίκιο. Έτσι ακριβώς είναι τα πράγματα.
1: Και σε αυτό δεν έχει άδικο.
0: Όχι βέβαια. Και το λέω καταφατικά αυτό έτσι. Έχει δίκιο σε αυτό το πράγμα. Όλοι τα ίδια. Αυτό είναι αλήθεια.

Κατάλαβες, Γιαννάκη μου, αυτό έλεγα προηγουμένως, έτσι. Βρίσκουμε και κάνουμε μερικές φορές. Άμα βρεις έναν τρελό του χωριού που λένε, εκεί μπορείς να τον έχεις όλη μέρα στην

0: Οπότε Μανολάκι μου, όπως κατάλαβες, 2-3 οι επιλογές της ζωής μας. Άσχετα αν τα χρώματα είναι άπειρα σε αποχρώσεις, ενώ έτσι. Μόνο το γκρι τουλάχιστον, για παράδειγμα, που ξέρουμε σίγουρα και είναι πιστοποιημένο, έχει 50 αποχρώσεις το λιγότερο.
1: Άκου λίγο να σου. Εγώ θέλω να πω κάτι. Επειδή κάποιος μου το χαρακτήρισε και σόφισμα αυτό που είχα πει τις προάλλες.
0: Ναι.
1: Είναι κάτι το οποίο, να το ξαναπώ, δεν το έχω πει εγώ, το έχει πει Σοφία Νικολαίδου. Η οποία είναι μεγάλη συγγραφέας, διδάσκει στο Τμήμα Δημοσιογραφίας, είναι εξαιρετική και έχει γράψει σε ένα βιβλίο ότι στο Απόψε Δεν Έχουμε Φίλους, ότι η πολιτική σου άποψη γράφεται εκεί που χύθηκε το αίμα σου. Και μάλιστα κάποιο κύριο τη προάλλες έλεγε τι σόφισμα ήταν αυτό. Δεν είναι σόφισμα, κάτσε, φιλοσόφισε το, διάβασα και λίγο, μην είσαι μονόπατος.
0: Έτσι.
1: Και τα λέμε.
0: Σωστή.
1: Λοιπόν, δεν θα πω εγώ σε κανέναν άνθρωπο τι πολιτική άποψη και τοποθέτηση θα έχει και τι θα ψηφίσει από κόμμα. Αυτό όμως που θέλω να που εκλιπαρώ τον κάθε άνθρωπο που πάει να ψηφίσει είναι ο σταυρός εκεί που βάζει στους βουλευτές. Στους βουλευτές. Να μην κοιτάει να ψηφίσει αυτόν επειδή απλά τον ξέρει ή απλά είναι γνωστό το επώνυμο ή απλά είναι πρώτος στη λίστα. Άμα θέλεις να έχεις δημοκρατία, αδερφέ μου, σεβάσου την δημοκρατία και αυτόν που στέλνει στη Βουλή, μελέτα τον, ρε φίλε. Τι έχει κάνει, τι δεν έχει κάνει. Δηλαδή εγώ το θεωρώ απαράδεκτο να είναι, ας πούμε, παρουσιαστές οι οποίοι... Παύση εδώ, υπάρχουν παρουσιαστές οι οποίοι πάνε και κάνουν δουλειά και πάνε και άνθρωποι των τεχνών και των γραμμάτων που πάνε και δεν κάνουν δουλειά. Δεν τους βάζω όλους στο ίδιο, πώς να σου πω, τσουβάλι. Αλλά διάβασε ένα βιογραφικό, δες λίγο τι λέει, τι κάνει. Κατάλαβες. Αυτό. Ψήφισε ό,τι θες. Εγώ πιστεύω ότι όλα τα κόμματα, πλην κάποιων εξαιρέσεων, χρειάζονται στη Βουλή, γιατί οποιοδήποτε αν τον αφήσει μόνο του, θα είναι αλαζόνας και θα κάνει πράγματα τα οποία δεν θα είναι δημοκρατικά, γιατί δεν θα έχει αντίλογο. Αλλά αυτοί που βάζει στη Βουλή να έχουν μια ποιότητα.
0: Και αυτοί που βάζει στη Βουλή και ξαφνικά, ας πούμε, στο γυρνάνε μετά και παίρνουν και την έδρα του.
1: Θα τους κρίνεις την επόμενη τετραετία, ρε Κώστα.
0: Γιατί οι περισσότεροι από ό,τι ξέρω εγώ.
1: Γι' αυτό δεν είναι μόνιμοι, ξέρεις.
0: Μπράβο. Οι περισσότεροι από ό,τι ξέρω εγώ, δηλαδή, ή τουλάχιστον αυτοί που είναι φανταχτεροί, είναι οι πιο γκλαμουριά, ας πούμε, που λένε, οι πιο μεγάλοι, αυτοί που ακούγονται πιο συχνά, έχουν αλλάξει όχι απόψεις. Έχουν αλλάξει τη γη, την έχουν αλλάξει, τους πόλους της γης έχουν αλλάξει. Δηλαδή δεν έχουν πει ότι ξέρεις τι, παιδιά, εγώ αναθεωρώ γιατί θεωρούσα ότι αγαπούσα, ας πούμε, για παράδειγμα κάτι και τώρα δεν το αγαπάω. Εδώ τώρα αυτοί σου λένε το άσπρο μαύρο. Γυρίσαν ανάποδα εντελώς. Εντελώς όμως ανάποδα. Οπότε λες τι να διαβάσει το βιογραφικό. Σήμερα εμένα το διαβάζω το βιογραφικό και τον βλέπω ικανό και σε δύο εβδομάδες κάνει ακριβώς αυτά που έλεγε ότι δεν θα κάνει.
1: Περίμενε. Είναι άλλο το βιογραφικό και τα προσόντα και είναι άλλο οι απόψεις.
0: Μα πια, τι να τα κάνω τα προσόντα, να οι αποφάσεις του είναι τελείως εκ διαμέτρου αντίθετες από αυτά τα οποία υποστηρίζω και εγώ. Βέβαια, μα δεν το βλέπεις αυτό να συμβαίνει. Δηλαδή, πας να ψηφίσεις, ας πούμε, για παράδειγμα, τον Μπαρμπαγιάννη. Τον ψηφίσεις τον Μπαρμπαγιάννη, του λες: έχω έναν άνθρωπο στην Βουλή, να πούμε, ο οποίος εκφράζει, ας πούμε, τις δικές μου απόψεις. Και ξαφνικά ο Μπαρμπαγιάννης λέει ότι αυτά που πίστευα ήταν μπουρμπούτσαλα. Φεύγω από αυτό το κόμμα, πάω στο άλλο. Και μάλιστα κατηγορούσα το κόμμα το οποίο έφυγα. Τώρα εσύ στην πολιτική δεν βρίσκεις άκρη σε αυτά τα πράγματα. Γι' αυτό έλεγα το πρωί ότι μόνοι μας είμαστε. Αυτό που λέει η Κατερίνα, σωστό είναι. Να εξετάζουμε, να δούμε τι δυνατότητες έχει ο καθένας. Ναι, αλλά τις δυνατότητες που εγώ του ψεφίζω να τις διεκπαιρεώσει, μου τις γυρνάει ανάποδα και μου τις πάει την άλλη μεριά. Γιατί αν τον κυνηγάω από πίσω, του πω: φίλε, εγώ σε ψήφισα για να μας ταΐζεις κουλούρια.
1: Ναι, ρε μάνα, μα όταν έρχονται εκλογές και υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι γνώστες των πραγμάτων, είναι καθηγητές διεθνών σχέσεων, είναι οικονομολόγοι. Και πιστεύω,
0: πρέπει να κάνουν αυτό το πράγμα στην οικονομία και του συμφωνεί.
1: Και εσύ αντί να στείλει αυτού στη Βουλή.
0: Του έστειλα.
1: Όχι, δεν τους έστειλες.
0: Μα αυτούς έστειλε για να
1: μα
0: κάνουν
1: δεν
0: αυτά
1: τους
0: που...
1: έστειλες. Όταν εγώ δηλαδή ψηφίζω άνθρωπο ο οποίος είναι διεθνολόγος, είναι έτσι είναι αλλιώς, ή ψηφίζω έναν άνθρωπο ο οποίος είναι οικονομολόγος, θα σου πω τώρα έναν άνθρωπο ο οποίος τώρα λέγεται ότι θα πάει και στο Σαμαρά. Ας πούμε ο Δημήτρης ο Πανοζάχος εδώ στη Θεσσαλονίκη. Εξαιρετικό κεφάλι, εξαιρετικός άνθρωπος άξιος. Και ο οποίος τόσα χρόνια δεν κατάφερε να εκλέγει γιατί ψηφίζουμε άλλα ντάλα.
0: Ναι.
1: Βάλαμε, στείλαμε άτομα τύπου παρουσιαστέ, τύπου αθλητές, τύπου αυτά στη Βουλή, στο Ευρωκοινοβούλιο και δεν έχουμε στείλει το Σέρμπο. Ναι. Πλάκα με κάνεις τώρα.
0: Όχι, συμφωνώ σε αυτά. Λέω, πες πως στέλνουμε αυτούς που λες, εγώ τους ανθρώπους δεν τους ξέρω. Και τους στέλνουμε γιατί θεωρούμε ότι έχουν τις ικανότητες τις οποίες θέλουμε κι εμείς. Και με το που εκλεγούν, ας πούμε, για παράδειγμα, γίνεται μια ανακατάταξη και ξαφνικά πάνε 180 μοίρες. Αλλάζουν δηλαδή τα. Δεν αλλάζουν. Αλλάζουν οι άνθρωποι. Οι πολιτικοί αλλάζουν, αλλάζουν κατεύθυνση, αλλάζουν ιδεολογίες, αλλάζουν πιστεύω. Εδώ άλλος μας έλεγε να πούμε ότι η Νέα Δημοκρατία είναι κόμμα κλεφτών και λοποδητών και τελικά έγινε ο καλύτερος νεοδημοκράτης. Τι να πιστέψω εγώ δηλαδή τώρα σε αυτή τη ζωή. Σήμερα ψηφίζω τον Μπαρμπαγιάννη και μου βγαίνει Παπηδάκης, ας πούμε. Το βλέπουμε αυτό καθημερινά να συμβαίνει τώρα. Μην το...
1: Εμένα αυτό δεν με πειράζει.
0: Ε, δεν σε πειράζει, ναι, αλλά πειράζει τον κόσμο. Σου λέει, φίλε, ή στηριζόμαστε σε κάτι.
1: Εδώ εσύ την πρώην σου την έζη, την έβριζε, την έκανε, την ένες και την επόμενη μέρα τα ξαναφτιάχνει μαζί τη. Όχι εσύ, γενικά.
0: Ναι, ναι,
1: εδώ τον άλλο. Δεν έχει σκοτωθεί με τον αδερφό σου, με τον έτσι, με τον αλλιώ, με τον φίλο σου και τον έβριζε, τον έκανε, τον έζη την άλλη μέρα, είστε καλύτεροι φίλοι. Ναι. Αλλάζουν αυτά τα πράγματα.
0: Τέλος πάντων. Ναι.
1: Αλλά το θέμα είναι ο άλλο να είναι άξιο και εργατικό. Αυτό είναι το βασικό.
0: Τα βρήκαμε. Πέντε πάνω, πέντε κάτω, θα τα βρούμε. Ποιος είναι στη γραμμή, παρακαλώ.
2: Καλημέρα σας, καλημέρα, κύριε Μπαρμπακέννη και κυρία Κατερίνα. Όλοι αυτοί οι υποψήφοι που θέλουν να διεκδικήσουν την ψήφο μας δεν είναι προεπιλεγμένοι από τους αρχηγούς των κομμάτων τους?
0: Οι περισσότεροι ναι.
2: Υπάρχει κάποιος που δεν είναι, που δεν έχει την έγκριση του αρχηγού και κατεβαίνει?
0: Όχι, δεν νομίζω.
2: Το νομίζω και εγώ.
0: Επιλέγει ο άνθρωπος βλέποντας τις αξίες, κάποιος τους κρίνει, ας πούμε, τους βάζει εκεί μπροστά και εμείς τους. Σαν τα προϊόντα στο σούπερ μάρκετ, σαν ράφια, δεν είναι.
2: Λοιπόν, όσοι βρίσκονται στις λίστες επιλογής έχουν ήδη προεγκριθεί από τους αρχηγούς των κομμάτων.
0: Σωστά, σωστά.
2: Άρα δεν είναι, δεν έχει.
0: Ναι, μας σου δίνει επιλογές και μάλιστα μπορεί κάποιοι να μην έχουν επιλογή, αλλά ξέρεις εσύ ότι αυτός είναι ικανός.
2: Ναι. Αλλά η λίστα είναι συγκεκριμένη.
0: Δεν ναι, συγκεκριμένη, δεν γίνεται αλλιώς. Σωστό είναι. Σωστό είναι αυτό. Έτσι, από το καλάθι. Ε, ναι, τι γελάτε. Έτσι είναι, τι αστείο είναι.
2: Δεν έχει. Δεν φταίει ο κόσμος που δεν βγάζει.
0: Μα ο κόσμος έχει αυτές τις επιλογές, σας είπα.
1: Ο κόσμος έχει και αυτές. Ακούστε με λίγο, ένα ψηφοδέλτιο έχει 30 ανθρώπους μέσα. Λογικό είναι σε μια μαρκίζα να υπάρχουν και κράχτες. Εμένα δεν μου φαίνεται περίεργο αυτό. Το θέμα είναι το σταυρό μας, πού το δίνουμε, πού το βάζουμε.
0: Σε αυτά που σου έχουν δώσει. Σου έχουν δώσει
1: ναι, δηλαδή, αλλά από τους 30, εσύ 5 σταυρούς
0: βάζεις. Αυτό λέει η Κατερίνα, από τους 30.
1: Ότι από αυτούς τους 30, δες ποιους θα ψηφίσεις. Όχι να ψηφίσω τον Χ επειδή ξέρω εγώ τον στηρίζει ο Μητροπολίτης.
2: Εάν υπάρχουν ακατάλληλοι εκεί μέσα, ευθύνονται οι...
0: Δεν μιλάμε για
1: ακατάλληλοι.
0: Άλλο τώρα, άλλο ακατάλληλος και άλλο πιο ικανός.
1: Υπάρχουν και κράχτες. Υπάρχουν άνθρωποι ακριβώς επειδή ψηφίζουμε με αυτόν τον τρόπο που υπάρχουν. Εσύ ως πολίτης, γιατί ψηφίζεις τον κράχτη και δεν ψηφίζεις τον άξιο?
0: Γιατί ψωνίζεις από προσφορές μόνο δηλαδή σου?
1: Επειδή υπάρχει στη λίστα.
2: Επιλέγονται οι κράχτες γιατί κάνουν άλλη δουλειά. Θέλουν να συγκεντρώσουν ψήφους. Δεν έχουν να κάνουν έργο.
1: Ωραία, εσύ μην τους ψηφίζεις όμως.
0: Αυτό λέει η Κατερίνα τώρα.
1: Δηλαδή στο μενού όταν πας στην ταβέρνα έχει και την μπάμια, έχει και το κοτόπουλο, έχει και το μοσχάρι. Εσύ γιατί διαλέγεις, ξέρω εγώ, την τηγάνη την πατάτα που είναι το πιο ανθυγιεινό από όλα?
0: Αναλόγως την πατάτα που περίκλε δεν είναι. Τέλος πάντων, κυρία μου, αυτό λέει, αυτό, καλή σας μέρα. Αυτό λέει και η Κατερίνα. Σου λέει ναι, επιλέγονται. Έχεις δίκιο σε αυτό το πράγμα. Επιλέγονται, αλλά σου λέει σου δίνει 30 επιλογές. Εσύ από τις 30 επιλογές πας και πίνεις μόνο τις αντιγύτρες. Μα από κάτω είναι. Στο όποιο κόμμα, ναι, στο όποιο κόμμα. Σίγουρα, παρακαλώ.
3: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
3: Το κάθε κράτος, παύλα λαός, έχει τους ανάλογους πολιτικούς
1: που το αξίζουν.
3: Που το αξίζει.
1: Μέσα, μαζί σας.
3: Αυτοί τους ψηφίσανε, αυτοί τους βγάλουνε, αυτούς θα φάνε. Τέλος.
0: Μάλιστα. Ωραίο και αυτό. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ. Σωστό είναι. Παρακαλώ. Άρα αυτό, αυτό έχουμε. Αυτό μας αξίζει. Μας δεν αξίζει κάτι άλλο. Ελάτε.
4: Καλημέρα στον κύριο Κώστα και στην κυρία Κατερίνα.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
4: Να πω ότι οι εκλογές, οι πολιτικοί με όμικρο και όταν και με ήταν, είναι απλά show business. Είναι η εκμετάλλευση της δύναμης της διαφήμισης και της προπαγάνδας, διότι ο κόσμος δυστυχώς δεν ασχολείται ουσιαστικά. Λέει εδώ η Κατερίνα, γιατί να ψηφίσεις τον άσχετο και επειδή έχεις γνωριμία με τον άνθρωπο και δεν ψηφίσεις τον ικανότερο? Είναι λογικό. Γιατί πολύ απλά παίρνουμε ένα ψηφοδέλτιο με 30-40 άτομα και δεν τους ξέρουμε, είναι άγνωστοι. Γιατί δεν τους ξέρουμε? Για να επιλέξουμε σωστά, διότι είτε εμείς δεν ενδιαφερόμαστε, διότι έχουμε καθημερινότητά μας μεγάλο φόρτο εργασίας και τα προβλήματα τα οικογενειακά κτλ. Και δεν έχουμε χρόνο, ή δεν μας ενδιαφέρει ποιος θα κυβερνήσει. Και καθόμαστε μετά στον καναπέ στην τηλεόραση, κοιτάμε το δικαστή και λέμε εσύ φταίς, ο άλλος φταίει.
0: Ελάτε τώρα, δεν τους ξέρετε, φταί. Δεν ξέρετε, αλλά θα ψηφίσετε αυτούς που ξέρετε. Περισσότερο γνωρίζουμε τα χαρακτηριστικά και την ιδιοσυγκρασία, ας πούμε, κάποιων συγκεκριμένων ανθρώπων, είτε από όλα τα κόμματα. Δηλαδή, πιο πολλές φορές έχεις ακούσει να μιλάει η βούλτευση παρά μια ξαδέρφηση που έχει δει 30 χρόνια. Πιο πολλές φορές γνωρίζεις αν ο Γεωργιάδης έχει νεύρα από ότι ο αδερφός σου. Πιο πολλές φορές βλέπεις τον Γεωργιάδη παρά τον αδερφό σου.
4: Αυτό έχει να κάνει με την προβολή.
0: Με την προβολή, με την ξεπεροβολή, το θέμα είναι ότι αυτό είναι.
4: Προβάλλονται κάποια συγκεκριμένα άτομα και μεταλλεύονται στη δύναμη της τηλεόρασης.
0: Τέλος πάντων, η δύναμη της τηλεόρασης και η δύναμη δικιά μας. Εμείς γνωρίζουμε με αυτά που έχουμε, παίζουμε. Σας είπα, πας σε ένα μπακάλικο και έχει τρία βαζάκια. Πρέπει να πάρεις από τα τρία. Λες δεν έχει τίποτα άλλο. Λες δεν έχει τίποτα άλλο.
4: Αυτά που έχουμε, δυστυχώς κυβερνήσαν τη χώρα αυτή οι άνθρωποι άθλοι και άχρηστοι. Από εκεί και πέρα είναι γεγονός ότι ο κόσμος μαθαίνει μέσα από τα λάθη του. Δεν γίνεται διαφορετικά. Μπήκαμε δύο φορές σε κατάσταση προκοπίας. Η μία ήταν κοντά όταν αλλάξαμε νόμισμα και η δεύτερη ήταν το 10 όταν ήρθε μία τρόικα να μας βάλει τάξη. Δύο φορές δεν ήμασταν ικανοί να διορθώσουμε από μόνοι μας και ήταν οι ξένοι, ευτυχώς δηλαδή, και ευχαριστούμε τους ξένους για να συμμαζέψουν αυτά που η δική μας πολιτική ήταν ανίκανη να συμμαζέψουν.
0: Μάλιστα.
4: Με το πρόσχημα δηλαδή των ξένων και τη δικαιολογία.
0: Φτάνει. Εντάξει, τα ζήσαμε. Είμαστε καλά τώρα. Ήταν εκείνες οι δύο εποχές. Πέτρο μου, καλή σου μέρα, καλό πρωινό. Τώρα, δόξα τω Θεώ, είμαστε πάρα πολύ καλά. Πώς χωράν 500 Εβραίοι, ας πούμε, για παράδειγμα, μέσα σε ένα ταξί, 250 μπροστά, 250 πίσω. Τώρα, αν χωράνε, δεν χωράνε, αν είναι το ταξί μεγάλο, αν είναι μικροί Εβραίοι, δεν ξέρουμε. Άστο ταξί, απαντήσεις είναι εύκολες. Πάμε σε καιρό, γιατί ο καιρός φέρνει τα λάχανα, ο καιρός τα παραπούλια. Κάρολο Παπούλια, που έλεγε και ο Χαρικλίν. Σου είπε η Κατερίνα, πας στην ταβέρνα να φας και έχει μπάμια, σε έχει μοσχαράκι. Αν δεν θέλεις μπάμια, φάει μπάμια ρε φίλε. Τι να σε κάνω. Μην μου λες δεν μ' αρέσει μπάμια, αφού εσύ την παρήγγειλες.

0: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Καιρός για χρωμοδομή.
2: Χρωμοδομή. Η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Νεφώσεις αναμένονται σήμερα στη Θεσσαλονίκη, αυξημένες στις μεσημεριανές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 25 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στην Κατερίνη θα φτάσει σήμερα τους 32 βαθμούς, στον Πολύγυρο τους 33, στο Κιλκί τους 35, στη Βέρεια, τα Γιάννητσά και τις Σέρες τους 37 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία, στην Καστοριά, ο Ιδράργυρος θα δείξει 33 βαθμούς και στα Γρέβενα 35.
2: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
3: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
2: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
3: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο, χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάντο μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
2: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
4: Ήταν ο καιρός των Status FM. Επόμενη ενημέρωση στις 8.
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
6: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
5: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
7: Μίδια του Ευρυπίδη σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
8: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μίδιας. Μαζί της οι Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
7: Μίδια.
8: 10 Σεπτεμβρίου, Θεσσαλονίκη. Θέατρο Δάσους.
7: Προπόληση ticketservices.gr.
1: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.
3: Φαντάσου το εκθεσιακό σου περίπτερο μέσα σε μια βαλίτσα. Με τα 100% ελληνικά Valis Frames, η συμμετοχή σου σε εκθέσεις και συνέδρια γίνεται παιχνίδι. Ένα φορητό frameless σύστημα αλουμινίου που στείνεις μόνος σου, αλλάζεις διαστάσεις και ανανεώνεις τα υφασμάτινα γραφικά. Τέλος τα περιττά έξοδα. Αγόρασε μία φορά ή νίκιασε το σύστημα Valis Frames για κάθε διοργάνωση σε Ελλάδα και εξωτερικό. Valis.com.gr. Η εκθεσιακή σου παρουσία παντού μαζί σου. Valis. Και μην αμφιβάλλεις.
9: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
10: Θερμής φέτα pop το κιλό 9,99. Μοτάκης ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 1 λίτρο 6,49 και 5 λίτρα 28,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99.
9: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
10: Ρολάντα Γκούντα 48% το κιλό 5,40. Essex Multi Touch υγρό πλυντηρίου 75 μεζούρες 6,70 και σκόνη πλυντηρίου 82 μεζούρες 7,99. Χαρτί υγείας Καπιτονέ 12 τεμάχια 5,99.
9: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
11: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. Έκθεση Ενέργεια Tech 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
12: Για κάθε έργο, κάθε επισκευή και εργασία σε σπίτια ή επιχειρήσεις, τα Higher Shops, τα πιο εξοπλισμένα καταστήματα, είναι δίπλα σε κάθε επαγγελματία και συνεργείο. Μέσα από μια τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα και εργαλεία, αναλαμβάνουν να νοικιάσουν εξοπλισμό για την άμεση εξυπηρέτηση του επαγγελματία. Ασφαλτοκόφτη, κομπρεσέρ, μπετονιέρα, μηχάνημα λίανσης δαπέδου, τριβείο ξύλινου δαπέδου και αμέτρητες ακόμα επιλογές. Higher Shops και higher-shops.gr. Τηλέφωνο 2310 551 700.
13: Ωφέλεια. Ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Μέσα από το αυθεντικό, κριτικό, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας. Τα αγνά ζυμαρικά, τις αρωματικές μαρμελάδες, από ζουμερά φρούτα και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα. Από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Οφέλεια. Κάθε γεύση. Και μια ιστορία από τον τόπο μας. Οφέλεια. Αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας. Φτιαγμένες με μεράκι. Σε επιλεγμένα καταστήματα.
14: Νεφέλες.
15: Διογένης Δασκάλου.
14: Είμαι το άδικο και έγινα πράξη.
15: Αριστοφάνης.
14: Παρών, διπεθέσερων και κανείς απών.
15: Θέατρο Κήπου, για μία και καμία.
14: Στις 24 Αυγούστου. Μια κωμωδία απνευστή που την σκηνοθέτησε η Εύη Σαρμή. Χωρικά διασκευή είναι ο Στάθης ο Παχίδης με μπριλάντε μουσική.
15: Προπόληση more.com.
16: Χορηγός επικοινωνίας Status FM. Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει κάθε Κυριακή από τις 5 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Ενημέρωση, πληροφορίες και διαγωνισμοί. Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει από παντού. Εκπομπή Σταθμός κάθε Κυριακή. Με καλή μουσική και ακόμη καλύτερη διάθεση.
0: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.

Αχ, αυτή είναι η Σουζάνα του Βαγγελάκη, καταλάβες. Δεν μπορείς το πεις στα ελληνικά τώρα αυτό. Τι να πεις, my name is Vula, δεν λέει. My name is Barbara, δεν λέει, ας πούμε έτσι. My name is Kula, δεν λέει ρε φίλε. My name is Lucas όμως, ωραίο, ταιριάζει ρε φίλε. Σου βγαίνει πιο εύκολα να πούμε έτσι. Κυριακούλα δεν μπορείς να το πεις. My name Κυριακούλα δεν λέγεται ας πούμε στα αγγλικά. Για να το κάνουμε μετάφραση που λένε. Αναστάση μου, καλή σου μέρα και καλό πρωινό και σε σένα αγόρι μου καλό. Καλημέρα και στον Ανδρέα, στα μηνυματάκια τα οποία στέλνετε. Όλη η εβδομάδα θα είναι ζεστή και η επόμενη που έρχεται, το λένε οι μετεωρολόγοι, το κάνανε και οι ίδιες, ότι θα έχουμε έναν ξέσπασμα του καιρού. Καύσωνες τώρα όχι αυτές τις θερμοκρασίες που είχαμε αγγίξει κάποτε ας πούμε πιο παλιά, που η κλιματική αλλαγή ήταν πιο μακριά από μας, αλλά είναι 39 και 38. Ζεστός ο καιρός, έτσι κλιματιστικό θα χρειαστείς οπωσδήποτε. Τι να κάνουμε. Άσε να κρατήσει λίγο το καλοκαίρι, γιατί χθες η εκπομπή ήταν με ό,τι περίσσεψε, ας πούμε. Καταλαβαίνεις το απόγευμα, έτσι. Τελειώνει το καλοκαιράκι. Ό,τι περίσσεψε και ό,τι μαζεύουμε τώρα από τις γωνίες, έτσι. Καθαρίζουμε το ταψί τώρα.

Τι έκανε ο ΠΑΟΚ χθες, ένα-ένα Γιαννάκη. Ζορίζεται, το καταλαβαίνω. Ο Όφη όμως τους διέλυσε, έτσι. Εγώ δεν τα ξέρω τα αθλητικά, τα διαβάζω. Απλά έτσι σας τα λέω για να κάνω κι εγώ λίγο τον γνώση των πραγμάτων. Κύριε Σταύρο, καλή σας μέρα.

Καλημέρα και στο Θανασάκη. Καμιά καλή σικιά να βρείτε, αν δεν βρήκατε μέχρι τώρα. Με τη σικιά θα τη βγάλουμε την επόμενη εβδομάδα. Κανα σίκο της προκοπής, πρωί-πρωί ας πούμε, είναι super food που λένε. Καλημέρα και στο Μανώλη. Την πήρε στην καρδούλα σου, έτσι δεν θέλω να λέω περισσότερο, ότι να συμφωνώ, γιατί δημιουργούνται ανακατατάξεις, αναπαρατάξεις και γενικότερα παραστάσεις. Ετεροχρονισμένα.

Πιερεκάκης είπε κάτι πάρα πολύ σπουδαίο. Ο κύριος Πιερεκάκης, μειώνουμε, λέει, το χρέος που φωνάζατε συνέχεια για το χρέος. Ορίστε, εσύ Φώτη, πιο πολύ να πούμε. Πάρε τώρα ένα κοσάρκο στη Μουρ. Μειώνουμε το χρέος, εξασφαλίζουμε δημοσιονομικό χώρο για τους πολίτες. Για σένα, βρε. Για σένα, βρε. Κάψε, ρε. Για κάθε ένα δισεκατομμύριο που δίνουμε, κερδίζουμε 30 εκατομμύρια σε τόκους. Δηλαδή, δεν δίνουμε ένα δισεκατομμύριο, δίνουμε 970 εκατομμύρια. Και ξοφλάμε ένα δισεκατομμύριο. Εγώ δεν μπορώ να τη φανταστώ, δεν μπορώ να το κάνω εικόνα, γιατί με τα οικονομικά είμαι πολύ σκράπας που λένε. Δηλαδή, τους δίνεις ένα δισεκατομμύριο, ας πούμε, σε νομίσματα, 500 ευρώ, το έχω υπολογίσει μια φορά πόσα είναι, σε ένα βαλιτσάκι, σε ένα SSR που λένε, και αυτοί σου δίνουν πίσω 30 εκατομμύρια, ένα τουβλάκι, ας πούμε, κάπως έτσι. Εντάξει. Είναι αυτό που λένε οι τυχεροί μέσα στην ατυχία μας. Κερδίζεις, ρε φίλε. Όσο πιο πολύ δίνεις, τόσο πιο πολύ κερδίζεις. Τι δεν καταλαβαίνεις, δηλαδή. Κάτω φορή μάλιασε ο στόμας μου εδώ πέρα να το λέω. Ο δικός μου ο στόμας, όχι ο δικός σου.

0: Το πρόβλημά μας, Σωτηράκι μου, δεν είναι ούτε τα ελληνοκυπριακά που λίγο πολύ κομψή κομψά που λένε πέντε πάντο πέντε κάτι θα τα βρούμε. Δεν είναι ούτε το μεταναστευτικό, δεν είναι ούτε η οικονομία, γιατί όλα μπήκαν σε ένα, μια χαρά, όλα αυτά τα έχουμε κανονισμένα, μην ανησυχείτε.
1: Κάτι
0: το όμως πρόβλημά μας είναι το άγαλμα. Το άγαλμα που πήγανε και βάλανε σε απόσταση μόλις 40 μέτρων, 39-70 είναι ακριβώς, ας πούμε, 39 μέτρα και 70 πόντους. Από το μνημείο της γυναίκας της Μακρονήσου βάλανε ένα άλλο άγαλμα εκεί πέρα, το οποίο είναι, λέει, προκλητικό, λέει ο λαός. Και το επιμελητήριο, λέει, οικαστικών τεχνών της Ελλάδας εκφράζει έντονες αντιδράσεις για την τοποθέτηση του γλυπτού της γυμνής γυναίκας μορφή, λέει, στην προβλήτα του Λαβρίου. Την είδες την κοπέλα, την είναι ωραία? Όχι. Η πρώτη ματιά είναι εκλεπτισμένη, πάρα πολύ. Εμένα μου άρεσε το αγαλματάκι, πάρα πολύ ωραίο τώρα. Αλλά το επιμελητήριο έχει άλλη άποψη. Το επιμελητήριο καταγγέλει ότι ο Δήμος, λέει, λαμπρεντεωτικής, πως τη λένε, παρέκαμψε, λέει, την όμοιμη διαδικασία του Δημοσίου Καλλιτεχνικού Διαγωνισμού για την επιλογή τοποθεσίας του έργου. Το νέο γλυπτό, λέει, τοποθετήθηκε σε απόσταση 40-39-70, είναι, να ξέρετε, από το ιστορικό μνημείο της γυναίκας της Μακρονήσου, προκαλώντας αλλίωση των συμβολισμών του χώρου. Ε! Είναι αυτό που λέει η μάνα σου, αυτό το μπλουζάκι δεν ταιριάζει. Τι λες, γιατί είναι μάνα? Μα είναι κόκκινο. Γιατί δεν φοράς το άλλο, το πράσινο? Εμένα μου αρέσει το κόκκινο, ρε μάνα. Ναι, αλλά το κόκκινο δεν σου πάει. Τώρα, γιατί το κόκκινο είναι πιο αμαρτωλό από το πράσινο ή από το πορτοκαλί, δεν ξέρω, δεν το έχω μάθει ποτέ. Το γλυπτό απεικονίζει, λέει, μια γυναίκα, μια γυμνή γυναικεία μορφή που κάθεται πάνω σε ένα βράχο κρατώντας ένα αντικείμενο που μοιάζει με μπάλα. Τι αντικείμενο? Μπάλα κρατάει. Είναι μια στρόγγυλη σφαίρα. Τώρα δεν είναι μπάλα ποδοσφαίρου, μπορεί να είναι handball, μπορεί να είναι, ξέρω εγώ, μπαλάκι του τένις που έπαθε τυμπανισμό, κάτι τέτοιο να πούμε. Κρατάει ένα στρογγυλό πράγμα. Ωραίο το άγαλμα πάντως, δεν ξέρω αν το είδατε. Εγώ το είδα. Δεν συμφωνώ με το. Με την επιτροπή, πώς το λένε εκεί πέρα, το επιμελητήριο οικαστικών τεχνών της Ελλάδας. Εμένα το αγαλματάκι μου άρεσε πολλά. Τώρα τι ακριβώς απεικονίζει, δεν ξέρω, το ότι και να απεικονίζει, μια χαρά είναι. Περνάς, του ρίχνεις μια ματιά, σαν τις διαφημίσεις των κλιματιστικών. Καλημέρα στην Ελενίτσα, Παρασκευούλα Ζάχαρη, λέει, Παρασκευούλα Μέλη. Χαλκιδικούλα θα πάμε σήμερα, Χαλκιδικούλα. Αρντάν να πάρετε μαζί σας για να αντέξετε και καμιά μορφήνη.

0: Με την κλιματική αλλαγή, λέει ο Θανάσης, εμφανίστηκαν, λέει, αρχαίες γέφυρες. Γέφυρες εμφανίστηκαν με την. Τραβήχτηκαν τα νερά από πολλές στάθμες των ποταμών και εμφανίστηκαν γέφυρες. Δεν το είδα αυτό, αλήθεια. Άρα η στάθμη των ποταμών, λέει, ήταν πιο χαμηλά κάποτε. Τώρα δεν ξέρω πότε ήταν φυσιολογικά. Τότε που είχαμε δεινόσαυρους, τώρα που δεν έχουμε, δεν το γνωρίζω, ρε Θανάση. Αλλά αυτό με τις γέφυρες δεν το είδα. Στείλε μου λίγο το. Πού εμφανίστηκαν γέφυρες, σε ποια περιοχή, σε ποια χώρα. Έφυγε το νερό τόσο πολύ, δηλαδή, και εμφανίστηκαν αρχαίες γέφυρες από κάτω. Που υπήρχαν παλιά, ας πούμε, που οι στάθμοι ήταν πιο λίγοι. Δεν τα ξέρω αυτά, να σου πω. Καλημέρα και στον κύριο Τάσο. Τασούλη, τι έγινε, Ροδάκινα, μαζεύουμε σήμερα. Α, Ροδάκινα, Ροδάκινα, ωραία, φίλε. Την καλημέρα μου από το πρωί, λέει, είμαστε μαζί. Άντε με το καλότερο που έχει δροσιά. Μα αρχίζει η ζέστη μετά, δεν λέει. Με τα χνούδια και με αυτά, ξέχασέ το. Τώρα, ό,τι κάνει στη δουλειά το πρωί βγαίνει. Από τις 7 μέχρι τις 11. Ό,τι κλούβες μαζέψατε, κατευθείαν στο συνεταιρισμό.
1: Όχι, δεν είναι στο μόνο εκεί.
0: Πού?
1: Και αλλού είναι. Α, όχι, απαντώ στον Πέτρο.
0: Για τη γέφυρα, εγώ το ξέρω.
1: Γενικότερα, το ότι τραβήχτηκαν τα νερά από πολλά ποτάμια
0: εγώ στην Ευρώπη.
1: Στην Ευρώπη,
0: άμα θέλω, ο Δούναβης, ας πούμε.
1: Αποκαλύφθηκαν έχει... πάρα πολλά και στην Ουαλία, πάνω στην Γυραιά Αλφιώνα,
0: ναι.
1: που λέμε, και στη Ρώμη. Γενικότερα, εδώ ολόκληρος ο στόλος, λέει, του Χίτλερ αποκαλύφθηκε τώρα που τραβήχτηκαν τα νερά. Πόσα πλοία. Πόσα πλοία των Ναζί εμφανίστηκαν που ήταν
0: βυθισμένα.
1: Βυθισμένα στο νερό.
0: Στο Ρήνο.
1: Στη Ρώμη ειδικά βρέθηκε μια γέφυρα που ήταν, λέει, 2.000 ετών.
0: Άρα παλιότερα τις στάθμες στο νερό ήταν διαφορετικές από ότι τώρα. Άλλαζε η κατάσταση προφανώς.
1: Εδώ αλλιώς ήταν πλάκια στις γης, ρε μάνα μου.
0: Αυτό το λέει τώρα ο άλλος για να χτυπήσει, να πούμε, την θεωρία που έχουν, να πούμε, οι νεοσυστημικοί, ας πούμε, για τα, αυτά, για τα πρόστιμα, για τη ιστορία, για την αλλαγή των καιρού, ας πούμε. Κατάλαβες, που σου βάζει ο άλλος ένα πρόστιμο, ας πούμε, και περνάει ο καιρός. Πληρώνεις, ας πούμε, για τα μικροσωματίδια και μετά δεν έχεις.
1: Βρε Κώστα μου, να σε ρωτήσω κάτι.
0: Ναι, κορίτσι.
1: Το πρόστιμο όταν παραβιάζεις το όριο ταχύτητας.
0: Ναι.
1: Γιατί στο βάζει.
0: Γιατί έχεις παραβιάσει το όριο ταχύτητας.
1: Όχι.
0: Τι.
1: Για να το έχεις στο νου σου ότι αν το παραβιάσω θα φάω πρόστιμο.
0: Ναι, αλλά αυτός που...
1: Για να σε αποτρέψει το κάνει.
0: Ναι.
1: Έτσι λοιπόν, για να σε αποτρέψει από το να ρυπαίνει, σου βάζει το πρόστιμο.
0: Αν είσαι...
1: Δεν στο βάζει για αυτό.
0: Κορίτσι μου,
1: έτσι,
0: αυτός το αποτρέ...
1: θα περάσει η κλιματική κρίση με το πρόστιμο.
0: Αυτός το αποτρέ...
1: Αυτό το λες και το ξαναλες συνέχεια και με εκνευρίζεις.
0: Δεν πειράζει.
1: Δεν έχει νόημα αυτό.
0: Άκου λίγο. Αυτός το, το κάνει όταν είσαι φτωχός. Άμα είσαι πλούσιος τώρα, εγώ άμα κυκλοφορήσω έξω να πούμε με 30.000 στην τσέπη, θα με πειράξει, άμα με γράψουν για 50 ευρώ. Ποιος νοιάστηκε να το αφήσει το αμάξιο που θέλω και να με γράψουν για 50 ευρώ.
1: Ναι, αλλά κάποιο τρόπο πρέπει, κάποιος τρόπος πρέπει να υπάρχει για να μπουν όρια.
0: Δεν σε αφήνουν οδηγείς.
1: Δηλαδή και εσένα, να μην σε αφήνουν οδηγείς.
0: Βέβαια. Ή δεν σε αφήνουν να βγάζει μικροσωματίδια. Είναι δυνατόν να πληρώνεις τα μικροσωματίδια.
1: Ναι, και πώς, τι ποινή θα υπάρξει αν το κάνεις.
0: Σου είπα, το κλείνεις, δεν το βγάζεις. Μιλάς, αυτό απαγορεύεται.
1: Σου κλείσουν το εργοστάσιο.
0: Βέβαια. Πώς λες, απαγορεύεται η φωτιά να βάζεις, ας πούμε,
1: ναι,
0: για παράδειγμα το καλοκαίρι.
1: Θα κλείσω το εργοστάσιο του άλλου.
0: Αφού βγάζει μικροσωματίδια, βέβαια. Αφού λες, ναι, ότι είναι επικίνδυνο για την ηλικία, για την υγεία σου κτλ. Το κλείνεις και αλλάζεις μια άλλη μορφή. Φτιάχνεις άλλα πράγματα.
1: Και τους ανθρώπους που εργάζονται εκεί, τι θα τους κάνεις.
0: Θα τους πας σε ένα άλλο εργοστάσιο που φτιάχνει καλά πράγματα, ας πούμε. Φτιάχνει υγιεινά πράγματα για τον κόσμο. Τι λες,
1: ναι,
0: τώρα.
1: Την περίπτωση να χρησιμοποιείς τα χρήματα αυτά τα οποία είναι από τα πρόστιμα για να κάνεις αντίμετρα για την κλίμα. Ας πούμε, να παίρνεις αυτά τα χρήματα και να κάνεις συστήματα που να καθαρίζουν τον αέρα, να φτύνεις
0: τα πνευμόνια των ανθρώπων.
1: Να δίνεις επιδοτήσεις για να παίρνει ο κόσμος πράσινα αυτοκίνητα που δεν έχουν βενζίνη.
0: Ναι.
1: Ας πούμε, τα χρήματα από αυτά, το πράσινο ταμείο που λέμε.
0: Ναι.
1: Τα χρήματα που δίνουν για να πάρεις ηλεκτρικά οχήματα. Από πού προέρχονται.
0: Από πού προέρχονται.
1: Α,
0: από αυτά τα πρόστιμα. Α, μα είναι έτσι, μια χαρά είναι η ζωή. Τι λες τώρα, φλάκα κάνει. Κατάλαβες, Θανασάκη. Ας τον άλλο να μολύνει και εμείς από πίσω σφουγγαρίζουμε. Τι να κάνουμε, δεν μπορούμε να μην σε κάτι γυναίκες που λέει δεν θέλουν
1: έχεις
0: να λερώσει το σπίτι.
1: Έχεις μια υπεραπλουστευμένη αίσθηση της ζωής,
0: μα
1: η οποία έχει πολύ πλάκα.
0: Καλά, είναι πολύ απλή.
1: Ναι, βέβαια, πριν από 2.000 χρόνια ήταν πολύ απλή η ζωή.
0: Τώρα,
1: πάμε στα σπήλαια.
0: Και τώρα όμορφη και απλή είναι η ζωή. Τι ωραία πλάκα κάνει το Κατερίνα μου. Όμορφη δεν είναι η ζωή, Κατερίνα. Εδώ πήγαινε τώρα. Καλή είναι. Καλημέρα και στη Σόνια και στην Κατερίνα, στέλνει καλημέρα η Σόνια μας.

0: Δεν άνοιξε καθόλου το δορυφόρο για την κίνηση. Γιατί αν και σήμερα Παρασκευή, λες να σηκωπανάει νωρίς ο κόσμος, δεν νομίζει τέτοια ώρα, αποκλείεται. Πού να πας τέτοια ώρα, δεν είπα. Μέχρι να σηκωθεί η δικιά σου ή να σηκωθεί ο λεγάμενος, να πιείτε καφέ, να ετοιμάσετε βαλίτσες, να κάνετε μπάνιο το σκύλο, να ετοιμάσετε τα μωρά. Θα σε πάρει να πούμε 11 η ώρα, σε βλέπω να ξεκινάς σήμερα. Αν φύγει σήμερα, γιατί μπορεί να γυρίσει από τη δουλειά και να φύγει μετά.
1: Εγώ θέλω να σα πω κάτι. Κοιτάξτε να δείτε. Εγώ σήμερα 4,5 ώρα θέλω να φύγω. Έχω μια υποχρέωση. Έχουμε βάφτιση σήμερα. Πρέπει να πάω στη Χαλκιδική.
0: Ναι.
1: Γύρω στις 4-4,5 θέλω να κάτσετε στα αυγά σα. Και να μην βγείτε όλοι μαζί στους δρόμους.
0: Δεν θα φύγουν σήμερα, αύριο το πρωί.
1: Το καλό που σας θέλω. Άντε, γιατί μην υδρώσω τώρα και χαλάσω το μακιάζ και το μαλλί.
0: Χαλκιδική, πού θα πάτε? Εγώ θα πάω από εδώ μακιγιαρισμένη με Χαλκιδική.
1: Τι θα κάνω? Ένα μια ώρα δρόμο είναι, βρε σιγά.
0: Εντάξει, σιγά. Το χθε και να βγω μόνο για μένα. Το καημένο το παιδί. Βαφτίσματα, Φέτος βρέθηκα σε μια βάφτιση και έκανα μερικές δηλώσεις στον αέρα. Λέω, νομίζω ότι το μικρό θα μας εκδικηθεί όταν μεγαλώσει. Κλάμα το μικρό, κλάμα. Ιδιαίτερα εκεί έχει ένα συνήθειο, έχουν μια συνήθεια οι Ορθόδοξοι, κόβουν λίγο μαλάκι από τα μαλλιά όταν το βαφτίζουν. Γιατί το κάνετε αυτό?
1: Δεν ξέρω, εσύ τα ξέρεις αυτά τα
0: φύκια και με ρωτάς. Εγώ το, αυτό τα κάνουν στην Αφρική, να μου, δεν ξέρω τι γίνεται τώρα. Του κόψαν το παιδάκι το μαλάκι.
1: Του κόψαν το μαλάκι. Το λαδώνουν. Εμένα τη δικιά μου εντωμεταξύ ψύχρεμη στη βάφτιση όταν τη βαφτίζαμε παιδιά. Ναι. Αλλά κάποια στιγμή εκεί που κάνουμε τη βάφτιση, επειδή ήταν πολύ ψύχρεμη η δικιά μου, πάμπαμπας και την κοπανάει το κεφάλι να την έχω βάλει κάτω από το νερό. 3 ώρες κάναμε το σύνδεσμο.
0: Χριστέ μου.

0: Θέλω να κρατηθείτε όλοι. Θα πω αθλητικά.
1: Είπα και εγώ προσπάθησα να πω λίγο έτσι για τον ΠΑΟΚ. Πες τα σε καλύτερα γιατί εγώ τα μπουρδουκώσω.
0: Παιδιά, θα τα πω πολύ λιτά και απέριτα. Γιατί συνήθως όταν το κάνω, όταν προσπαθώ να εμβαθύνω, σήμερα δεν λειτουργεί.
1: Μπαίνει ο Παπιδάκης στο στούντιο όταν προσπαθεί να εμβαθύνει.
0: Ναι. Δυστυχώς και δεν είναι εδώ και ο Παπιδάκης να με έχει βάλει από πριν σε τάξη. Κάνω κοτσάνες, οπότε θα ζητήσω προκαταβολικά συγγνώμη, θα τα πω όπως μπορώ. Λοιπόν, ο ΠΑΟΚ ήρθε ισόπαλος 1-1 με την Μπραν. Ήθελε νίκη χθες ο ΠΑΟΚ για να είναι καλύτερα τα πράγματα. Έχει τελευταία του ελπίδα, νομίζω ότι είναι η Ρεβάν στην Νορβηγία. 1-1 με γκολ του Μπάμπα. Ήταν ο πρώτος αγώνας στον play-off του Conference League. Ο Όφη επικράτησε 2-0 της ΤΣΕΚΑ Σόφιας στο Παγκρίτιο. Χαμούλης, 15.000 κόσμο είχε.
1: Όφη, ξέσπασε, ναι.
0: Τι έχει γίνει με τον Όφη, παιδιά, χαμούλης. Πραγματοποιώντας ένα έτσι μεγάλο βήμα για την πρόκρισή του στη League Phase του Europa League. Και Παναθηναϊκός ισόπαλος 2-2, το φυσάνε και δεν κρυώνουν, παιδιά, με τη Χράντετς Κράλοβε. Κράλοβε. Αυτή. Τα χωριά που λέει ο Δημήτρης ο Βενιέρης. Τώρα, στο Diamond Link στην Κοζάνη, είχαμε πάλι το γνωστό έτσι, τη γνωστή κοντρίτσα ανάμεσα σε Ντουμπλάδης Καραλή. Αχ, καημένη Μανόλο. Λοιπόν, στα 6-16 πήδηξε στο επικοντό ο Καραλής.
1: Έκανε μια προσπάθεια στα 26, αλλά εντάξει.
0: Όχι, ο Μόντο όμως Ντουμπλάδης στα 6-21. Είναι υπτάμενος.
1: Είναι, ο τύπος, τον είδα τον ειδικό. Είναι τρελαμένος ο τύπος. Αλλά και ο Καραλής στην τελευταία του προσπάθεια, την οποία έκανε, έδειξε ότι μπορούσε και παραπάνω. Δηλαδή, άνετα το πέρασε δηλαδή, το 16. Δεν ήταν,
0: ότι μπορεί, μπορεί. Κάποια στιγμή θα γυρίσει ο τροχός, θα πηδήξει και φτωχός.
1: Έτσι. Ο Καραλής εννοεί μεταφορικά.
0: Εννοώ το.
1: Ναι, ναι. Το επικοντό, μην πάει το μυαλό σας αλλού. Άντε την κάνετε και κοκκίνησε τώρα, φεύγει και πια άδεια να πούμε τελευταία μέρα σήμερα. Μην το κάνετε αυτό το πράγμα.
0: Για τελευταία μέρα, άλλες δύο έχω.
1: Α, έχεις άλλες δύο.

Νικολάκη, καλημέρα, γόρι μου, καλό πρωινό και σε σένα. Επιστρεφόμενος για... Προωθούμενος, επιστρεφόμενος. Τα κεφάλια μέσα ακόμα. Μια βδομαδούλα τώρα, Σαββατοκύριακο, λίγο θα ριλαξάρουμε, μωρέ. Καμιά σαλάτα της προκοπής, κανένα γάβρο, κανένα τσιπουράκι. Αυτό το κόσμο. Και άλλη μια βδομάδα μετά και μετά... Στα προβλήματα μετά. Θα αρχίσει και η επικαιρότητα να έρχεται μετά. Έχουν ακουστούν πράγματα. Τώρα ακόμα βλέπεις είναι λίγο απ' όλα έτσι. Λίγο... Μεζέδες τώρα, μεζέδες μόνο αυτή την εβδομάδα.

0: Παιδιά, τι γίνεται στη Λατινική Αμερική?
1: Τι γίνεται στη Λατινική Αμερική?
0: 6,7 ρίχτερ στο Περού.
1: Κουνιούνται και συνέχεια, ναι.
0: Στο Περού, παιδιά, χαμός.
1: Είναι ότι διανύουμε τις έσχατες μέρες, Κατερίνα μου, αλλά και να σου το εξηγήσω δεν θα το καταλάβει, το αντιληφθείς, ας πούμε. Θα ακούμε σεισμούς, θα ακούμε πολέμους, θα ακούμε πίνες, θα τα ακούμε όλα αυτά τα πράγματα μέχρι να έρθει η μέρα της κρίσεως. Δηλαδή, είναι, ζούμε έσχατες ημέρες. Θα σου έδειχνα το συγκεκριμένο εδάφιο.
0: Να βιάσω τώρα... το ψυγείο δηλαδή.
1: Όχι, αφού κέρδισε όφη.
0: Άμα φύγουμε, μην αφήνω.
1: Δεν χρειάζεται να βιάσω το ψυγείο.
0: Έσχατες μέρες μου.
1: Όχι ως προς το καταναλωτικό κομμάτι.
0: Πάνε για break, ρε Κώστα.
1: Αχ, έτσι γινότανε και στον καιρό του Νόε. Όλοι γελούσανε και ήρθε η καταστροφή. Και ευτυχώς που ο Νόε πήρε τα γαϊδούρια μέσα και τα μουλάρια. Και έχουμε κανένα μουλάρι στον δρόμο και κυκλοφοράει. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε για τον επίλογο Παρασκευούλα σήμερα.

0: Ώρα Ελλάδος, 7:30. Ώρα για απόλυτη γεύση μαγιονέζας από την Κοντίτο, όπως Ελλάδα.
1: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Markt. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε χοιρινές πανσέτες μόνο με 4,59 το κιλό. Σπανακοπιτάκια 1 κιλό μόνο με 1,99. Παγωτό καϊμάκι 2 λίτρα μόνο με 3,99. Dixan υγρό μεγάλη συσκευασία 86 μεζούρες μόνο με 9,99. Παντέν σαμπουάν μόνο με 2,99. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
0: Καλοκαίρι ρεκόρ για το Greco's Travel. 250 εγγυημένες αεροπορικές αναχωρήσεις στην Ευρώπη, δεκάδες οδικές εκδρομές κάθε εβδομάδα και οργανωμένα ταξίδια σε Νέα Υόρκη, Κίνα και Ιαπωνία. Greco's.gr, το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. 2-3-10-55-55-56.
2: Υπάρχει μια στιγμή που δεν αποφασίζεις απλώς πού θα σπουδάσεις. Αποφασίζεις ποιος θέλεις να γίνεις. Στο AFS University of Science and Technology μαθαίνεις να σκέφτεσαι, να ερευνάς και να καινοτομείς. Αμερικανικές σπουδές στη Θεσσαλονίκη σε συνεργασία με το Iowa State University για μια διεθνή επαγγελματική σταδιοδρομία. Οι αιτήσεις για το πρώτο ακαδημαϊκό έτος ξεκίνησαν. Διαθέσιμες υποτροφίες. Μάθε περισσότερα στο afsuniversity.edu.gr.
3: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
4: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
3: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
3: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
4: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
3: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
4: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο, χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάν το μόνος σου, όπως σου αρέσει. Εύκολο.
3: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Οι εκπτώσεις συνεχίζονται στα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living. Αυτό το καλοκαίρι ανανέωσε το χώρο σου με έπιπλα Μαρμαρίδης. Καλοκαιρινές εκπτώσεις έως 50% σε μοναδικά έπιπλα για όλο το σπίτι. Επισκέψου τώρα τα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living ή μπες στο epipla.gr.
5: Μαλλιάρης παιδεία σχολικά.
6: Ποιότητα, ποικιλία, εξυπηρέτηση.
5: Τσάντες, τετράδια, κασετίνες και βιβλία με τις καλύτερες τιμές.
6: Μαλλιάρης παιδεία σχολικά.
5: Τα εξειδικευμένα βιβλιοπωλεία της Θεσσαλονίκης σε σχολικά είδη και βιβλία. Κοντά στο μαθητή όλο το χρόνο.
6: Μαλλιάρης παιδεία. Δημητρίου Γούναρη 39 Καμάρα και στην Ευκαρπία 25 Μαρτίου 51.
7: Θέλεις προηγμένα συστήματα ασφαλείας και καμερών με έξυπνες ηλεκτρονικές εφαρμογές Smart Home.
8: Θαλασσινός Pro.
7: Θέλεις να ξέρεις τι γίνεται στο σπίτι ή στην εταιρεία με ειδοποίηση και οπτικοποίηση στο κινητό σου.
8: Θαλασσινός Pro.
7: Θέλεις διαδικτυακό τηλεφωνικό κέντρο μέσω VoIP και Cloud για να μην χάνεις κλήσεις.
8: Θαλασσινός Pro.
7: Με έμπειρους πιστοποιημένους εγκαταστάτες.
8: Θαλασσινός Pro. Professional Electronic Systems ή στο thalassinospro.gr.
7: Επικοινωνήστε στο 2310-204002 και αφήστε το μήνυμά σας.
8: Η έξυπνη νοημοσύνη στο χώρο σας.
0: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. Έκθεση Ενέργεια Tech 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
9: Για κορυφαίες επιδόσεις και ασφάλεια, ελαστικά Tomcat. Σχεδιασμένα να προσφέρουν εξαιρετικό κράτημα σε κάθε δρόμο. Εξασφαλίζουν άνεση στον ιδιώτη και σιγουριά στον επαγγελματία. Ελαστικά Tomcat. Ιδανικός συνδυασμός ποιότητας τιμής με γραπτή εγγύηση ενός έτους. Ελαστικά Tomcat. Ασφάλεια και οικονομία. Εισάγονται και διανέμονται σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα από την Ακρίτας. 30 χρόνια δημιουργούμε σχέσεις εμπιστοσύνης.
10: Θέλεις να ζήσεις αξέχαστες στιγμές? Έλα στη Σάμου. Το νησί του Πυθαγόρα και της Σύρας σε περιμένει να μοιηθείς τα μυστικά του. Αρχαία μονοπάτια θα σε ταξιδέψουν στην ιστορία και στη βαθιά ριζωμένη παράδοση. Ανακάλυψε μνημεία παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς και χωριά βυθισμένα στο πράσινο. Περιπλανήσου στα πευκόφυτα βουνά και χαλάρωσε σε εξωτικές παραλίες. Απόλαυσε το περίφημο γλυκό κρασί και γεύσου τις εκλεκτές τοπικές λιχουδιές. Πάμε Σάμο για διακοπές αλλιώς. Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.
11: Στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM.

0: Έλα βασιλάκι, δώσε πόνο.
1: Αν νιώθεις μες στις φλέβες σου το αίμα να κοχλάζει.
0: Πού να ξέρεις τι σημαίνει κοχλάζει τώρα. Πού να ξέρεις τι σημαίνει κοχλάζει. Που δεν έχεις κάνει μικρά ασίαν.
1: Που τη ζωή σου αλλάζει.
0: Γιαγιά μου το λέγε αυτό. Κοχλάζει το αίμα σου. Λέω κοχλάζει γιαγιά, κοχλάζει.
2: Δεν έχεις διαβάσει λογοτεχνία έτσι?
0: Όχι, δεν έχω διαβάσει, μόνο κάτι. Ναι, δεν έχω διαβάσει.
2: Αχ, διαβάζω που λες εδώ για που μου έλεγες θες για, το Χάρη, για τον Χάρη και τη Μέγκαν.
0: Α, ναι. Επιστρέψαν οι άνθρωποι. Πού πάνε τώρα, έχουν δικό τους δωμάτιο στο παιδικό, πάνε τώρα.
2: Όχι, όχι, θα πάνε σε άλλο σπίτι, δεν θα μένουν στο παλάτι. Δεν τους στέλνε.
0: Δεν τους στέλνουν εκεί.
2: Απλά εμένα μου κάνει εντύπωση το ότι πόσα λεφτά μπορεί να μην σου φτάνουν για να ζήσεις.
0: Ναι.
2: Για να καταλάβεις. Τώρα αυτοί επιστρέφουν γιατί τα επιχειρηματικά σχέδια που είχαν κατά νου,
0: ναι,
2: κατέρευσαν.
0: Καημένοι άνθρωποι. Ναι.
2: Μέχρι όμως να καταρρεύσουν. Αυτοί από διάφορες business από εδώ και από εκεί που κάνανε,
0: ναι,
2: ας πούμε για να καταλάβεις, για το εκείνο το θυμάσαι μια σειρά που κάναν στο Netflix.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Πήραν γύρω στα πάνω από 60 εκατομμύρια δολάρια.
0: Εσένα σε ενοχλεί κάτι τέτοιο έτσι που συμβαίνει στον κόσμο? Δηλαδή, λέω, όχι, σε...
2: εμένα τι με...
0: Προσωπικά σε Κατερίνα εννοώ αν σε ενοχλεί.
2: Αλλά προσωπικά σε εκεί με καντάρτη λες τώρα.
0: Σωστό.
2: Αλλά το βλέπω ρε παιδί μου κοινωνιολογικά.
0: Κοινωνιολογικά.
2: Πόσα λεφτά μπορεί να μην σου φτάνουν για να ζήσεις.
0: Έτσι γίνεται.
2: Κάνανε μετά μια συμφωνία για κάτι podcast έκανε η Μέγκαν.
0: Ναι.
2: 25 άρα πήρε.
0: Μια χαρά με τα podcast.
2: Έγραψε το βιβλιαράκι του ο Χάρι.
0: Ναι.
2: Πήρε και εκεί καμιά 20 εκατομμύρια τουλάχιστον. Έτσι, μόνο η προκαταβολή που πήρε ήταν 20 εκατομμύρια και έχει έτσι πουλήσει 6 εκατομμύρια αντίτυπα.
0: Ρε τον Χάρι.
2: Είναι για να καταλάβεις το ταχύτερα πολλούμενο βιβλίο μη μυθοπλασία στην ιστορία των εκδόσεων.
0: Τι λες, δεν τρελαθώ.
2: Λοιπόν, και παρόλα αυτά δεν τους φτάνανε, παιδιά.
0: Δεν τους φτάνανε. Ναι.
2: Αυτή έκανε.
0: Η ακρίβεια φταίει.
2: Η ακρίβεια,
0: εδώ,
2: ναι,
0: εδώ πάει τώρα.
2: Θα
0: εδώ
2: σου
0: πάει.
2: Πω και για την ακρίβεια. Γιατί έχω μπει τώρα, έχει φτιάξει κουκλίτσα η Μέγκαν, παιδιά. Έφτιαξε ένα site που ήθελα, έκανε και κάτι ντοκιμαντέρ που το έπαιζε ότι είναι μια ταπεινή, απλή αγρότησα.
0: Έτσι, για βάση είναι αυτό,
2: ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Που ήταν μια απλή ζωή, που είχε κοτούλες, που έφτιαχνε μαρμελάδες.
0: Η δικιά μας φαντασία είναι πώς θα γίνουμε πλούσιοι, αυτή είναι πώς θα γίνουμε φτωχοί.
2: Λοιπόν,
0: έτσι,
2: ένα θα σε πω. Μια μαρμελάδα Blackberry που βλέπω στο site τη.
0: Ναι, ναι.
2: Ένα βαζάκι, μια σταλίτσα 200 γραμμάρια. 12 δολάρια παιδιά την πουλούσε.
0: Έτσι.
2: 250 γραμμάρια μέλι. Στο Θεό σας τώρα, 32 δολάρια.
0: Ναι, 30. Γιατί όμως, Κατερίνα μου, εσύ τα λες από σένα τα μαθαίνω. Γιατί, γιατί πάει και τα αγοράζει ο άλλος, να πούμε.
2: Γιατί από ό,τι φαίνεται όμως δεν τα αγοράζει.
0: Α, δεν τα αγοράζει. Ξυπνήσαν
2: και άνθρωποι. Και η πλάκα είναι ότι άμα τον γκουγκλάρει στην φίρμα αυτή, υπογράφει κουκλίτσα που έφτισε και έφυγε το παλάτι ως Μέγκαν Μάρπλ, δούκισα του Σάξες.
0: Του Σάξες.
2: Σάτσεξ, πώς το λένε, τέλος πάντων. Ενώ υποτίθεται το φτύνουμε με το παλάτι, αλλά τον τίτλο τον θέμε.
0: Ναι.
2: Και επειδή αυτοί για να καταλάβεις θέλαν να πληρώνουν και ιδιωτικές ασφάλειες και τέτοια, πάλι θα τις πληρώνουν. Απλά ίσως στην Αγγλία είναι λίγο πιο εύκολα τα πράγματα για αυτούς. Ίσως μπορούν. Ξέρεις, αυτά είναι και γίνονται και σιγά σιγά. Δηλαδή, πήγε τις προάλλες ο Χάρη.

0: Έκανε μια ψιλοεπαφούλα. Τώρα θα γυρίσουν από την Καλιφόρνια στη Βρετανία. Σε έκανα εξάμηνο σιγά σιγά, ο μπαμπάς θα τον ξαναβάλει στις δουλειές.
1: Μπουλουμπίνας.
0: Ποιο λες, ο Κάρολο.
1: Τέλος πάντων, Κάρολο, συμπαθές.
0: Λοιπόν, οπότε γιατί κατάλαβες τώρα, ο αδερφός είναι τσατίλα, σου λέει ο Άσοτος Ιός, μας έκανε ξεφτύλα σε όλο τον πλανήτη και τώρα θα τον γυρίσει και θα τον βάλεις πάλι στις δουλειές.
1: Όχι, ρε
0: συμπαμπά, δεν το δέχομαι αυτό.
1: Και τι δουλειές,
0: αλλά ο μπαμπάς τι να κάνει, το αίμα νερό δεν γίνεται. Τσούκου τσούκου σε έκανε εξάμηνο, θα δούμε σιγά σιγά, θα έχουμε και μια ξέρεις.
1: Επανένταξη που λένε, επανεσύνδεση που λένε.
0: Έτσι. Σιγά σιγά.
1: Πολλά τα λεφτά, πολλά τα λεφτά. Εμάς όπως μας νοιάζουν τα δικά μας τα λεφτά.
2: Γλιτώνουμε πληρώνοντας νωρίτερα το χρέος μας.
1: Πόσα?
2: Σε κάθε 1 δισεκατομμύριο ευρώ κερδίζουμε περίπου 30 εκατομμύρια ευρώ σε τόκους το χρόνο. Από τα 52,9 δισεκατομμύρια ευρώ των δανείων που είχε το πρώτο μνημόνιο μέχρι το τέλος του 2025 αποπληρώσαμε πρόωρα τα 26,5 δις. Δηλαδή τα μισά. Φέτος αποπληρώνουμε νωρίτερα 12,8 δισεκατομμύρια ευρώ και μόνο από αυτά γλιτώνουμε 370 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. 2,6 δις ευρώ δηλαδή μέσα στην 7 ετία. Τι λέει η αντιπολίτευση? Η αντιπολίτευση λέει γιατί δεν δίνετε αυτά τα χρήματα στους πολίτες. Η απάντηση είναι προφανής. Γιατί δεν γίνεται. Και το ξέρουν. Οι ευρωπαϊκοί κανόνες δεν επιτρέπουν αυτά τα χρήματα να μετατραπούν σε παροχές. Μπορούν όμως να μειώσουν το χρέος και τους τόκους που πληρώνουμε κάθε χρόνο. Τι σημαίνει αυτό στην πράξη? Αυτό σημαίνει περισσότερο δημοσιονομικό χώρο για στήριξη στους πολίτες και στην ανάπτυξη. Και μεγαλύτερη ελευθερία στη χώρα για να μπορεί να χαράσει μόνη της την πολιτική της. Για να πάψουμε να είμαστε μία από τις πιο υπερχρεωμένες χώρες του κόσμου και η πιο υπερχρεωμένη χώρα της Ευρώπης. Yes.
1: Ωραίος.
0: Η Κυριάκος.
1: Ο Πιερεκάκης, ναι.
0: Η Κυριάκος.
1: Κυριάκος, ναι. Η Κυριάκος. Δηλαδή κάποια στιγμή θα πάψουμε να είμαστε υπερχρεωμένοι,
0: ναι,
1: έτσι πως πάμε. Έτσι. Τώρα είμαστε όμως ακόμα.
0: Είμαστε.
1: Είμαστε, ναι, είμαστε τώρα. Είμαστε τώρα. Τι να κάνεις. Αλλά κάποια
0: νομίζεις
1: στιγμή θα πάψουμε.
0: Νομίζεις ότι πέρασαν πολλά χρόνια από το 2009.
1: Καλέ, όχι. Τι πολλά χρόνια. Χρωστάμε τα μανιακέφαλά μας, να πούμε. Και δίνουμε λεφτούδάκια.
0: Δηλαδή, από... στεγαστικό να έχεις πάρει, δεν θα το έχεις ξεχρεώσει.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Για να μαθαίνεις, Φώτη, γιατί πολλά μας τα λες και μας κουράζεις.

0: Αυτό είπε ξεκάθαρο ο κ. Περεκάκης. Αυτό δεν γίνεται γιατί δεν μπορούμε. Δεν μπορούμε, ρε παιδιά, πώς θα το κάνουμε. Απλώνουμε το χέρι μας μέχρι εκεί που φτάνει. Δεν μπορεί να τα απλώσει εκεί που δεν φτάνει. Στο παρελθόν αυτό κάναμε και την πατήσαμε. Και τώρα είμαστε μια χαρά παιδάκια και σιγά σιγά θα γίνουμε ακόμα καλύτεροι. Για να φτάσουμε σε ένα σημείο να μην είμαστε υπόδουλοι κάπου, για να μπορέσουμε να ξαναφτάσουμε μετά στο ίδιο σημείο να ξαναείμαστε υπόδουλοι. Αυτό δηλαδή, όταν δεν είμαστε υπόδουλοι, υποδουλωθήκαμε και τώρα θέλουμε να εξεποειδωλευτούμε για να ξαναγίνουμε υπόδουλοι μετά. Κύκλους καρή ζωή, βρε το Παλεξίου.
1: Να, το Λεωνίδα θα ήθελα να κάνουμε ραδιοφωνικό ντουέτο.
0: Ωραίος,
1: γιατί ο Λεωνίδας θα μου είχε βάλει τώρα που έλεγα για τις μαρμελάδες το Hey sister girl, sister cell, το Lady Marmalade και θα με είχε φτιάξει ενώ εσύ με έχεις με τις ξενερωσιές.
0: Έχει τραγούδι με μαρμελάδα, πραγματικά. Δεν το ξέρω, δεν τα ξέρω.
1: Άμα δεν έχει κουλτούρα άνθρωπος.
0: Δεν έχει, παιδεία δεν έχω, τι λέω, λογοτεχνία δεν έχω διαβάσει. Τι να διαβάσει.
1: Έχεις όμως λαϊκή σοφία, αυτό το δίνω.
0: Ναι, αυτό. Χθες με είπε κάποιος, αν ήμουν αρχαίος, ας πούμε, αυτό δεν λεγόμουν ο Πιπέρον. Ο φιλοσοφίν. Πιπέρον από την πιπεριά, κατάλαβα. Πιπέρον που λένε. Την πιπεριά, ναι. Πιπέρον. Γιατί γελάει, παιδιά. Γιατί σ' άρεσε.
2: Έλα. Γιατί με πήγε αλλού το μυαλό μου.
0: Ας το μυαλό σου ήσυχε. Ο Πιπέρον ο σοφιστής, μάλλον. Συγγνώμη, Πιπέρον ο σοφιστής. Δεν την είδες την ανάρτηση που έκανα που άλλος την νόμιζε πως ήμουν ο Ιησούς Χριστός. Καλά δεν βλέπεις πίσω βρε την Ακρόπολη, δεν βλέπεις τους Κίονες, δεν βλέπεις ίσως την ελιά. Σταυρό λέει δεν φοράς. Τι σταυρό να με δούμε, ο Σωκράτης ο ίδιος ενσαρκωμένος.
1: Καλά γιατί ο Χριστός φορούσε σταυρό.
0: Έλατε, άκου τώρα ο άσοφος μου, φορούσε ο Χριστός σταυρό. Ο πρώτος χριστιανός.

0: Εμένα πάντως θες, με έστειλε η ξαδέρφη μου μια φωτογραφία που είναι εκεί που ήταν το σπίτι από τα φιλαράκια. Τα θυμάσαι τα φιλαράκια, τη σειρά?
1: Ναι, κάτι έχω δει.
0: Λοιπόν, είναι στην Αμερική η φίλη μου, η Κικίτσα μου, η αγαπημένη μου ξαδέρφη. Είναι στην Αμερική, φτου φτου φτου, καλά να περάσεις κορίτσι μου. Και βγήκε φωτογραφία εκεί στο σπίτι από τα φιλαράκια. Και θέλω κι εγώ να πάω στην Αμερική. Και θέλω να πάω κι εγώ σε όλα αυτά τα ωραία τα αξιοθέατα. Θέλω να πάω στο συντριβάνι από τα φιλαράκια. Θέλω να πάω στο σπίτι τη Σάρα Τζέρσικα Πάρκερ από το Sex and the City. Θέλω να πάω σε αυτό το πάρκο. Πώς το λένε καλό το μεγάλο το πάρκο στη Νέα Υόρκη που είναι?
1: Σάντερ Πάρκ.
0: Όχι.
1: Εκεί που γυρνά τα θρίλερ, δεν λες, τα τέτοια
0: είναι, που είναι το μεγάλο αυτό το. Ναι. Θέλω να πάω να δω όλα αυτά τα αξιοθέατα στην Αμερική. Και με ποιον θα πάω?
1: Με ποιον?
0: Με τον Γκρέκο Στράβελ, ναι, θα πάω. Ναι. Τι θα πάω? Με τους ειδικούς θα πάω, παιδιά. Οργανωμένα ταξίδια στη Νέα Υόρκη και όλη την Αμερική. Αναχωρήσεις από όλη την Ελλάδα. Μόνο με τον Γκρέκο Στράβελ και 12 άτοκες δόσεις. Νέα Υόρκη για το Black Friday, να πας να κάνεις και τα ψώνια σου, από 1849 ευρώ. Χριστούγεννα στη Νέα Υόρκη να πας να ζήσεις ως άλλος Μακόλεϊ Κάλκιν, στο μόνο στο σπίτι. 2179 ευρώ, 8 έως 12 μέρες ανάλογα με το πόση άδεια έχεις. Θες να πας στο Μαϊάμι, να κάνεις τους Μαϊάμι Vice, Νέα Υόρκη, Μαϊάμι, από 2.799 και 12 άτοκες για αυτά τα πακέτα, γιατί θέλουμε να πάμε να γνωρίσουμε τον κόσμο, θέλουμε να επισκεφθούμε τα εμβληματικά μνημεία που έχουμε μάθει μέσα από την τηλεόραση και τον κινηματογράφο. Και όλα αυτά θα τα κάνουμε φυσικά με τους ειδικούς, με τον Γκρέκο Στράβελ. 2310-55-55-56, και φυσικά από κοντά να βάρχουν του 19 κάτω στο λιμάνι, γιατί θέλω να ταξιδεύω.

0: Αλλά τώρα θα πας στην Αμερική, ας πούμε, Νέα Υόρκη, και θα πας να δεις, ας πούμε, το σπίτι για τα φιλαράκια. Αλήθεια τώρα, και θα πήγαινες.
1: Θες να πας να κάτσεις εκείνο τον καναπέ?
0: Όχι.
1: Πόσα σεζόν έχουμε δει, ρε φίλε?
0: Αλήθεια.
1: Εκεί πέρα πλάκα μου κάνεις.
0: Θα πήγαινες να δεις το σπίτι για τα φιλαράκια τώρα. Αλήθεια τώρα.
1: Το σπίτι όχι, αλλά το καφέ, ναι.
0: Το καφέ, ποιο καφέ?
1: Εκεί που, εκεί που τραγουδούσε η Φίβη το Smelly Cat, Smelly
0: Cat. Α, ναι, ωραίο, ωραίο.
1: Όλοι τα γυρίσματα έχουν γίνει στα συγκεκριμένα σπίτια και στο συγκεκριμένο καφέ, και υπάρχουν τα συγκεκριμένα σπίτια και καφέ, αγαπητέ μου Λεωνίδα. Θέλω να σου πω. Όπως και το σπίτι της Σάρας Τζέσικα Πάρκερ υπάρχει. Φυσικά δεν ξέρω πώς πλήρωνε το ενίκιο η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ, που ήταν μια φτωχή δημοσιογράφος που έγραφε μια στυλίτσα σε ένα έτσι αυτό. Α, αυτό είναι μια άλλη ιστορία.
0: Να μου έλεγες να πας στη σπηλιά του Ζωρό, ναι, το καταλαβαίνω.
1: Πες μου λίγο τώρα, δηλαδή να σου πω τώρα το εξής. Έχω το θέμα αυτό.
0: Ναι.
1: Εγώ μεγάλωσα με το Sex and the City, εντάξει.
0: Ναι,
1: η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ ήταν μια φτωχή δημοσιογράφος. Δεν είχε κάποια έτσι γκράντε δουλειά ή κάτι τέτοιο. Έμενε στη Νέα Υόρκη, σε κεντρικότατο, ωραιότατο διαμερισματάκι. Είχε μια ντουλάπα η οποία άξιζε όσο κάνει το οικογενειακό μου σπίτι, πέντε φορές, μη σας πω. Φορούσε κάτι παπούτσια των $1,000, ξέρω εγώ. Κρατούσε κάτι τσάντες €1,000, χιλιάδων, ναι, δολαρίων εκεί πέρα Αμερική. Έτρωγε συνεχώς έξω. Δεν μαγείρευε ούτε αυγό στο σπίτι της και έβγαινε. Ναι. Κυριάκο Μητσοτάκη, θέλω να σου πω ότι είσαι απαράδεκτος, γιατί εγώ που δουλεύω τόσα χρόνια ως δημοσιογράφος, το lifestyle της Σάρα Τζέσικα Πάρκερ δεν μπορώ να το έχω.
0: Σωστό.
1: Γιατί?
0: Είναι. Καλά κάνεις και διαμαρτύρεσαι.
1: Γιατί?
0: Γιατί, ξέρω εγώ γιατί. Τι να σου πω, μήπως ήταν πιο ψηλή?
1: Όχι, κοντή είναι κι αυτή.
0: Α, κοντή είναι και. Εγώ δεν ήθελα να σε πω ότι είσαι κοντή, βρε, και κοντή είναι κι αυτή. Λέω μήπως είναι πιο ψηλή από σένα απλά. Εγώ δεν την ξέρω πάντως την κυρία, ειλικρινά, δεν την... με τη δώσω στον δρόμο δεν τη γνωρίσω. Είναι να μην τρουπώσεις, ρε Κατερίνα. Άμα τρουπώσεις, μετά τα πράγματα είναι εύκολα. Ανοίγονται οι δρόμοι, να πούμε. Κασελάκης πώς έγινε πλούσιος ο άνθρωπος? Με δουλειά, με επιμονή, με πράγματα τα οποία, ας πούμε, τα έλεγε κιόλας ο ίδιος. Εμείς...
1: Θα σου φέρω το βιβλίο του να διαβάσεις το.
0: Εμείς τι, μήπως δουλεύουμε, εμείς κουραζόμαστε, κάνουμε τίποτα? Δεν κάνουμε τίποτα. Το πρωί μέχρι το βράδυ καθόμαστε όλη μέρα ραχτή. Με δουλειά γίνονται όλα. Το λέει και η μάνα μου, με δουλειά. Πούς,
1: θα
0: μάνα.
1: Σου πω κάτι, στο, ναι, έχω ξαναπεί.
0: Ναι, κορίτσι μου.
1: Ο Στέφανος ο Κασελάκης, ναι, δεν μεγάλωσε όπως εγώ και εσύ. Ο Στέφανος ο Κασελάκης μεγάλωσε σε μια πλούσια οικογένεια, ασχετά με τα μπατήρισε γιατί είχε προβλήματα. Αλλά μεγάλωσε στα ιδιωτικά του τα σχολεία, μεγάλωσε σε ένα άλλο mind frame.
0: Mind frame, με άλλο τέτοιο.
1: Ένα mind frame.
0: Στην πιπεριά, εγώ την πιπεριά μεγάλωσα.
1: Ναι. Ένα άλλο mind frame που σου επιτρέπει, ναι, να σκέφτεσαι λίγο πιο διαφορετικά, να μην φοβάσαι να ρισκάρεις λίγο.
0: Καλά, δηλαδή, και εγώ δεν φοβάμαι να ρισκάρω.
1: Να κάνεις,
0: αλλά...
1: κάποια σχέδια να ρισκάρεις. Και επίσης, επειδή ένα από. Ξέρεις, τώρα βλέπω κι εγώ αυτά τα βιντεάκια που παίζουν συνέχεια στα κοινωνικά δίκτυα.
0: Ναι, ναι.
1: Η διαφορά ανάμεσα σε ένα φτωχό και σε έναν που γίνεται πλούσιος, ναι, είναι ότι ο φτωχός βάζει τα λεφτά του σε πράγματα τα οποία δεν γεννάν χρήματα. Ενώ αυτός που έχει γεννηθεί σε αυτό το συγκεκριμένο mind frame,
0: κατάλαβα,
1: βάζει τα λεφτά, δηλαδή δεν θα δώσει λεφτά για να πάει να πάρει μια ακριβή τσάντα για να φανεί πλούσια η γυναίκα η οποία είναι πλούσια ή θέλει να γίνει πλούσια. Θα επενδύει σε αυτά τα χρήματα προκειμένου να τη φέρουν και άλλα χρήματα.
0: Τι λες, το Βέγκος το κάνει.
1: Άρα το mind frame μου φταίει που είμαι φτωχή, όχι το ότι γεννήθηκα στην Τούμπα.
0: Τι λέμε. Θα χτυπήσει το κεφάλι μου στον τοίχο και είναι όλα μαλακά εδώ μέσα. Έχει ρικοφόν. Θέλω κάτι πιο συμπαγές.

0: Μα τι, δεν σας αρέσουν οι λεπτές?
1: Όχι, προτιμώ τα λεφτά.
0: Μα εγώ έχω μεγάλη πρίκα. 3 οικόπεδα, 2 διαμερίσματα και μετρητά στην τράπεζα.
1: Κούκλα είσαι.
2: Έτσι γίνονται οι περιουσίες, Βαγγελάκη. Μάθε, αγόρι μου, τι σου λέω εγώ τώρα στην Κατερίνα. Να πούμε τώρα τα μπράτη. Πώς τα είπες, αυτό το που ζήσε ο Κασελάκης?
3: Mind frame.
2: Βρες μια πλούσια νύφη, αγόρι μου. Γεροντοκόριος επί το πλήστον. Και ξεκοκάλιστα όλα. Σόγα μπρος στο παλάτι που λένε.

0: Λοιπόν, κίνηση δεν έχουμε, παιδιά, γιατί κλείνουμε σιγά σιγά, από ό,τι βλέπω τουλάχιστον. Καλημέρα και στην Ελένη. Σου λέει ότι βάζει τα πράγματα σε θέση. Καλά κάνει, έτσι πρέπει, Ελένη. Κάποιο να. Equalizer η Κατερίνα εδώ πέρα. Βάζει τα πράγματα στη θέση, γιατί άμα αφήσει εμένα, σα πάω, α πούμε, στι τούντρε επάνω, στι στέπε. Από κίνηση δεν βλέπω να έχουμε τίποτα πρωί-πρωί. Είναι πολύ νωρί, βέβαια, ακόμα. Έχει κανένα προγραμματισμένο κλείσιμο του flyover, τίποτα για αυτέ τι μέρε? Όχι, έτσι. Όχι, γιατί είμαστε στο φεβιό τώρα.
1: Πάλι πάνω από τα 2 ευρώ βενζίνη.
0: Πού να πας?
1: Αν αγαπάς κάποιον, ας το να φύγει. Έτσι. Με 2 ευρώ βενζίνη δεν θα πάει μακριά.
0: Άμα ξαναγυρίσει θα είναι πάντα δικό σου.
1: Άμα ξαναγυρίσει και δεν φέρει πιτόγυρα, δεν τον θέλω.
0: Έτσι.

0: Να σου πω λίγο.
1: Να μου πεις.
0: Τώρα φεύγοντας, άκου να σου πω τι θα κάνεις.
1: Για πες.
0: Θα πας στην Άθωνος.
1: Ναι.
0: Εδώ θα σου στείλω εγώ τώρα, δεν μπορώ να πω διεύθυνση.
1: Ναι, ναι.
0: Χθες το βράδυ είχαν ένα χουλιαμά, ένα τζέρτζελο.
1: Ναι.
0: Έπεσε ένα μπαλκόνι, ένα κομμάτι από μια οικοδομή εκεί πέρα, από ένα παλιό κτίριο. Αυτά τα κτίρια, να ξέρεις, γίνανε πριν από 100 χρόνια, το 17 που κάηκε η Θεσσαλονίκη. Ο Εμπράρ είχε κάνει ένα σχέδιο για τις αγορές αυτές γύρω από την πλατεία Αριστοτέλους και την πλατεία Αριστοτέλους, και έχουν φτιαχτεί κάποια κτίρια εκεί. Τα οποία κτίρια όμως από το 1978 με το σεισμό. Ας τα να πάνε.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, και πολλά, επειδή θέλαν να τους κλείσουν για πολύ καιρό για να κάνουν εκεί ανάπλαση, δεν δέχτηκαν ποτέ να γίνουν σοβαρές αναπλάσεις, ούτε στο Καπάνι, ούτε στην Άθωνος κτλ. Με αποτέλεσμα να έχουμε πολλά σάπια εκεί. Χτες το βράδυ εκεί είχαμε ένα τζέρτζελο, έπεσε ένα πράγμα.
1: Σόμπας.
0: Κάπως αλλιώς το λένε, ρε παιδί μου. Πρόβολος. Ξέρεις τι είναι πρόβολος.
1: Ο πρόβολος είναι αυτό, είναι από το μπαλκόνι που βγαίνει το. Πώς είναι με τόπες, ρε παιδί μου, πρόβολος είναι αυτά
0: αυτό,
1: τα διακοσμητικά προφανώς.
0: Εμένα σαν όνομα ταβέρνας μου.
1: Εντάξει, ναι.
0: Τέλος πάντων, αυτό έπεσε. Ευτυχώς χθες δεν χτύπησε κάποιος άνθρωπος. Παιδιά, στην πλατεία Άθωνος έγινε αυτό χθες το απόγευμα. Μεγάλα κομμάτια μπετό έπεσαν. Έσπασε και ένα αυτοκίνητο από ό,τι βλέπω στο φέστιβαλ. Να ξέρεις, να πας εκεί θα πάρεις δουλίτσα.
1: Να πάρω δουλίτσα.
0: Ναι.
1: Ό,τι δουλίτσα και να πάρω, τα λεφτά του Χάουι δεν πρόκειται να τα βγάλω.
0: Φτιάξε μαρμελάδες.
1: Πώς το λέει ο Μητροπάνος, μια πόλη χτίσαμε μαζί και ακόμα ζω στο Νίκη.

Το απογευματάκι έχουμε δεύτερο ημίχρονο, 6 με 8 και σήμερα. Και το Σάββατο έχουμε από τις 7 μέχρι τις 11. Αυτό έτσι πάει το πρόγραμμα αυτής της εβδομάδας. Από την άλλη εβδομάδα θα σας ανακοινώσω. Δημήτρης Βενιέρης έρχεται. Καλή σας μέρα και καλό πρωινό σε όλους.

0: κόσμος στον Status FM.
1: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Status της 8, στο μικρόφωνο η Κατερίνα Νικολάου. Σε αυστηρό τόνο απαντά το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών στην Άγκυρα, απορρίπτοντας τους ισχυρισμούς που διατύπωσε το τουρκικό Υπουργείο με αφορμή το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και υπογραμμίζοντας ότι το καθεστώς κυριαρχίας στο Αιγαίο είναι απολύτως ξεκάθαρο και κατοχυρωμένο από διεθνείς συνθήκες. Η Αθήνα χαρακτηρίζει αβάσιμους και απολύτως απαράδεκτους και απορριπταίους τους τουρκικούς ισχυρισμούς, επισημένοντας παράλληλα ότι πρόκειται για τη δεύτερη ανάλογη αντίδραση της Άγκυρας μέσα σε μόλις 12 ημέρες. Σε νέο πλαίσιο για τους στρατηγικούς κακοπληρωτές στην ηλεκτρική ενέργεια προχωρά το αρμόδιο Υπουργείο. Με τη νέα ρύθμιση θεσπίζεται για πρώτη φορά σύστημα επισήμανσης λήξη πρόθεσμων οφειλών, μέσω του οποίου οι προμηθευτές θα μπορούν να επισημαίνουν στον ΔΔΕ καταναλωτές με λήξη πρόθεσμες οφειλές. Με τη συμπλήρωση τριών επισημάνσεων, ο καταναλωτής δεν θα μπορεί να αλλάζει προμηθευτή μέχρι την τακτοποίηση των οφειλών του με πληρωμή ή διακανονισμό. Η συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου την ερχόμενη Δευτέρα αναμένεται να σηματοδοτήσει την αφετηρία για την τελική επεξεργασία του κυβερνητικού πακέτου για τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Θα προηγηθεί στις 2 Σεπτέμβρη στη Θεσσαλονίκη ο Αλέξης Τσίπρας για να παρουσιάσει το οικονομικό πρόγραμμα της Ελλάς, ενώ μια εβδομάδα μετά τον Κυριάκο Μητσοτάκη θα βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης Νίκος Ανδρουλάκης για να παρουσιάσει το οικονομικό πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ. Κλείδωσε η λίστα για τη μείωση τιμών σε βασικά προϊόντα 10 ημέρες πριν από την έναρξη της συμφωνίας έως το τέλος του έτους. Μέχρι στιγμής οι κωδικοί ανέρχονται σε 1.100, ενώ μέχρι το τέλος του μήνα αναμένεται να προσθεθούν περίπου 200 με 300 ακόμα κωδικοί. Στην αθλητική επικαιρότητα, ο ΠΑΟΚ ήρθε ισόπαλος 1-1 με την Μπραντ στην Τούμπα με γκολ του Μπάμπα στον πρώτο αγώνα των play-offs του Conference League, αφήνοντας ανοιχτούς λογαριασμούς εν ώψη της ρεβάν στην Νορβηγία. Ο ΟΦ επικράτησε 3-0 της ΤΣΕΚΑ Σόφια στο κατάμεστο Παγκρίτιο, πραγματοποιώντας αποφασιστικό βήμα για πρόκριση στη League Phase του Europa League. Ο Παναθηναϊκός ήρθε ισόπαλος 2-2 με τη Χράντες Κράλοβε. Η ιστορία γράφτηκε στο Diamond League της Κοζάνης με τον Εμμανουήλ Καραλίνα έρχεται και πάλι δεύτερο στα 6,16 μέτρα στο επικοντό, πίσω από τον Μόντο Ντουμπλάντη στα 6,21 μέτρα.
0: Ο καιρός στον Status FM.
1: Νεφώσει σήμερα στη Θεσσαλονίκη, αυξημένες τις μεσημεριανές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 έως 3 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στην Κατερίνη θα φτάσει σήμερα τους 32 βαθμούς, στον Πολύγυρο τους 33, στο Κιλκί τους 35, στη Βέρεια, τα Γιάννητσά και τις Σέρες τους 37 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία, στην Καστοριά, η θερμοκρασία θα φτάσει τους 33 βαθμούς και στα Γρεβενά τους 35. Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 8. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.

0: ηλεκτρονικά στο ανανεωμένο αριστούχο ή jumbo.gr.
1: Αγάπη μου, σήμερα θέλω μακαρόνια φούρνου με μπόλικο παραδοσιακό κολλιός από πάνω. Ή μάλλον σπιτική πίτσα με παραδοσιακό κολλιός. Ή όχι, ριζότο με παραδοσιακό κολλιός.
2: Γιώργο, τυρί το πας να μείνεις νηστικός, ε? Να σου κάνω δυο τοστάκια με παραδοσιακό κολλιός μέχρι να αποφασίσεις.
3: Παραδοσιακό τυρί κολλιός. Το αγελαδινό ημίσκληρο τυρί με πλούσιο άρωμα και μοναδική γεύση που πρωταγωνιστεί σε κάθε συνταγή. Κολλιός. Γεύσου την κάθε στιγμή.
0: Χρώματα, αρώματα, γεύσεις, εμπειρίες. Έλα μαζί με το Greco's Travel να ζήσουμε τις χίλιες και μία νύχτες στο μαγευτικό Μαρόκο. Αυτοκρατορικές πόλεις, πολύχρωμα παζάρια, η έρημο Σαχάρα, παραδοσιακές αγορές και εικόνες που θα θυμάσαι για μια ζωή. Προγράμματα 6 έως 10 ημερών από μόλις 1095 ευρώ. Greco's.gr. Ταξίδεψε στο Μαρόκο με τους ειδικούς. Κάλεσε τώρα στο 2310 55 55 56.
4: Συναυλίες έχει. Φεστιβάλ έχει. Αθλητικά events έχει. Η ΔΕΗ παρουσιάζει το energyoutloud.gr και εσύ έχεις όλα τα μεγάλα events του καλοκαιριού σε ένα site. Διεκδίκησε προσκλήσεις και πολλά ακόμα αποκλειστικά δώρα μέσα από μεγάλους διαγωνισμούς. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr, ενημερώσου για τα events που στηρίζει η ΔΕΗ και ζήσε ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον.
5: Θέλετε την καλύτερη τιμή για την ασφάλειά σας? Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος. Τηλέφωνο 2130-278-279.
6: Με αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
7: Αυτός έχει ρόδες.
8: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα ετοιμοπαράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
6: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
7: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
9: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
10: Φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
11: Και αν η πόλη σου μπορούσε να γίνει πιο εύκολη? Με το Easy Bike έχεις δωρεάν πρόσβαση σε κοινόχρηστα ποδήλατα κάθε στιγμή. Σε δήμους όπως Καλαμαριάς, Θέρμης, Πηλέας Χορτιάτη, Παύλου Μελά, Κορδελιού Ευόσμου, Αμπελοκήπων Μενεμένης και πολλούς ακόμη. Μετακινήσου έξυπνα, γρήγορα, οικονομικά, χωρίς άγχος. Και με σεβασμό στο περιβάλλον. Easy Bike. Η πόλη στα πόδια σου. Κατέβασε την εφαρμογή Easy Bike και ξεκίνα σήμερα.
12: Γοητευτικός, απαιτητικός, απόλυτος όταν πρέπει. Γνωρίζει τι θέλει για την περιποίησή του και πώς θα το αποκτήσει.
13: Aren Men's Grooming. Η ανδρική σειρά που απαντάει στις ανάγκες του σύγχρονου άντρα για εξεζητημένο grooming.
12: Δυναμική, πολύπλευρη και αυθεντική, όπως κάθε τέλειος άντρας. Aren Men's Grooming της Farcom Professional.
13: Αποκλειστική διάθεση σε barber shops και επιλεγμένα κομμωτήρια.
14: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.
15: She's crazy like

Ναι ρε φίλε, Παρασκευή είναι, να μην κουτσομπολέψουμε λίγο εδώ με τον Μπαρμπαγιάννη και με την Νικολάου. Μόνο δουλειά. Η δουλειά λέει τρώει τον αφέντη, έτσι δεν λένε. Και τον διευθυντή ενίοτε. Είναι Παρασκευή, ο μήνας έχει 21 Αύγουστος του 2026. Στον Status 107 και 7 είστε συντονισμένοι.

Μια ψιλοδυσφορία από εχθές το μεσημέρι την προκαλεί η θερμοκρασία και η υγρασία εκεί έξω. Αλλά δεν βαριέσαι, βραδερφέ, έχουμε συνηθίσει να δυσφορούμε.

Άλλωστε είπαμε, η φυλή μας έχει μια ιδιαιτερότητα σε σχέση με άλλες. Θέλει να νιώθει ότι είναι δυστυχισμένη για να μπορεί να νιώθει καλά. Αντιφατικό σχήμα, αλλά συμβαίνει. Δηλαδή το έχεις ανάγκη, βραδερφέ. Δηλαδή έτσι μεγαλώσαμε, έτσι τα πήραμε από τους παλαιότερους και έτσι πορευόμαστε. Με 33 βαθμούς θα μοιραστούμε τη μέρα μας, 33 το μεσημέρι. Για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα στην διάρκεια της ημέρας η θερμοκρασία θα είναι κάπου εκεί. Ο ουρανός θα είναι πεντακάθαρο, σύννεφα δεν βλέπω ή τουλάχιστον δεν προγνώσκει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Υγρασία, όπως σας είπα, 40, 45, 50 έως και 60% τώρα το πρωί. Και τα μποφοράκια θα είναι 2, 3, το απόγευμα θα φτάσουν έως και 4. Μια μελαγχολία τη νιώθετε εκεί έξω σήμερα. Μιλώ για τους χιλιάδες φίλους οπαδούς του ΠΑΟΚ. Γιατί χθες ο ΠΑΟΚ με μια ομάδα από το πουθενά τα έκανε μπάχαλο, όπως μπάχαλο τα έκανε και ο Παναθηναϊκός. Ευτυχώς έχουμε τον Όφη. Μας ξελάσπωσε. 3-0 Όφη, 2-2 Παναθηναϊκός, 1-1 ο ΠΑΟΚ. Θλιβερό το ελληνικό ποδόσφαιρο, το ελληνικό πρωτάθλημα έτσι κι αλλιώς. Και ξέρετε γιατί είναι θλιβερό? Γιατί υπάρχει πάρα πολύ κόσμο εκεί έξω. Συμβαίνει και αλλού, συμβαίνει και στο ποδόσφαιρο. Έχουμε εμποδιστεί από τη μετριότητα. Δηλαδή μας έχουν κάνει. Και εμείς είμαστε ένας λαός ο οποίος αρέσκεται στην μετριότητα. Φανατίζεται γύρω από τη μετριότητα, παθιάζεται με την μετριότητα και επιτρέπει έτσι κάποιους οι οποίοι είναι μέτροι, αλλά λίγο πιο μέτριοι από τους μέτριους και τη μετριότητα, να πορεύονται ευτυχισμένοι. Είναι πολύ σκαλισμένο αυτό που σας λέω, ισχύει παντού. Είμαστε ένας λαός ο οποίος βολεύεται, ικανοποιείται με τη μετριότητα. Δείτε για παράδειγμα, επειδή αναφέρθηκα στο ποδόσφαιρο, πόσος φανατισμός υπάρχει σε μια χώρα της οποίας το ποδόσφαιρο δεν αξίζει τον κόπο να ασχολείται κανείς με αυτό. Κι όμως υπάρχει φανατισμός. Κι όμως είναι πολύ ικανοποιημένοι γιατί θα κερδίσουν, ξέρω εγώ, μια ομάδα αντίστοιχη του Πανετολικού, ας πούμε. Είναι ικανοποιημένοι. Μας ικανοποιεί δηλαδή το λίγο, το ελάχιστο, ενδεχομένως και το καθόλου. Και παθιαζόμαστε, μαχόμαστε, αγωνιζόμαστε για όλη αυτή τη μετριότητα. Κρατήστε λίγο αυτό το σχήμα και αν κάνω λάθος, διορθώστε με. Ισχύει παντού, όχι μόνο στο, το λέω με αφορμή τις πρώτες εβδομάδες. Όλο το καλοκαίρι θα έρθει αυτός, έρχεται ο άλλος και μεγάλη βόμβα θα σκάσει και ο πρόεδρος φέρνει και ο γραμματέας έρχεται και διαμάντι από την Αφρική και διαμάντι από την Ασία και σας τον πήραμε και μας τον πήρατε και γιατί έφυγε και γιατί ήρθε για κάτι το οποίο είναι εξαιρετικά ελάχιστο συγκριτικά με άλλες χώρες όπου είναι κάτι παραπάνω. Και δεν παθιάζονται ή φανατίζονται τόσο πολύ με τα δευτερεύοντα. Ίσως γιατί έτσι έχουν μάθει και εξαιτίας αυτού του λόγου μπορούν και προοδεύουν περισσότερο από εμάς. Έτσι είναι φίλε μου. Έτσι είναι φίλε μου. Δηλαδή είναι και χειρότερα, αλλά αρκούμε σε

0: Λοιπόν, στα δικά μας τώρα. Ο Πιερακάκης έκανε ένα βιντεάκι συμπαθητικό, το έστειλα το πρωί στον Κώστα, θα το αναμεταδώσω κι εγώ. Αλλά πριν από αυτό, βρήκα έναν τύπο εδώ, σας είπα ότι μου αρέσει να σκαλίζω πράγματα από καθημερινούς έτσι πολίτες, από εμάς δηλαδή. Ο οποίος αναφέρεται στην Εγνατία Οδό και στην ΓΕΚ Τέρνα. Ηλικιωμένος, δεν ξέρω τη δουλειά του. Διατυπώνει κάποια επιχειρήματα τα οποία για κάποιον ο οποίος δεν έχει ψάξει πολύ το θέμα ακούγονται λογικοφανή.
1: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Είναι εντυπωσιακό το πώς τόσο προκλητικά μπροστά στα μάτια μας γίνονται μεγάλες κλοπές με μια επίφαση νομιμότητας. Δείτε λίγο τι συνέβη με την Εγνατία Οδό. Την Εγνατία Οδό την παραχώρησε το δημόσιο έναντι ενός τιμήματος 1,2 δισεκατομμυρίων για 35 χρόνια στην Τέρνα, η οποία Τέρνα ανήκει στον πεθερό του Γεραπετρίτη όλος τυχαίως. Προσέξτε ποια είναι τα μαθηματικά, τώρα ας αφήσουμε τη θεωρία. Η Εγνατία Οδός κατασκευάστηκε και το κόστος ήταν 6,8 δισεκατομμύρια, εκ των οποίων το 60% ήταν ευρωπαϊκά χρήματα και το 40% ήταν εθνική πόρη. Δηλαδή όλα δικά μας λεφτά, μηδέν ο ιδιώτης. Τα έσοδα της ετησίως είναι 101 εκατομμύρια τώρα, με τις αυξήσεις που ετοιμάζονται τέλος του χρόνου θα πάει στα 170 εκατομμύρια, με προοπτική τα επόμενα 2-3 χρόνια να φτάσει στα 250 εκατομμύρια. Τα έξοδα συντήρησης είναι 50 εκατομμύρια το χρόνο. Άρα λοιπόν μέχρι το τέλος του χρόνου η πολιτεία θα κέρδιζε 100-120 εκατομμύρια κάθε χρόνο με αυτά τα διόδια. Προσέξτε τώρα τι γίνεται. Πληρώνει ο ιδιώτης 1,2 δις και στα 35 χρόνια κάνοντας συντήρηση, ας το δεχτούμε ότι θα κάνει ακριβώς τη συντήρηση που επιβάλλεται, θα πληρώσει άλλα 2 δις. Δηλαδή ένα συνολικό κόστος για τα 35 χρόνια 3,2 δις. Αν υποθέσουμε ότι δεν πάει στα 250, αλλά 200 εκατομμύρια το χρόνο είναι τα κέρδη, 35 χρόνια 7 δις. Δηλαδή θα κερδίσει κοντά στα 4 δισεκατομμύρια χωρίς να έχει βάλει μία δραχμή. Νομίμως. Και υπάρχει η απλή λύση. Η πολιτεία οφείλει να κάνει αυτό που λέει η κοινή λογική. Το έργο αυτό κατασκευάστηκε με ευρωπαϊκά κονδύλια, δηλαδή δικά μας, και με εθνικούς πόρους, δηλαδή ακόμη πιο δικά μας. Άρα λοιπόν το έργο αυτό ανήκει στην πολιτεία και η πολιτεία βάζει ένα υποτυπώδες αντίτιμο για να μπορεί να κάνει τις συντηρήσεις. Εάν βάλει αυτά τα διόδια, ας εισπράξει τα χρήματα και να κάνει σχολεία ή οτιδήποτε άλλο θέλει. Και λέει στον ιδιώτη, δεν αποκλείεται βεβαίως, θέλετε να κάνετε, κάντε έναν δρόμο δίπλα. Αγοράστε ακίνητη περιουσία πολιτών, κάντε έναν δρόμο, κάντε τα διόδια σας, βάλτε τα 10 ευρώ τη διάλειψη, καμία αντίρρηση. Ιδιώτης είστε, ό,τι χρήματα θέλετε βάζετε, έχουμε οικονομία της αγοράς. Αλλά όχι να κάνει η πολιτεία ένα έργο και να έρχεται ο ιδιώτης να παίρνει το έργο χωρίς τίποτε και να κερδίσει σε 35 χρόνια 4 δις. Αυτό είναι κλοπή. Και το εντυπωσιακό είναι ότι τα κόμματα της αντιπολίτευσης κοιμούνται τον ύπνο του δικαίου. Αυτά, καλή σας μέρα.

τα ακούει ο άλλος και λέει, δίκιο έγινε παιδί μου άνθρωπος. Κοίταξε να δεις πόσο απλά μαθηματικά είναι. Βέβαια υπάρχει το αφοπλιστικό ερώτημα, αφού είναι τόσο απλά, γιατί τόσα χρόνια ήταν ζημιογόνος η εταιρεία του δημοσίου η οποία διαχειριζόταν την Εγνατία Οδό. Αφού είναι τόσο απλά, τόσο μαθηματικά, τόσο εύκολα κατανοητά, γιατί παντού και εδώ, όταν το κράτος διαχειρίζεται την ίδια του την περιουσία, αντί αυτή να αυγατίζει, αυγαταίνει, αυτή βγάζει ελλείμματα και τα πληρώνουμε οι υπόλοιποι. Θα μπορούσε δηλαδή από μόνη της αυτή η διατύπωση, αυτό το ερώτημα το οποίο έθεσα, να μην χρειάζεται να κάνεις περαιτέρω ανάλυση. Γιατί δεν μπορεί ακόμη και σε μονοπωλιακές καταστάσεις το κράτος μας, το ελληνικό κράτος, διαχρονικά όχι να βγάλει κέρδη, να βγάλει τα λεφτά του. Γιατί όσο είχε την διαχείριση των οδικών αξώνων το κράτος, είχαμε δρόμους μπάχαλο, καρμανιόλες, δρόμους δολοφόνους και την ίδια ώρα τα ταμεία ήταν άδεια. Είναι τόσο απλά τα πράγματα, μη σου πω ότι είναι ακόμη πιο απλά. Αλλά πέρα από εκεί θα πρέπει να γίνει σαφές, γιατί τώρα μου γράφει κάποιος, κάνει εκπομπές κάπου, δεν το ξέρω τον άνθρωπο, τον βρήκα εκεί στο... Έπεσε μπροστά μου δηλαδή και λέω, ας τον πάρω ως δείγμα του τι λέγεται εκεί έξω, ας πούμε, τι ο κόσμος συζητά και πώς συζητά. Παραχώρηση δεν σημαίνει ότι δίνω την δημόσια ή κρατική περιουσία σε κάποιον. Την νοικιάζω σημαίνει. Επειδή ο ίδιος είμαι ανίκανος να την διαχειριστώ ως κράτος, και επειδή όσο την κρατάω στα χέρια μου, το κράτος, εσείς, εμείς οι φορολογούμενοι, μπαίνουμε μέσα και πληρώνουμε μαμισιάτικα, μία φιλελεύθερη πρόταση λύση είναι αυτό που εγώ δεν μπορώ ως κράτος δημόσιο να διαχειριστώ. Το νοικιάζω, το αναθέτω, παραχωρώ την χρήση σε ιδιώτη ή ιδιώτες. Οπότε αγαπητές, αγαπητοί, όταν βγαίνετε και λέτε πράγματα, λίγο τη γλώσσα στο μυαλό και μετά πείτε. Δεύτερον, δεν δωρίστηκε, δεν χαρίστηκε. Πόσο εύκολο ορισμένα πράγματα τα λένε ρε παιδί μου. Πόσο εύκολο ο καθένας πετάει την αλούμπα του. Δεν χαρίστηκε η Εγνατία Οδός στον πεθερό του Γεραπετρίτη. Έγινε δημόσιος διαγωνισμός. Από το 2021 είχαμε διαδικασίες σε εξέλιξη, στον οποίο μπήκαν κάποια σχήματα, τα οποία μετά βγήκαν γιατί ξέραν ότι δεν μπορούσαν να πάρουν ένα τόσο μεγάλο φορτίο. Έμειναν δύο προτάσεις. Η μία ήταν της ΓΕΚ Τέρνα και η άλλη ήταν κοινοπραξίας με μεγάλη παρουσία του Μυτιλινέου. Και ο Μυτιλινέος να την έπαιρνε πάλι τα ίδια θα λέγαμε. Το ΤΑΙΠΕΘ ζήτησε από τις πρώτες προσφορές μεγαλύτερες προσφορές, γιατί οι πρώτες ήταν πολύ χαμηλότερα. Ήρθαν με ενισχυμένες προσφορές τα δύο σχήματα και με τεράστια διαφορά μεταξύ τους οι δύο προσφορές, και το κράτος επέλεξε εκείνον τον σχηματισμό κοινοπραξία που έδωσε τα περισσότερα. Το αν θα βγάλει λίγα ή πολλά κέρδη είναι έτερον εκάτερον. Ας φρόντισες εσύ κράτος να βγάζεις περισσότερα. Ή να το πω διαφορετικά, άμα ήταν τόσο εύκολα και απλά τα πράγματα, και αφού ο διαγωνισμός ήταν δημόσιος, διεθνής, γιατί δεν μπήκαν καμιά τριανταριά επιχειρήσει προς τον κοινοπραξίες από όλο τον κόσμο. Τζάμπα λεφτά λέτε ότι θα βγάλουν. Ας προσέχουμε λίγο, δηλαδή. Αυτοσεβασμός λέγεται σε πρώτη φάση, αυτοσυγκράτηση σε δεύτερη και σοβαρότητα σε τρίτη. Φυσικά θα βγάλει κέρδη ο άνθρωπος.
Ο κάθε ένας ο οποίος επενδύει θα βγάλει κέρδη. Εσύ ως κράτος μεσολαβητής τι κοιτάς? Από τη μία έχω να εξυπηρετήσω το δημόσιο συμφέρον, ασφαλείς διαδρομές, γρήγορες μετακινήσεις, έλεγχο, και από την άλλη αν μπορώ να κερδίσω. Το ελληνικό δημόσιο πήρε 1,3 δις ταμείο προκαταβολικά και θα μπουν άλλα 600 εκατομμύρια ευρώ στις εργασίες οι οποίες ποτέ δεν έγιναν από το κράτος, ενώ ήμασταν υποχρεωμένοι μετά το δυστύχημα στην Ελβετία, στη σύραγγα της Ελβετίας, και με την ενσωμάτωση της κοινοτικής οδηγίας στο ελληνικό, στην ελληνική νομοθεσία το 2000, ήμασταν υποχρεωμένοι να κάνουμε πράγματα τα οποία το κράτος, όσο είχε την οδό, δεν τα έκανε. Έτσι είναι ολοκληρωμένο. Έτσι μπορεί ο καθένας στον οποίο απευθυνόμαστε να βγάλει.

Τι είναι αυτό το μίσος στους επενδυτές, στην επιχειρηματικότητα και στους ιδιώτες στην Ελλάδα? Πόσο μίσος καλλιεργήθηκε στη χώρα μας από τους προοδευτικούς

πόσο ρηχές είναι ορισμένες τοποθετήσεις, πόσο επιπόλαιες είναι. Και ή από άγνοια προέρχονται ή από σκοπιμότητα, δεν υπάρχει κάτι άλλο.

θα μου πει κάποιος, είναι αρχάγγελοι, είναι αγγελούδια, ιδιώτες γενικώς. Όχι βεβαίως, είμαι ο τελευταίος ο οποίος θα υποστηρίξει κάτι τέτοιο. Το συμφέρον τους κοιτούν και εκεί είναι ο ρόλος του κράτους εποπτικός. Να τους ελέγχει, να τους τιμωρεί όταν δεν γίνεται η δουλειά, να τους συνετίζει σε εισαγωγικά, για να πάει ο τόπος μπροστά, όπως κάνει κάθε σοβαρή πολιτεία, κάθε σοβαρό δημόσιο. Είναι Παρασκευή 21, έχει ο μήνας και είναι Αύγουστος.

0: στο 6908-357-800. Επαναλαμβάνω, 6908-357-800. Στέλνετε στο Viber τα μηνύματά σας, δεν έχουμε πουθενά κίνηση. Ο κόσμος έχει φύγει από τα αστικά κέντρα, φοβούμενος την ακρίβεια. Δεν θέλει να συναντήσει την ακρίβεια στα καταστήματα, στα σούπερ μάρκετ, στην εστίαση που θέλει να φεύγει από Αθήνα, από Θεσσαλονίκη, από Πάτρα, από Ηράκλειο, από Βόλο, όπου φύγει, φύγει. Μακριά από την ακρίβεια. Βιντεάκι τσαχπινιάρικο και εδώ από έναν τύπο ο οποίος είναι πολύ έτσι συμπαθική φατσούλα. Πρέπει να είναι, όχι πρέπει να είναι, το λέω ίδιος. Ασχολείται με real estate. Ακούστε λίγο τι λέει, ό,τι συμβαίνει εδώ κοντά στην Καλλικράτεια.
1: Καλλικράτεια Χαλκιδικής. Καλημέρα φίλες και φίλοι. Πίκρα. Πίκρα. Και το χειρότερο ξέρετε ποιο είναι? Είναι ότι ο κόσμος εδώ, όχι όλοι, δυστυχώς οι όλες, αλλά ένα μεγάλο μερίδιο, είναι αγανακτισμένοι. Παιδιά, δεν υπάρχει ελληνική πινακίδα. Είναι η μέρα Τρίτη. Έχω κατέβει στη Χαλκιδική για τη φωτογράφηση ακινήτων. Πριν το πρώτο πόδι, στο πρώτο πόδι και στο δεύτερο, διαμερίσματα αποκλειστικά από την εταιρεία μας, τα οποία ο κόσμος τα έχουν πάρει από μυστικά γραφεία από τη Θεσσαλονίκη και τη Χαλκιδική, γιατί την αγανακτήσει με Σκοπιανούς, τους Βούλγαρους, τους Ρουμάνους, τους Τούρκους, τους Τούρκους. Θα τα πούμε σε λίγο για τη γεραχή. Δεν βλέπεις ελληνική πινακίδα κάτω στην παραλία και ακούς σλάβικα. Είναι δυνατόν? Στην Καλλικράτεια εδώ οι τοπικοί φορείς, οι κυβερνώντες, η πολιτεία κάνει τίποτα ή το χαρτάει?
0: Σου πω εγώ, επειδή στα Μικονιάτικα χρόνια δεν έχω ιδέα, δεν έχω μιλήσει ποτέ με τον δήμαρχο της περιοχής, δεν ξέρω ποιος είναι, ούτε με ενδιαφέρει. Κάνει φίλε. Τοπική αυτοδιοίκηση κάνει, τουλάχιστον επειδή αναφέρεσαι στην Καλλικράτεια. Έχει κάνει αρκετές παρεμβάσεις, σημαντικές παρεμβάσεις, και η περιοχή έχει γίνει πάρα πολύ όμορφη. Κάνει και πεζοδρόμους έχει κάνει, και ωραίους χώρους να παρκάρουν έχει κάνει, και φώτα έχει βάλει, κάνει, μια χαρά τα κάνει. Και τώρα φτιάχνει μπροστά και το μόλο. Κάνει και παρακάνει. Εγώ δεν κατάλαβα το σκεπτικό τώρα. Ο φίλος εδώ ενοχλήθηκε γιατί έχει πολλά αυτοκίνητα με ξένες πιναγίδες. Από Βαλκάνια, Τουρκία κλπ. Δεν κατάλαβα. Πολύ ωραία το γράφει ο Άρης, ο Άκης. Ήρθανε με τίποτε υποβρύχια ή πολεμικά πλοία? Έκαναν εκστρατεία και μας πήρανε τα παράλια? Ήρθαν, αγόρασαν όσοι αγοράζουν, δίνουν τα χρήματά τους όσοι έχουν για να κάνουν το μπάνιο τους, να φάνε, να διασκεδάσουν κλπ. Δεν κατάλαβα, πραγματικά παιδιά, είναι να φεύγουμε από τη χώρα μας. Τόση τρέλα που κυκλοφορεί εκεί έξω, δηλαδή να μην έρθουν. Να μην έρχονται. Και κάτι ακόμη το οποίο μπορεί να φανεί αιρετικό και κάποιοι να ενοχληθείτε, αλλά η αλήθεια πάντα ενοχλεί. Αυτοί δεν πλήρωσαν για να αγοράσουν τα σπίτια αυτά? Τι ήταν το 70-80 η περιοχή εκείνη μέχρι πρότινος? Κάτι αγροτεμάχια, κάτι χωράφια με σιτάρια, που και που κάποιες ελιές. Πώς χτίστηκε το 70-80 από εμάς η περιοχή? Και σήμερα οι άνθρωποι έρχονται και τα σκάνε. 100, 150, 200, 300, 1000, 500 ακούω. Προχθές ρώτησα ένα φίλο επάνω εκεί, ο οποίος είναι επιχειρηματίας. Του λέω, ρε φίλε, τι γίνεται εδώ μετά? Μου λέει, μέσα στο χωριό σήμερα υπάρχει ένα οικόπεδο, λέει, 600 μέτρα οικόπεδο, και θέλει 500 χιλιάρικα. Στο πανόραμα είσαι. Γιατί θέλει 500 χιλιάρικα και θα βρεθεί ο Βούλγαρος ή ο Σκοπιανός ενδεχομένως να τα δώσει, αν και θα προλάβει να τα πάρει κάποιος Έλληνας για να τα πουλήσει πιο ακριβά στο Σκοπιανό ή στο Βούλγαρο? Πού είναι το κακό δηλαδή? Heart is lost when I'm with you. Έχουμε χάσει λίγο την μπάλα, αλλά δεν πειράζει.

Α, έτσι εξηγείτε. Με κυραλιφέ σα χωρί, εντάξει. Πείτε το μου, δεν να ξέρω. Δεν κάθομαι να ψάξω πίσω από το. Απλά όταν βλέπω κάτι το οποίο μου κάνει έτσι εντύπωση, λέω να το βάλω, γιατί αυτό είναι η κοινωνία, αυτό είναι η κοινή γνώμη. Τι να κάνω.

Να σου και ένα ωραίο υπέροχο τραγούδι. Ένα ακόμη υπέροχο τραγούδι. Τζάκι Μπλου. Τζάκι Μπλου, Τζάκι Ρεντ, Τζάκι Γκριν. Το χρώμα διάλεξέ το εσύ. Εγώ σου έχω τον τρόπο, όχι εγώ, η χρωμοδομία έχει τον τρόπο. Πολύ εύκολα να βάψεις ό,τι θέλεις να βάψεις. Δύο εξαιρετικά προϊόντα, ακόμη δύο εξαιρετικά προϊόντα από την χρωμοδομή. Τα λατρεύει ο κόσμος. Μπείτε λίγο στην σελίδα της χρωμοδομής. Step Ready. Ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Κάτι πιο οικονομικό, Cover Ready. Έτοιμο, εύκολο, τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο χωρίς προσθήκη νερού. Μπορείτε να βάψετε ό,τι θέλετε να βάψετε μόνοι σας. Γιατί η χρωμοδομή προηγείται πάντα.

Γιατί, συγγνώμη λίγο Αλέξανδρε, πήγες να αγοράσεις και σου είπαν όχι. Ελάτε παιδιά, σας παρακαλώ, δεν θέλω διάλογο τέτοιο. Όποιος θέλει, αν θέλει, μετά τις 9 να πάρει να πει τα επιχειρήματά του. Αυτό το να σχολιάζω κάτι, να σχολιάζετε αυτό που σχολιάζω, να περιμένετε, δεν έχει καλά απάντηση. Να λέω αυτό που πιστεύω όπως το πιστεύω. Να επανέρχεστε, δεν κάνει, δεν είμαστε δύο. Στο γραφείο μου, πολύ ευχαρίστως δύο να μιλήσουμε ώρες. Όσες θέλετε. Να, όπως ήρθε χθες ο φίλος μου ο Γιώργος. Και τα λέγαμε μέσα για τον αγροτικό τομέα. Και αφού έλεγε εκεί με το φίλο μου το Χάρη. Είχα σύγκρουση πολιτική χθες. Εγώ ήμουν στο γραφείο, τους άκουγα. Φιλελεύθερος ο Χάρης, αριστερός ο Γιώργος. Είχαν μια πολύ γόνιμη αντιπαράθεση. Τους άκουγα, λέω, κοίταξε Γιώργο, επειδή εγώ δεν θέλω να λέμε πράγματα τα οποία δεν έχουν βάση και να ανακυκλώνουμε πράγματα. Ο αγροτικός τομέας στη χώρα υποφέρει από τον πολυκερματισμό. Όλα τα άλλα είναι παπάντζες. Σ' όλα τα άλλα όσα λένε και λες και εσύ εδώ έχεις δίκιο. Ακριβά τα λιπάσματα, το ένα, το άλλο, το κόστος, μπλα μπλα μπλα. Όλα είναι σωστά. Έχουν δίκιο οι αγρότες. Όλα είναι ψηλά, τα προϊόντα τους τα πουλάνε φθηνά. Τα πουλάνε χαμηλά. Και άμα δεν υπήρχαν οι επιδοτήσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση, οι αγρότες σε εισαγωγικά θα πέθαιναν. Αλλά το μεγάλο πρόβλημα, η ρίζα του κακού είναι ο πολυκερματισμός. Το έχω πει άπειρες φορές, όλοι συμφωνούν. Αλλά κανείς δεν κάνει κάτι, γιατί δεν θέλει η ελληνική κοινωνία και ο αγροτικός κόσμος να γίνει βαθιά τομή. Να σταματήσουμε να έχουμε αγρότες με 5-6 διαφορετικές καλλιέργειες. Να σταματήσουμε να έχουμε αγρότες οι οποίοι έχουν 100 στρέμματα, λέω γοροδάκιν, αλλά είναι τα 10 στρέμματα εδώ. Τα άλλα 5 στρέμματα είναι 30 χιλιόμετρα παραπέρα. Τα άλλα 25 στρέμματα είναι λίγο παραπέρα. Τα άλλα 40 στρέμματα είναι λίγο παραπέρα. Άντε τώρα εσύ να γίνεις ανταγωνιστικός με τον αγρότη, ξέρω εγώ, της Γαλλίας, της Ιταλίας, ο οποίος έχει 1000 στρέμματα μονοκαλλιέργεια. Και τα λιπάσματα πιο ακριβά θα είναι, και τα μεροκάματα περισσότερα θα είναι, και το κόστος παραγωγής περισσότερο θα είναι. Και δεν θα είσαι ανταγωνιστικός. Μπορεί κάποιος

0: Αναδασμός. Ποιος θα δεχθεί κάποιος? Πας στο χωριό θα πεις ελάτε εδώ ρε παιδιά, είμαστε 500 νοματέοι, 1000. Να δούμε λίγο πώς θα τα ενώσουμε τα χωράφια σταδιακά σιγά σιγά, ώστε αντί να έχεις 5-10 στρέμματα εδώ, 5-10 στρέμματα εκεί, 5-10 στρέμματα παραπέρα, να έχεις 100 στρέμματα εδώ. Ας τον τρελό να λέει αυτά που θέλει και τον πιερακάκι τα δικά του.
1: Γλιτώνουμε πληρώνοντας νωρίτερα το χρέος μας. Για κάθε 1 δισεκατομμύριο ευρώ κερδίζουμε περίπου 30 εκατομμύρια ευρώ σε τόκους το χρόνο. Από τα 52,9 δισεκατομμύρια ευρώ των δανείων που είχε το πρώτο μνημόνιο, μέχρι το τέλος του 2025 αποπληρώσαμε πρόωρα τα 26,5 δις. Δηλαδή τα μισά. Φέτος αποπληρώνουμε νωρίτερα 12,8 δισεκατομμύρια ευρώ και μόνο από αυτά γλιτώνουμε 370 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. 2,6 δις ευρώ δηλαδή μέσα στην 7ετία. Τι λέει η αντιπολίτευση? Η αντιπολίτευση λέει γιατί δεν δίνετε αυτά τα χρήματα στους πολίτες. Η απάντηση είναι προφανής. Γιατί δεν γίνεται. Και το ξέρουν. Οι ευρωπαϊκοί κανόνες δεν επιτρέπουν αυτά τα χρήματα να μετατραπούν σε παροχές. Μπορούν όμως να μειώσουν το χρέος και τους τόκους που πληρώνουμε κάθε χρόνο. Τι σημαίνει αυτό στην πράξη? Αυτό σημαίνει περισσότερο δημοσιονομικό χώρο για στήριξη στους πολίτες και στην ανάπτυξη. Και μεγαλύτερη ελευθερία στη χώρα. Για να μπορεί να χαράσει μόνη της την πολιτική της. Για να πάψουμε να είμαστε μία από τις πιο υπερχρεωμένες χώρες του κόσμου και η πιο υπερχρεωμένη χώρα της Ευρώπης. Και σίγουρα για να μην στείλουμε ποτέ ξανά το λογαριασμό στα παιδιά μας. Η δική μας γενιά παρέλαβε το βάρος. Δεν θα το παραδώσει στην επόμενη.
0: Τι λέει ρε φίλε, Κυριάκος πρωθυπουργός, Κυριάκος υπερυπουργός.

0: Τι είναι αυτό ρε Σπύρο που μου έστειλες? Να το απαντήσω. Τι φάτσα είναι αυτή? Πολιτικός, τι είναι αυτό? Αναλυτής. Το πατάω. Δική σου ευθύνη. Για κάτσε. Μου έστειλε εδώ έναν τύπο. Έχει κάτω Μητσοτάκη, Ανδρουλάκη, Βελόπουλο. Τι είναι αυτό?
1: Οι οποίες είναι αυτές οι οποίες συνήθως παίζουν και παρουσιάζουν τη Νέα Δημοκρατία στο 30, στο 31, στο 32. Μία δημοσκόπηση λοιπόν η οποία γίνεται για λογαριασμό πρεσβείας.
0: Ξέρεις πρεσβείας,
1: παρουσιάζει τη Νέα Δημοκρατία στο 20,5%. Αυτά είναι τα πραγματικά νούμερα της Νέας Δημοκρατίας.
0: Ας δούμε τα σπίτα τώρα, στείλε κάτι σοβαρό. Αυτά τα δημοσκόπηση που μιας πρεσβείας. Μόνο άμα την κάνει η πρέσβυρα του Ισραήλ θα έχει σοβαρό αποτύπωμα. Είδες τι έστειλε το Ισραήλ, έτσι, για να μην διαμαρτύρεστε.

αμερικανικές σπουδές στη Θεσσαλονίκη με πρωτοποριακά προπτυχιακά προγράμματα. Με τη σφραγίδα της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής και τη συνεργασία του κορυφαίου Αμερικανικού Iowa State University, το AFS University ανοίγει νέους επαγγελματικούς επιχειρηματικούς ορίζοντες στον δυναμικά αναπτυσσόμενο αγροδιατροφικό τομέα. Επίλεξε AFS University και κατάκτησε την κορυφή. Δεν είναι απολύτως με αυτά που λέγαμε νωρίτερα.

τι έγινε στην περιφερειακή οδό και έχουμε ένα τεράστιο μποτιλιάρισμα προς ανατολικά. Επαναλαμβάνω, το μποτιλιάρισμα ξεκινάει πριν από την στροφή για Πεύκα και η αρχή του προβλήματος είναι λίγο πριν. Λίγο πριν, μάλλον στο ύψος των 40 εκκλησιών. Α, ευχαριστώ. Η Φανή λέει, έχουμε ατύχημα.

και ο Ανδρέας μου λέει ότι έχουμε ένα ατυχηματάκι. Αν κάποιος έχει εικόνα, κανένα βίντεο, καμιά φωτογραφία, γιατί βλέπω ότι η καθυστέρηση είναι συμπαθητική. Μόνον εκεί, επαναλαμβάνω, ξεκινά από το ύψος. Τι να σου πω, μετά τη στροφή για Σικές, από εκεί, εκεί έγινε, εκεί συνέβη δηλαδή. Και η ουρά έχει φτάσει έως την στροφή για Πεύκα.

0: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε χοιρινές πανσέτες μόνο με 4,59 το κιλό. Σπανακοπιτάκια 1 κιλό μόνο με 1,99. Παγωτό καϊμάκι 2 λίτρα μόνο με 3,99. Dixan υγρό μεγάλη συσκευασία 86 μεζούρες μόνο με 9,99. Παντέν σαμπουάν μόνο με 2,99. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Είσαι ταξιδιώτης της τελευταίας στιγμής και δεν βρίσκεις διακοπές σε φυσιολογική τιμή? Μην αγχώνεσαι. Στο Greco's Travel έχουμε φροντίσει να εξασφαλίσουμε για εσάς χιλιάδες θέσεις σε Ελλάδα και Ευρώπη, με προνομιακές τιμές σε αεροπορικά εισιτήρια και ξενοδοχεία. Είτε θέλεις οργανωμένη εκδρομή, είτε να ταξιδέψεις μόνος σου, έχουμε τη λύση που ψάχνεις. Greco's.gr, το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. Κάλεσε τώρα στο 2310-55-55-56 ή μπες στο Greco's.gr.
2: Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα Smoothies Altera είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, Wild Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. Τέσσερις μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Smoothies Altera. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας. Χρωμοδομή. Η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
4: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
5: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
6: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
7: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
8: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
7: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο, χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάν το μόνος σου, όπως σου αρέσει. Εύκολο.
9: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
10: Το κλιματιστικό που καταλαβαίνει πότε ζεσταίνεστε ή πότε κρυώνετε είναι το Midea. Γιατί το κλιματιστικό Midea είναι εξοπλισμένο με το AI EcoMaster, τον ισχυρό αλγόριθμο τεχνητής νοημοσύνης που έχει την ικανότητα να προβλέψει τις μεταβολές της εξωτερικής θερμοκρασίας ώστε να προσαρμόσει τη λειτουργία του κλιματιστικού, πετυχαίνοντας τις υψηλότερες αποδόσεις και τη μέγιστη εξοικονόμηση ενέργειας. Στην ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης στο Κορδελιό θα βρείτε τα νέα έξυπνα κλιματιστικά Midea και θα τα αποκτήσετε στη χαμηλότερη τιμή και με 10 χρόνια εγγύηση. Ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης. Τρεις γενιές. Ηλεκτρικές συσκευές.
11: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
12: Διαλεκτό κλασικό ελαιόλαδο 1 λίτρο, 4,99. Το στάκι φιλέτο γαλοπούλας βραστό καπνιστό το κιλό, 7,49.
11: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
12: Dixan πλυντηρίου σκόνη 68 μεζούρες και υγρό 70 μεζούρες ή 64 μεζούρες, 9,99. Σουπλίνα ελιξίρ συμπυκνωμένο μαλακτικό 52 μεζούρες, 2,99.
11: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
12: Καραγιάννη τυρί αρνέας στο κιλό, 9,99. Φίξελα σκουτί 12 x 330 ml, 8 συν 4 δώρο, 7,99.
11: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

0: Μια μεγάλη αλλαγή στις συνήθειές μας και στη χώρα και παντού στον κόσμο, αλλά στην Ελλάδα λόγω της αυστηροποίησης, εντατικοποίησης των ελέγχων, έχουμε περιορίσει αρκετά το αλκοόλ, την κατανάλωση αλκοόλ. Υπάρχουν πολλά παράπονα, έχει πέσει, πέφτουν οι τζίροι κλπ. Και βεβαίως τώρα οι εταιρείες το έχουν γυρίσει λίγο και πολύ καλά κάνουν. Στα ποτά χωρίς αλκοόλ. Διάβαζα στο πρώτο θέμα, το βρήκα, ότι γίνεται μάχη γιγάντων στο χώρο της μπύρας. Μάλιστα συγκυριακά προχθές το βράδυ στο σπίτι συζητούσα με τη Μαρία για αυτό. Μου λέει, δεν μου αρέσει, μου λέει, η μπύρα χωρίς αλκοόλ. Μα δεν μου κάνει και πολύ διαφορά, να σου πω την αλήθεια. Έχει μια κάποια διαφορά, αλλά όχι τόσο σημαντική. Έτρωνε κάτω, δεν ξέρω πόσοι από εσάς πίνετε μπύρα χωρίς αλκοόλ λόγω της αυστηροποίησης των μέτρων της εντατικοποίησης των ελέγχων. Εμένα δεν μου μοιάζει και πολύ διαφορετική. Βέβαια, μία μόνο έχω δοκιμάσει. Δύο.
1: Θέλω να σου
0: την
1: πω.
0: Την Α έχω δοκιμάσει και μία θα το πω την.
1: Πάλι πίσω είσαι.
0: Τι εννοείς?
1: Δεν έχουμε πλέον μόνο μπύρα χωρίς αλκοόλ.
0: Α, το ξέρω, θα πω και σε αυτά. Έχουμε και ποτά.
1: Έχουμε τζιν
0: Αυτό γίνεται να είναι χωρίς αλκοόλ.
1: Έχουμε κρασί χωρίς αλκοόλ. Έχουμε διάφορα τέτοια πράγματα.
0: Κρασί χωρίς αλκοόλ.
1: Ναι. Ναι.
0: Κρασί χωρίς αλκοόλ.
1: Κρασί χωρίς αλκοόλ υπάρχει αυτή τη στιγμή στο σούπερ μάρκετ.
0: Χωρίς αλκοόλ.
1: Ναι.
0: Εδώ πάω στα ταβέρνα και λέω κρασί χωρίς αλκοόλ.
1: Βεβαίως.
0: Ρετσίνα χωρίς αλκοόλ.
1: Ρετσίνα δεν ξέρω αν έχει βγει, αλλά κρασί, μέχρι και προσέκο κρασί, αφρόδες και αυτό, χωρίς αλκοόλ.
0: Για το τζιν το ξέρω. Και άλλα ποτά νομίζω, δεν μόνο το τζιν.
1: Εγώ τζιν έχω δει ως τώρα και κρασί σίγουρα, προσέκο.
0: Δηλαδή μπορεί να πιεις 10 τζινάκια και να είσαι μια χαρά, καθόλου τίποτε. Ωραίο είναι. Ουίσκι χωρίς αλκοόλ δεν νομίζω, δεν κολλάει τώρα.
1: Να σου πω κάτι τώρα. Ναι. Εάν δεν πίνεις το αλκοόλ, ένας μηχανισμός που έχει είναι ότι καταστέλει την, πώς σας πω, το μέτρο μέσα σου. Οπότε, εάν δεν έχει αλκοόλ για να στο καταστήλει αυτό, δεν θα πιεις 10, άντε 2 να πιεις 3. Άντε, κάτσεις 15 ώρες, πιεις 10 ποτά.
0: Ναι.
1: Αλλιώς.
0: Όχι, μου κάνει εντύπωση. Λες ότι δεν. Γιατί εγώ δεν έχω δοκιμάσει. Πέρα από αυτή την μπύρα χωρίς αλκοόλ που σου λέω. Δεν. Και ένας φίλος μου λέει και η φίξ που πίνω, λέει, δεν κάνει διαφορά. Είτε έχει αλκοόλ είτε όχι η μπύρα. Δεν έχω δοκιμάσει ποτέ. Απλά άκουσα σε μαγαζί, παρήγγειλε μια φίλη, λέει, θέλω αυτό χωρίς αλκοόλ. Τι γίνεται, αλλά τώρα δεν θέλω να την προσβάλλω. Λέω, είναι δυνατόν να είναι χωρίς αλκοόλ?
1: Ναι.
0: Δηλαδή θα φτιάξουν και ουίσκι χωρίς αλκοόλ?
1: Δημήτρη μου, εγώ πίνω για να ανεχτώ τον κόσμο γύρω μου. Λες να πιω κάτι χωρίς αλκοόλ?
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ όλες και όλους εσάς οι οποίοι μας ενημερώσατε για το περιστατικό. Μάλιστα, ποιος είναι εδώ? Δύο φίλοι. Ποια είναι? Η Ντίνα, η Κωνσταντίνα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Κωνσταντίνα. Και ποιος άλλος ήταν? Ο Αλέξανδρος, όχι. Αλέξανδρε, τι, με τα χανουμάκια στην Τουρκία μια χαρά σε βρίσκω. Πρέπει να σου πω ότι στην Τουρκία δεν αφορά μόνο στην Ελλάδα αυτό που λες, τους Έλληνες, έτσι. Οι Τούρκοι έχουν περιορισμούς στην αγορά, στα παράλια, σε όλο τον κόσμο, για τους πολίτες όλων των χωρών, όχι μόνο για τους Έλληνες. Ακόμη και για Ρώσους, Ουκρανούς απαγορεύουν να αγοράσουν γη στα παράλια εκεί στη Μαύρη Θάλασσα, προς τον στον Πόντο. Λοιπόν, ποιος είναι αυτός? Ποιος μου έστειλε, ρε? Κάποιος μου έστειλε εδώ 4-5 φωτογραφίες από το τροχαίο προς ανατολικά. Α, ο Θεόδωρος. Ευχαριστώ, Θεόδωρο, ευχαριστώ πάρα πολύ. Τέο Γκρέκο Στάρλεϊ. Α, εδώ η Σόνια λέει, καλημέρα Δημήτρη, πίνω α χωρίς αλκοόλ. Ωραία είναι, δεν πίνω αλκοόλ και είναι τέλεια. Τι μου στέλνεις το κυπελάκι του Παναθηναϊκού? Μου στέλνει ο άλλος από την Κύπρο. Άσε ρε φίλε, χάλια, φάγατε 2 γκολ σε 5 λεπτά. Με χωριά παίζετε και δεν μπορείτε να κερδίσετε. Όχι μόνο εσείς, όλοι με χωριά παίζουν. Σε αυτή τη φάση οι ομάδες μας παίζουν με χωριά. Αλλά όπως έλεγα στο ξεκίνημα της εκπομπής, έχουνε, δεν φταίνε μόνο εκείνοι, και εσείς και εγώ και όλοι μας. Μας έχουνε μοιήσει στη λογική της μετριότητας Είμαστε ικανοποιημένοι από τα μέτρια που συμβαίνουν γύρω μας. Είμαστε ικανοποιημένοι από ό,τι συμβαίνει άσχημο γύρω μας. Το έχουμε συνηθίσει, βραδερφέ, και αυτό είναι, ξεκινά από την κορυφή και φτάνει μέχρι τη βάση της πυραμίδας, πώς το λένε. Διέπει και τα αθλητικά, δηλαδή φανατισμένος κόσμος για το ποδόσφαιρο σε μια χώρα της οποίας το ποδόσφαιρο είναι για τα μπάζα. Θα πεις είμαι στη 10η-15η θέση και βλέπω τι κάνουμε στην Ευρώπη. Τα είδα αυτές τις ημέρες από όλες τις ομάδες. Πήγε ο άλλος στο Champions League και έφαγε τα μούτρα του. Πήγε ο άλλος για το Europa, έφαγε τα μούτρα του. Πήγε ο άλλος για το άλλο, όπως το λένε, έφαγε τα μούτρα του. Είστε για δύο επίπεδα πιο κάτω, όπως το καταλάβατε, αλλά σας λέω, ο κόσμος είναι ικανοποιημένος με αυτό που βλέπει. Έχει μάθει. Δεν τον ενδιαφέρει αυτό που γίνεται μέσα στο γήπεδο. Συμβολισμοί είναι αυτοί, έτσι δεν το θέτω μόνο για το γήπεδο. Τον ενδιαφέρει το πανηγύρι στην κερκίδα. Και έτσι ο άλλος επαναπάβεται, ο πρόεδρος, ο γραμματέας, ο υπουργός, ο υπεύθυνος του γραφείου τύπου και πάει λέγοντας.

Δελτίο ειδήσεων, η Κατερίνα Νικολάου στις 9:34 λεπτά έχει πάει. Επιστρέφουμε δεύτερο μέρος της εκπομπής. Έχω μπροστά μου μια υπέροχη εικόνα με όλες τις επιλογές, προτάσεις από τα έπιπλα Μαρμαρίδης Modern Living, με τα οποία θα διαβάσουμε τα πρώτα σέλιδα.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους της 9 στο μικρόφωνο, η Κατερίνα Νικολάου. Μεγάλη κυκλοφοριακή συμφόρηση αυτή την ώρα στην Ανατολική Εσωτερική Περιφερειακή Οδό στη Θεσσαλονίκη, στο ύψος του Επταπυργίου, καθώς έχουμε τροχαίο ατύχημα εκεί, με αποτέλεσμα να υπάρχει μεγάλο μποτιλιάρισμα μέχρι την Πολύχνη. Σε αυστηρό τόνο απαντά το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών στην Άγκυρα, απορρίπτοντας τους ισχυρισμούς που διατύπωσε το τουρκικό Υπουργείο με αφορμή το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Το Υπουργείο υπογραμμίζει ότι το καθεστώς κυριαρχίας στο Αιγαίο είναι απολύτως ξεκάθαρο και κατοχυρωμένο από διεθνείς συνθήκες. Η Αθήνα χαρακτηρίζει αβάσιμους και απολύτως απαράδεκτους και απορριπταίους τους τουρκικούς ισχυρισμούς, επισημένοντας παράλληλα ότι πρόκειται για τη δεύτερη ανάλογη αντίδραση της Άγκυρας μέσα σε μόλις 12 ημέρες. Η επικίνδυνη εξωτερική πολιτική της δεξιάς κυβέρνησης, η απουσία συνεκτικής εθνικής στρατηγικής έναντι της Τουρκίας εδώ και 7 χρόνια, έχουν επιτρέψει στην Τουρκία να αμφισβητεί συστηματικά και προκλητικά τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας μας, υπογραμμίζει σε δήλωσή της η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ και τομεάρχης εξωτερικών Ρένα Δούρου. Σε νέο πλαίσιο για τους στρατηγικούς κακοπληρωτές στην ηλεκτρική ενέργεια προχωρά το αρμόδιο Υπουργείο. Θεσπίζεται για πρώτη φορά σύστημα επισήμανσης ληξιπρόθεσμων οφειλών, μέσω του οποίου οι προμηθευτές θα επισημαίνουν στο ΔΔΕ καταναλωτές που δεν πληρώνουν συστηματικά λογαριασμούς. Με τη συμπλήρωση τριών επισημάνσεων, ο καταναλωτής δεν θα μπορεί να αλλάξει προμηθευτή μέχρι την τακτοποίηση της οφειλής με πληρωμή ή διακανονισμό. Αναστάτωση προκλήθηκε χτες στις 7.30 το απόγευμα όταν αποκολλήθηκε τμήμα μπαλκονιού πρώτου ορόφου σε παλιό κτίριο στην οδό Μπαλάνου στην πλατεία Άθωνο στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Ζημίες προκλήθηκαν σε ένα γιόταχη αυτοκίνητο που ήταν παρκαρισμένο στο σημείο, ενώ από θαύμα δεν υπήρξαν τραυματισμοί. Σκηνές, αυτοσχέδιες κατασκευές, φωτοβολταϊκά και φιάλες υγραερίου μάζεψαν μεταξύ άλλων οι αρχές από τις παραλίες Κρυαρίτσι και αρετές του Δήμου Σιθωνίας. Τα υλικά, σύμφωνα με τις αρχές, δημιουργούσαν κινδύνους τόσο για την ασφάλεια των πολιτών όσο και για το φυσικό περιβάλλον. Λίγη σήμερα τα μεσάνυχτα η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στο πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους 2026-2027». Στην αθλητική επικαιρότητα, ο ΠΑΟΚ ήρθε ισόπαλος 1-1 με την Μπραντ στην Τούμπα με κόλ του Μπάμπα στον πρώτο αγώνα των play-offs του Conference League, αφήνοντας ανοιχτούς λογαριασμούς για τη ρεβάν στην Νορβηγία. Ο Όφη επικράτησε 3-0 της ΤΣΕΣΕΚΑ Σόφια στο κατάμεστο Παγκρίτιο, πραγματοποιώντας αποφασιστικό βήμα για πρόκριση στη League Phase του Europa League. 2-2 ισόπαλος ήρθε με τη Χράντες Καράλοβε ο Παναθηναίκος. Η ιστορία γράφτηκε στον Diamond League της Κοζάνης με τον Εμμανουήλ Καραλή να φτάνει τα 6 μέτρα και 16 εκατοστά στο επίκοντο και το Μόντο Ντουμπλάντη στα 6,21.
1: Καιρός για χρωμοδομή. Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
2: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
1: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Νεφώσεις αυξημένες το μεσημέρι σήμερα στη Θεσσαλονίκη, άνεμοι πνέουν μεταβλητοί 2 έως 3 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στην Κατερίνη θα φτάσει σήμερα τους 32 βαθμούς, στον Πολύγυρο τους 33, στο Κιλκής τους 35, στη Βέρεια, τα Γιαννιτσά και τις Σέρες τους 37 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία, στην Καστοριά, η θερμοκρασία θα φτάσει τους 33 βαθμούς και στα Γρεβενά τους 35.
1: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
2: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
1: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
2: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάν το μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
1: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
0: Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 9. Επόμενη ενημέρωση στις 10.

0: ηλεκτρονικά στο ανανεωμένο αριστούχο ή jumbo.gr. Η φύση προσφέρει η Μευγάλ δημιουργή. Λαχταριστά άρμονι, φράουλα, λεμόνι και φρούτα του δάσους. Με μόλις 1% λιπαρά για κάθε στιγμή της ημέρας. Άρμονι Μευγάλ. Η αρμονία της απόλαυσης.
1: Στα φροντιστήρια Μπαχαράκη, εδώ και 65 χρόνια, διδάσκουμε την επιτυχία για την ιατρική, το πολυτεχνείο, τη νομική, την ψυχολογία, την πληροφορική, τις οικονομικές επιστήμες. Καταξιωμένοι καθηγητές, με πολυετή διδακτική και συγγραφική εμπειρία, βιβλία πανελλήνιας αναγνώρισης και κυκλοφορίας, βιβλία σε όλα τα μαθήματα, εκπαιδευτική υπεροχή με τεχνολογία εχμής και σύγχρονες διδακτικές μεθόδους.
2: Φροντιστήρια Μπαχαράκη. Η εκπαίδευση στις καλύτερες στιγμές της.
3: Υπάρχει μια στιγμή που δεν αποφασίζεις απλώς πού θα σπουδάσεις. Αποφασίζεις ποιος θέλεις να γίνεις. Στο AFS University of Science and Technology μαθαίνεις να σκέφτεσαι, να ερευνάς και να καινοτομείς. Αμερικανικές σπουδές στη Θεσσαλονίκη σε συνεργασία με το Iowa State University για μια διεθνή επαγγελματική σταδιοδρομία. Οι αιτήσεις για το πρώτο ακαδημαϊκό έτος ξεκίνησαν. Διαθέσιμες υποτροφίες. Μάθε περισσότερα στο afsuniversity.edu.gr.
4: Είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος. Έλα στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων, και δώσε στην εργασία σου υπεραξία. Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust. InfoTrust. Υπογράφουμε την ασφάλεια. Μπες στο infotrust.gr κάθετος φόρμα και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310 492 492.
5: Οι ανάγκες σας μας εμπνέουν. Οι ιδέες σας μας κινητοποιούν. Το πάθος μας για ποιότητα και αισθητική σας προσφέρουν αυτό που ονειρεύεστε. Το ιδανικό σπίτι. Έπιπλα Ελευθεριάδης Ιντέριο. Κατασκευή και εγκατάσταση επίπλων για κάθε χώρο. Οικιακό και επαγγελματικό. Υλοποιούμε το ιδανικό για εσάς. Ελευθεριάδης Ιντέριο. Εργοστάσιο στο Καβαλάρι. Έκθεση στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Λαγκαδά στην περιοχή του Τιτάν και στην προέκταση Ανδριανοπόλεως Βενιζέλου 7 στην Καλαμαριά. Τηλέφωνο 2310-688-602. Ελευθεριάδης Ιντέριο. Τώρα εκπτώσεις έως 50%.
6: Οδηγούμε το αύριο στην ηλεκτροκίνηση. MC Chargers, η ελληνική εταιρεία κατασκευής σταθμών φόρτισης με έδρα τη Θεσσαλονίκη, που ανέπτυξε τον πρώτο ελληνικό φορτιστή. MC Chargers, πλήρης γκάμα πιστοποιημένων σταθμών φόρτισης για ηλεκτρικά οχήματα που καλύπτουν ανάγκες φόρτισης για το γραφείο, το σπίτι, το ξενοδοχείο, την επιχείρησή σας. Το έμπειρο και εξειδικευμένο τμήμα έρευνας και ανάπτυξης καινοτομεί και πρωτοπορεί στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. MC Chargers, οδηγούμε το αύριο στην ηλεκτροκίνηση. Περισσότερες πληροφορίες στο mcpavlachargers.com. Αναζητήστε τα προϊόντα μας σε καταστήματα ηλεκτρολογικού υλικού.
7: Status FM. Σταθμός. Στους 107.7.
8: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
9: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
8: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
10: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
11: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
10: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
12: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
13: Πρώτη φορά από τη Θεσσαλονίκη, απευθείας πτήση για το Κάιρο. Το Greco Travel σε προσκαλεί να ζήσεις τη μαγεία της Αιγύπτου. Γνώρισε τη χώρα των Φαραώ. Θαύμασε το νέο μεγάλο Αιγυπτιακό μουσείο. Φωτογραφίσου μπροστά στις επιβλητικές πυραμίδες της Γκίζας και ταξίδεψε στα νερά του Θρυλικού Νείλου. Προγράμματα 5 έως 8 ημερών από μόλις 740 ευρώ. Greco.gr. Ταξίδεψε στην Αίγυπτο με τους ειδικούς. Κάλεσε τώρα στο 2310 55 55 56.
14: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
15: Θερμής φέτα pop το κιλό 9,99. Μοτάκης ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 1 λίτρο 6,49 και 5 λίτρα 28,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99.
14: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
15: Ρολάντα Γκούντα 48% το κιλό 5,40. Essex Multi Touch υγρό πλυντηρίου 75 μεζούρες 6,70 και σκόνη πλυντηρίου 82 μεζούρες 7,99. Χαρτί υγείας Καπιτονέ 12 τεμάχια 5,99.
14: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
16: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. Έκθεση Ενέργεια Tech 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press. I'll be the one.

καθυστερήσεις στην περιφερειακή οδό προς ανατολικά εξαιτίας τροχαίου. Λίγη υπομονή, δεν είναι τίποτε φοβερό και τρομερό, αλλά θα καθυστερήσετε λίγο. Ρε, την πέσατε όλοι στην Νικολάου, ρε. Στο χαρτί της λέω, εσύ Νικολάου, τι γράφεις? Μου λέει, τι γράφω για την είδηση εκεί με τον Καραλή. Μου λέει, της λέω, πού έγινε? Μου λέει, στη Λοζάνη. Και γιατί της λέω στον αέρα είπες στην Κοζάνη? Μου λέει, στην Κοζάνη είπα. Λέω, ναι, λέω, και εδώ έχω μηνύματα στα Βαϊμπερί. Μάλιστα πήρε και ένας ακροατής, του έκανα και χιούμορ, του λέω να την απολύσουμε. Λέει, με ειρωνεύεστε? Όχι, ρε φίλε, άλλωστε, πώς το λέει ο Βιολάρης,

0: Γι' αυτό μπερδεύτηκε να δω. Τι Λοζάνη, τι Κοζάνη.
1: Χιόνια η μια και χιόνια η άλλη. Τι Λοζάνη, τι Κοζάνη. Χιόνια η μια και.
0: Για όσους έχετε πάει και στην Κοζάνη και στη Λοζάνη, κάποιες διαφορές θα έχετε εντοπίσει.

Έτσι είναι, χιόνια η μια και χιόνια η άλλη. Τώρα βέβαια υπάρχει κόσμος ο οποίος μπορεί να μην έχει πάει ούτε στην Κοζάνη ή σίγουρα δεν έχει πάει στη Λοζάνη. Υπάρχει κόσμος ο οποίος έχει πάει παντού ή σχεδόν παντού. Παντού δεν μπορεί να έχει πάει, αλλά τέλος πάντων πήγε. Κάποιοι δεν έχετε πάει. Αλλά ποτέ δεν είναι αργά. Και πάντα η επιλογή, η λύση είναι Gregor's Travel. Γιατί στο Gregor's Travel έχουν τρόπο. Και αν δεν υπάρχει τρόπο στο Gregor's Travel, μην ψάχνετε αλλού. Στο Gregor's Travel λοιπόν μπορείτε να πάτε ακόμη και την τελευταία στιγμή να επιλέξετε προορισμό για να περάσετε όμορφα ή να σχεδιάσετε από τώρα προορισμούς για το κοντινό ή απότερο σε εισαγωγικά μέλλον. Να προγραμματίσετε τριήμερο 26-28 Οκτωβρίου ή γιατί όχι από τώρα να δείτε που θα πάτε Χριστούγεννα, Πρωτοχρονιά, φώτα. Στη σελίδα του Gregor's Travel θα πάτε, στο Facebook του Gregor's Travel θα πάτε και θα τηλεφωνήσετε στο 2310 55 55 56.

0: υπάρχει ακρίβεια. Άσε το πιερακάκι να λέει ο κόσμος. Άλλα πράγματα λέει. Πριν πάμε στα πρωτοσέλιδα, ακούστε τι λέει εδώ ο κόσμος. Αυθόρμητα, αυθόρμητα σε ρεπορτάζ, αυθόρμητο χωρίς καμία, χωρίς κανένα μοντάζ και χωρίς καμία σκοπιμότητα.
1: Ακρίβεια, άσε την ακρίβεια. Δεν μας φτάνει. Ώσπου να πληρωθούμε, θα έβγουν.
2: Στα ύψη. Είναι ανίκανη η κυβέρνηση να συγκρατήσει τις τιμές, τον πληθωρισμό. Τέτοια ανίκανη κυβέρνηση δεν βίωσε ποτέ ο ελληνισμός. Να το παρουσιάσετε αυτό.
3: Έχει ξεφύγει η κατάσταση πλέον. Ο κόσμος ζορίζεται πάρα πολύ. Προσπαθούν να καλύψουν τις υποχρεώσεις τους και η προσωπική τους ευημερία σε άλλα πράγματα υστερεί πάρα πολύ.
4: Αυτό το συζητούσαμε τώρα και λέγαμε, παραδείγματος χάρη, για να πάμε κάπου ένα διήμερο τουλάχιστον, γιατί δεν έχουν πάει θάλασσα. Αλλά δυστυχώς με την ακρίβεια είναι δύσκολα και να πάρεις και τα παιδιά μαζί σου.
1: Τηλεθέρμαση θες, νερό, ρεύμα, τηλέφωνο, τι να... Είσαι σε αυτά για λούσα, για τίποτα δεν φτάνω, μόνο για φαΐ.
5: Είναι όλα πάρα πολύ ακριβά. Η μισθή είναι χαμηλή, όλα έχουν πάρει, βέβαια αυτό οφείλεται στα καύσιμα και αυτά, αλλά κάτι πρέπει να γίνει.
6: Υπάρχει ακρίβεια. Και είναι και αρκετά μεγάλη.
7: Δεν έχουμε κάτι καλό να πούμε. Ο μισθός δεν φτάνει με τίποτα. Είναι πολύ μικρός.
8: Εντάξει, η κατάσταση έχει ξεφύγει. Όλα είναι πανάκριβα. Το μεροκάμα το σταθερό. Δύσκολα, δύσκολα, πάρα πολύ δύσκολα.
9: Βγαίνει ο μήνας με το μισθό?
8: Όχι, όχι βέβαια. Δυσκολεύεται πάρα πολύ ο κόσμος.
10: Εντάξει, όλα έχουν πάει στα ύψηνα.
2: Κάνουν κομάντο τα καρτέλ. Τα καρτέλ. Ο Μητσοτάκης αποδεικνύεται καθημερινά ανίκανος να αντιμετωπίσει τα καρτέλ.
11: Τι να σας πω, ρε παιδιά, για την ακρίβεια. Βλέπετε τι γίνεται. Ο κόσμος δεν τα φέρνει βόλτα. Είναι δύσκολα τα πράγματα. Αλλά και τι να κάνουμε. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι.
4: Όλα είναι πανάκριβα. Όλα. Δεν είναι κάτι που θα πεις να πάρεις λίγο τυρί, λίγο κρέας, δεν ξέρω τι. Είναι όλα πανάκριβα.
5: Τι όλα είναι πανάκριβα και ο μισθός δεν φτάνει να βγάλει τον μήνα.
9: Πότε τελειώνει ο μισθός?
5: Κατά τις 20, 10 μέρες μένουν χωρίς.
6: Η κατάσταση έτσι όπως πάει να εξελιχθεί θα μας δημιουργήσει πολύ σοβαρά προβλήματα.
9: Ο μισθός επαρκεί, φτάνει μέχρι το τέλος του μήνα?
6: Μέχρι τις 15. Και η σύνταξη μέχρι τις 12.
12: Ούτε καν 15 μέρες δεν μας φάνε. Και πάμε στα χειρότερα και η κυβέρνηση αητό αμολάει.
9: Πότε τελειώνουν τα χρήματα?
3: Σε 10 μέρες. Σε 10 μέρες από τη μέρα που πληρώνεσαι, εφόσον πληρώνεις όλα λογαριασμούς, ενίκεια, φροντιστήρια κτλ. Και μετά κάνεις οικονομία για να βγει ο μήνας.
6: Τελειώνουν πριν έρθει η επόμενη πληρωμή.
9: Ο μισθός δηλαδή φτάνει και περισσεύει.
6: Αρκετά.
1: Πας και αλλάξει κυβέρνηση, τίποτα και γίνει κάτι άλλο.
9: Θεωρείτε ότι αν αλλάξει κυβέρνηση θα υπάρχει αλλαγή?
1: Λέω μήπως, δεν ξέρω.
2: Δεν είμαι μάντης να το πω, αλλά πρέπει αυτή η κυβέρνηση να γκρεμοτσακιστεί. Άπαξ και διαπαντός.

Λοιπόν, για πάμε να δούμε τι γράφουν σήμερα τα μουμουέ. Και παράλληλα www.epipla.gr, καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living, εκτός έως 50%. Δροσερές, γιατί χρειαζόμαστε δροσιά με τέτοιες θερμοκρασίες. Έτσι λοιπόν στο ρεπορτάζ. Και βέβαια βγαίνοντας εδώ έτσι από το παραθύρι μας και βλέποντας έξω Τσιμισκή, Σαλαμίνος, Δωδεκανήσου, Πολυτεχνείου, λιμάνι, είναι αλήθεια, η πόλη είναι άδεια. Ο κόσμος την έχει κοπανίσει για να γλιτώσει από την ακρίβεια. Η Καθημερινή λοιπόν γράφει οι απειλές της Άγκυρας και η απάντηση της Αθήνας, θυρεσίας για απλήρωτους λογαριασμούς ρεύματος. Πολύ ενδιαφέρον και σημαντικό, γιατί πολλές πολλοί πηγαίνουν από εταιρεία σε εταιρεία, είναι παταξίδες, και την πληρώνουμε στο φινάλε όλοι οι υπόλοιποι. Θα γίνει ένας ιδιότυπος θυρεσίας, τα ξέρεις δηλαδή. Τα ξέρουν οι εταιρείες ότι ο Βενιέρης ήταν πριν σε εκείνη, πιο πριν σε άλλη, μετά σε άλλη, και ποτέ του δεν πλήρωσε. Μπατάξι Βενιέρη. Και με τους ενοικιαστές πρέπει να γίνει αυτό, ε. Να δω το όνομα της φίλης μου, της Όλγας εκεί. Γιατροί, εκπαιδευτικοί, νοσηλευτές, δώρο έως 4 ενίκια. Διπλή πληρωμή το φθινόπωρο για 50.000 δημόσιους λειτουργούς που υπηρετούν εκτός έδρας και νοικιάζουν σπίτι μακριά από τον τόπο μόνιμης κατοικίας τους. Τον Σεπτέμβριο οι πρώτες πληρωμές για τα αναδρομικά ενίκια του 24. Θα ακολουθήσει νέα καταβολή τέλος Νοεμβρίου για τα μισθώματα του 25. Χωρίς εισοδηματικά κριτήρια θα γίνεται η επιστροφή ενοικίου. Ελληνοτουρκικά, τον ρόλο του θύματος υποδίεται η Άγκυρα, η οποία μας καταγγέλει για σχεδιασμό ο οποίος αφορά στις ΑΠΕ. Το Μαξίμου αγωνιά για τις δημοσκοπήσεις. Τώρα μετά τα μπάνια του λαού, ρε παιδί μου, θα δούμε. Χάρη και Μέγκαν, γιατί επιστρέφουν στο Λονδίνο μετά από 6 χρόνια. Έλεγε η Κατερίνα χθες, νωρίτερα μάλλον, πολλά λεφτά βγάζουν αυτές. Αυτές είναι δουλειές. Η απογευματινή γράφει ελπίδες για το πρώτο εμβόλιο που θεραπεύει τον καρκίνο.

μπλόκο, συγγνώμη, στους μπαταξίδες από άποψη, είναι αυτό που έλεγα νωρίτερα. Μείωση τιμών έως 7% σε πάνω από 1500 είδη. Μπαίνει σε εφαρμογή, το είχε πει ο Θεοδωρικάκος, ο υπερυπουργός αυτός ανάπτυξης. Είχε γίνει συμφωνία με τις αλυσίδες σούπερ μάρκετ, θα παγώσουν λέει οι τιμές και θα έχουμε και μειώσεις. Υπουργείο Εξωτερικών, είναι απολύτως ξεκάθαρο το καθεστώς κυριαρχίας στο Αιγαίο. Επιστρέφουν στην Βρετανία 6 χρόνια μετά το Mega Exit. Με οικονομική D-Day απειλεί τώρα ο Τραμπ την Τεχεράνη. Ο Όφι με τριάρα έσωσε την ευρωπαϊκή παρτίδα. Ντροπή για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Τα αποτελέσματα των άλλων αγώνων. Ξεκινώ και από τον Ολυμπιακό πριν από κάποιες μέρες και από τον ΠΑΟΚ πριν από κάποιες μέρες και χθες. Και με τον Παναθηναϊκό. I ain't afraid of no ghost.

0: Ώρα Ελλάδος, 9:30. Ώρα για νέα, αξεπέραστη γεύση και τσαπομαγιονέζας από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.
1: Να ακόμα ένας τύπος, και αυτόν τον βλέπω συχνά πυκνά εκεί στα social να ανεβάζει βιντεάκια. Εδώ τοποθετείται για το θέμα των τουρκοφάγων, πατριωτών, μπατριωτών και εκείνων οι οποίοι ως κυβέρνηση κάνουν διαφορετικά σε σχέση με αυτά που λένε όταν είναι στην αντιπολίτευση.
2: Τουρκοφάγοι στην αντιπολίτευση, κουμπάρι και φιλαράκι όταν βρέθηκαν στην κυβέρνηση και τώρα πάλι τουρκοφάγοι. Εδώ τελειώνει η σοβαρή συζήτηση για τα ελληνοτουρκικά και αρχίζει η πολιτική υποκρισία. Εδώ μιλάμε καθαρά. Όταν ο Αντώνης Σαμαράς ήταν πρωθυπουργός, τα είχε ταράξει τα νερά του Αιγαίου. Δεν υπήρχε τότε το τουρκικό καζουσμπέλι. Δεν υπήρχαν παραβιάσεις και παραβάσεις από την Τουρκία. Δεν υπήρχε η στρατιά του Αιγαίου απέναντι από τα νησιά μας. Όλα αυτά υπήρχαν. Και επίσης υπήρχε και ο Ερντογάν. Μάλιστα, ο Σαμαράς συναντήθηκε μαζί του 3 φορές και σε καμία από αυτές δεν έθεσε το καζουσμπέλι. Γιατί λοιπόν δεν τάραξε τότε τα νερά που σήμερα περίπου το θεωρεί εθνική υποχρέωση? Γιατί δεν έβαλε τότε το θέμα του κάζους μπέλη στο τραπέζι, ενώ η σημερινή κυβέρνηση και ο Μητσοτάκης το θέτει συνεχώς?
3: Και γι' αυτό και πιστεύω, κύριε Πρόεδρε, ότι το ίδιο πνεύμα με τη θετική εμπειρία η οποία έχει μεσολαβήσει, ότι είναι καιρός πια να αρθεί κάθε απειλή, τυπική και ουσιαστική, στις μεταξύ μας σχέσεις. Αν όχι τώρα, πότε?
2: Και κυρίως, τι ακριβώς έκανε τότε για να αποτρέψει τις τουρκικές προκλήσεις? Η απάντηση είναι τίποτα. Η Ελλάδα δεν κυβερνιέται με συνθήματα και η εξωτερική πολιτική δεν είναι διαγωνισμός πατριωτισμού. Ούτε γίνεται να είσαι σκληρός όταν είσαι στην αντιπολίτευση και να αναζητάς συνεννόηση όταν κάθεσαι στην καρέκλα του Πρωθυπουργού. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη πρέπει να κριθεί για την πολιτική της απέναντι στην Τουρκία, αλλά να κριθεί με τα ίδια μέτρα και τα ίδια σταθμά που κρίθηκαν και οι προηγούμενες κυβερνήσεις. Γιατί είναι άλλο να κάνεις ουσιαστική κριτική στην εξωτερική πολιτική και άλλο η πλειοδοσία σε κούφιο και επικίνδυνο υπερπατριωτισμό. Η Ελλάδα χρειάζεται αποτροπή, συμμαχίες, ισχυρές ένοπλες δυνάμεις και καθαρή εθνική στρατηγική.

Εφημερίδα των συντακτών πυροδοτούν την στεγαστική κρίση. Στο 2035 οι ελπίδες για ανέβρεση προσιτής κατοικίας ομολογεί αποτυχίας η νέα εθνική στεγαστική στρατηγική. Τουρκία, νέες γκρίζες ζώνες στο Αιγαίο. ΚΑΠ, επικοινωνιακό σόου στη Θεσσαλονίκη. Μετρό Θεσσαλονίκης από τη Φιέστα στο Φιάσκο. Α, εδώ διάβασα ανάρτηση της συμμορίας της μιζέριας. Έγινε αλλαγή του τόπου όπου θα γίνει η εκδήλωση μεθαύριο, την επόμενη εβδομάδα. Ήταν να γίνει στον σταθμό Καλαμαριάς, αλλά παραδίπλα έχουμε λαϊκή αγορά και έτσι εκεί οι επιτελείς αποφάσισαν να γίνει η εκδήλωση στη Μίκρα. Και όπως έλεγα χθες το μεσημέρι, υπάρχουν δύο αναγνώσεις. Η μία λέει, η καλοπροαίρετη, ότι σκέφτηκαν σωστά, μην διαταράξουν εκεί την κατάσταση, θα έχει πάρα πολύ κόσμο. Μην εμποδίσουν και την λαϊκή και τον κόσμο ο οποίος εκεί θα συγκεντρωθεί να πάει να αγοράσει, να κάνει, να πουλήσει προϊόντα. Και σκέφτηκαν να μην τους διαταράξουμε την ησυχία, να πάμε παραπέρα. Η άλλη ανάγνωση, για την οποία διάβασα σχετική ανάρτηση από τους επικεφαλείς εκεί της συμμορίας της μιζέριας, με πολλά likes ομολογώ, είναι ότι φοβήθηκαν μη γίνει ντου την ώρα της εκδήλωσης και τους χαλάσει τη φιέστα. Το αφήνω ή τα αφήνω στην κρίση σας. Σταθερότητα σημαίνει μισθή στον πάτο, κυβέρνηση, Ευρωπαϊκή Ένωση και κράτος δικαίου. Η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας που απορρίπτει την επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού στο δημόσιο υιοθετεί όλα τα άθλια επιχειρήματα της κυβέρνησης που επικαλούνταν και οι προηγούμενες. Άλλη μια απόδειξη ότι το κράτος και οι θεσμοί του υπηρετούν την ίδια αντιλαγή, η πολιτική μαζί σου, η ριζοσπάστη, με το κουκουέ για πάντα. Θα ήμουν μάλλον, λάθος χρόνο, αν αποδείκνυες εσύ, κουκουέ, στις δικές σου επιχειρήσεις ότι ήσουν αποτελεσματικότερος ή καλύτερος εργοδότης. Με έτοιμο ζεστό χρήμα, έτοιμο χρήμα χρεοκόπησαν οι επιχειρήσεις τις οποίες διαχειρίστηκες και με πολύ μεγάλη ευκολία έστειλες κόσμο στα σπίτια του. Βέβαια, χαρακτήρισες την εργασία την οποία προσέφεραν ως εθελοντική. Είναι ένας τύπος, Γιώργο, ο οποίος κατά διαστήματα λέει πράγματα. Τον ακούω, σοβαρός μοιάζει. Δεν τον ξέρω προσωπικά. Στα social υπάρχουν πράγματα σοβαρά, τεκμηριωμένα και από ανθρώπους οι οποίοι ανήκουν στην αριστερά, στο κέντρο, στην κεντροαριστερά, στην κεντροδεξιά, στη δεξιά, στην άκρα δεξιά. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν επιχειρήματα, σοβαρό λόγο, τον οποίο προσωπικό σέβομαι, είτε είναι από την άκρα αριστερά είτε από την άκρα δεξιά. Τα καραγιουζιλίκια και το παραμυθάκι, δεν μπορώ, και την υποκρισία.

Στεγαστική κρίση, λέει η εφημερίδα στην Ελλάδα. Να, ο Γιώργος είναι πατέρας ενός παιδιού 18+, το οποίο παιδί επέλεξε να πάει να σπουδάσει στην Ολλανδία και μου έλεγε τις προάλλες: γράψε μου δύο ράδες, ρε Γιώργο, τι ενίκεια συνάντησες εκεί, για τι σπίτια και σε πόση απόσταση από την πρωτεύουσα. Γιατί οι άλλοι εδώ στην Ελλάδα έχουν μαγικό ραβδί. Μπορούν με ένα μαγικό ραβδί δηλαδή να έχουμε φθηνά ενίκια, φθηνά ακίνητα και να λύσουμε το στεγαστικό ζήτημα, το οποίο ευρωπαϊκές χώρες, πολύ πιο πλούσιες και προηγμένες και αναπτυγμένες από εμάς, δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν. Ο Ελεύθερος Τύπος τι γράφει? Έκρηξη ζήτησης και τιμών στην περιφέρεια. Πολλοί κόσμος πλέον στρέφεται στην περιφέρεια. Θέλει να αγοράσει, να νοικιάσει. Κάτι το οποίο να μπορεί να ελέγξει, γιατί στα αστικά κέντρα όντως η κατάσταση έχει ξεφύγει.

Οι καθυστερήσεις στην περιφερειακή οδό παραμένουν. Κάπου από το 424 ξεκινά το πρόβλημα και φτάνει μέχρι περίπου τα Λατομία. Αλλού δεν έχουμε απολύτως τίποτα. Η Ελλάδα δεν απειλείται από κανέναν. Ηχηρή απάντηση στις τουρκικές προκλήσεις από την κυβέρνηση. Ο Τραμπ προειδοποιεί με οικονομική ασφυξία το Ιράν. Από το 2027 τριπλή φοροανάσα για 400.000 επαγγελματίες. Δεν ασχολούμαι με αυτά, Σταύρο μου, όταν λέω δεν ασχολούμαι, δεν με ενδιαφέρουν καθόλου. Σταύρος ζητάει να σχολιάσω τα συνθήματα που ακούγονται εναντίον του Προέδρου του ΠΑΟΚ, της ΠΑΕ και τα λοιπά. Δεν με απασχολούν, Σταύρο. Είναι ιδιωτικές ανώνυμες εταιρείες, προσβλέπουν στο κέρδος, εκμεταλλεύονται το συνέστημα του κόσμου, του αγνού κόσμου, των αγνών φιλάθλων, επενδύουν στον φανατισμό.

0: και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε χοιρινές πανσέτες μόνο με 4,59 το κιλό, σπανακοπιτάκια 1 κιλό μόνο με 1,99, παγωτό καϊμάκι 2 λίτρα μόνο με 3,99, Dixan υγρό μεγάλη συσκευασία 86 μεζούρες μόνο με 9,99, Παντέν σαμπουάν μόνο με 2,99. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,90. Όλα τα ελληνικά σταφύλια 20% φθηνότερα. Παγωτά Ben & Jerry's 465 ml μόνο 4,90. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
3: Αγάπη μου, σήμερα θέλω μακαρόνια φουρνού με μπόλικο παραδοσιακό κολλιός από πάνω. Ή μάλλον σπιτική πίτσα με παραδοσιακό κολλιός. Ή όχι, ριζότο με παραδοσιακό κολλιός.
4: Γιώργο, τυρί τυρί το πας να μείνεις νηστικός, ε? Να σου κάνω δύο τοστάκια με παραδοσιακό κολλιός μέχρι να αποφασίσεις.
5: Παραδοσιακό τυρί κολλιός. Το αγελαδινό ημίσκληρο τυρί με πλούσιο άρωμα και μοναδική γεύση που πρωταγωνιστεί σε κάθε συνταγή. Κολλιός, γεύσου την κάθε στιγμή.
6: Είσαι ταξιδιώτης της τελευταίας στιγμής και δεν βρίσκεις διακοπές σε φυσιολογική τιμή? Μην αγχώνεσαι. Στο Greco Travel έχουμε φροντίσει να εξασφαλίσουμε για εσάς χιλιάδες θέσεις σε Ελλάδα και Ευρώπη, με προνομιακές τιμές σε αεροπορικά εισιτήρια και ξενοδοχεία. Είτε θέλεις οργανωμένη εκδρομή, είτε να ταξιδέψεις μόνος σου, έχουμε τη λύση που ψάχνεις. Greco.gr, το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. Κάλεσε τώρα στο 2310 55 55 56 ή μπες στο greco.gr. Οι εκπτώσεις συνεχίζονται στα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living. Αυτό το καλοκαίρι ανανέωσε το χώρο σου με έπιπλα Μαρμαρίδης. Καλοκαιρινές εκπτώσεις έως 50% σε μοναδικά έπιπλα για όλο το σπίτι. Επισκέψου τώρα τα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living ή μπες στο epipla.gr.
7: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
8: Μαλλιάρης παιδεία σχολικά.
9: Ποιότητα, ποικιλία, εξυπηρέτηση.
8: Τσάντες, τετράδια, κασετίνες και βιβλία με τις καλύτερες τιμές.
9: Μαλλιάρης παιδεία σχολικά.
8: Τα εξειδικευμένα βιβλιοπωλεία της Θεσσαλονίκης σε σχολικά είδη και βιβλία. Κοντά στο μαθητή όλο το χρόνο.
9: Μαλλιάρης παιδεία. Δημητρίου Γούναρη 39 Καμάρα και στην Ευκαρπία 25 Μαρτίου 51.
10: Θέλεις προηγμένα συστήματα ασφαλείας και καμερών με έξυπνες ηλεκτρονικές εφαρμογές Smart Home?
11: Θαλασσινός Pro.
10: Θέλεις να ξέρεις τι γίνεται στο σπίτι ή στην εταιρεία με ειδοποίηση και οπτικοποίηση στο κινητό σου?
11: Θαλασσινός Pro.
10: Θέλεις διαδικτυακό τηλεφωνικό κέντρο μέσω VoIP και Cloud για να μην χάνεις κλήσεις?
11: Θαλασσινός Pro.
10: Με έμπειρους πιστοποιημένους εγκαταστάτες.
11: Θαλασσινός Pro. Professional Electronic Systems ή στο thalassinospro.gr.
10: Επικοινωνήστε στο 2310 204002 και αφήστε το μήνυμά σας.
11: Η έξυπνη νοημοσύνη στο χώρο σας.
12: Θέλεις να ζήσεις αξέχαστες στιγμές? Έλα στοιχείο. Ζήσε στο νησί του Ομήρου, το δικό σου έπος. Ταξίδεψε στη λαμπρή ναυτική παράδοση. Κολύμπησε στα μαύρα βόλια ή σε χρυσαφένιες αμμουδιές. Γνώρισε τα αρχοντικά του κάμπου και το πυργούσικο ξυστό. Περιηγήσου στα καλντερίμια των μεσαιωνικών οικισμών. Άσε τη μυρωδιά της μαστίχας να κυριεύσει τις αισθήσεις σου. Πάμε Χίο για διακοπές αλλιώς. Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.
13: Για κορυφαίες επιδόσεις και ασφάλεια, ελαστικά Tomcat. Σχεδιασμένα να προσφέρουν εξαιρετικό κράτημα σε κάθε δρόμο. Εξασφαλίζουν άνεση στον ιδιώτη και σιγουριά στον επαγγελματία. Ελαστικά Tomcat. Ιδανικός συνδυασμός ποιότητας τιμής με γραπτή εγγύηση ενός έτους. Ελαστικά Tomcat. Ασφάλεια και οικονομία. Εισάγονται και διανέμονται σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα από την Ακρίτας. 30 χρόνια δημιουργούμε σχέσεις εμπιστοσύνης.
14: Στις σύγχρονες απαιτήσεις και στον ανταγωνισμό της αγοράς, η θαλαμοδομή είναι η λύση.
15: Μελέτη και κατασκευή ψυχτικών θαλάμων με πάνελ πολυουρεθάνης, διαμόρφωση χώρων επεξεργασίας τροφίμων σύμφωνα με τις προδιαγραφές HASP και τις απαιτήσεις του ΕΦΕΤ. Θαλαμοδομή, εμπόριο πάνελ πολυουρεθάνης, εισαγωγή και εμπορία πορτών ψυχτικών θαλάμων. Με επιλεγμένα υλικά από την εγχώρια και την παγκόσμια αγορά και εξειδικευμένη εργασία στην κατασκευή ψυγείων ελεγχόμενης ατμόσφαιρας. Θαλαμοδομή, θα μας βρείτε

0: στις νέες μας εγκαταστάσεις άνωθεν περιφερειακής Ευόσμου. Ηλεκτρονικά στο www.thalamodomi.gr και στο τηλέφωνο 2314 024 161.
1: Φίλοι, λίγο καλοκαίρι ακόμα! Με τιμές θαύμαστον Κάντζα. Λουκουμάς μόνο 94 λεπτά. Παιδικά δημητριακά Nutri Valley 375 γραμμάρια 2,49.
2: Shell Energy Drink μόνο 55 λεπτά. Pepsi 1,5 λίτρου 1,33. Και Kaiser Beer κουτάκι η εξάδα μόνο 4,99.
1: Γεια, συνέχισε!
2: Μέχρι την Τετάρτη, λουκάνικα χωριάτικα μόνο 6,50 το κιλό. Και από Πέμπτη έως Σάββατο, κοτόπουλο Αμβροσιάδη μόνο 2,89 το κιλό.
1: Έτσι κρατάει το καλοκαίρι, φίλοι.
2: Supermarket Kansas.
1: Για ένα καλοκαίρι θαύμα.
3: Στάτους 107 και 7. Σταθμόστερ.

Υπομονούλα, υπομονούλα, το πρόβλημα πλέον έχει σπάσει στα δύο. Πάντα προς ανατολικά. Υπομονή, τριήμερο έχουμε. Καλά χαμός, δεν γύρισε ο κόσμος, ακόμη δεν γύρισε ο κόσμος. Παλιά, μετά το 15 Αύγουστο, χρόνια πριν δηλαδή, πιάναν κάτι μπουρίνια, έβγαιναν οι μέδουσες, έριχνε μια δυνατή βροχή, δρόσιζε και γυρίζαμε. Τώρα πάει 24 Αυγούστου. Δευτέρα είναι 24. Και μαθαίνω ότι πολλοί κόσμος δεν έχει σκοπό να γυρίσει. Άντε γυρίστε, γιατί έχουμε μπροστά προετοιμασίες για την έκθεση. Στο μανιφέστο διαβάζω: έλυσε τον γόρδιο δεσμό ο Χαρδαλιάς. Φαλιρικός όρμος, ολιστικό σχέδιο ανάπλασης και ανάπτυξης. Κάντε, εμείς εδώ έχουμε προσφυγές και πρόσφυγες. Είχατε και εσείς βέβαια κάτω εκεί στο ελληνικό, αλλά τα καταφέρατε. Εμείς εδώ όχι, δεν θέλουμε να ακούμε για μαρίνες και ιδιώτες. Δεν θέλουμε να ακούμε κουβέντα. Κανείς να μην αγγίξει, κανείς να μην επενδύσει. Μια χαρά είναι. Μικρούλες χωματερές. Εντάξει, λίγο τραβηγμένο, όχι ακριβώς χωματερές, αλλά μια προχειράτζα, ας πούμε, δηλαδή, καταλαβαίνεις, μια τριτοκοσμική κατάσταση. Η Εσπρέσο γράφει αποκομμένο στην Κέρκυρα ο Μπέρλιν του Casa de Papel, Incognito μετά τη Μαντόνα και ο αντιστάρ της σειράς Φαινόμενο. Η σειρά ήταν φαινόμενο όντως, παιδιά, εγώ παρόλο που δεν τρώω κολλήματα, με το Lost, όταν ήταν έγκυος η Μαρία, στον πρώτο, δεύτερο δεν θυμάμαι, είχαμε φάει ένα κόλλημα στον πρώτο μάλλον. Βλέπαμε όλη την ημέρα Lost. Και κάθε φορά έλεγα, δεν γίνεται ρε παιδιά, τώρα πόση φαντασία να έχει ο σεναριογράφος, εδώ τελειώνει η ιστορία. Κάτι γινότανε, χράψ πάλι. Περιμέναμε με αγωνία το επόμενο επεισόδιο. Μόνο εκείνο και το Casa de Papel το είχα αρκετά παρακολουθήσει. Δεν τα κατηγορώ, δεν την προσέξτε. Είναι κάποια μεγέθη ανυπέρβλητα. Δηλαδή τώρα το να καθίσεις να γράψεις ένα σενάριο και το σενάριο να γεννά καινούργια σενάρια και τα καινούργια να γεννούν καινούργια σενάρια και πάντα να υπάρχει το ίδιο ή και μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Εντάξει, δεν είσαι και παπακαλιάτης, αλλά κάτι κάνεις. Ο τύπος της Θεσσαλονίκης μπλόκος στους στρατηγικούς κακοπληρωτές ρεύματος, φρένο στο φαινόμενο του ενεργειακού τουρισμού με υπουργική απόφαση. Η Κόντρα γράφει μαύρο Σεπτέμβρης με νέο κύμα αυξήσεων. Οι ανατιμήσεις θα φανούν αμέσως στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Η άνοδος στις τιμές των καυσίμων, των σιδηρών και των βιομηχανικών προϊόντων στραγγαλίζει τα νοικοκυριά. Από την άλλη μεριά, η κυβέρνηση θα παρατείνει, λέει, αυτά τα κάτι υψηλό σέντς που δίνει για τα καύσιμα. Και ο Θεοδωρικάκος λέει ότι υπάρχει συμφωνία κυρίων και κυριών να μην υπάρχουν αυξήσεις. Του αντίον, λέει, να υπάρξουν και μειώσεις σε σειρά προϊόντων. Τώρα η Κόντρα λέει την αλήθεια. Ο Θεοδωρικάκος λέει την αλήθεια. Θα σας γελάσω. Γκρίζα σύννεφα στο Αιγαίο, γράφει ο λόγος στην πρώτη σελίδα. Θητεία 9 μηνών για όσους καταταγούν χωρίς αναβολή για σπουδές. Τελειώνει το παιδί, έχει περάσει κάπου και λέει θα πάω στο στρατό και θα πάω μετά στο πανεπιστήμιο. Αυτός θα πάει 9 μήνες, διαφορετικά πάει 12. Τώρα μεταξύ μας δεν το θεωρώ και ιδιαίτερο κίνητρο. Τι 9, τι 12. Να σταματήσει ο άλλος τώρα που πέρασε ένα πανεπιστήμιο. Ίσως έχει να κάνει με νέους οι οποίοι κάνουν επιλογές που δεν είναι πολύ συμπαθούν, αλλά δίνουν αναβολές αυτές οι επιλογές. Ίσως εκεί να απευθύνονται, δεν ξέρω. Αλλά τώρα ένα παιδί το οποίο πέρασε ένα πανεπιστήμιο, από τώρα εγώ στο γιο μου που πέρασε το πανεπιστήμιο, του πω, κοίταξε να δεις, αν πας τώρα στρατιώτης θα πας 9 μήνες, αν θα πας μετά από 5 χρόνια, γιατί είναι 5 χρόνια η σχολή του, θα πας 12.
Δεν υπάρχει δίλημα. Εμείς πηγαίναμε δηλαδή 24, πόσους πήγαμε? 24, φίλε. Γι' αυτό έχουμε πλασματικά να αγοράσουμε πολλά, όπως μου λέει ο Σοπασής. Εδώ τι λέει ελευθερώνα ο καθηγητής Ιωάννης Κυπρέος και η απόλυτη θεωρία συνωμοσίας. Τα εμβόλια ευθύνονται και για τους ισχυρούς σεισμούς. Δεν το σχολιάζω. Αδυνατό. Πού είστε, κύριε Μητσοτάκη, ρωτάει η Δημοκρατία, σε διακοπές μακράς διαρκείας ενώ οι Τούρκοι επελάβουν. Ξαναζωντανεύουν επίσημα οι γκρίζες ζώνες στο Αιγαίο. Ανενόχλητοι οι Τούρκοι ψαράδες. Απαγορευτικό για τους Έλληνες. Σιωπή από τον Λαλίστατο Άδωνη για το ξέπλυμα στον Ερντογάν. Φρένο στα τουριστικά έσοδα τον Ιούνιο παρά την αυξημένη επιβατική κίνηση.

Η Κατερίνα κυνηγάει το Βαρουφάκι και το Σταθάκι να τους ακούσουν για την πρόωρη αποπληρωμή του των δανείων της χώρας μας, για τα οποία ο Κυριάκος Κερακάκης βγήκε με βίντεο να πει ότι είναι μια μεγάλη επιτυχία της κυβέρνησης και ότι γλιτώνουμε πάρα πολλά χρήματα. Βεβαίως, τα έλεγα προχθές με τον Κόνστα, υπάρχει και ο αντίλογος, τον οποίον όμως με την τοποθέτηση απάντηση ο Πιερακάκης τον άδειασε, δηλαδή δεν μας επιτρέπεται, έχουμε δεσμευθεί, το τρίτο μνημόνιο μας χειροπόδαρα είμαστε δεμένοι και δεν μπορούμε τα χρήματα αυτά, όποια χρήματα περισσεύουν από την όποια ανάπτυξη και από οποιονδήποτε λόγο αυτή προέρχεται, να τα δώσουμε

Είναι μια είδη στην οποία είδα από το πρωί. Μου βγήκε τώρα πάλι μπρος μου. Αυτές οι ειδήσεις με φρικάρουν και αποφεύγω να αναφέρομαι σε αυτές γιατί ξεπερνώ κάποια όρια και δεν θέλω. Εκτός μικροφόνου δεν τα ξεπερνώ, αλλά όταν είσαι στο μικρόφωνο πρέπει σε κάποια πράγματα να είσαι πιο συγκρατημένος. Πρόκειται για δύο Αφγανούς μετανάστες, οι οποίοι στο Λονδίνο, σε ένα πάρκο, συνάντησαν ένα ζευγάρι, ένα νεαρό ζευγάρι. Μάλιστα μάθαμε ότι το ζευγάρι γνωρίστηκε μέσω αυτών των κοινωνικών δικτύων, όπως λέγονται. Και οι άνθρωποι με την απειλή, οι άνθρωποι, αυτά κτίνη με την απειλή μαχαιριού, ακινητοποίησαν τον άνδρα και μπροστά στα μάτια του βίασαν την κοπέλα. Αποδεδειγμένα, γιατί βρέθηκαν να ίχνη πράγματα, θάμα τώρα καταλαβαίνετε, στο Λονδίνο λίγο είναι αρκετά πιο μπροστά από εμάς οι διοκτικές εκεί, πως το λένε, αρχές δυνάμεις. Και τους τσάκωσαν, έχω και τις φωτογραφίες και λες τώρα, σε αυτή την περίπτωση, αυτή η ρημάδα η Ευρώπη και οι ευρωπαϊκές χώρες, τι πρέπει να κάνει? Πώς πρέπει να αντιμετωπίσουμε? Θα μου πεις, περιστατικά τέτοια υπάρχουν διαχρονικά και από Ευρωπαίους, ακόμη και από ημεδαπούς και τα λοιπά. Βέβαια η πυκνότητα δεν είναι τόσο μεγάλη, γιατί πλέον κυρίως σε πρωτεύουσες μεγάλες αλλά και μικρότερες πόλεις της Ευρώπης, φαινόμενα τέτοια ή περίπου σαν γι' αυτό είναι συχνότατα. Εγκληματικότητα, παραβατικότητα, βιασμοί, κλοπές και πάει λέγοντας. Είναι συχνότατα ένας από τους λόγους που η ακροδεξιά στην Ευρώπη εδώ και 2 δεκαετίες σημείωσε απήχηση μεγάλη και σημειώνει, είναι και αυτά. Αυτή η ανεκτικότητα, ο δυτικός νομικός πολιτισμός, η χαλαρότητα ή η αφέλεια, αν θέλετε, σκόπιμη, δεν νομίζω, με την οποία αντιμετωπίζουμε όλα αυτά τα κτίνη, έχει θυμώσει τον κόσμο. Συνεπώς το ερώτημα είναι, σε αυτές τις περιπτώσεις τι πρέπει να κάνει η Ευρώπη? Πώς αντιμετωπίζεις 2 κτίνη τα οποία σε ένα παγκάκι εχμαλωτίζουν, ακινητοποιούν τον άνδρα και βιάζουν μπροστά του την κοπέλα? Αυτοί χρειάζονται στην κοινωνία? Δηλαδή υπάρχει λόγος να ζουν, να το πω πιο χοντρά? Να, αυτά δεν πρέπει να λέω στον αέρα, γι' αυτό και πολλές φορές αποφεύγω, αλλά τα πιστεύω ακραδάντως. Τι να κάνω, σου πω ψέματα? Βάζω στη θέση τη μάνα μου, τη Μακαρίτσα, την αδερφή μου που δεν έχω, την σύζυγό μου, την κόρη που δεν έχω, τη συνεργάτηδες μου εδώ μέσα. Είχα πιάσει μια φορά έναν στο προηγούμενο στο ραδιόφωνο. Τα κορίτσια ερχόταν κάποιες φορές στο προύψηλο τρομαγμένα, γιατί υπήρχε ένας τύπος, όχι ένας, πολλοί ήταν, κάτι Πακιστανοί ήταν, ξέρω τι ήταν, αφού ήταν. Είχαν φωλιάσει στην οικοδομή, κοιμόντουσαν στην ταράτσα, στο κοινόχρηστο. Ένας εξ αυτών ήταν επιδειξιομανής, αρχικός από μακριά. Κάποια στιγμή έρχεται τρομαγμένη η Ειρήνη. Τρομαγμένη. Τι λέω, τι έγινε, μου λέει, το γετό. Πήγα, τον έπιασα τον τύπο, φωνάξαμε την αστυνομία. Δηλαδή πραγματικά, αν δεν φοβόμουν τις επιπτώσεις, θα του γύριζα το λαρίγκι, δεν το συζητώ. Θα του το έστριβα.

στον Στάτους 107 και 7 είστε συντονισμένοι με τους μισούς και πλέον συναδέλφους αδιούχους. Από Δευτέρα σιγά σιγά μαζευόμαστε. Αλλά όπως σας υποσχεθήκαμε πριν από το καλοκαίρι, θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν ώστε να μην σας αφήσουμε χωρίς την αίσθηση η οποία υπάρχει μέσα από τον Στάτους, ότι ό,τι συμβαίνει εκεί έξω, αν συμβαίνουν πράγματα, θα τα μαθαίνετε. Και αν δεν έχουμε πράγματα να σας πούμε, είναι γιατί δεν συμβαίνουν πράγματα σημαντικά εκεί έξω. Μαρμαρίδης Modern Living με εκτός έως 50%. Δίπλα σας, δίπλα μας. Διαχρονική αξία. www.epipla.gr. Δελτίο ειδήσεων και επιστροφή.

0: Ο κόσμος στον Status FM.
1: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Status της 10, στο μικρόφωνο η Κατερίνα Νικολάου. Αυστηρή απάντηση της Αθήνας στην προσπάθεια επαναφοράς από την Τουρκία των γκρίζων ζωνών με αφορμή το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ΑΠΕ. Το Υπουργείο Εξωτερικών χαρακτηρίζει τους ισχυρισμούς της γείτονος αβάσιμους, απολύτως απαράδεκτους και απορριπταίους και κάνει λόγο για αιμονή σε αναθεωρητικές θέσεις χωρίς νομικό αίρισμα. Παράλληλα, επαναλαμβάνει ότι η Ελλάδα παραμένει υπέρ του διαλόγου και της καλής γειτονίας με μοναδική ελληνοτουρκική διαφορά, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, την οριοθέτηση Υφαλοκρηπίδας και ΑΟΣ. Υπεραμείνεται ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης της επιλογής για την πρόορη αποπληρωμή χρέους ύψους 13 δισεκατομμυρίων ευρώ. Απαντώντας στις επικρίσεις της αντιπολίτευσης, υποστηρίζει σε ανάρτησή του ότι η πρόορη αποπληρωμή αποτελεί επιλογή δημοσιονομικής υπευθυνότητας, καθώς μειώνει το βάρος του χρέους και εξοικονομεί σημαντικά ποσά από τόκους. Όπως αναφέρει, για κάθε δισεκατομμύριο ευρώ εξοικονομούνται περίπου 30 εκατομμύρια σε τόκους τον χρόνο και δημιουργείται δημοσιονομικός χώρος για τη στήριξη πολιτών και ανάπτυξης. Σε τη Ρεσία θα μπαίνουν οι κάθε 6 κακοπληρωτές ρεύματος που αλλάζουν πάροχο αφήνοντας φέσια. Πλέον οι προμηθευτές θα μπορούν να επισημαίνουν στον ΔΔΕ καταναλωτές με ληξιπρόθεσμες μεσοφυλές. Με τη συμπλήρωση 3 επισημάνσεων, ο καταναλωτής δεν θα μπορεί να αλλάζει προμηθευτή μέχρι την τακτοποίηση των οφειλών του με πληρωμή ή διακανονισμό. Το Υπουργείο Ενέργειας επισημαίνει πως το τέλος του 2025 οι ληξιπρόθεσμες μεσοφυλές ανέρχονταν σε περίπου 3 δισεκατομμύρια ευρώ. Τη Δευτέρα αναμένεται να εξειδικεύσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες τις κυρώσεις σε βάρος του Ιράν μετά τις δηλώσεις Τραμπ για οικονομική D-Day, όπως ανακοίνωσε ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών. Ο Σκοτ Μπέσετ δήλωσε ότι η μέγιστη οικονομική πίεση μπορεί να αποτρέψει μεγάλες κλίμακα στρατιωτικές επιχειρήσεις, ενώ προειδοποίησε ότι οι χώρες που δεν θα υποστηρίξουν τον οικονομικό πόλεμο του Προέδρου Τραμπ θα θεωρηθεί πως είναι εναντίον της Ουάσιγκτον. Για οικονομική τρομοκρατία κάνει λόγο το Ιράν, ωστόσο επισημαίνει ότι η νέα πίεση δεν πρόκειται να κάμψει την αποφασιστικότητα της Τεχεράνης να υπερασπιστεί την ανεξαρτησία και τα συμφέροντά της. Η νέα κρίση οδηγεί σε νέα άνοδο των τιμών πετρελαίου. Ξεπέρασε τα 94 δολάρια το βαρέλι η τιμή του Brent. Πίσω στην τοπική επικαιρότητα, αναστάτωση προκλήθηκε γύρω στις 7.30 χτες το απόγευμα, όταν αποκολλήθηκε τμήμα μπαλκονιού πρώτου ορόφου σε παλιό κτίριο στην οδό Μπαλάνου, στην πλατεία Άθωνο, στη Θεσσαλονίκη. Ζημίες προκλήθηκαν σε αυτοκίνητο που ήταν παρκαρισμένο στο σημείο, ενώ δεν υπήρξαν τραυματισμοί. Σκηνές, αυτοσχέδιες κατασκευές, φωτοβολταϊκά και φιάλες υγραερίου μάζεψαν οι αρχές από τις παραλίες Κρυαρίτσι και Αρετές του Δήμου Σιθωνίας. Τα υλικά αυτά, σύμφωνα με τις αρχές, δημιουργούσαν κινδύνους για την ασφάλεια των πολιτών αλλά και για το φυσικό περιβάλλον. Απόψε τα μεσάνυχτα λήγει προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στο νέο πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους». Στην αθλητική επικαιρότητα, ο ΠΑΟΚ ήρθε ισόπαλος 1-1 με την Μπραντ στην Τούμπα με κόλ του Μπάμπα στον πρώτο αγώνα των play-offs του Conference League, αφήνοντας ανοιχτούς λογαριασμούς εν ώψη της ρεβάνς στη Νορβηγία. Ο Όφη επικράτησε 3-0 της Τσεσεκά Σόφια στο κατάμεστο Παγκρίτιο, πραγματοποιώντας αποφασιστικό βήμα για πρόκριση στη League Phase του Europa League, ενώ ο Παναθηναϊκός ήρθε ισόπαλος 2-2 με τη Χράντετς Κράλοβε. Η ιστορία γράφτηκε στο Diamond Link της Λοζάνης με τον Εμμανουήλ Καραλή να φτάνει τα 6,16 μέτρα στο επικοντό και το μόντο του Μπλάντι στα 6,21.
0: Ο καιρός στον Status FM.
1: Νεφώσει σήμερα στη Θεσσαλονίκη, αυξημένε το μεσημέρι, οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 25 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στην Κατερίνη θα φτάσει σήμερα τους 32 βαθμούς, στον Πολύγυρο τους 33, στο Κιλκής τους 35, στη Βέρεια, τα Γεννητσά και τις Σέρες τους 37 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία, στην Καστοριά, η θερμοκρασία θα φτάσει τους 33 βαθμούς και στα Γρεβενά τους 35. Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Status της 10. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.

0: στο ανανεωμένο αριστούχο ή jumbo.gr. Ειδικά πακέτα εκδρομών για συλλόγους, σωματεία, εταιρείες με την εγγύηση και την ποιότητα του greco.gr. Καλέστε μας το 2310-55-55-56 και το εξειδικευμένο μας τμήμα θα σας εξυπηρετήσει για εκδρομές στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Πρώτη φορά από τη Θεσσαλονίκη, απευθείας πτήση για το Κάιρο. Το Greco Travel σε προσκαλεί να ζήσεις τη μαγεία της Αιγύπτου. Γνώρισε τη χώρα των Φαραώ. Θαύμασε το νέο μεγάλο Αιγυπτιακό μουσείο. Φωτογραφήσου μπροστά στις επιβλητικές πυραμίδες της Γκίζας και ταξίδεψε στα νερά του θρυλικού Νείλου. Προγράμματα 5 έως 8 ημερών από μόλις 740 ευρώ. Greco.gr. Ταξίδεψε στην Αίγυπτο με τους ειδικούς. Κάλεσε τώρα στο 2310-55-55-56.
1: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
2: Φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
3: Γοητευτικός. Απαιτητικός. Απόλυτος όταν πρέπει. Γνωρίζει τι θέλει για την περιποίησή του και πώς θα το αποκτήσει.
4: Aren Men's Grooming. Η ανδρική σειρά που απαντάει στις ανάγκες του σύγχρονου άντρα για εξεζητημένο grooming.
3: Δυναμική, πολύπλευρη και αυθεντική, όπως κάθε τέλειος άνδρας. Aren Men's Grooming της Farcom Professional.
4: Αποκλειστική διάθεση σε barber shops και επιλεγμένα κομμωτήρια.
5: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
6: Διαλεκτό κλασικό ελαιόλαδο 1 λίτρο, 4,99. Το στάκι φιλέτο γαλοπούλας βραστό καπνιστό το κιλό, 7,49.
5: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
6: Διξάν πλυντηρίου σκόνη 68 μεζούρες και υγρό 70 μεζούρες ή 64 μεζούρες, 9,99. Σουπλίνα ελιξίρ συμπυκνωμένο μαλακτικό 52 μεζούρες, 2,99.
5: Τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
6: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό 9,99. Φίξελα σκουτί 12 x 330 ml 8 συν 4 δώρο 7,99.
5: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
7: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.
8: Σικούτα τα κακούνια τσαμπέζι. Καμάμα παίζει από κουαγκούρα με μαλλιζί. Δουνιά, ήτα τσακούζουν κουκά. Ματσού.

Σιμών Ξεσιμών στην περιφερειακή γίνεται του Δαβίδ. Του Δαβίδ, η ουρά σε λίγο θα φτάσει στη μεγάλη στροφή των Λατομείων και ήδη υπάρχουν καθυστερήσεις και στην εσωτερική. Από την εσωτερική, για εσάς οι οποίοι θέλετε να βγείτε προς ανατολικά. Και όλα αυτά εξαιτίας ενός τροχαίου, για το οποίο μας στείλατε και φωτογραφίες και βίντεο. Όταν είδα το τροχαίο δεν φαντάστηκα ότι θα μπορούσε αυτό το τροχαίο να προκαλέσει τόσο μεγάλες καθυστερήσεις. Αλλά να σου, όλοι οι υπόλοιποι είμαστε καλά. Μόνο όλοι όσοι είστε σε εκείνο το κομμάτι, σε εκείνη την περιοχή, θα πρέπει να οπλιστείτε με υπομονή. Διάλεξα μια ραμαθιά ελληνικών ωραίων τραγουδιών. Έτσι νομίζω εγώ δηλαδή.

καλημέρα στον Γεώργιο Τζι. Με αφορμή αυτά που λέγαμε νωρίτερα, γράφει: καλημέρα, χημικό ευνουχισμό. Κοινωνική εργασία για 5 χρόνια υπό επίβλεψη και μετά απέλαση. Ο Θάνος μου γράφει εδώ, Θάνος Κάπα, Δημήτρη στην Αγγλία, η κατάσταση είναι εκτός πραγματικότητας. Φτάνει να διαβάσεις για τις συμμορίες με τα κουρία και τους βιασμούς παιδιών από κλίκες Πακιστανών. Διαβάζω ρε Θάνο, τα παρακολουθώ. Ο Γιώργης μου γράφει: υπάρχει μια διαφορά στην κουλτούρα αυτών των ανθρώπων σε σχέση με το δυτικό πολιτισμό, που δεν υπάρχει μετρήσιμο μέγεθος για να περιγραφεί από την χιτζάπ και τον φερετζέ στην εδώ πραγματικότητα, και δυστυχώς δεν το καταλαβαίνουν. Ο Κωστής ο Αργυρόπουλος λέει: πρέπει να είναι μια συνολική, ουσιαστικά αυτό αναφέρει, αλλαγή στάσης πολιτικής απέναντι σε όλους αυτούς από όλες τις χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αλλά όταν Κωστή μου ο Σάντσεθ, για να δείξει ότι είναι σαν τον Τσίπρα, τον παλιό, γιατί ο καινούριος Τσίπρας είναι σοβαρός και μετριοπαθής και πιο συντηρητικός. Όταν ο Σάντσεθ στην Ισπανία θέλει να αποδείξει ότι είναι κάτι σαν την Χριστοδουλοπούλου, όπου ούτε οι θάλασσες έχουν σύνορα, αλλά εκεί ούτε τα χερσαία εδάφη έχουν σύνορα, και αφήνει δεκάδες χιλιάδες να μπουν σε ευρωπαϊκό έδαφος, όχι σε ισπανικό. Γιατί και το ισπανικό είναι ευρωπαϊκό, γιατί και η Ισπανία και άλλες χώρες από τα ευρωπαϊκά κονδύλια

Γεια σου ρε Χριστινάκη, τι είναι παπάντζες, τι είναι πομφόλιγες. Να, ας πούμε για παράδειγμα, παπάντζα πομφόλιγα είναι αυτό που άκουσα που λέει ο Τσίπρας. Τα λεφτά, λέει, θα τα βρούμε από την εντιμότητα. Είναι ανάλογο με εκείνο που έχει πει η Καριστιανή, η οποία τελείωσε, το καταλαβαίνετε. Λίγο και τελείωσε, δεν ξέρω, μάλλον τελείωσε. Τι να σου πω, δεν ξέρω. Που είχε πει και γίνει, τα προβλήματα λύνονται με βούληση. Περιμέναμε να γίνουμε 60 πλάς για να ακούσουμε από να ακούσουμε από την Καριστιανού ότι τα προβλήματα λύνονται, λέει, αν υπάρχει βούληση. Όταν πέφτει το βράδυ, και εγώ έχω βούληση για τη Μελάνια. Σαν το φως μου ραγίζει. Όταν πέφτει το βράδυ, όταν πέφτει το βράδυ. Δύο ακροατές και οι δύο το ίδιο, ρε παιδιά, δανεικά μου ζητάνε. Και ο Δημήτρης λέει, άντε 7,5 ευρώ. Ο Μιχάλης λέει, θέλω δανεικά να πάρω τσίχλες. Και ο Δημήτρης λέει, 7,5 ολόκληρα κερνάς με 7,5 ευρώ. Με 7,5 ευρώ φυσικά κερνάω. Μέχρι 7,5 κερνάω, παραπάνω μην ανεβάσει το λογαριασμό. Λοιπόν, ανοίγω γραμμούλες, αν θέλετε κάτι να πείτε, εδώ είμαστε, τα μοιραζόμαστε. Συμφωνείτε, διαφωνείτε, μας αγαπάτε, μας αντιπαθείτε, μας μισείτε, όλα χωρούν.

0: Ποιος είναι εδώ παρακαλώ?
1: Καλημέρα Δημήτρη.
0: Καλημέρα σας.
1: Δεν πήρα για το κέρασμα.
0: Γιατί παιδιά, να το μοιραστούμε, 7,5 ευρώ. Άλλος με δυο ψάρια τάει σε όλο τον κόσμο.
1: Θα δώσω το λογαριασμό στο γιο σου, στο beach bar. Δεν προλαβαίνω, είμαι τώρα.
0: Είσαι στο, θα πας εκεί, μαγκάτα?
1: Όχι ρε.
0: Άντε ρε, πηγαίνετε να δώσετε ρε μπουρμπουάρ. Ρε φίλε.
1: Είμαι ήδη Αγγλία.
0: Στείλε κόσμο στο πρώτο μεροκάμωτο σήμερα ο γιος μου.
1: Με το καλό, με το καλό. Λοιπόν, αντιλιακό να φοράει και καπελάκι.
0: Του τάπα, λοιπόν, κάτι παπούσια μου ζήτησε, ναι.
1: Επειδή παίρνω τηλέφωνο από Αγγλία, το ξέρεις αυτό, γι' αυτό το θέμα που έφυξες. Όντως έχει αλλάξει, είμαι από το 2012 εδώ, έχει αλλάξει σημαντικά και έχει σοβαρότατο άλλο πρόβλημα η Βρετανία, είναι ότι έχει πολύ μεγάλη μουσουλμανική κοινότητα, κυρίως Πακιστανίες.
0: Πόσο, 18 δημάρχους δεν έχουν βγάλει, αν δεν κάνω λάθος, 18 δήμους ελέγχουνε. Μουσουλμάνοι δήμαρχοι.
1: Δεν πειράζει, αν είναι καλός ο δήμαρχος, χαλάλι του. Δεν είναι αυτό το πρόβλημα. Το πρόβλημα
0: γιατί είναι ο ίδιος ότι... μάλλον ικανός, αλλά είναι δέσμιος, έρμεος, εχμάλωτος, όμηρος.
1: Ακριβώς. Οπότε όλα αυτά που συμβαίνουν, όλες αυτές τις συμμορίες έχουν πίσω τους και μια υποστήριξη μιας μεγάλης μερίδας του πληθυσμού. Γιατί τους βλέπει με κατανόηση, γιατί δεν διαφοροποιούνται. Μπορεί να είναι χρόνια στη Βρετανία, αλλά τη Σαρία την έχουν μέσα τους και έχω μιλήσει με πολλούς από αυτούς.
0: Ναι.
1: Δεν είναι δηλαδή, ειδικά σε κοινωνίες όπως η Βρετανία, φαντάζομαι και στη Γαλλία, στο Βέλγιο ή σε άλλες περιοχές όπου η μουσουλμανική κοινότητα είναι πολύ μεγάλη εδώ και χρόνια, που είναι από τα κατώτερα στρώματα μέχρι όπως την πολιτική, όλα τα νοσοκομεία, οι γιατροί, πολύ καλοί άνθρωποι, επιστήμονες, αλλά η Σαρία δεν φυγαίνει από μέσα τους.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.

Εγώ δεν είμαι ο παδός διασώτης της γενίκευσης. Απλά όταν κάποιοι αποδεδειγμένα προβαίνουν σε τέτοιες κτηνώδεις πράξεις, κτηνωδώς πρέπει να αντιμετωπίζονται. Αυτή είναι η άποψη. Τώρα από εκεί πέρα και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες ζουν στην πλειονότητα τους άνδρες. Πολύ μεγάλο ποσοστό ομοφιλοφιλίας, λένε μελέτες και έρευνες, γιατί ακριβώς είναι, μένουν 10, 20 και εκτονώνονται σεξουαλικά με αυτόν τον τρόπο. Μέχρι εκεί δικαίωμα του καθενός να το κάνει και ο θέλος, αλλά αυτά τα οποία συμβαίνουν και τα οποία είναι πραγματικά κτηνώδη και βάρβαρα, θα πρέπει να τα αντιμετωπίζει η Δύση με ανάλογο τρόπο. Όπως αυτοί έχουν την σαρία, τους νόμους τους, και η Δύση πρέπει να βάλει κάποιους κανόνες αυστηρούς, γιατί εντάξει, δεν αφομοιώνονται από ό,τι φαίνεται τόσο εύκολα. Κάποιοι, ναι, προς Θεού, τώρα που βρέθηκα έξω, συνάντησα έτσι κι αλλιώς στη Γερμανία, στην Ελβετία, στην Αλσατία, όπου και να πήγαινα, ξένοι δούλευαν. Δεν δουλεύει ο Ελβετός, δεν δουλεύει ο Αλσατός, δεν δουλεύει ο Γερμανός σε αυτές τις εργασίες. Δουλεύουν άνθρωποι από Ασία, Αφρική κλπ. Ανεξαρτήτως θρησκεύματος. Δεν αναφερόμαστε σε αυτό, δεν μπορεί να γενικεύσεις. Αλλά όταν κάποιοι, επειδή είναι και συστατικό στοιχείο ενδεχομένως ενός διαφορετικού πολιτισμού που για μένα δεν είναι πολιτισμός, συμπεριφέρονται ή αντιμετωπίζουν κατά αυτόν τον τρόπο τις γυναίκες ή οποιονδήποτε, θα πρέπει να αντιμετωπίζεται με ανάλογο τρόπο.

0: βιτρίνα.
1: Εν τω μεταξύ, πού θα τον βρω αυτόν. Εντάξει, υπάρχουν κάποια πρόθυμα εδώ, πλάσματα. Κάτσε να βρω αυτόν που ακούσαμε προχθές. Υπάρχουν κάποια πρόθυμα πρόσωπα τα οποία λένε ελάτε στο σπίτι, στο κρεβάτι μου, μόνο άντρες. Κάτσε να το βρω, προχθές τον είχαμε. Να τους, να τους, ορίστε. Γιατί πας ρε φίλε, πήγαινε εδώ ο άνθρωπος σε καλή, ορίστε, να εδώ. Free Palestine είναι ο τύπος.
2: Γεια, Έλληνας εδώ. Έλληνας είναι εδώ. Με την δεξιά να απειλεί τους μετανάστες που έχουν βρει καταφύγιο στη χώρα μας. Θέλω να βγω μπροστά και να απλώσω το χέρι μου, να πάρω όποιον μπορώ να τον φιλοξενήσω στο σπίτι μου και να του χαρίσω μια στέγη πάνω το κεφάλι του, ένα πάρα πάρα πολύ μεγάλο κρεβάτι. Δυστυχώς χωράνε μόνο άντρες μετανάστες και πραγματικά πονάει η ψυχή μου για τις γυναίκες, αλλά είμαι σίγουρος ότι είστε αρκετά δυναμικές και θα τα καταφέρετε. Όπως έλεγα, άντρες μετανάστες, εδώ έχω δυστυχώς μόνο ένα κρεβάτι, αλλά χωράμε όλοι μας. Και με όσους δεν τριάξουμε τόσο, μπορούν να κοιμηθούν έξω.
1: Στη βεράντα, βράδερφε, στο κοινόχρηστο.

Αν σε πιάσω από τα αυτάκια τάκι μου, θα κόψω. Γεια σου ρε Μιχαέλα. Μελίνα, τι κάνεις κοπελιά? Καλημέρα, λέει, υπέροχο τραγούδι, θα κλάψω. Τι ψυχούλες Έλληνες υπάρχουν.

Παναγή που μας ακούσε από Ναύπακτο. Τι όμορφη Ναύπακτος. Στείλε και καμιά φωτό. Σε πελάγει ευτυχία σου ο Πιερακάκης, λέμε. Διθύραμβη. Στίβ, τώρα μπήκες μάλλον, συγγνώμητα. Όχι τώρα, έχει... εσύ τώρα μπήκες. Έχει ώρα που υπάρχει πρόβλημα. Γράφει ο Στίβ, καλημέρα. Κάτι πρέπει να γίνει προσανατολικά στο ύψος του 424. Είχαμε ένα τροχαίο νωρίτερα. Είδαμε και τις εικόνες και τα βίντεο μας τα έστειλαν ακροατές, ακροάτριες. Δεν έμοιαζε αρχικώς να είναι τίποτε φοβερό και τρομερό, αλλά από ό,τι βλέπουμε, μεγάλες καθυστερήσεις και πολύ μεγάλη ουρά, η οποία δεν λέει να μειωθεί. Οπότε, Στίβ, υπομονή. Εσείς που είστε πάρα πολύ πίσω, αν μπορείτε να βγείτε, αλλά πού να βγείτε? Να βγείτε από τον παράλληλο. Δηλαδή εκεί που φτάνετε Σκλαβενίτη, τσακ από κάτω, τσακ από δίπλα, θα κερδίσετε χρόνο. Το χρησιμοποιώ και εγώ, το κάνω και εγώ, τα βιάζομαι.

0: Έτσι είναι Νικολό, Νικολιό. Ο Νικολιός λέει θα κοιμηθούμε με τα τραγούδια αυτά. Η Μελίνα την ίδια λέει υπέροχα τραγούδια, εξαιρετικά τραγούδια. Εγώ εδώ πρέπει να ικανοποιώ τους πάντες, Νικολιό.
1: Για να την κλαις, θα μένεις μοναχή.
0: Αν ήταν να παίζω μόνο για συγκεκριμένους, να επιλέγω μόνο για συγκεκριμένους δηλαδή μουσικές, θα διώξουμε όλους τους άλλους. Εδώ η μουσική δεν έχει, δεν είναι ένα είδος. Παίζουμε σχεδόν τα πάντα εκτός από σκυλάδικα και άγρια ροκ, heavy metal και τέτοια. Τα υπόλοιπα όλα, γιατί σε κάθε είδος μουσικής υπάρχουν καλά, μέτρια και αδιάφορα, αλλά και άσχημα, προσωπικό είναι το γούστο, τραγούδια. Έτσι αλλιώς το έχετε διαπιστώσει κι εσείς καλοκαιριάτικα. Είμαστε λίγο πιο χαλαροί όλοι. Άρα τον Στίβη τον Απαντεώνα μου λέει μεγάλο πρόβλημα, μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα, μεγάλη ουρά. Και επειδή του είπα τι ακριβώς δημιουργεί την ουρά, γράφει χι χι χι, εγώ πάω προς την άλλη κατεύθυνση. Απαντεώνα. Καλημέρα από Φραγκφούρτη. Αυτός με τους μετανάστες που θέλει να φιλοξενήσει, μήπως θέλει να είναι και πρικισμένη, δεν τρέπεσαι. Αλίτες, αδέρφια μου, αλίτες πουλιά. Τι έγινε εσύ, πολύ ησυχία εσύ Κατερίνα.
2: Επικοινωνούμε.
0: Αλφα δεν δε θα, δε θα έρχομαι. Θα έχω μόνο στις. Κατάλαβες τι ή όχι ακόμη?
2: Μόνο αυτό, τίποτα άλλο.
0: Το τελευταίο. Ναι ρε παιδί, πολύ ηρεμία, πολύ εκεί έξω. Είδεσαι. Οι δρόμοι νάδι.
2: Είδεσαι.
0: Ακρίβεια λέει και τα λοιπά, που πήγαν να φύγουν, να αποφύγουν την ακρίβεια μάλλον.
2: Λοιπόν.
0: Έχεις άλλη εξήγηση, πες μου λίγο.
2: Άλλη εξήγηση. Δεν έχουν λεφτά να κυκλοφορήσουν γιατί δεν έχουν λεφτά για βενζίνη που είναι 2 και.
0: Και τι είναι, άδειοι δρόμοι? Δηλαδή κάθισαν σπίτι, εννοείς?
2: Ναι.
0: Α, εντάξει.
2: Λοιπόν, μιλάμε την αστυνομία για αυτό το πράγμα στην περιφερειακή οδό. Το τροχαίο, παιδιά, ήταν μια απλή εκτροπή δικύκλου στις 8.30 ώρα το πρωί. Δεν οφείλεται σε αυτό το μποτιλιάρισμα. Δεν έχω άλλη αναφορά για ατύχημα. Μήπως, λέω μήπως, την κάνουμε σιγά σιγά.
0: Τι εννοείς, πολύς κόσμος?
2: Δεν ξέρω, δεν έχει αναφορά άλλη για ατύχημα. Το μποτιλιάρισμα αυτή τη στιγμή έχει φτάσει στην Ευκαρπία.
0: Ναι, παιδί μου, τεράστιο.
2: Η εκτροπή του κύκλου ήταν στις 8.30 ώρα το πρωί, είναι 10.30. Δεν είναι από αυτό η καθυστέρηση.
0: Ναι, γιατί την ώρα που μας έστειλαν τα βίντεο είδαμε το μάζευαν το.
2: Ένα δίκυκλο ήταν, δεν ήταν ένα φορτηγό.
0: Είχε ένα στενοφόρο όμως, το ΕΚΑΒ δεν
2: είχε. Και τι πάει να πει αυτό?
0: Μήπως ήταν κάτι άλλο πέρα από το δίκυκλο. Παρακαλώ, είστε εκεί?
3: Ναι, καλησπέρα, καλημέρα κύριε Πενιά, κύριε Κατερίνα.
0: Είστε εκεί στο σημείο?
3: Ναι, ναι, είμαι εδώ στο σημείο. Υπάρχουν πληροφορίες, οι δικές μου είναι ότι έχει μείνει μία ταλίκα στην έξοδο για Νεάπολη και όλος ο περιφερειακός μέχρι εκείνο το σημείο μαζί με την έξοδο από την παλιά περιφερειακή προς τη δικιά μας τη Λωρίδα έχει δημιουργήσει μία ουρά 6 χιλιόμετρα.
0: Έτσι εξηγείται.
2: Η αστυνομία δεν το ήξερε, παιδιά, αυτό.
0: Η αστυνομία τι να ξέρει, μπορεί να τα ξέρει αυτά η αστυνομία. Να
3: σε καλά. Γεια σας.
0: Γεια χαρά, γεια, γεια. Τώρα εσύ. Εντάξει. Η αστυνομία πού να τα ξέρει αυτά τα πράγματα, εσύ?
2: Πού να τα ξέρει.
4: Ώρα Ελλάδος, 10.30. Ώρα για ανάλαφρη γεύση μαγιονέζας light από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.
5: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε χοιρινές πανσέτες μόνο με 4,59 το κιλό. Σπανακοπιτάκια 1 κιλό μόνο με 1,99. Παγωτό καϊμάκι 2 λίτρα μόνο με 3,99. Dixan υγρό μεγάλη συσκευασία 86 μεζούρες μόνο με 9,99. Παντέν σαμπουάν μόνο με 2,99. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
6: Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα smoothies Altera είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, White Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. Τέσσερις μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Smoothies Altera. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας.
7: Ψάχνετε οικονομική και αξιόπιστη ασφάλιση? Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος. Τηλέφωνο 2130-278-279.
4: Οι εκπτώσεις συνεχίζονται στα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living. Αυτό το καλοκαίρι ανανέωσε το χώρο σου με έπιπλα Μαρμαρίδης. Καλοκαιρινές εκπτώσεις έως 50% σε μοναδικά έπιπλα για όλο το σπίτι. Επισκέψου τώρα τα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living ή μπες στο epipla.gr.
8: Στη σύγχρονη επιχείρηση, κάθε διαδρομή μετράει. Με την εφαρμογή συνεπιβατισμού Join to Go από την Brainbox, μετατρέπετε τις καθημερινές μετακινήσεις των εργαζομένων σας σε πλεονέκτημα. Λιγότερο κόστος μετακίνησης. Πραγματική ενίσχυση ESG. Καλύτερη καθημερινότητα για τους εργαζομένους σας. Ένα έξυπνο HR εργαλείο που φέρνει τους εργαζομένους πιο κοντά. Join to Go. Γρήγορα, έξυπνα, μαζί. Μάθε περισσότερα στο brainbox.gr ή στο 2310-829-720. Φαντάσου το εκθεσιακό σου περίπτερο μέσα σε μια βαλίτσα. Με τα 100% ελληνικά Valis Frames, η συμμετοχή σου σε εκθέσεις και συνέδρια γίνεται παιχνίδι. Ένα φορητό frameless σύστημα αλουμινίου που στήνεις μόνος σου, αλλάζεις διαστάσεις και ανανεώνεις τα υφασμάτινα γραφικά. Τέλος τα περιττά έξοδα. Αγόρασε μία φορά ή νίκιασε το σύστημα Valis Frames για κάθε διοργάνωση σε Ελλάδα και εξωτερικό. Valis.com.gr. Η εκθεσιακή σου παρουσία παντού μαζί σου. Valis. Και μην αμφιβάλλεις.

Έλεγα προχθές. Εντάξει, πάω και αλλού. Μπήκε πρόεδρος μιας ομάδας στα αποδυτήρια μετά από έναν αγώνα, στην Αλβανία έγινε. Αν δεν κάνω λάθος, στην Αλβανία έγινε. Και ο πρόεδρος έβγαλε μια μαύρη σακούλα με 500.000 ευρώ και τα πέταγε στο πάτωμα για να τα μοιραστούν οι ποδοσφαιριστές. Μην νομίζετε μόνο εδώ. Μόνο εδώ υπάρχουν τρελοί, υπάρχουν και αλλού. Και άντε οι τρελοί υπάρχουν παντού. Υπάρχουν παντού και εκείνοι οι οποίοι ανέχονται και ζουν με όλη αυτή την τρέλα. Σήμερα είναι η τελευταία μέρα στο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους. Αξιοποιήστε το, μια χαρά είναι. Μαθαίνω, ποτέ μου δεν... Και δεν με πειράζει καθόλου βασικά. Εγώ είμαι υπέρ, ως φιλελεύθερα σκεπτόμενος, υπέρ του να δίνονται παροχές σε ανθρώπους οι οποίοι αδυνατούν, πραγματικά όμως αδυνατούν, και έχουν ανάγκη να πάνε και διακοπές, να αντιμετωπίσουν και πραγματάκια στη ζωή τους. Μην ακούτε τις... Μην το πω τώρα. Όλα αυτά τα αριστεροπροδευτικά ντεμεκ. Αλλιώς παράγεται πλούτος και εκείνη και το κόλπο από τον παραγόμενο να μοιράσει 5 πράγματα να δώσει σε ανθρώπους οι οποίοι βοηθούν στην παραγωγή του πλούτου. Εγώ, δόξα τω Θεώ, μέχρι τώρα δεν χρειάστηκε. Με τα εισοδήματα δεν είναι φοβερά και τρομερά, αλλά πάντα ξεπερνούσα κάποια εισοδηματικά κριτήρια, όπως ήταν όρια. Αλλά δεν με ενόχλησε ποτέ. Τον αντίον, πολλές φορές έχω πει, μακάρι να μπορούσα να μου περισσέψουν περισσότερα και να περισσέψουν περισσότερα για να δοθούν σε ανθρώπους που πραγματικά τα έχουν ανάγκη. Αυτός παρένθεση. Τελευταία μέρα λοιπόν, κάντε ό,τι να κάνετε εκεί, δεν ξέρω τώρα, συμπληρώστε τις αιτήσεις και τα λοιπά, γιατί τα τελευταία χρόνια γίνει καλή δουλίτσα και δεν είναι... Συμμετέχουν δηλαδή στο πρόγραμμα και ωραία καταλήματα, ωραίες μονάδες τουριστικές. Γιατί παλιά, θυμάμαι πολλά χρόνια πριν, τα καλά καταλήματα δεν έμπαιναν στη διαδικασία, δεν ήθελαν να απαξιωθεί, ας πούμε, η εικόνα τους. Και δεν έμπαιναν στη διαδικασία να είναι μέρος όλου αυτού του πλάνου για τον κοινωνικό τουρισμό. Τώρα υπάρχουν πολύ ωραίες τουριστικές μονάδες, οι οποίες διαθέτουν διαμερίσματα, διαθέτουν δωμάτια για όποιον δικαιούται να κάνει χρήση αυτού του προνομίου. Μέσα στα μαύρα σου νερά, κομμάτια η ζωή μου. Κάτσε ρε, γιατί κέρδισα μόνο 7,5 ευρώ στο Τζόκερ, για να δω ποιοι είναι οι αριθμοί. Ο αριθμός 2, 14, 36, 44, 45, Τζόκερ, αριθμός

0: Φίλε, ο άνθρωπος τώρα με 40 βαθμούς, 35, 40, 40, εδώ δεν έχει σκιά. Είναι πάνω στο τρακτέρ και δουλεύει. Αυτά είναι μεροκάματα δύσκολα, σύντροφε. Εμείς με τα κλιματιστικά και με την άνεσή μας. Εδώ μου γράφει άλλος ακροατής, ο Γιάννης, λέει δεν έχει κίνηση γιατί κινούμαστε με το μετρό, λέει. Από Τρίτη θα μας απασχολήσει πάλι η κίνηση, είμαστε στο Παρίσι. Άμα σε πιάσω και εσένα από την Κοτσίδα. Ποιος είναι εδώ, παρακαλώ?
1: Ναι, καλημέρα.
0: Γεια σας.
1: Αυτό που δίνουν για τον τουρισμό.
0: Ναι.
1: Θα κλείσεις όμως μέσω Booking, γιατί είναι εξωτερικού, επιχείρηση. Πρέπει μόνο η επιχείρηση να είναι ελληνική.
0: Δεν κατάλαβα τι εννοείται.
1: Άμα προσπαθείς να κλείσεις μέσω με το Booking.
0: Γιατί να κλείσεις με το Booking, αφού υπάρχει άλλη πλατφόρμα?
1: Δεν το δέχεται, γιατί πρόπερση το προσπαθούσα εγώ και δεν μπορούσα.
0: Το Booking είναι μια ιδιωτική πλατφόρμα η οποία παίρνει λεφτά από τα καταλήμματα με τα οποία συνεργάζεται. Πώς θα...
1: Έχει έδρα εξωτερικό όμως.
0: Δεν είναι αυτό μόνο το ότι έχει έδρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Η Booking παίρνει ένα ποσοστό από ό,τι τζίρο κάνει. Άμα είναι να πάρει ένα ξενοδοχείο. Μάλλον ο ξενοδόχος να το δώσει στην Booking, στην οποία θα δώσει το 25, 30, 35, δεν ξέρω πόσες εκατό τις συμφωνίες κάνουν, και να δώσει και ακόμη φθηνότερα το ξενοδοχείο στο πρόγραμμα του κοινωνικού τουρισμού, τι θα μείνει στον ξενοδόχο? Αυτονόητον, αγαπητέ. Όποια η λίτσα μου στέλνει, κύριε Βενιέλη, λέει, και εμείς εδώ κάτω από τους 40 βαθμούς στο χωράφι. Καλή δύναμη, τι να πω. Αλλά τώρα πλέον σας καταλαβαίνω ακόμη περισσότερο, γιατί σήμερα και εμένα ο μεγάλος μου πρώτο μεροκάματο στο Λιοπύρι, στον Πιτσόμπαρο κάτω από τον ήλιο. Δική του πρωτοβουλία, έτσι ο ίδιος το ζήτησε. Και χάρηκα πάρα πολύ, γιατί 3-4 φίλοι του φέτος το καλοκαίρι που τέλειωσαν τρίτη λυκείου και ο καθένας πέτυχε αυτό που είχε βάλει ως στόχο, σκοπό από Σεπτέμβριο-Οκτώβριο. Συμφώνησαν όλα τα παλικάρια και το χαρήκαν πάρα πολύ οι γονείς. Μας κάνανε έκπληξη και ψάχτηκαν μόνοι τους για να κάνουν κανένα μεροκάμα. Μια χαρά. Το παλικάρι μου, θα πάω σήμερα το απόγευμα εκεί στον Πιτσόμπαρο, του βγάλω τη ζωή. Φέρω εδώ, τι είναι αυτά, φέρε μου αυτό, φέρε μου τα άλλο, πάρε από εδώ την καρέκλα. Δεν έχει καλή σκιά, αλλά στο όστο πάρε για ένα πενιντάρι μπουρμπουάρ.

Γιατί ρε Στυλιανέ ιερέας είμαι. Τα σέβη μου. Α, καλημέρα λέει, χαίρομαι γονείς που επικροτούν την εργασία των παιδιών τους. Κοίταξε να δεις, του είπα κιόλας κάποια στιγμή, όταν μου το είπε, γιατί με εξέπληξε. Του λέω, εσύ σου είπε κανείς ότι τώρα τέτοια εποχή, σε λίγο ξεκινάς τις σπουδές σου, ότι πρέπει να... Μου λέει, μπαμπά, επιλογή μου είναι και δεν το συζητώ. Θέλω να πάω να... να δουλέψω. Μπράβο του, τι να πω. Και εγώ υποκλίνομαι. Ο Τέο είναι, λέει, στην κατάψυξη, μείον 22 βαθμούς, ετοιμάζουν προϊόντα ζύμης για το Ισραήλ. Μείον 22 βαθμούς, λέει.

0: Καταλαβαίνει ότι για να είσαι να θεωρείσαι άξιος, να θεωρείσαι ναι. μάγκας, πρέπει να έχεις εμπειρία ζωής.
1: Αυτονόητο δεν είναι.
0: Όχι, δεν
1: Έπρεπε
0: είναι.
1: Έπρεπε να το πω εγώ.
0: Όχι, δεν είναι. Για άλλους είναι μαγιά το να μην κάνουν τίποτα.
1: Ωραία, εντάξει. Για μένα δεν είναι.
0: Προφανώς. Το θέμα είναι ότι κάναμε τα παιδιά μας τα μούτρα μας. Γιατί και εμένα η κόρη μου κάνοντας μια συζήτηση μαζί της, της λέω: θες να βγάζεις με τριούτσικα λεφτά και να κάθεσαι 4 μήνες το χρόνο, ή θες να βγάζεις πολλά λεφτά και να δουλεύεις πολύ. Τι να το κάνω, λέει, να κάθομαι. Να δουλεύω θέλω και που θα κάθομαι, τι θα καταλαβαίνω.
1: Ποιος το λέει?
0: Έτσι λέει.
1: Μπράβο,
0: τα κάναμε, γιατί τα κάναμε σαν τα μούτρα μας, εργασιομανείς.
1: Δεν. Εγώ σου λέω: ένιωσα πολύ όμορφο όταν ήρθε και μου το έπρεπε. Δεν το ξέρω μάλλον, στην Μαρία το έπρεπε πρώτα. Και κάποια στιγμή μου λέει: Μαρία, πρέπει να φύγουμε από νωρίς, λέει, την επόμενη εβδομάδα. Λέω: γιατί να φύγουμε? Λέει: δουλεύει ο. Λέω: πού δουλεύει, ρε? Και λέω: τι, πού δουλεύεις? Μου λέει: παπά, πήγα. Και πραγματικά με συγκίνησε. Πώς το λένε, παιδί μου? Δεν είχαν κανένα λόγο να πάει να δουλέψει. Να σου το πω χοντρά, θα μου πει: δεν έχει κανένα λόγο.
0: Όλοι, κανείς μας δεν είχε στην πραγματικότητα λόγο να πάει.
1: Εντάξει,
0: να
1: μην το λες. Υπάρχουν οικογένειες.
0: Εντάξει,
1: υπάρχουν οικογένειες που τα παιδιά και από τα 13 και τα 14 μπαίνουν στο λογικό. Υπάρχουν αυτές οι οικογένειες. Και στη χώρα μας υπάρχουν αυτές οι οικογένειες. Αλλά μια μέση οικογένεια δεν έχει ανάγκη από το παιδί τώρα να. Αλλά σου λέει και με συγκίνησε και μου άρεσε. Το εκτίμησα πάρα πολύ το ότι είναι δική του πρωτοβουλία.
0: Πάντως αυτό επιβεβαιώνει ότι το παράδειγμα είναι η ισχυρότερη συμβολή που μπορείς να κάνεις για το παιδί σου, να δώσεις το παιδί σου.
1: Τώρα πηγαίνετε εκεί στο Μπιτσόμπαλα, αφήστε κανένα μπουρμπαρ και αφήστε τα χάζα.
0: Θα πάμε. Σε ποιο είναι?
1: Στο Μαγκάτα, στα Μικονιάτικα. Πολύ ωραία μπισμπα. Έτσι, έως εκεί πηγαίνουμε εμείς κάθε
0: φορά. Μικονιάτικα, μωρέ.
1: Μικονιάτικα, για πήγαινε στα Μικονιάτικα. Για πήγαινε στη σωστή ώρα.
0: Γιατί έχει πολύ κόσμο. Σιγά-σιγά στη Θεό.
1: Γι' αυτό πήγαμε, ρε φίλε. Πολλοί κόσμο σημαίνει πολλή πελατεία, σημαίνει πολλά μπουρμπάρ. Εν τω μεταξύ, κανονικά. Άμα και τέτοια, έτσι. Ένσημα και αυτά, κανονικά. Έτσι είναι, φίλε. Έτσι είναι. Η δουλειά κάνει του

0: Γιατί χαμογελάς?
1: Γιατί εγώ ξέρω ότι τα παιδιά μας τα κάναμε σαν τα μούτρα μας.
0: Τι εννοείς?
1: Εσένα όταν σ' ακούει να λες το παιδί σου ότι εγώ από μικρός έχω κάνει τόσες δουλειές και έχω κάνει αυτό και έχω κάνει εκείνο και έχω κάνει τ' άλλο. Το παιδί καταλαβαίνει.

0: Γεια σου ρε Γιώργο, μου μιλάει συνέχεια για το γιο σου ρε ο δικός μου γάμο. Sorry για τον τέτοιο. Φίλοι καλοί, συμπαίκτες. Ο γιος μου με τον γιο του Γιώργη, ο οποίος μου στέλνει μήνυμα. Αλλά του Γιώργη και της Μαριός ο Γιάννης, πολύ δυνατό ταλέντο στο μπάσκετ, επέλεξε Ολλανδία, συνδυάζοντας σπουδές αλλά και μπάσκετ. Κοτς, χθες μου λέει τι έγινε, θα έρθουν λέει, τα παλικάρια σας. Λέω δεν ξέρω. Θα έρθουν, ξέρω εγώ.
1: Έχουν μείνει 12 λεπτά. Είναι η τελευταία εκπομπή που κάνουμε και είμαστε μαζί στο στούντιο.
0: Ναι.
1: Και θέλω να σου κάνω την ερώτηση που μου κάνουν όλοι όσοι με βλέπουν έξω.
0: Τι σε ρωτάνε?
1: Τελικά θα είσαι υποψήφιος?
0: Και πρέπει να σου απαντήσω εγώ εδώ σε ένα.
1: Δεν ξέρω, μείναν 12 λεπτά. Δεν θα ξανακάνουμε μαζί εκπομπή. Και με ρωτάνε όλοι, μου στέλνουν μηνύματα, με ρωτάνε.
0: Και εμένα με ρωτάνε.
1: Και εσύ τι λες?
0: Προτείνω την Κατερίνα.
1: Α, γι' αυτό με έχουν ζαλίσει.
2: Κοιτάζω τη βροχή, βροχή μου.
0: Είναι έτοιμη η κοινωνία για να δεχθεί αυτό που περιέγραψε το πρωί? Από εκεί ξεκινάει η συζήτηση. Γιατί το πρωί έκανε μια πάρα πολύ ωραία περιγραφή για τα κριτήρια με τα οποία, όχι οι κόμματα, ο καθένας μπορεί να ψηφίζει όποιο κόμμα θέλει. Έχω πει άπειρες φορές, εμένα δεν απασχολεί τίποτε καθόλου αυτό. Όταν λέω καθόλου, καθόλου, καθόλου όμως. Μιλώ για τους πολίτες, για τους ακροατές, ακροάτριες. Δεν έχω κανέναν απολύτως βραχνά πέρα από κάποιους τοξικούς όπου και να ανήκουν. Δεν με χωρίζει κάτι με τον αριστερό, με τον δεξιό, με τον κεντρό, με τον Πασόγκο ή δεν ξέρω με ποιον άλλον. Στην ίδια πλευρά είμαστε. Δουλεύουμε, το αποδεικνύουμε καθημερινά στην πράξη. Οι τοξικοί εξαιρούνται. Αλλά μετά ο κόσμος ο οποίος πάει, ποια κριτήρια προτάσει? Και αρχίζει και λες, ρε. Και το ζυγίζεις. Στη ζυγαριά είμαστε.
2: Εγώ δεν έχω άλλο πόθο από το να δεις τώρα που βρέχει.
0: Ναι, και έτοιμο τώρα μπήκες και εσύ μάλλον. Θα ταλαιπωρηθείς και εσύ. Έχει πάρα πολύ ώρα που προς τα ανατολικά υπάρχει τεράστια δυσκολία, μεγάλες καθυστερήσεις. Το πρωί είχαμε ένα συμβάν πολύ δευτερεύον, αλλά αργότερα μια το επιβεβαίωσε η αστυνομία στην Κατερίνα νωρίτερα.
2: Και όπως κυλάει στα πεζοδρόμια.
0: Ότι ένα μεγάλο φορτηγό είναι το πρόβλημα. Να, ο Γιάννης λέει, μην καταντήσεις, λέει, κοκόρης, μόνιμος υποψήφιος, καλύτερα ελεκτής της εξουσίας και αυτόφωτος. Υπάρχει μια τεράστια διαφορά, Γιάννη, δεν λέω για τον κοκόρη, ότι προεκλογικά, εγώ δεν έκανα τον Καραγιώση, δεν λέω για τον Παναγιώτη. Δεν άλλαξα προεκλογικά, δεν παρουσίασα διαφορετικό πρόσωπο, ούτε έκανα κάτι διαφορετικό από ό,τι κάνω κάθε μέρα στη ζωή μου. Δεν ήταν αυτός σκοπός για μένα. Και το 23, κυρίως το 23. Και μετεκλογικά, την επόμενη μέρα γύρισα εδώ. Αυτά είναι τα οποία καμιά φορά λέω μπορεί να τα ζυγίσει μια κοινωνία, τα ζυγίζει η ελληνική κοινωνία. Το έλεγα και στην Κατερίνα, είναι θέμα ζυγαριάς. Αν τα ζυγίζει και αξιολογεί με την πορεία κάποιων και όχι με την υποκρισία, τον φαρισαϊσμό και τους μηχανισμούς, σκέφτεσαι διαφορετικά. Αν όχι, πάλι διαφορετικά σκέφτεσαι. Και πρόσεξε να δεις, Γιάννη μου, με αφορμή μου δίνεις μια καλή αφορμή. Αν την επομένη των εκλογών είχα κάνει πριν μια συμφωνία και κάπου τακτοποιούμουν, θα ακούγα εσάς, τον βολεμένο, τον έτσι, τον αλλιώς, γι' αυτό κατέβηκε ο αποτυχημένος πολιτευτής που τον κάναν πρόεδρο εκεί, τον κάναν γραμματέα παραπέρα. Αυτά δεν θα λέγατε μεταξύ μας τώρα. Αυτά θα λέγατε. Κάτι παράξενα. Τι έκανα, κάθισα και τρώω τα μούτρα μου. Τόσο και θα μπορούσα να το κάνω, όλοι θα μπορούσα να το κάνω. Και τώρα έχω πάλι πολλούς από εσάς οι οποίοι είσαι τόσο μακάκας. Τους στήριξες και πάλι είσαι απ' έξω. Γι' αυτό σου λένε τρέλα, φίλε. Άστο σου λέω. Άστο σου λέω. Άστο, γιατί έχουμε παιχνίδια μπροστά μας. Έχουμε Rising Star. Άσε, Γιώργο, μας κάθισε ο Άρης το Rising Star. Άσε σου.

0: βαπτιστώ.
1: Μου αρέσει ο Κωστής. Εγώ έχω μια άλλη ερώτηση. Δεν σου αφήνω. Ήδη την πληκτρολογή.
0: Η ώρα έχει πάει.
1: Ναι, Γιώργο, μας κάθισε ο Άρης τώρα ζυγά, σε σου λέω. Αλλά πρέπει να έρθεις, Γιώργη μου, κάποια στιγμή τώρα να δεις τον μικρό μου. Ω, παπάδες κάνει. Μου τον είχανε πεντάρει εκεί, τον καταστρέφανε. Τον βγάλαν στην περιφέρεια και ζωγραφίζει. Εκατομμύρια λέει.

0: Α, αν ήμουν στη θέση σου, δεν πήγαινα ο περιφερειακό. Σπυράκο μου, όχι, αλλά από την πόλη. Μη θα μπλέξεις, δεν ξέρω πόση ώρα θα κάνει εκεί για να. Θα το παρακολουθεί και ο Λεωτής και η Κατερίνα δηλαδή το θέμα, αλλά αφού είσαι εδώ λαχαναγορά, ξέχνα την περιφερειακή, μπες από την πόλη, θα βγεις πολύ πιο γρήγορα. Η πόλη είναι αεροδρόμιο, Heathrow, Heathrow. Αυτό που ζήσαμε, Νικολάου, δεν θα το ζήσεις ποτέ και ελάχιστοι θα το ζήσουν. Είμαι από τους ελάχιστους λόγους συγκυριών που είδε το Heathrow άδειο. Το Heathrow, το πολυσύγνωστο αεροδρόμιο, εκατοντάδες χιλιάδες κόσμου, καθημερινός πτήσεις, χαμός, πράγματα, θάματα. Αλλά ήμουν από τους ελάχιστους, πόσοι μετρημένοι στα δάχτυλα, που το πετύχαμε άδειο τότε με το ηφαίστειο.
1: Τη νύχτα που τρελά ακροβατώ, ακροβατώ παράνομα κι ωραία.
0: Για να σου δώσω να καταλάβεις να γελάς και λίγο καλοκαίρι που είναι φίλε εκεί έξω. Ήταν το δικό μας το ελληνικό, το μοναδικό γκρουπ. Ήμασταν 18 άνθρωποι, πώς ήμασταν 20. Όταν έσκασε το ηφαίστειο πάνω ρε παιδί, και για 10 μέρες δεν πετούσε τίποτε. Θυμάστε, όλα ήτανε. Το είχαν σεβαστεί όλοι, το είχαν συνειδητοποιήσει και στο Λονδίνο όπου βρεθήκαμε τότε. Πήγαμε για 5-6 μέρες, μείναμε 11-12. Γιατί δεν γίνω τίποτα, όλα ήταν κλειστά. Παρ' όλα αυτά, ρε φίλε, είναι οι φίλοι μας. Με ζόρισαν λόγω της δουλειάς μου. Τα παιδιά που κάναμε παρέα, κάποια από τη Βέρεια, κάποια από τα Κουφάλια, ο Σταύρος, ο Νίκος, τους θυμάμαι ακόμη με συμπάθεια. Κάνε κάτι. Τι να κάνω, ρε παιδιά, γίνω πιλότος. Κάνε κάτι να γυρίσουμε. Με έβαλαν και είχα πάρει τότε, το θυμάμαι σαν τώρα, στον Μαγκριώτη, ο οποίος ήταν στο Υπουργείο Υφυπουργός Εξωτερικών, και στον Τσιόκα το Χάρη, που ήταν Γενικός Γραμματέας στο Υπουργείο. Και μάλιστα με ανοιχτή ακρόαση στο Λονδίνο, χρέωση δική μου, τότε δεν υπήρχε περιαγωγή φθηνή. Και οι άνθρωποι είχαν κουβαθεί, λέγε, τι να κάνουμε εσύ Δημήτρη, πώς να σας γυρίσουμε, πώς να σας φέρουμε πίσω. Συνεχίστηκε η πίεση. Ταιριάζει με αυτό που σας έλεγα νωρίτερα. Και αναγκάσαμε, άκου να σου πω, αναγκάσαμε τον ξεναγό να βάλει τον οδηγό ενός μικρού πούλμαν. Θα γελάσετε. Τον αναγκάσαμε να μας πάει στο αεροδρόμιο, στο Heathrow. Βάλανε πάλι εμένα μπροστά για να πάω να ρωτήσω τους υπεύθυνους πώς υπάρχει τρόπος, ρε παιδί μου, κάποιο αεροπλάνο, μα είναι πρόχειρο γη, να μιλήσω με κάποιο πιλότο να μας φέρει στο λόγο της ανδρικής μου τιμής. Δεν υπήρχε ψυχή τίποτε, κάτι εργαζόμενοι, κανένας. Οι μόνοι που πήγαμε εκεί για να πούμε μήπως μπορούμε να βρούμε καμιά άκρη, ρε παιδί μου, γιατί ξέρεις τότε στην Ελλάδα, ξέρεις, λέμε, όλα γίνονται, μάχης μπάρμπα στην κορώνη. Δεν ξέρω τώρα αν κάποιος από τα παιδιά που ήμασταν τότε, καμιά σου λέω 20αριά ήμασταν, γκρουπάκι εκεί γνωριστήκαμε, αν κάποιος τώρα ακούει θα γελάει.

0: Τι εννοούσε η Κατερίνα? Η Κατερίνα σήμερα ολοκληρώνει τον κύκλο της εδώ. Μας πουλάει. Βαριέσαι. Πρώτη φορά είναι που με πουλάνε. Με προδίδει. Αστείαβομαι, έτσι. Η Κατερίνα ξεκινάει από την προσεχή με τα προσεχή εβδομάδα. Ρεπορτάζ στην. Τι? Γιατί, αφού είναι δεδομένο. Δεν το λέω, παιδιά. Ξεκινάει ένα παστίτσιο, ένα μουσακά. Τον ετοιμάζει από Δευτέρα. Εγώ νομίζω εσύ είναι ανακοινώσιμο. Αφού μόνη σου είπε προηγουμένω, τελευταία εκπομπή, 10 λεπτά να κλάψουμε, να κάνουμε ένα μνημόσυνο. Μόνη σου τα έπεσε. Εγώ τα είπα. Είπαμε εκ τώρα τίποτε. Γυναίκε, λέω τι. Μην υφεύεσαι, αγόρι μου, μόνο σου καλύτερα. Έτσι μπράβο, έτσι μπράβο. Παιδιά να κάνει, αλλά δεν χρειάζεται να μπλέξει. Παιδιά, κάνω σαν θες. Ό,τι βρει στον δρόμο, κάνε.
1: Δεν βλέπει ότι τραβάει ο πατέρα μου και εσύ κάθε μέρα. Άστε τα καλύτερα. Μια χαρά θα είναι, σκοτεινόλα.
0: Δεν θες ούτε. Όχι, παιδιά, κάνω. Ό,τι
1: παιδιά θα κάνω. Απλά ναι, αυτό ότι τραβάει και ο πατέρα μου και εσύ.
0: Θα κάνει και θα φεύγει. Θα χρειώνονται άλλοι. Α, προχθές λέει, διάβασα, δεν ξέρω, θα το έχεις δει κάπου, λέει, που έγινε στην Αυστραλία, που είναι μια αυτή που κάνουν, παιδί μου, που κάνουν εξωσωματικές και τα λοιπά.
1: Ναι.
0: Και διαπιστώ, το είδες.
1: Ναι.
0: Μετά κάνουν, λέει, DNA και διαπιστώσαν ότι παίρνουν άλλο σπέρμα από άλλον, άλλος μεγάλος, άλλο παιδί, άλλο νου και τα λοιπά.
1: Λεφτά και αυτό να πάλι. Έχουμε, να πληρώνουμε διατροφές.
0: Άντε, καλή συνέχεια.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Στάτου στις 11 στο μικρόφωνο η Κατερίνα Νικολάου. Κυκλοφοριακό κομφούζιο έχει προκαλέσει φορτηγό που έμεινε στην περιφερειακή οδό στο ύψος της Νεάπολης, στο ρεύμα προς ανατολικά, με το μποτιλιάρισμα να φτάνει μέχρι την Ευκαρπία. Σήμα για σταδιακή κατάργηση των τεκμηρίων για τους ελεύθερους επαγγελματίες έστειλε ο Παύλος Μαρινάκης λίγες εβδομάδες πριν από τη Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης. Μιλώντας στο News 24/7, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε ότι η θέση του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι ότι τα τεκμήρια δεν θα πρέπει να αποτελούν μόνιμο τρόπο φορολόγησης και συνέδεσε τη σταδιακή κατάργησή τους με την απόδοση των υπόλοιπων μέτρων κατά της φοροδιαφυγής. Τη Δευτέρα θα εξειδικεύσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες τις κυρώσεις σε βάρος του Ιράν μετά τις δηλώσεις Τραμπ για οικονομική D-Day, όπως ανακοίνωσε ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών. Ο Σκοτ Μπέσετ δήλωσε ότι η μέγιστη οικονομική πίεση μπορεί να αποτρέψει μεγάλης κλίμακας στρατιωτικές επιχειρήσεις και προειδοποίησε ότι οι χώρες που δεν θα υποστηρίξουν τον οικονομικό πόλεμο του Προέδρου Τραμπ θα θεωρηθεί πως είναι εναντίον της Ουάσιγκτον. Το Ιράν κάνει λόγο για οικονομική τρομοκρατία, ωστόσο επισημαίνει ότι η νέα πίεση δεν πρόκειται να κάμψει την αποφασιστικότητα της Τεχεράνης να υπερασπιστεί την ανεξαρτησία και τα συμφέροντά της. Η νέα κρίση έχει οδηγήσει σε άνοδο των τιμών του πετρελαίου, καθώς το Brent ξεπέρασε τα 94 δολάρια το βαρέλι. Προς παράταση του μέτρου της επιδότησης των 10 λεπτών ανά λίτρο στο δίζελ κίνησης, προσανατολίζεται η κυβέρνηση εν μέσω της συνεχιζόμενης αύξησης των διεθνών τιμών πετρελαίου εξαιτίας της κλιμάκωσης της έντασης ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν. Η μέση πανελλαδικά τιμή του δίζελ κίνησης έχει ξεπεράσει τα 2 ευρώ ανά λίτρο, ενώ φτάνει τα 2,25 ευρώ στις τουριστικές περιοχές σε Κυκλάδες και Ιόνιο. Σε τηρεσία θα μπαίνουν πλέον οι καθέξιν κακοπληρωτές ρεύματος που αλλάζουν πάροχο αφήνοντας φέσια. Πλέον οι προμηθευτές θα μπορούν να επισημαίνουν στον ΔΔΕ καταναλωτές με ληξιπρόθεσμες οφειλές. Με τη συμπλήρωση τριών επισημάνσεων, ο καταναλωτής δεν θα μπορεί να αλλάξει προμηθευτή μέχρι την τακτοποίηση των οφειλών του με πληρωμή ή διακανονισμό. Το Υπουργείο Ενέργειας επισημαίνει πως στο τέλος του 2025 οι ληξιπρόθεσμες οφειλές ανέρχονταν σε περίπου 3 δισεκατομμύρια ευρώ. Αναστάτωση προκλήθηκε χτες το απόγευμα στην πλατεία Άθωνος όταν αποκολλήθηκε τμήμα μπαλκονιού πρώτου ορόφου σε παλιό κτίριο στην οδό Μπαλάνου. Ζημίες προκλήθηκαν σε αυτοκίνητο που ήταν σταθμευμένο στο σημείο ενώ δεν υπήρξαν τραυματισμοί. Σκηνές, αυτοσχέδιες, κατασκευές με φωτοβολταϊκά αλλά και φιάλες υγραερίου μάζεψαν οι αρχές από τις παραλίες Κριαρίτσι και Αρετές του Δήμου Σιθωνίας. Τα υλικά αυτά, σύμφωνα με τις αρχές, δημιουργούσαν κινδύνους τόσο για την ασφάλεια των πολιτών όσο και για το φυσικό περιβάλλον. Στην αθλητική επικαιρότητα, ισόπαλος ο ΠΑΟΚ με 1-1 με την Μπραντ στην Τούμπα με κόλ του Μπάμπα στον πρώτο αγώνα των play-off του Conference League, αφήνοντας ανοιχτούς λογαριασμούς εν ώψη της ρεβάν στην Νορβηγία. Με 3-0 επικράτησε ο Όφη της ΤΣΣΚΑ Σόφια στο κατάμεστο Παγκρίτιο, πραγματοποιώντας αποφασιστικό βήμα για πρόκριση στη League Phase του Europa League. Ο Παναθηναϊκός ήρθε ισόπαλος 2-2 με τη Χράντετς Κράλοβε.
1: Καιρός για χρωμοδομή.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Νεφώσεις αυξημένες το μεσημέρι αναμένονται σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Άνεμοι θα πνέουν με τα βλητή 2 με 3 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στην Κατερίνη θα φτάσει σήμερα τους 32 βαθμούς, στον Πολύγυρο τους 33, στο Κιλκής τους 35, στη Βέρεια, τα Γιαννιτσά και τις Σέρες τους 37 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία, στην Καστοριά, η θερμοκρασία θα φτάσει τους 33 βαθμούς και στα Γρεβενά τους 35.
2: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
3: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
2: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
3: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάντο μόνος σου όπως σου αρέσει. εύκολα.
2: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
0: Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους. Επόμενη ενημέρωση στις 12.

0: Ειδικά στο ανανεωμένο Αριστούχο ή jumbo.gr. Καλοκαίρι ρεκόρ για το Greco Travel. 250 εγγυημένες αεροπορικές αναχωρήσεις στην Ευρώπη, δεκάδες οδικές εκδρομές κάθε εβδομάδα και οργανωμένα ταξίδια σε Νέα Υόρκη, Κίνα και Ιαπωνία. Greco.gr, το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. 2-3-10-55-55-56.
1: Στη ζωή μου έχω δοκιμάσει πολλούς μεζέδες, αλλά αυτός ο μεζές από τις Σέρες δεν παίζεται. Πιπεράκια μπακάλικα άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
2: Φίλοι, λίγο καλοκαίρι ακόμα. Με τιμές θαύμαστον Κάντζα. Λουκουμάς μόνο 94 λεπτά. Παιδικά δημητριακά Nutri Valley 375 γραμμάρια 2,49.
3: Shell Energy Drink μόνο 55 λεπτά. Pepsi 1,5 λίτρου 1,33. Και Kaiser Bira κουτάκι η εξάδα μόνο 4,99.
2: Γεια, συνέχισε.
3: Μέχρι την Τετάρτη, λουκάνικα χωριάτικα μόνο 6,50 το κιλό. Και από Πέμπτη έως Σάββατο, κοτόπουλο Αμβροσιάδη μόνο 2,89 το κιλό.
2: Έτσι κρατάει. Κατάει το καλοκαίρι, φίλοι.
3: Supermarket Kansas.
2: Για ένα καλοκαίρι θαύμα.
4: Αποφάσισες να ανακαινήσεις το σπίτι, να κάνεις επισκευές ή να διαμορφώσεις τον κήπο. Και θα το κάνεις μόνος. Έλα στα πιο εξοπλισμένα καταστήματα για ενοικίαση μηχανημάτων ή εργαλείων. Έλα στα Higher Shops και ξεκίνα. Νίκιασε ό,τι χρειάζεσαι για την ανακαίνιση ή συντήρηση εσωτερικού ή εξωτερικού χώρου. Από χορτοκοπτικά και κομπρεσέρ μέχρι μηχανή λίανσης δαπέδου και πιεστικό νερού. Το νοικιάζεις, το χρησιμοποιείς, το επιστρέφεις. Higher Shops και highershops.gr. Μάθε περισσότερα στο 2310-551-700.
5: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
6: Διαλεκτό κλασικό ελαιόλαδο 1 λίτρο, 4,99. Το στάκι φιλέτο γαλοπούλας βραστό καπνιστό το κιλό, 7,49.
5: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
6: Διξάν πλυντηρίου σκόνη 68 μεζούρες και υγρό 70 μεζούρες ή 64 μεζούρες, 9,99. Σουπλίνα ελιξίρ συμπυκνωμένο μαλακτικό 52 μεζούρες, 2,99.
5: Και τελειώνει. Πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
6: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό 9,99. Φίξελα σκουτί 12x330ml 8x4 δώρο 7,99.
5: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
7: Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει κάθε Κυριακή από τις 5 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Ενημέρωση, πληροφορίες και διαγωνισμοί. Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει από παντού. Εκπομπή Σταθμός κάθε Κυριακή. Με καλή μουσική και ακόμη καλύτερη διάθεση.
8: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
9: Φερμής φέτα pop το κιλό 9,99. Μοτάκης ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 1 λίτρο 6,49 και 5 λίτρα 28,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99.
8: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
9: Ρολάντα Γκούντα 48% το κιλό 5,40. Essex Multi Touch υγρό πλυντηρίου 75 μεζούρες 6,70 και σκόνη πλυντηρίου 82 μεζούρες 7,99. Χαρτί υγείας Καπιτονέ 12 τεμάχια 5,99.
8: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
10: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα. Disco.

Καλή σας ημέρα και καλό πρωινό. Είναι Παρασκευή, είναι αλλιώς όταν είναι Παρασκευή και είναι αλλιώς όταν είναι Παρασκευή και επιστρέφουν οι αδειούχοι. Γιατί από τη Δευτέρα θα ακούτε αυτή την ώρα τον Άρη το Παπηδάκη. Εμένα με χάνετε, ξέρω ότι χαίρεστε γιατί χαίρομαι κι εγώ μαζί σας. Είμαι ο Λεωτής Μαχαιράς, θα είμαι κοντά σου έως και τις 2 και στο απογευματινό ραντεβού μας σήμερα. Θα σου πω και τι θα γίνει και το Σαββατοκύριακο με τις εμφανίσεις. Πρώτο Θεός, δεν εξαρτάται από μένα. Δεν είναι στο χέρι του Βενιέρη, δεν είναι στο χέρι της Δημαρέση, δεν είναι στο χέρι κανενός. Μόνο μία το ξέρει. Όταν μας κάσει το παραμύθι. Αν δεν μας ακούσετε, να ξέρετε ότι κάπου θα είμαστε σε μια γωνιά και θα κλαίμε. Λοιπόν, είναι Παρασκευή, είναι 21 Αυγούστου, είναι του 2026 ακόμη και θα πάμε μαζί έως και τις 2 με τη θερμοκρασία αυτή την ώρα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης να είναι στους 32 βαθμούς Κελσίου. Μέχρι τους 34 θα φτάσουμε, στις 3 το μεσημεράκι περίπου. Ένα εξαιρετικό Σαββατοκύριακο το οποίο είναι μπροστά μας, με τον υδράργυρο να φτάνει μέχρι και τους 37. Και με τα κυκλοφοριακά μας αυτή την ώρα να είναι σχετικά καλά. Και τι εννοώ με αυτό? Αυτή την ώρα στον περιφερειακό μέτωπο προς τα ανατολικά, στο 424 ταλαιπωρείστε. Κάτι άλλο δεν έχουμε εκεί πέρα. Στην Κωνσταντίνου Καραμαλή, στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη, είμαστε καλά. Στο αντίθετο ρεύμα έχουμε προβλήματα, να το ξέρεις. Μέχρι εκεί και στα φανάρια της Κωνσταντίνου Καραμαλή. Κατά τα άλλα, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, Εγνατία, Τσιμισκή, Μητροπόλεως, Νίκης, δεν έχει προβλήματα. Η κάθοδος της Μίκη Θοδωράκη έχει πολλά αυτοκίνητα. Και φυσικά τα διόδια των Μαλγάρων και στις δύο κατευθύνσεις. Ευχαρίστω να σας ακούσω να μας πείτε την πρώτη καλημέρα. Για αυτή την εκπομπή, όχι γενικώς. Στο 2315-13000, στο 2311-82-1050 και φυσικά στα μηνύματά σας στο Viber του σταθμού μας, στο 6908-357-500. Όχι? Λάθος. 6908-357-800. Το είπα.

στην Πολύχνη, στην οδό Φλέμινγκ, στη Λαϊκή Αγορά και κατέρωθεν αυτής, από τις 8 η ώρα το πρωί δεν έχετε ρεύμα. Η τελευταία ενημέρωση που έχουμε από τον ΔΔΕ είναι ότι η ηλεκτροδότηση θα επανέλθει τουλάχιστον έως και τις 12. Οπότε κάντε λίγη ακόμη υπομονή.

0: απειλές ήρθες και βάλεις.
1: Αλέξανδρε, στην Αθήνα είσαι.
0: Πώς να ζήσουμε κι εγώ που νόμιζα.
1: Ναι, ναι, στην Αθήνα είναι που να. Λέει Αθήνα και από δεξιά λέει Αγίος Στέφανος. Πού θα είναι, Θεσσαλονίκη θα είναι.
0: Να πάει άστο, άστο πονάει άστο. Μη βάζεις όρους για αγάπη μιλάμε.
1: Έχουμε λέει δρόμο ακόμη μέχρι Τρίπολη. Άντε με το καλό. Καλημέρα και στο Γιάννη. Καλό Παρασκευό Σαββατοκυριακό.
0: Άστο πονάει άστο.
1: Έχουμε προβλήματα και στην υδροδότηση, εκτός από την ηλεκτροδότηση, αυτή τη φορά στον Λαγκαδά. Οι περιοχές που έχουν επηρεαστεί είναι η Μεγάλο Αλεξάνδρου, η Ασίκη, η Καλυπόλεως, η Τσακμάνη, η Παπαγεωργίου και η Τζελίλη, καθώς και όλοι κάθετοι δρόμοι των παραπάνω οδών, έως και τις 12 το μεσημεράκι επίσης. Είναι ένα δύσκολο πρωινό, άλλοι δεν έχετε ρεύμα, άλλοι δεν έχετε νερό, αλλά έχετε στάτους.
0: Άστο να πάει, άστο.
1: Άστο να πάει, άστο.

0: το πονάει, άστο.
1: Η καλύτερη φωτογραφία έρχεται εδώ από τον Φώτη, ο οποίος μου έστειλε μια υπέροχη παραλία. Γράψε μου και μια τοποθεσία, ρε Φώτη, δεν θα έρθω να σε βρω. Καλά, δεν παίρνω Γιώργο. Ναι, εντάξει. Και ένας κύριος εκεί προσπαθεί να βγει από τη θάλασσα. Έτοιμος να κάνει σάλτο είναι. Ωραία θέα έχεις πάντως.
0: Μη βάζεις όρους για αγάπη, μιλάμε.
1: Πεις τώρα θάλασσα και δεν έχει ωραία θέα. Καλημέρα και στο Γρηγόρη που μετράει αντίστροφα. Σε έχω μάθει, Γρηγόρη, μετράς αντίστροφα μέχρι να ξεκινήσει την άδειά σου τη Δευτέρα. Καλημέρα και στο Μιχάλη, ο οποίος μου στέλνει φωτογραφία τώρα εδώ πέρα από τον περιφερειακό, ανατολικά εκεί που έχουμε το προβληματάκι, πάνω από τα νταμάρια μέχρι και το 424.

Και αυτό είναι το φιλαράκι μου ο Σταύρος ο Κρητικός, ο οποίος έχει καταθέσει τα χαρτιά του για να μας εκπροσωπήσει στη Eurovision του 2027 για τη χώρα μας. Σήκωσέ το τιμημένο, θα φωνάζουμε. Καλημέρα και στην Αναστασία.

0: Εκεί είναι, πού είναι. Να, το βρήκα, το βρήκα. Το βρήκα, το βρήκα.
1: Δωράκι από τη διοίκηση, κύριε Πενιέρη.

Τι που το ξέρω ρε εσύ Γρηγόρη. Κάθε μέρα αυτό μας στέλνεις. Δεν μπορείς, τρελαίνεσαι, θέλεις να βγεις σε άδεια και είναι και λογικό παιδιά. Μην ακούτε αυτά τα παλαβά και τα περίεργα που λένε ότι το Σεπτέμβριο είναι η καλύτερη περίοδος για την άδεια. Όλη τη ζέστη τρώνε οι άνθρωποι που δεν έχουν πάρει άδεια μέχρι τώρα. Το Σεπτέμβριο λέει γιατί η θάλασσα είναι πιο δροσερή και δεν... Άσε βρε! Περνάμε όλο τον καύσωνα και μετά θα λέμε όλη τη ζέστη και όλα τα τέτοια. Ευχάριστα νέα που έρχονται από πάνω στα ψηλά σε εμάς. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες στην οδό Χαβρίου στην Άνω Πόλη. Ένα δρόμο με έντονη κλίση και δύσκολη πρόσβαση, όπου τα προβλήματα στις καθημερινές μετακινήσεις έχουν απασχολήσει εδώ και χρόνια κατοίκους και διερχόμενους. Και ποια είναι τα ευχάριστα, ότι φτιάχνεται πλέον ο δρόμος. Είχε ξεκινήσει η μελέτη το 2024 με τον κύριο Νικηφορίδη να κάνει λόγο, ότι ήταν ένα δύσκολο αλλά όχι ακατόρθωτο έργο. Η Θεσσαλονίκη μας αλλάζει, το βλέπουμε συνεχώς.

Κατά τα άλλα βλέπω εδώ πέρα ότι φεύγετε και προς τη Χαλκιδική και κάνετε την καλύτερη επιλογή που θα μπορούσατε να κάνετε. Νομίζω ότι θα είναι και το τελευταίο Σαββατοκύριακο αυτό, το οποίο θα είναι άδειο το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Από την άλλη, από το άλλο Σαββατοκύριακο, τόσο εμείς θα είμαστε στο τελευταίο στάδιο προετοιμασιών, όσο και εσείς κανονίστε την πορεία σας, γιατί ξεκινάει και η ΔΕΘ. Ξεκινάει η ΔΕΘ, θα είμαστε στη γνωστή μας Γιάφκα, περίπτερο 16 και στάντ 1, να γνωριστούμε. Θα έχουμε και όλα τα εκθέματα του στάδους 107 και 7, να τα προσκυνήσετε, να τα θαυμάσετε και να τα βγάλετε και φωτογραφία.

0: Ώρα Ελλάδος, 11:30. Ώρα για απόλυτη γεύση μαγιονέζας από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.
1: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε χοιρινές πανσέτες μόνο με 4,59 το κιλό. Σπανακοπιτάκια 1 κιλό μόνο με 1,99. Παγωτό καϊμάκι 2 λίτρα μόνο με 3,99. Dixan υγρό μεγάλη συσκευασία 86 μεζούρες μόνο με 9,99. Παντέν σαμπουάν μόνο με 2,99. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
2: Αγάπη μου, σήμερα θέλω μακαρόνια φουρνού με μπόλικο παραδοσιακό κολλιός από πάνω. Ή μάλλον σπιτική πίτσα με παραδοσιακό κολλιός. Ή όχι, ριζότο με παραδοσιακό κολλιός.
3: Γιώργο, τυρί τυρί το πας να μείνεις νηστικός, ε? Να σου κάνω δυο τοστάκια με παραδοσιακό κολλιός μέχρι να αποφασίσεις.
4: Παραδοσιακό τυρί κολλιός. Το αγελαδινό ημίσκληρο τυρί με πλούσιο άρωμα και μοναδική γεύση που πρωταγωνιστεί σε κάθε συνταγή. Κολλιός, γεύσου την κάθε στιγμή.
5: Υπάρχει μια στιγμή που δεν αποφασίζεις απλώς πού θα σπουδάσεις. Αποφασίζεις ποιος θέλεις να γίνεις. Στο AFS University of Science and Technology μαθαίνεις να σκέφτεσαι, να ερευνάς και να καινοτομείς. Αμερικανικές σπουδές στη Θεσσαλονίκη σε συνεργασία με το Iowa State University για μια διεθνή επαγγελματική σταδιοδρομία. Οι αιτήσεις για το πρώτο ακαδημαϊκό έτος ξεκίνησαν. Διαθέσιμες υποτροφίες. Μάθε περισσότερα στο afsuniversity.edu.gr.
6: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
7: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
8: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα, έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
6: Τελικά, είναι κρικρή ή Ford Ranger?
7: Δεν ξέρω, ερδεύτηκα.
0: Οι εκπτώσεις συνεχίζονται στα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living. Αυτό το καλοκαίρι ανανέωσε το χώρο σου με έπιπλα Μαρμαρίδης. Καλοκαιρινές εκπτώσεις έως 50% σε μοναδικά έπιπλα για όλο το σπίτι. Επισκέψου τώρα τα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living ή μπες στο epipla.gr.
9: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
10: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
9: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
11: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
12: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουνα μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
11: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
13: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
14: Γοητευτικός, απαιτητικός, απόλυτος όταν πρέπει. Γνωρίζει τι θέλει για την περιποίησή του και πώς θα το αποκτήσει.
15: Aren Men's Grooming. Η ανδρική σειρά που απαντάει στις ανάγκες του σύγχρονου άντρα για εξεζητημένο grooming.
14: Δυναμική, πολύπλευρη και αυθεντική, όπως κάθε τέλειος άντρας. Aren Men's Grooming της Farcom Professional.
15: Αποκλειστική διάθεση σε barber shops και επιλεγμένα κομμωτήρια.
16: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
17: Διαλεκτό κλασικό ελαιόλαδο 1 λίτρο, 4,99. Το στάκι φιλέτο γαλοπούλας βραστό καπνιστό το κιλό, 7,49.
16: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
17: Διξάν πλυντηρίου σκόνη 68 μεζούρες και υγρό 70 μεζούρες ή 64 μεζούρες, 9,99. Σουπλίνα ελιξίρ συμπυκνωμένο μαλακτικό 52 μεζούρες, 2,99.
16: Και τελειώνουμε επιστρέφουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
17: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό 9,99. Φίξελα σκουτί 12 x 330 ml 8 συν 4 δώρο 7,99.
16: Ελληνικά μάρκετ. Το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
18: Στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM.

Λοιπόν, εδώ είμαστε 39 λεπτά μετά τις 11. Η απόκτηση ενός ισχυρού πτυχίου αποτελεί το μεγαλύτερο εφόδιο για την καριέρα σου. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, έτσι, κακά τα ψέματα. Και το AFS University, καρπός της συνεργασίας της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής με το Iowa State University των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, προσφέρει εξειδικευμένα προγράμματα που συνδέουν την επιστημονική γνώση με την εφαρμοσμένη έρευνα και την αγορά εργασίας. Η άμεση διασύνδεση με κορυφαίες εταιρείες του κλάδου εξασφαλίζει την επαγγελματική σου αποκατάσταση. Αμέ, γιατί όχι, Κατερινιό, θα το βάλουμε. Τη χάνουμε την Κατερίνα μας. Μας την κλέψανε.

Λοιπόν, παραμένει το πρόβλημα που έχουμε στην Λαγκαδά, στη Μίκη Θεοδωράκη, στην κάθοδο. Από το ύψος του Ευόσμου είναι το μποτιλιάρισμα. Ένα καράβι παλιό. Στο 23 15 13.000 2 3 11 82 10 50 οι γραμμές στη διάθεσή σας. Αφήνει πίσω στραβά και παράλογα. Και φυσικά στα μηνύματά σας στο Viber, όπως κάνετε στο 6908 357 800. Αντίστροφη μέτρηση για τις αιτήσεις στο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους. Καθώς σήμερα στις 11 και 59 το βράδυ εκπνέει η προθεσμία για την υποβολή τους. Κανονίστε την πορεία σας. Πού θα πάτε εννοώ αυτό, όχι τίποτα άλλο. Να ξεκινήσουμε και τους βαρέθηκα, δεν τους μπορώ. Να ξενυχτήσουμε. Εκτός, α, σύντροφοι και συντρόφοι εκεί έξω, αν είσαι σαν αυτόν εδώ τον κύριο, τον οποίο ακούσαμε χθες το απόγευμα, στο 5-6 που βγήκαμε, και δεν σε ενδιαφέρει καθόλου ούτε το χρήμα, ούτε ο προορισμός.

0: Δεν μπορώ να μην κυνηγάρε μισή καμέρα. Από όταν ξύπνησα, δεν έχετε σταματήσει.
1: Δεν μπορώ.
0: Ήσυχα με την κοπέλα μου και πρέπει να την κρύψω.
2: Εντάξει λοιπόν. Είναι πιο προσωπική η εξόρμηση. Πάμε.
0: Δεν θα κάνω ένα βήμα πίσω.
2: Άρα πού πάμε, πού πάμε.
0: Πού πάμε,
1: δυσκολεύτηκε.
2: Όλοι να ξέρω, για πόσες μέρες.
0: Τάπα. Του χρόνου τέτοια μέρα θα γυρίσω.
1: Όπα.
2: Είδε τα
3: παιδί μου.
0: Έφυγε η θεία από το χωριό. Και τώρα πάω να τα φάω.
2: Να περάσετε όμορφα. Εγώ πάμε.
4: Τάπα θα πάει ο άνθρωπος. Τάπα θα πάει. Και άκουσες, δεν το είπε τάπα. Το είπε τάπα. Δεν θα αφήσω τίποτα. Μέχρι και τη θεία που μας άφησε χρόνους θα φύγει. Ο άνθρωπος, εντάξει, δεν τον ενδιαφέρει τίποτα. Έχει πιάσει το νόημα της ζωής. Μπράβο του και καλά κάνει, έτσι κι αλλιώς. Μπράβο, δεν θα μιλήσω, δεν θα πω τίποτα άλλο. Θα πάω ωστόσο σε ακόμη έναν κύριο, ο οποίος βρέθηκε στο Πειραιά, στο λιμάνι του Πειραιά, γιατί για διακοπές. Πού θα πάει, ούτε ο ίδιος ξέρει. Ακούστε τον.
5: Πηγαίνουμε στην Άξο, αν δεν κάνω λάθος.
6: Βλέπω, αν δεν κάνετε λάθος, μπορεί να κάνετε και λάθος.
5: Ναι, τώρα εντάξει, τα ρίχνουμε όλα κορώνα γράμματα. Δεν κοιτάζουμε τίποτα, κοιτάζουμε μόνο μπροστά, το μέλλον. Η ζωή είναι τρέλα.
6: Για κάμπινγκ πηγαίνουμε.
5: Όχι, από πού και ως πού.
6: Όχι, βλέπω εδώ πίσω.
5: Πάμε για εναλλακτικές διακοπές.
7: Τέλεια.
6: Τέλεια, για πόση μέρα.
7: Πολύ ωραία.
5: Πέντε.
6: Πέντε.
5: Ευχαριστούμε πολύ.
6: Γεια σας.
4: Να Άξο τώρα πάει. Λίμνο πηγαίνει, Σαντορίνη πηγαίνει. Δεν τον ενδιαφέρει. Τον ενδιαφέρει να εξαφανιστεί αυτός ο άνθρωπος. Το χειμώνα πέρασε πάρα πολύ δύσκολα. Είδα όνειρο, λέει, με Βενιέρη. Όπα, κάτσε, αυτό είναι δύσκολο. Χαμήλω στην Ανούλα, γιατί μέχρι και η Ανούλα δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Είδα όνειρο, λέει, με Βενιέρη, καθηγητή, να με βάζει διαγώνισμα εφιάλτη. Στο ίδιο όνειρο κάναμε εκπομπή μαζί. Μήπως να κάνω μια παύση από στάτους. Κοίτα, έχω ένα καλό ψυχολόγο, τον οποίο θα σου συστήσω. Είναι και ακροατής μας. Τρίφων, δεν ξέρω αν ακούς. Οπότε μαζεύω πελατάκια για τον ψυχολόγο. Σίγουρα θα χρειαστείς κάποια φαρμακευτική αγωγή. Είναι δεδομένο. Και το Βενιέρη και εμένα και κάναμε μαζί εκπομπή. 100% είναι δεδομένο. Για πες, Κατερίνα μου.
8: Εγώ ξέρεις τι βλέπω μια φορά στον ύπνο μου. Μια φορά την εβδομάδα στον ύπνο μου.
4: Τι βλέπεις?
8: Ότι έχει έρθει ο Βενιέρης και έχει αλλάξει όλα τα κουμπάκια και όλη την music bank του στάτους. Και μπαίνω να κάνω εκπομπή και δεν βρίσκω ούτε σήματα, ούτε τραγούδια, ούτε φέτες, ούτε τίποτα.
4: Μια αυτό φορά είναι πραγματικότητα.
8: Μια φορά την εβδομάδα το βλέπω στον ύπνο.
4: Ωραίος είμαι, το ξέρω. Το λέει και η μαμά μου αυτό.
8: Ξέρεις κάτι, ο φίλος ξέρεις γιατί μπορεί να μην ξέρει που πηγαίνει.
4: Για πες, για να βάλω και μουσική.
8: Γιατί μπορεί να μην τον νοιάζει που πηγαίνει, αλλά με ποιον πηγαίνει. Για παράδειγμα, τελευταία είχαμε ένα περιστατικό με μια κοπέλα 35 χρονών, η οποία μπήκε στο port bagage για να ακολουθήσει τον Donald Trump. Δεν τη νοιάζει που πάει, φτάνει να είναι με τον Donald Trump.
4: Ναι, οκ, okay, το δέχομαι. Το δέχομαι, εντάξει. Ο καθένας μας έχει τα... Δεν μπορώ να το πω αυτό.
8: Είναι συνεργάτηδα του Ντόναλντ Τραμπ, να πούμε.
4: Α, εντάξει.
8: Αλλά ακόμα και όταν της λένε ότι δεν υπάρχει θέση για την ίδια, αυτή μπαίνει στο πόρτ μπαγκάζ για να τον ακολουθήσει.
4: Μας.
8: Και αυτό τι είχε ως αποτέλεσμα?
4: Να τη συλλάβουν.
8: Όχι. Να επανεμφανιστεί πάλι στο Λευκό Οίκο, ενώ μένει σε άλλη πόλη τους τελευταίους μήνες, η Μελάνια Τραμπ, η οποία ήταν εξαφανισμένη. Πάνω από ένα μήνα είχαν να την δουν στο πλευρό του Τραμπ. Από τότε που είχε πάει στην Τουρκία για του ΝΑΤΟ την σύναξη, θυμάσαι.
4: Και τι φοβάται, μην του φάει το κελεπούρι.
8: Αλήθεια τώρα, σκέψου να είσαι η Μελάνια.
4: Η Τραμπένα, ναι.
8: Και να η οποία πόσο είναι, 40, 45, 50, πόσο
4: ναι,
8: είναι. Ο Τραμπ είναι 80. Και να φοβάσαι μη σου φάει το τέρι μια 35χρονη.
4: Αυτά είναι οικογενειακά προβλήματα. Στις οικογενειακές ιστορίες το βλέπω.

0: Αν πίστευες ότι τα έχεις δει ή τα είχες ακούσει όλα στη ζωή σου, κάνεις μεγάλο λάθος, γιατί η Χαλκιδική για ακόμη μια φορά, γιατί σαν τη Χαλκιδική δεν έχει, πρωτοπορεί.
1: Το τι γίνεται εκεί στη Χαλκιδική, πάει ο Δήμος, ξυλώνει ομπρελοκαθίσματα, κάποιοι πάνε και τα ξανατοποθετούν, βέβαια. Σκηνές με φιάλες υγραερίου και φωτοβολταϊκά βλέπω εδώ. Τι είχαν φτιάξει, ολόκληρο σπίτι.
2: Ναι, δηλαδή είναι
1: ολόκληρο σπίτι. Πάλι το έχουμε ξαναδεί
2: να έχει στηθεί ένα ολόκληρο δίκτυο με φωτοβολταϊκά. Αυτό έγινε και στο Δήμο Συμφωνίας. Νομίζω πάντως ότι είναι ένα το πιο βασικό πρόβλημα όσον αφορά. Τι να πω, αν υπάρχει κάποια αγροτική δραστηριότητα, συνήθως από παραγωγούς το βλέπουμε. Τώρα στην παραλία να βλέπουμε ολόκληρο δίκτυο με φωτοβολταϊκά είναι κάτι το οποίο δεν το έχουμε συνηθίσει και ιδιαίτερα. Πάντως εκεί οι τοπικές αρχές, οι δημοτικές αρχές έκαναν άλλη μια επιχείρηση. Ουσιαστικά απομάκρυναν συνολικά 70 κομμάτια αυθαίρετα τα οποία τα έχουν τοποθετήσει λουόμενοι και επισκέπτες στην παραλία και οι εικόνες νομίζω ότι είναι πολύ χαρακτηριστικές.
3: Τώρα δηλαδή, συγγνώμη Αντώνη μου, δεν είναι επικίνδυνες οι φιάλες υγραερίου με 40 βαθμούς στην παραλία εκτεθειμένες
2: φυσικά,
3: για αρκετές ώρες?
2: Φυσικά.
0: Τι τους ενδιαφέρει αυτοί θα σβήσουν τη φωτιά? Αυτοί τι προκαλούν, άλλοι θα τη σβήνουνε. Που θα τους βάλουν, ρε παιδί μου, στο Facebook μετά ότι «Α, οι πυροσβέστες μας είναι ήρωες και αυτό και εκείνο το άλλο, Μητσοτάκη, τα...» Παντού κολλάει αυτό. Οπότε δεν τους ενδιαφέρει καθόλου.

πόρτα. Μου στέλνει εδώ ο Χάρης τώρα ότι δεν έχει γίνει κάτι στην κάθοδο της Λαγκαδά. Έχει απλά πάρα πολύ αυτοκίνητο εκεί πέρα. Ναι, και εμάς δεν μας βγάζει ούτε εκεί κάτι ότι έχουμε κάποιο συμβάν, έτσι, να τα λέμε και όλα αυτά. Καλημέρα και στο Μάρκο, στα διόδια των Μαλγάρων.

Τι γίνεται ρε παιδιά στον ΠΑΟΚ? Τι γίνεται στον ΠΑΟΚ? Τώρα βλέπω thank you Alexander. Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ανακοινώνει τη μεταγραφή του Αλεξάνδερ Γερεμέγεφ στην Περσίγια. Ευχαριστούμε τον ποδοσφαιριστή για την προσφορά του και του ευχόμαστε καλή συνέχεια στην καριέρα του.

Διαβάζω εδώ πέρα στο αστυνομικό δελτίο ότι για άλλη μία φορά, λέει, είχαμε συλλήψει στον Τεδροπόταμο για παράνομη διακίνηση ναρκωτικών. Τι λέτε ρε παιδιά. Δύο εβδομάδες κλείνω στο 11 με 2 και με έχετε ταράξει στις κακές ειδήσεις. Σύλληψη για παράνομη διακίνηση ναρκωτικών στο Τεδροπόταμο. Έλα Χριστέ και Παναγία πάλι ρε. Εχθές το απόγευμα, λέει, έγινε συντονισμένη επιχείρηση της αστυνομίας.

Στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα σας πάω. Καθώς είχαμε ένα περιστατικό εχθές το απόγευμα, άκου τώρα να δεις τι γίνεται. Από τύχη ζούμε, από θαύμα. Είχαμε αναστάτωση γύρω στις 7.30, καθώς αποκολλήθηκε τμήμα μπαλκονιού πρώτου ορόφου σε παλιό κτίριο στην οδό Μπαλάνου 33. Είχαμε ζημιές βέβαια σε κατοικιοταχεία, αλλά ευτυχώς όχι σε ανθρώπους. Δεν θρυνήσαμε δηλαδή θύματα ή να είχαμε τραυματισμούς. Παναγία μου, κάνουμε το σταυρό μας να περνάμε κάτω από το μπαλκόνι. Κοντά στην πλατεία Άθωνος έγινε το περιστατικό, μια περιοχή με πολλά εστιατόρια, πολλά καφέ, πάρα πολύ κόσμο και το καλοκαίρι. Και με αυτή την αισιόδοξη είδηση εγώ θα σε αφήσω. Θα σου ευχηθώ να έχεις ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο, αν δεν τα πούμε για τις επόμενες 2 ώρες που θα είμαστε εδώ.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 12. Στο μικρόφωνο η Κατερίνα Νικολάου. Σήμα για σταδιακή κατάργηση των τεκμηρίων για τους ελεύθερους επαγγελματίες έστειλε ο Παύλος Μαρινάκης λίγες εβδομάδες πριν από τη Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης. Σε συνέντευξή του στο News 24/7, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε ότι η θέση του Πρωθυπουργού είναι ότι τα τεκμήρια δεν θα πρέπει να αποτελούν μόνιμο τρόπο φορολόγησης και συνέδεσε τη σταδιακή κατάργησή τους με την απόδοση των υπόλοιπων μέτρων κατά της φοροδιαφυγής. Τη Δευτέρα θα εξειδικεύσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες τις κυρώσεις σε βάρος του Ιράν μετά τις δηλώσεις Τραμπ για οικονομική D-Day, όπως ανακοίνωσε ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών. Όποιες χώρες δεν θα υποστηρίξουν τον οικονομικό πόλεμο του Τραμπ θα θεωρηθεί πως είναι εναντίον της Ουάσιγκτον, υποστήριξε. Το Ιράν, ωστόσο, κάνει λόγο για οικονομική τρομοκρατία και επισημαίνει ότι η νέα πίεση δεν θα κάμψει την αποφασιστικότητα της Τεχεράνης να υπερασπιστεί την ανεξαρτησία και τα συμφέροντά της. Η νέα κρίση έχει οδηγήσει σε άνοδο των τιμών του πετρελαίου. Ξεπέρασε τα 94 δολάρια το βαρέλι η τιμή του Brent. Προς παράταση του μέτρου της επιδότησης των 10 λεπτών ανά λίτρο στο ντίζελ κίνησης, προσανατολίζεται η κυβέρνηση εν μέσω της συνεχιζόμενης αύξησης των διεθνών τιμών πετρελαίου εξαιτίας της κλιμάκωσης της έντασης ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν. Η μέση πανελλαδικά τιμή του ντίζελ έχει ξεπεράσει τα 2 ευρώ ανά λίτρο. Σε μια μορφή τηρεσία θα μπαίνουν πλέον οι κακοπληρωτές ρεύματος που αλλάζουν πάροχο αφήνοντας φέσια. Πλέον οι προμηθευτές θα μπορούν να επισημαίνουν στον ΔΕΒΙΕ καταναλωτές με ληξιπρόθεσμες οφειλές. Με τη συμπλήρωση τριών επισημάνσεων, ο καταναλωτής δεν θα μπορεί να αλλάξει προμηθευτή μέχρι την τακτοποίηση των οφειλών του με πληρωμή ή διακανονισμό. Το Υπουργείο Ενέργειας επισημαίνει πως το τέλος του 2025 οι ληξιπρόθεσμες οφειλές ανέρχονταν σε περίπου 3 δισεκατομμύρια ευρώ. Στη διεθνή επικαιρότητα, πυρκαγιά εκδηλώθηκε τη νύχτα σε κτίριο κατοικιών στην πόλη Τούση, στην Ανατολική Ελβετία, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν 8 άνθρωποι και 5 εξακολουθούν να αγνοούνται σύμφωνα με την αστυνομία. Το FBI συνέλαβε μια γυναίκα που φέρεται να σχεδίαζε να χρησιμοποιήσει μια τσάντα διανομής φαγητού για να κρύψει βόμβα και να περάσει στο Καπιτόλιο της Νέας Υόρκης. Οι εισαγγελείς ισχυρίζονται ότι η Τζέσικα Μπόουι, 35 ετών, είχε προηγουμένως ορκιστεί πίστη στο Ισλαμικό κράτος. Όπως αναφέρει το BBC, κατηγορείται επίσης για παροχή υλικής υποστήριξης ή πόρων σε ξένη τρομοκρατική οργάνωση.
1: Ο καιρός στον Status FM.
0: Σύννεφια αναμένεται σήμερα στη Θεσσαλονίκη, άνεμοι πνέουν με μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει τους 34 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στην Κατερίνη θα φτάσει σήμερα τους 32 βαθμούς, στον Πολύγυρο τους 33, στο Κιλκής τους 35, στη Βέρεια, τα Γιαννιτσά και τις Σέρες τους 37 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία, στην Καστοριά, η θερμοκρασία θα φτάσει τους 33 βαθμούς και στα Γρεβενά τους 35. Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 12. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.

0: Παίξτε και ηλεκτρονικά στο ανανεωμένο αριστούχο ή jumbo.gr.
1: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
3: Γιόρν!
1: Τι!
3: Τηλέφωνο για σένα!
1: Ποιος είναι!
3: Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
5: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
6: Φυσική χυμή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χυμή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
7: Οι ανάγκες σας μας εμπνέουν. Οι ιδέες σας μας κινητοποιούν. Το πάθος μας για ποιότητα και αισθητική σας προσφέρουν αυτό που ονειρεύεστε. Το ιδανικό σπίτι. Έπιπλα Ελευθεριάδης Interior. Κατασκευή και εγκατάσταση επίπλων για κάθε χώρο. Οικιακό και επαγγελματικό. Υλοποιούμε το ιδανικό για εσάς. Ελευθεριάδης Interior. Εργοστάσιο στο Καβαλάρι. Έκθεση στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Λαγκαδά στην περιοχή του Τιτάν. Και στην προέκταση Ανδριανοπόλεως Βενιζέλου 7 στην Καλαμαριά. Τηλέφωνο 2310-688-602. Ελευθεριάδης Interior. Τώρα, εκπτώσεις έως 50%.
8: Οι συσκευές ψήξης που συνδυάζουν κομψό σχεδιασμό και προηγουμένες λειτουργίες για κάθε ανάγκη είναι Μιντέα. Γιατί η Μιντέα διαθέτει μια τεράστια ποικιλία από δίπορτα ψυγεία, τετράπορτους ψυγειοκαταψύκτες και ψυγεία ντουλάπες που προσφέρουν τη μέγιστη πρακτικότητα και άνεση για να αποθηκεύσετε τα τρόφιμά σας τακτοποιημένα και εύκολα προσβάσιμα. Στην Electronet Παπουκίδης Νικολαίδης στην Κορδελιό θα δείτε μια πλήρη γκάμα από συσκευές ψήξης Μιντέα και θα τις αποκτήσετε στη χαμηλότερη τιμή και με 3 χρόνια εγγύηση. Electronet Παπουκίδης Νικολαίδης. Τρεις γενιές εμπιστοσύνη σε όλες τις συσκευές.
9: Μαλλιάρης παιδεία σχολικά.
10: Ποιότητα, ποικιλία, εξυπηρέτηση.
9: Τσάντες, τετράδια, κασετίνες και βιβλία με τις καλύτερες τιμές.
10: Μαλλιάρης παιδεία σχολικά.
9: Τα εξειδικευμένα βιβλιοπωλεία της Θεσσαλονίκης σε σχολικά είδη και βιβλία. Κοντά στο μαθητή όλο το χρόνο.
10: Μαλλιάρης παιδεία. Δημητρίου Γούναρη 39 Καμάρα και στην Ευκαρπία 25 Μαρτίου 51.
11: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. Έκθεση Ενέργεια Tech 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
12: Θέλεις να ζήσεις αξέχαστες στιγμές? Έλα στη Λίμνο. Ζήσε στη γη του Ηφαίστου και των Καβύρων. Ανακάλυψε την άγρια γοητεία του ηφαιστιακού τοπίου. Κολύμπησε σε χρυσαφένιες παραλίες και γίνε ένα με το κύμα. Γεύσου λιμνιό κρασί από τα αμπέλια των θεών. Απόλαυσε τη γαλήνη και την υπέροχη θέα από το κάστρο. Πάμε Λίμνο για διακοπές αλλιώς. Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.
13: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
14: Φερμής φέτα pop το κιλό 9,99. Μοτάκης ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 1 λίτρο 6,49 και 5 λίτρα 28,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99.
13: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
14: Ρολάντα Γκούντα 48% το κιλό 5,40. Essex Multi Touch υγρό πλυντηρίου 75 μεζούρες 6,70 και σκόνη πλυντηρίου 82 μεζούρες 7,99. Χαρτί υγείας Καπιτονέ 12 τεμάχια 5,99.
13: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.

Ωραίος Αντώνης Ρέμος. Εδώ είμαστε, καλή σας ημέρα, καλό πρωινό. Είναι 14 λεπτά μετά τις 12. Στον στάτους 107 και 7 είμαστε συντονισμένοι. Και καλά κάνετε. Γιατί είμαστε και εμείς ρε φίλε. Φαντάζεσαι να κάνουμε εκπομπή τώρα και να ακούμε άλλο ραδιόφωνο στα ακουστικά? Ωραίο θα ήταν. Άστο ακόμα, βιάζεσαι να έρθει το μεσημέρι. Εντάξει, μετά τις 12 λέμε καλησπέρα, αλλά άστο λίγο ακόμα. Είναι Παρασκευή ρε φίλε, είναι αλλιώς. Έως τις 2 θα πάμε μαζί. Ξέρω ότι χαίρεστε, χαίρομαι και πάρα πολύ και εγώ, γιατί από τη Δευτέρα τέτοια ώρα θα ακούτε τον Άρη μας, ο οποίος επιστρέφει. Μπορεί να επιστρέψει και νωρίτερα άμα συμβεί κάτι. Θα το δούμε μωρέ. Του σκάσει μένω δεν βγαίνει. Καρδιά μου μην ανησυχεί. Οι γραμμές ανοιχτές στο 2310 15 13000, 2311 82 15 6 908 357 800, για τα μηνύματά σας. Καρδιά μου μην ανησυχεί. Τι μας γράφει εδώ ο Γιάννης? Πριν το κόμβο Τρίγλιας, κατεύθυνση προς Χαλκιδική, έχει μείνει αυτοκίνητο στο δεξί ρεύμα κυκλοφορίας, δημιουργεί μποτιλιάρισμα, λίγο προσοχή. Πολύ προσοχή παιδιά. Αυτή είναι η αγαπημένη Νατάσα Θεοδωρίδου.

Καλησπέρα και στο Θεόδωρο εδώ πέρα. Συγγνώμη, αλλά τώρα μπήκα στο αυτοκίνητο. Ξέρετε γιατί είναι αποκλεισμένο το γήπεδο του ΠΑΟΚ? Λες να κάνει μεταγραφή ο Σαββίδης και το γήπεδο? Γύρω δεν ξέρω. Α, είναι αυτό που λέγαμε χθες, το λέγει και η Κατερίνα. Κάνουν έργα στατικότητας για το γήπεδο της Τούμπας μάλλον. Γι' αυτό πρέπει να έχει αποκλειστεί εκεί το σημείο τώρα. Κατά πάσα πιθανότητα.

0: να υπάρχω για σένα.
1: Μέχρι τη Σκιάθο θα σας πάω τώρα. Πολύ ωραία και εκεί, ειδικά έτσι το καλοκαιράκι, αυτά, τρινά και χειμώνα είναι ωραία. Τουρίστες λέει πλακώθηκαν με οδηγό ταξί, πλακώθηκαν στο ξύλο, κλωτσομπούνια κανονικά, μπουνιές, κλωτσιές, τα πάντα. Για το παράθυρο της πίσω πόρτας, ρε φίλε.
2: Ας πάμε να δούμε τι γίνεται εκεί.
3: Στη Σκιάθο πήγαινε γρήγορα, σε παρακαλώ πάρα πολύ.
2: Γιατί ξεκινάς από το τελευταίο? Δεν θες να δεις τι γίνεται με τους διαρρήκτες στα νότια προάστια που έχουν αλωνίσει τώρα 15 Αύγουστο, έχουν μπει σε
1: κρίση. Άσε μας, ρε Αντώνη, ήσυχους.
2: Έλα, πάμε μωρέ στη Σκιάθο. Τι έγινε εκεί με τον οδηγό του ταξί? Πλακώθηκαν, λέει, τουρίστες στο ξύλο μαζί του.
4: Από πόσα
2: τέμα. Αφού παρήγγειλε Σκιάθο, τώρα πάμε στη Σκιάθο, να μην λέτε στο χαλάω.
4: Σκιάθο, εντάξει, ό,τι θέλετε. Λοιπόν, θα πάμε μέχρι τη Σκιάθο, εκεί που. Δώστε μου ένα λεπτό.
3: Εκεί που ο οδηγός ταξιπιάστηκε στα χέρια, με το.
4: Βεβαίως, βεβαίως. Ένα απίστευτο περιστατικό. Σημειώθηκε στη Σκιάθο όταν ένας καυγάς ανάμεσα σε δύο τουρίστες από τη Βρετανία και σε έναν οδηγό ταξί κατέληξε ακριβώς αυτό σε μια συμπλοκή. Οι δύο τουρίστες, ο ένας ενήλικας και ο άλλος ανήλικας, είχαν επιβιβαστεί στο ταξί προκειμένου να μεταφερθούν στο κατάλημά τους. Όλα ξεκίνησαν από μια ουσιαστικά διαφωνία. Σίγουρα σας έχει συμβεί και σας αν έχετε μπει στο ταξί, για το πίσω παράθυρο. Να το ανεβάσουμε, να το κατεβάσουμε. Αρχικά υπήρξε ένας έντονος λεκτικός διαπληκτισμός μέσα σε λίγα λεπτά, έχω να σας πω, η κατάσταση ξέφυγε και οι τρεις άντρες πιάστηκαν κυριολεκτικά στα χέρια. Από τη συμπλοκή αυτή τραυματίστηκε στο κεφάλι ο οδηγός του ταξί, ενώ ελαφρύτερα τραυματίστηκε ο ανήλικος τουρίστας. Στο σημείο να σας πω ότι έφτασαν οι αστυνομικοί του τμήματος Σκιάθου, ακινητοποίησαν τους δύο Βρετανούς. Ο οδηγός μεταφέρθηκε σε κέντρο υγείας γιατί τραυματίστηκε στο κεφάλι και χρειάστηκε να κάνει ράματα στο κεφάλι.
3: Κανονικά ξύλο δηλαδή.
1: Κανονικά ξύλο παίξανε, ρε η Χρύσα. Τι παίξανε? Εδώ παπάς, εκεί παπάς, που είναι ο παπάς? Έλα Χριστέ και Παναγία. Η ζέστη φταίει, εγώ σας το έχω ξαναπεί. Φταίει η ζέστη. Βαράει την ηλιθιότητα πιο πάνω από το κανονικό επίπεδο. Πώς λένε οι μετεωρολόγοι για την... Κάτσε να θυμηθώ πώς το λένε. Δεν θυμάμαι τώρα. Εν πάση περιπτώσει, πρέπει λίγο να το προσέχουμε αυτό. Και η ζέστη βοηθάει. Πρέπει να πίνετε πάρα πολύ νερό. Εδώ ακούω συμβουλές, όχι αστεία. Μεγαλύτερες θερμοκρασίες για τα επίπεδα, εν πάση περιπτώσει. Κάθοδος Μίκη Θεοδωράκη, συνεχίζεται το ποτηλιάρισμα. Έχετε το νου σας. Το πρόβλημα ξεκινάει από το ύψος της Πολύχνης. Στη Τζιμισκή έχει πλέον αρκετό αυτοκίνητο και στην Εγνατία μέτωπο προς το κέντρο στα πανεπιστήμια. Είσαι το φως μου στο... Υψηλές θερμοκρασίες για την εποχή, βέβαια. Άρε, γι' αυτό σ' αγαπώ.

Με τη ζέστη η βλακεία τρυπάει τα βάνια και εκτοξεύεται στην ατμόσφαιρα. Σωστός ο Γιώργος εδώ πέρα στο Viber. Πολύ το δίκιο. Έτσι κι αλλιώς. Λοιπόν, πού θα σας πάω? Θα σας πάω μέχρι το μετρό της Καλαμαριάς. Δεν θα έρθει. Ξεχάστε το μετρό της Καλαμαριάς. Η επέκταση δεν θα έρθει ποτέ. Δεν θα παραδοθεί ποτέ. Μητσοτάκι, μπιπ. Σας είπα, παντού κολλάει. Είναι σαν την Coca-Cola, πάει μόλα. Έτσι λέγανε. Τακ, που λέει και ο Διογέννης τώρα. Λυτή, σεμνή και ταπεινή θα είναι η εκδήλωση των εγγενείων της επέκτασης της γραμμής του μετρό Θεσσαλονίκης στην Καλαμαριά, η οποία θα γίνει την 5η 27 Αυγούστου. Ανήμερα του έρωτα. Δεν θα είναι ανήμερα του έρωτα. Ανήμερα του έρωτα είναι 14 Αυγούστου, 9:30 το πρωί. Αν δεν αλλάξει κάτι στον αρχικό σχεδιασμό, ο Πρωθυπουργός αναμένεται να μεταβεί σε σειρμό στο σταθμό της 25ης Μαρτίου και θα μεταβεί στο τερματικό σταθμό της Μίκρας για την έναρξη της τελετής. Το κοροϊδεύανε, το χλεβάζανε, το είχαμε κάνει ανέκδοτο, αλλά είναι πραγματικότητα. Και αυτοί που το κοροϊδεύανε, το χλεβάζανε και το είχαν ξεκινήσει ως ανέκδοτο, το χρησιμοποιούν περισσότερο από εμάς. Και τώρα αρχίζουν να λένε, τελικά τώρα που το μετρό προς την Καλαμαριά, στην επέκταση της Καλαμαριάς, είναι πραγματικότητα, ας το δοκιμάσουμε για να κρίνουμε. Να βγάλουμε κάτω τους χάρτες μας, να δούμε τι είχε γίνει και τι έγινε. Σιγά ρε Μαγκελάνη.

Τι είπα, ατμόσφαιρα είπα. Στρατόσφαιρα. Στη στρατόσφαιρα φτάνει η βλακή, έτσι κι αλλιώς. Και για αυτούς που κλεβάζανε το μετρό, αλλά το χρησιμοποιούν περισσότερο από εμάς. Παντού κολλάει η βλακεία και η ηλιθιότητα.

Θέλω πριν πάμε σε διαφημίσεις, επειδή αν δεν πενέψεις στο σπίτι σου, λένε θα πέσει να σε πλακώσει. Με ιδιαίτερη λαμπρότητα και συμμετοχή πλήθους πιστών θα πραγματοποιηθούν στη Μηχανιώνα σήμερα, αύριο και την Κυριακή οι λατρευτικές εκδηλώσεις για την Ιερά Πανήγυρη της Θαυματουργής εικόνας μας, της Παναγίας της Φανερωμένης. Και είναι κάτι πάρα πολύ όμορφο, κάτι πάρα πολύ σπουδαίο που γίνεται. Η Φανερωμένη, η μάνα του προσφυγικού χωριού, και αυτός είναι ο τίτλος που διάλεξα για να κυκλοφορήσει αύριο στα Μακεδονικά Νέα. Σήμερα στις 8 το βράδυ ξεκινούν οι εορταστικές εκδηλώσεις. Αύριο θα γίνει και η περιφορά της θαυματουργής μας εικόνας. Σας περιμένουμε στη Μηχανιώνα να δείτε πραγματικά και να θαυμάσετε την εικόνα μας. Και έχουμε και πανηγύρι εκεί πέρα, να πάτε να φάτε και κάνα σουβλάκι. Η Φανερωμένη λοιπόν, η μάνα του προσφυγικού χωριού, αύριο θα μπορέσετε να το διαβάσετε. Περισσότερο διάβασμα στη ζωή μου, ούτε στο σχολείο έχω ρίξει. Για να μάθω κι εγώ πραγματικά την ιστορία του τόπου μου. Διαφημίσεις, επιστρέφουμε.

0: Ώρα Ελλάδος, 12:30. Ώρα για αυθεντική γεύση μουσταρδομαγιονέζας από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμά στο κιλό, τώρα μόνο 11,90. Όλα τα ελληνικά σταφύλια 20% φθηνότερα. Παγωτά Ben & Jerry's 465 ml, μόνο 4,90. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
3: Η φύση προσφέρει η Μευγάλη δημιουργή. Λαχταριστά άρμονη, φράουλα, λεμόνι και φρούτα του δάσους. Με μόλις 1% λιπαρά για κάθε στιγμή της ημέρας. Άρμονη Μευγάλ. Η αρμονία της απόλαυσης.
0: Οι εκπτώσεις συνεχίζονται στα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living. Αυτό το καλοκαίρι ανανέωσε το χώρο σου με έπιπλα Μαρμαρίδης. Καλοκαιρινές εκπτώσεις έως 50% σε μοναδικά έπιπλα για όλο το σπίτι. Επισκέψου τώρα τα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living ή μπες στο epipla.gr.
4: Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα smoothies Altera είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, White Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. Τέσσερις μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Smoothies Altera. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας.
0: Ειδικά πακέτα εκδρομών για συλλόγους, σωματεία, εταιρείες με την εγγύηση και την ποιότητα του greco.gr. Καλέστε μας το 2310-55-55-56 και το εξειδικευμένο μας τμήμα θα σας εξυπηρετήσει για εκδρομές στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
5: Είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος. Έλα στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων και δώσε στην εργασία σου υπεραξία. Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust. InfoTrust. Υπογράφουμε την ασφάλεια. Μπες στο infotrust.gr κάθετος φόρμα και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310 492 492.
0: Πρώτη φορά από τη Θεσσαλονίκη, απευθείας πτήση για το Κάιρο. Το Greco's Travel σε προσκαλεί να ζήσεις τη μαγεία της Αιγύπτου. Γνώρισε τη χώρα των Φαραώ. Θαύμασε το νέο μεγάλο Αιγυπτιακό μουσείο. Φωτογραφήσου μπροστά στις επιβλητικές πυραμίδες της Γκίζας και ταξίδεψε στα νερά του θρυλικού Νείλου. Προγράμματα 5 έως 8 ημερών από μόλις 740 ευρώ. Greco.gr. Ταξίδεψε στην Αίγυπτο με τους ειδικούς. Κάλεσε τώρα στο 2310-55-55-56.
6: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
7: Το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη, σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
6: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies.
8: Βάκχες, 4 Σεπτεμβρίου, Θεσσαλονίκη. Θέατρο Γης. Προπόληση more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.
9: Η ηλεκτροκίνηση αλλάζει τα πάντα. Το ερώτημα είναι: εσείς με την EV Plus, ο χώρος στάθμευσης της επιχείρησής σας, γίνεται πηγή εσόδων, μελέτη, εγκατάσταση, εξοπλισμός, λογισμικό, υπηρεσίες φόρτισης. Όλα σε μια ολοκληρωμένη λύση. Μια αξιόπιστη πρόταση που δουλεύει για εσάς και για τους πελάτες σας. EV Plus, ο συνεργάτης σας στην ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης. Δείτε περισσότερα στο evplus.gr ή καλέστε στο 2311 829 729.
10: Μερκούρια 2026.
11: Group Therapy της Πέννης Φυλακτάκη.
10: Από το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος.
11: Σκηνοθεσία Λευτέρης Πλασκοβίτης. Group Therapy.
10: Μία κομμωδία ανατρεπτική. Ψυχοθεραπευτική.
11: 30 Αυγούστου.
10: Στο Ανοιχτό Θέατρο Σικεών.
11: Σας περιμένουμε.
12: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
0: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.
13: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
14: Διαλεκτό κλασικό ελαιόλαδο 1 λίτρο, 4,99. Το στάκι φιλέτο γαλοπούλας βραστό καπνιστό το κιλό, 7,49.
13: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
14: Διξάν πλυντηρίου σκόνη 68 μεζούρες και υγρό 70 μεζούρες ή 64 μεζούρες, 9,99. Σουπλίνα ελιξίρ συμπυκνωμένο μαλακτικό 52 μεζούρες, 2,99.
13: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
14: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Φίξελα σκουτί 12 x 330 ml, 8 συν 4 δώρο, 7,99.
13: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
15: Στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM.

Όλοι έχουμε, αρκεί να μην γίνεται επικίνδυνη. Έχεις δίκιο, Γιώργο. Και χαίρομαι πραγματικά έτσι που είσαι και ακροατής εδώ του σταθμού μας. Καλό σας μεσημέρι, 40 μετά τις 12. Έως τις 2 στο στάτους 107 και 7. Είναι το αγαπημένο σας ραδιόφωνο. Με αρκετές καθυστερήσεις παραμένει το πρόβλημα που έχουμε στον περιφερειακό ανατολικά, από τα Νταμάρια μέχρι και το 424. Στα Μάλγαρα και στις δύο κατευθύνσεις έχουμε αρκετές καθυστερήσεις. Αν είστε έξω, παρακαλώ μία ενημέρωση για τον περιφερειακό, γιατί δεν έχει σταματήσει καθόλου το πρόβλημα. Στο 2-3-10-5-13-3-0 και στο Viber στο 6-908-357-800. Έχει συμβεί κάτι στην περιφερειακή, γιατί δεν έχει σταματήσει καθόλου το πρόβλημα εκεί.

0: Λοιπόν, πάμε σε ανθρώπους που μας κάνουν υπερήφανους και δεν είναι άλλος από τον απίθανο Καραλή που πέταξε στα 6 και 16 και υποκλήθηκε ο Ντουμπλάντης. Να ακούσουμε την προσπάθειά του. Το ηχητικό είναι από την ΕΡΤ 2.
1: Εμμανουήλ Καραλής, κυρίες και κύριοι, σε μια μεγάλη εμφάνιση, πιο δυνατά, ζητάει το ρυθμό από τον κόσμο ο εκφωνητής. Για να δούμε, Εμμανουήλ Καραλής, δεύτερη προσπάθεια στα 6 μέτρα και 16 εκατοστά. Και ο Μπιένα χειροκροτεί στο βάθος και φεύγει για τη δεύτερη προσπάθεια, 6 μέτρα και 16 εκατοστά. Περνάει! Περνάει, κυρίες και κύριοι, 6 μέτρα χειροκροτά και ο Ντουμπλάντης. Χειροκροτούν όλοι. 6 μέτρα και 16 εκατοστά για τον υπτάμενο Εμμανουήλ Καραλή, που δικαίως πανηγυρίζει η κορυφαία επίδοση της ζωής του σε ανοιχτό στίβο. Η αγκαλιά με τον Μαρσίν Σεπάνσκι και με τον Χάρη Καραλή, τα χειροκροτήματα του φίλου του, του τεράστιου, με τον Ντουμπλάντης, ισοφαρίζει το ρεκόρ του meeting. Μυθικά πράγματα, απίστευτα πράγματα. Σας είπα νωρίς, μείνετε μαζί μας σήμερα. Θα δούμε πράγματα και θάματα. Συγχαρητήρια και από τον Κέρτις Μάρσαλ. Να ακούσω κι άλλο. Το υψόμετρο, το θερμόμετρο στα ύψη. Εδώ για τους δύο και υπόκληση του Μόντο.

0: βρίσκει λίγο. Κοιτάξτε εδώ, στο κατέβασμα λίγο στραβώνει την τεχνική, άρα είναι για παραπάνω. Η τεχνική πάνω στον πήχη δεν ήταν η τέλεια, αλλά τεράστιο δρομικό, τεράστιο take-off, τεράστιο ανέβασμα, καλή περιστροφή. Ένα μικρό λαθάκι, η διόρθωση πρέπει να γίνει στο κατέβασμα στην τεχνική.
1: Μπράβο σε αυτό το παλικάρι, μπράβο πραγματικά. Το αξίζει.

Αλεξάνδρα μου, σε ευχαριστώ. Είναι και αυτό που μας είπε νωρίτερα και ο φίλος ακροατής, ότι είχε μείνει αυτοκίνητο. Έχει πάρα πολύ αυτοκίνητο, έχει μαζέψει πάρα πολύ αυτοκίνητο επάνω στην περιφερειακή και γι' αυτό είμαστε έτσι. Και το πιο ωραίο και το πιο σημαντικό για μας εδώ στους ανθρώπους του Στάτους 107 και 7 είναι ότι ό,τι και να ζητήσουμε, όπου και αν σας πούμε, κάποιος υπάρχει εκεί πέρα, ρε παιδί μου.

Συνεχίζονται και το φετινό καλοκαίρι τα δρομολόγια με τα καραβάκια στο θερμαϊκό μας, δίνοντας σε κατοίκους αλλά και επισκέπτες της πόλης μας μια όμορφη και διαφορετική επιλογή για μια γρήγορη καλοκαιρινή απόδραση προς τις κοντινές παραλίες χωρίς μποτιλιάρισμα. Η θαλάσσια σύνδεση με την Περαία και τους νέους επιβάτες παραμένει ιδιαίτερα δημοφιλής, καθώς προσφέρει τη δυνατότητα στους επιβάτες να αφήσουν το αυτοκίνητο και να απολαύσουν τη διαδρομή στο θερμαϊκό με θέα προς τη Θεσσαλονίκη αλλά και τις ακτές της ανατολικής πλευράς. Το καραβάκι ξεκινάει στις 9 και μισή το πρωί εδώ από το λιμάνι μας, κάνει στάση στο Λευκό Πύργο και κατευθύνεται προς τους νέους επιβάτες και στην Περαία του Δήμου Θερμαϊκού, με το τελευταίο δρομολόγιο να αναχωρεί από την Περαία για Θεσσαλονίκη στις 5 και 55 το απόγευμα. Η διαδρομή διαρκεί 45 λεπτά, ενώ το καράβι Θεσσαλονίκη διαθέτει 180 θέσεις.

0: Λοιπόν, η βόλτα μας στην επικαιρότητα είναι για μετά τη μία, για να βγει και ο χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς, να τα δούμε μαζί αναλυτικά. Θα σας πω τώρα το διάλογο που είχαμε με την Κατερίνα εκτός αέρα. Τι βλέπω, μπαίνει μέσα, λέω, για την επανομή το έχω, μην ανησυχείς. Μου λέει, δεν έρχομαι για την επανομή. Λέω, γιατί έρχεσαι? Γιατί ήρθες, Κατερίνα?
1: Ήρθα να σου πω γιατί η δύσκολη δουλειά που κάνει ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Είναι δύσκολη δουλειά να είσαι Πρωθυπουργός, λέω.
0: Καλά, δεν είναι εύκολο. Κανείς δεν μπορεί να το πει αυτό το πράγμα.
1: Είναι αλλή πάρα μου πολλά τα πράγματα στα οποία πρέπει να έχεις το νου σου και πρέπει να προσέχεις και πρέπει να φροντίζεις και πρέπει να κάνεις τα δέοντα. Σε κάθε επίπεδο στην πολιτική αυτό είναι δύσκολο, αλλά όταν είσαι έτσι Πρωθυπουργός, είναι νομίζω το πιο δύσκολο, πιο δύσκολη δουλειά από όλες.
0: Ναι, αλλά τι είπες και με πάγωσες?
1: Περίμενε.
0: Ναι.
1: Δηλαδή σκέψου ότι όταν είσαι πρωθυπουργός πρέπει να έχεις το νου σου στις εκλογές που έρχονται, στη διεθνή έκθεση και τι θα ανακοινώσεις, στο μέτρο αν παραδόθηκε, αν θα παραδοθεί, αν θα έχει σουξιμούξ μανταλάκια, αν έχουμε καμιά φωτιά, καμιά πυρκαγιά, καμιά καταστροφή, καμιά πλημμύρα, να πρέπει να δεις τα υπουργεία να είναι συντονισμένα, να πάνε να κάνουν αυτά που είναι να κάνουν, αν έχουμε κάποιο πρόβλημα. Έχεις να φροντίσεις τις διεθνείς σχέσεις, να δεις τι γίνεται με την Τουρκία, τα θαλάσσια
0: πάρκα. Καλά, δεν θα το λυπηθούμε. Σιγά-σιγά, ναι.
1: Και μέσα σε όλα αυτά έχεις να ευχηθείς.
0: Αυτό εκεί
1: και στους celebrity που έρχονται στη χώρα. Γιατί όταν έρχεται ένας παγκοσμίου βεληνικού στάρ στη χώρα, φυσικά και πρέπει ο Πρωθυπουργός να πράξει τα δέοντα στο πλαίσιο των διεθνών σχέσεων, των PR και τα λοιπά που πρέπει να κάνει ένας Πρωθυπουργός. Ποια μεγάλη διασημότητα ήρθε αυτή την εβδομάδα να γιορτάσει στην Ελλάδα?
0: Η Μαντόνα.
1: Ακριβώς. Ανέβασε λοιπόν η Μαντόνα πολλά βίντεο και φωτογραφικό υλικό από τις επισκέψεις της τόσο στην Κέρκυρα όσο και στην Πάτμο. Και φυσικά ο Έλληνας Πρωθυπουργός αναδημοσίευσε βίντεο από την παραμονή της Βασίλισσας της Pop στη χώρα μας και της έγραψε: «Χρόνια πολλά, Μαντόνα. Χαίρομαι που πέρασες υπέροχα στην Ελλάδα. Έλα ξανά του χρόνου. Happy birthday at Madonna. Με hashtag, ξέρεις. So glad you had a great time in Greece. Come back next year».
0: Μου κάνεις πλάκα τώρα?
1: Όχι, γιατί?
0: Ωραία δεν είναι το καλοκαιράκι, Κατερίνα?

0: Και έχουμε να δώσουμε το βραβείο του καλύτερου γονιού. Γονέα, μάλλον.
1: Έχουμε νικητή, παιδιά. Βραβείο πατρότητας.
0: Μη φωνάζεις.
1: Είμαι ενθουσιασμένη.
0: Μη φωνάζεις, σε παρακαλώ. Μου κοκκινίζεις τα πάντα εδώ μέσα.
1: Λοιπόν, στην Κύπρο, λοιπόν, παιδιά.
0: Κύπρο.
1: Έχουμε το βραβείο γονέα. Ένα κορίτσι 11 ετών εντοπίστηκε να είναι μόνο του στο σπίτι για 2 ημέρες. Η αστυνομία ενημερώθηκε αργά χτες το βράδυ και στο σπίτι μετέβησαν άτομα της ευρύτερης οικογένειας στο σπίτι της να δουν τι έχει συμβεί. Ρώτησαν το παιδί πού βρισκόταν ο πατέρας του και εκείνο φέρεται να απάντησε:
0: «Δεν έχω παπά».
1: Ότι ταξίδεψε στο εξωτερικό για να παρακολουθήσει ποδοσφαιρικό αγώνα και απουσίαζε τις τελευταίες 2 μέρες. Ο πατέρας, σύμφωνα με τα όσα φαίνονται από το ρεπορτάζ, είχε πάει στην Αλβανία για να δει τον εκτός έδρας αγώνα της ΠΑΦΟΥ με την Δυναμό Σίτι. Για την υπόθεση ενημερώθηκαν οι κοινωνικές υπηρεσίες της Κύπρου και πήραν το παιδί, ανέλαβαν την προστασία του. Και η αναμέτρηση, να πούμε, ότι έγινε χτες το βράδυ.
0: Πόσο έληξε το μάτσο?
1: Δεν ξέρω.
0: Ναι, εντάξει. Γιατί είναι ιστορία.
1: Αλλά 2 μέρες αφήνεις ένα 11χρονο παιδί μόνο του σπίτι για να πας να δεις ποδόσφαιρο.
0: Ανεξάρτητο. Μπράβο του, το παιδί. Μπράβο. Ναι, κοίτα, άμα το δούμε στο σοβαρό κομμάτι της είδησης, θα πρέπει να αρχίσουμε τα μπινελίκια. Δεν μπορούμε, γιατί είναι δύσκολη θέση μας. Ωστόσο, καλό θα ήταν να μην το ξαναδεί ποτέ αυτός ο άνθρωπος. Αφήνεις ένα παιδί μόνο του, 11 χρονών, να πας να δεις ποδόσφαιρο. Τι είπε νωρίτερα, κάποιος το είπε εδώ πέρα στο Viber. Πού το είπε. Η βλακία έχει φτάσει στη στρατόσφαιρα. Δε, άστο. Τι γράφει εδώ πέρα ο Θανάσης? Καλησπέρα, παιδιά. Η Μαντόνα ήρθε και στα Μετέωρα στη Μονή Βαρλάμ και έδωσε το ποσό, λένε, των 500.000 ευρώ. Εντάξει, για αυτήν δεν είναι τίποτα. 500 χιλιάρικα για τη Μαντόνα είναι όπως έχουμε εμείς ένα 2 ευρώ στη τσέπη. Πάμε σε διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων με την κυρία Κατερίνα Νικολάου. Επιστροφή εδώ στο Στάτους 107 και 7 μέχρι και τις 2.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους Τιμίας. Στο μικρόφωνο η Κατερίνα Νικολάου. Ανοιχτό άφησε το ενδεχόμενο κατάργησης των τεκμηρίων για τους ελεύθερους επαγγελματίες λίγες εβδομάδες πριν από τη Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Όπως είπε, θέση του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι ότι τα τεκμήρια δεν θα πρέπει να αποτελούν μόνιμο τρόπο φορολόγησης και συνέδεσε τη σταδιακή κατάργησή τους με την απόδοση των υπόλοιπων μέτρων κατά της φοροδιαφυγής. Την απόφαση τους να επιμείνουν στη διεκδίκηση των δώρων και του επιδόματος αδείας επισημαίνουν οι εκπρόσωποι των εργαζομένων στο δημόσιο στον απόϊχο της απορριπτικής απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας για επαναφορά τους. Επόμενος σταθμός της διεκδίκησης των δημοσίων υπαλλήλων είναι το συλλαλητήριο που έχει προγραμματιστεί για τις 5 Σεπτεμβρίου στη Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης. Ως επιλογή δημοσιονομικής υπευθυνότητας με στόχο τη μείωση βάρους του χρέους ώστε να μην μεταφερθεί στις επόμενες γενιές, χαρακτηρίζει με ενάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης την κυβερνητική επιλογή της προώρης αποπληρωμής του χρέους ύψους 13 δισεκατομμυρίων ευρώ. 1 ευρώ στην κοινωνία, 7 στους δανειστές και 300 εκατομμύρια ευρώ περισσότερη τόκη τον χρόνο, δήλωσε ο Νίκος Παπάς από τον ΣΥΡΙΖΑ, σημειώνοντας ότι η κυβέρνηση αποπληρώνει πρόωρα δάνεια με επιτόκιο 1,5% και δανείζεται από τις αγορές με 4%. Προς παράταση του μέτρου της επιδότησης των 10 λεπτών αναλύτρων στο ντίζελ κίνησης προσανατολίζεται η κυβέρνηση εν μέσω της συνεχιζόμενης αύξησης των διεθνών τιμών πετρελαίου εξαιτίας της κλιμάκωσης της έντασης ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν. Η μέση πανελλαδική τιμή του ντίζελ έχει ξεπεράσει τα 2 ευρώ αναλύτρο, ενώ στις νησιωτικές περιοχές φτάνει και τα 2,25. Στην τοπική επικαιρότητα, δύο 16χρονοι τραυματίστηκαν χτες το μεσημέρι στη θαλάσσια παιδική χαρά της παραλίας ποταμού στην Επανομή. Συγκεκριμένα, φαίνεται να συγκρούστηκαν μεταξύ τους κατά τη χρήση της θαλάσσιας παιδικής χαράς, με αποτέλεσμα ένας εξ αυτών να αισθανθεί αδιαθεσία και πόνους στο κεφάλι. Στη διεθνή επικαιρότητα, πυρκαγιά εκδηλώθηκε χτες το βράδυ σε κτίριο κατοικιών στη μικρή πόλη Τούση στην Ανατολική Ελβετία, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν 8 άνθρωποι και 5 ακόμα αναγνούνται. Μία γυναίκα συνελήφθη στο Καπιτόλιο της Νέας Υόρκης, καθώς κατηγορείται ότι χρησιμοποίησε τσάντα διανομής φαγητού για να κρύψει βόμβα. Οι εισαγγελείς ισχυρίζονται ότι η Τζέσικα Μπάου, 35 ετών, είχε προηγουμένως ορκιστεί πίστη στην ομάδα Ισλαμικό Κράτος, ενώ κατηγορείται για παροχή υλικής υποστήριξης ή πόρων σε ξένη τρομοκρατική οργάνωση.
1: Καιρός για χρωμοδομή.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermono System. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Νεφώσεις αυξημένες το μεσημέρι αναμένονται σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Οι άνεμοι πνέουν μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει τους 34 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στην Κατερίνη θα φτάσει σήμερα τους 32 βαθμούς, στον Πολύγυρο τους 33, στο Κιλκί στους 35, στη Βέρεια, τα Γιάννητσά και τις Σέρες τους 37 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία, στην Καστοριά, η θερμοκρασία θα φτάσει στους 33 βαθμούς και στα Γρεβενά τους 35.
2: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
3: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
2: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
3: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάντο μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
2: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους Τιμία. Καλό σας μεσημέρι.
4: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε χοιρινές πανσέτες μόνο με 4,59 το κιλό. Σπανακοπιτάκια 1 κιλό μόνο με 1,99. Παγωτό καϊμάκι 2 λίτρα μόνο με 3,99. Dixan υγρό μεγάλη συσκευασία 86 μεζούρες μόνο με 9,99. Παντέν σαμπουάν μόνο με 2,99. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Οδηγούμε το αύριο στην ηλεκτροκίνηση. MC Chargers, η ελληνική εταιρεία κατασκευής σταθμών φόρτισης με έδρα τη Θεσσαλονίκη που ανέπτυξε τον πρώτο ελληνικό φορτιστή. MC Chargers, πλήρης γκάμα πιστοποιημένων σταθμών φόρτισης για ηλεκτρικά οχήματα που καλύπτουν ανάγκες φόρτισης για το γραφείο, το σπίτι, το ξενοδοχείο, την επιχείρησή σας. Το έμπειρο και εξειδικευμένο τμήμα έρευνας και ανάπτυξης καινοτομεί και πρωτοπορεί στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. MC Chargers, οδηγούμε το αύριο στην ηλεκτροκίνηση. Περισσότερες πληροφορίες στο mcpavlachargers.com. Αναζητήστε τα προϊόντα μας σε καταστήματα ηλεκτρολογικού υλικού.
2: Γοητευτικός, απαιτητικός, απόλυτος όταν πρέπει. Γνωρίζει τι θέλει για την περιποίησή του και πώς θα το αποκτήσει.
3: Aren Men's Grooming. Η ανδρική σειρά που απαντάει στις ανάγκες του σύγχρονου άντρα για εξεζητημένο grooming.
2: Δυναμική, πολύπλευρη και αυθεντική, όπως κάθε τέλειος άνδρας. Aren Men's Grooming, της Farcom Professional.
3: Αποκλειστική διάθεση σε barber shops και επιλεγμένα κομμωτήρια.
2: Οφέλεια, ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Μέσα από το αυθεντικό, κριτικό, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας. Τα αγνά ζυμαρικά, τις αρωματικές μαρμελάδες, από ζουμερά φρούτα και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Οφέλεια. Κάθε γεύση και μια ιστορία από τον τόπο μας. Οφέλεια. Αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας. Φτιαγμένες με μεράκι. Σε επιλεγμένα καταστήματα.
5: Νεφέλες.
6: Διογένης Δασκάλου.
5: Είμαι το άδικο και έγινα πράξη.
6: Αριστοφάνης.
5: Παρών, διπεθέσερων και κανείς απών.
6: Θέατρο Κήπου, για μία και καμία.
5: Στις 24 Αυγούστου, μια κωμωδία απνευστή που την σκηνοθέτησε η Εύγη Σαρμή. Χωρικά διασκευή είναι ο Στάθης ο Παχίδης με μπριλάντε μουσική.
6: Προπόληση more.com.
7: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.

Έχουμε στη Μουδανιών ρεύμα προς Θεσσαλονίκη ένα ατύχημα. Έχετε λίγο το νου σας στο σημείο εκεί, για να μην ζοριστείτε περισσότερο. Στον περιφερειακό μέτωπο ανατολικά το μεγαλύτερο πρόβλημα, από το ύψος των Σικαιών, μάλλον συγγνώμη, στο ύψος των Σικαιών μέχρι και τα Κωνσταντινουπολίτικα είναι το πρόβλημα που έχουμε εκεί, και στα διόδια φυσικά των Μαλγάρων κατεύθυνση και προς Θεσσαλονίκη και προς Πιερία. Ο Θάνος μου έστειλε μόλις τώρα και ο ίδιος μου δανειών το ατύχημα ύψος περίπου πριν το Κόσμος, κατεύθυνση προς Θεσσαλονίκη. Σε ευχαριστώ πολύ, Θάνο. Έχουμε και τη φωτογραφία εδώ, λίγο να δω. Είναι εκεί η τροχέα. Είναι δύσκολα και εκεί η κίνηση. Επαναλαμβάνω, Μουδανιών κατεύθυνση προς Θεσσαλονίκη πριν το ύψος του Κόσμος, και στον περιφερειακό ανατολικά από Σικές μέχρι και στα Κωνσταντινουπολίτικα.

Και αυτό που ακούσατε νωρίτερα στο δελτίο με την Κατερίνα, στο νοσοκομείο χρειάστηκε να μεταφερθούν δύο 16χρονοι μετά από περιστατικό που σημειώθηκε στην Επανομή, στον ποταμό. Κατά τη διάρκεια της χρήσης της θαλάσσιας εγκατάστασης, δύο ανήλικοι συγκρούστηκαν, λέει, μεταξύ τους. Σε θαλάσσια παιδική χαρά. Έφτασε το ΕΚΑΒ, εξέτασε τους δύο 16χρονους, αποφασίστηκε η διακομιδή τους στον Παπαγεωργίου, υποβλήθηκαν στις απαραίτητες εξετάσεις. Αποχώρησαν ευτυχώς από το νοσοκομείο με τους γονείς τους. Για το περιστατικό έχει ενημερωθεί η λιμενική αρχή της Μηχανιώνας.

0: Λοιπόν, έχουμε τον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς για αύριο Σάββατο. Δύσκολα τα πράγματα. Η Θεσσαλονίκη μας θα είναι και η Χαλκιδική στη κατηγορία κινδύνου 3, υψηλή για εκδήλωση φωτιάς. Και το 90% της χώρας αύριο είναι στην κατηγορία κινδύνου 3 υψηλή. Βλέπω μπροστά μου ένα χάρτη ο οποίος είναι στο 90% κίτρινος, οπότε χρειάζεται τεράστια προσοχή. Ήρθε η ώρα να πάμε να κάνουμε τη βόλτα μας στην επικαιρότητα. Από τις 31 Αυγούστου αναμένεται να εμφανιστούν στα ράφια το σούπερ μάρκετ τα ειδικά ταπελάκια που θα ενημερώνουν εμάς τους καταναλωτές για τις μειωμένες τιμές. Η πρωτοβουλία αφορά βασικά προϊόντα καθημερινής ανάγκης, με τις μειώσεις να ξεκινούν τουλάχιστον από 5% και να έχουν στόχο την ανακούφιση των οικοκυριών από το αυξημένο κόστος αγορών.
1: Πολλές εκατοντάδες κωδικοί προϊόντων έχουν ήδη ενταχθεί στη Συμφωνία Κυρίων για μειώσεις τιμών σε βασικά είδη σούπερ μάρκετ, όπως αποκάλυψε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος μιλώντας στην εκπομπή του Open 10 Παντού.
2: Σημασία έχει να είναι προϊόντα τα οποία είναι μαζικής κατανάλωσης, άρα αφορούν το μέσο ελληνικό νοικοκυριό, τη μέση ελληνική οικογένεια. Ήδη η διαδικασία αυτή είναι σε πλήρη εξέλιξη με πολλές εκατοντάδες κωδικών. Δεν έχει σημασία ο ακριβής αριθμός, γιατί αυτό είναι σε μια ongoing διαδικασία, εξελίσσεται διαρκώς.
3: Είναι εκεί στο 5-10%.
2: Όχι, δίνουν και μεγαλύτερες.
3: Δίνουν και διψήφιες.
2: Δίνουν και διψήφιες και σε μερικά προϊόντα δίνουν πολύ σημαντικές.
1: Τα στοιχεία της Eurostat για μειώσεις τιμών στα τρόφιμα κατά 2,3% από τον Ιούνιο στον Ιούλιο δείχνουν, είπε ο κύριος Θεοδωρικάκος, πως η συμφωνία που έγινε στα τέλη Ιουνίου με λιανεμπόριο και βιομηχανία τηρείται, διευκρινίζοντας πως τα ταμπελάκια για τις μειώσεις τιμών στα ράφια των σούπερ μάρκετ θα ξεκινήσουν να εμφανίζονται από τη Δευτέρα 31 Αυγούστου.
2: Την επόμενη εβδομάδα θα προχωρήσουμε σε ανακοινώσεις, καθώς προς το τέλος της επόμενης εβδομάδας θα έχει οριστικοποιηθεί η λίστα των προϊόντων και το ποσοστό της έκπτωσης. Η πρωτοβουλία θα αρχίσει την μεθεπόμενη εβδομάδα, 31 Αυγούστου, 1 Σεπτεμβρίου.
1: Σωστά. Ωραία. Η συμφωνία προβλέπει μειώσεις από 5% για 2+2 μήνες, δηλαδή από Σεπτέμβριο έως τα Χριστούγεννα, στις κατηγορίες νοπό κρέας, γάλα, γιαούρτι, τυρί, αυγά, ψωμί, αλεύρι, ζυμαρικά, ρύζι, όσπρια, ελαιόλαδο, σπορέλαια, βούτυρο και μαργαρίνες, βρεφικό γάλα, παιδικές τροφές, καφές, δημητριακά, σοκολάτα, μπισκότα, αναψυκτικά, καθαριστικά, προϊόντα προσωπικής υγιεινής, αλλά και σχολικά είδη.
4: Οι καταναλωτές δυστυχώς πιέζονται ποικιλοτρόπως και αυτή η πίεση που δέχονται αποτυπώνεται σε όλες τις δημοσκοπήσεις, σε όλες τις έρευνες που γίνονται.
5: Η περιφέρεια δεινοπαθεί. Τα βγάζει δύσκολα πέρα και υπάρχουν συμπολίτες μας που δεν τα βγάζουν πέρα.
6: Ό,τι και να λέει ο κύριος Θεοδωρικάκος, με κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία, οι τιμές θα πέσουν μόνο με τη βοήθεια του Θεού. Διότι από αυτή την κυβέρνηση μόνο ο Θεός μπορεί να μας φυλάξει και μόνο ο λαός μπορεί να μας απαλλάξει στις επόμενες εκλογές.
7: Το success story που περιγράφει η κυβέρνηση αποδεικνύεται κάθε μέρα fake news και αποδεικνύεται τόσο στη βιωμένη πραγματικότητα της κοινωνικής πλειοψηφίας, όσο πλέον και στους αριθμούς.
0: Την ίδια ώρα, η εκτόξευση των τιμών στα καύσιμα προκαλεί έντονη ανησυχία και αγανάκτηση στους οδηγούς που βλέπουν το κόστος μετακίνησης να αυξάνεται καθημερινά. Η κατάσταση πιέζει ακόμη περισσότερο τα νοικοκυριά και τους επαγγελματίες που εξαρτώνται από το αυτοκίνητο, με πολλούς να δηλώνουν πλέον ότι δυσκολεύονται να ανταποκριθούν στα έξοδα.
8: Μέση είναι φωτιά, η αλήθεια είναι. Ειδικά για οικογένειες με πιτσιρίκια. Αν δεν είχε μπει το δώρο, θα έμενα με 20 ευρώ.
9: Οι τιμές έχουν ξεφύγει.
10: Συνεχίζεται το ράλι στις τιμές των καυσίμων, με τους πολίτες να περιορίζουν τις μετακινήσεις τους για να αντιμετωπίσουν το μεγάλο κόστος. Η κατάσταση στη Μέση Ανατολή κρατά ψηλά τη διεθνή τιμή του πετρελαίου, χωρίς να αφήνει περιθώρια αισιοδοξίας, με το ψυχολογικό όριο των 2 ευρώ στην αμόλυβδη να σπάει σε πολλές περιοχές της χώρας.
11: Αν οι εξελίξεις είναι αρνητικές, δηλαδή επαληθευτεί το αρνητικό σενάριο και δεν πάμε σε μια πρόσκαιρη συμφωνία πάλι, είναι σίγουρο ότι θα ξεφύγει η κατάσταση. Δηλαδή, ξαναδούμε πάλι το πετρέλαιο να φτάνει τα 100 δολάρια.
12: Ακριβή. Βέβαια. Αφού αντίστοιχα στο εξωτερικό δεν είναι τόσο, δεν είναι τόσο η βενζίνη.
13: Είναι στα ύψη. Κάθε εβδομάδα είναι και χειρότερα. Φωτιά και λαύρα.
14: Ξανανεβαίνουν οι τιμές των καυσίμων με τις διεθνείς εξελίξεις να πιέζουν την αγορά. Οι πολίτες είναι αγανακτισμένοι καθώς βλέπουν τις τιμές να ανεβαίνουν κάθε μέρα και περισσότερο.
10: Ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, μιλώντας στην εκπομπή του Open 10 Παντού με την Έφη Κουτσοκώστα και τον Γιάννη Φόσχολο, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να παραταθεί η επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης.
2: Χρηματοδοτήσαμε με 15 με 20 cents του ευρώ το diesel, γιατί αυτό σχετίζεται και με τον πληθωρισμό. Βάλαμε πλαφόν στα βενζινάδικα. Πιθανότατα θα χρειαστεί και εδώ να παρατείνουμε μέτρα. Αυτή την ώρα που μιλάμε, το diesel χρηματοδοτείται από τα ίδια τα διελιστήρια με 5 cents
3: και, 10
2: και από την κυβέρνηση cent. Με 10. Θα πρέπει να το δούμε, διότι αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, θα πρέπει να μετρήσει κανείς ποιες είναι οι συνέπειες στον πληθωρισμό.
15: Σημερινές τιμές από τη Γερμανία. Χρύσα, για δες εδώ, σου θυμίζουν κάτι αυτά τα νούμερα. 2,14, 2,15, 2,06, ο Γερμανός πολίτης.
10: Οι ανατιμήσεις στα καύσιμα πυροδοτούν σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση.
16: Η Ελλάδα έχει το δεύτερο μεγαλύτερο πακέτο σε ό,τι αφορά τη στήριξη της αγοράς, της οικονομίας, σε σχέση με το ΑΕΠ, συγκριτικά με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν είμαστε μια μέρημνη όπως η αντιπολίτευση επιδιώκει να παρουσιάσει κυβέρνηση απέναντι στα προβλήματα.
5: 8 χρόνια κυβέρνηση οδεύουμε και συζητάμε συνέχεια για τα ίδια πράγματα. Για τη στεγαστική κρίση, για την κρίση στην ενέργεια, για την ακρίβεια.
7: Το success story που περιγράφει η κυβέρνηση αποδεικνύεται κάθε μέρα fake news και αποδεικνύεται τόσο στη βιωμένη πραγματικότητα της κοινωνικής πλειοψηφίας όσο πλέον και στους αριθμούς.
10: Οι πρατηριούχοι προειδοποιούν ότι ακόμα και άμεσα να τελειώσει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή θα χρειαστεί τουλάχιστον ένας χρόνος για να επανέλθουν οι τιμές σε φυσιολογικά επίπεδα.
0: Τώρα αρνητική είναι η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας για την επαναφορά τόσο του 13ου αλλά και του 14ου μισθού στο δημόσιο. Η κυβέρνηση κλείνει τη σχετική συζήτηση, επικαλούμενη κόστος περίπου 4 δισεκατομμυρίων ευρώ, ενώ τα συνδικαλιστικά όργανα των δημοσίων υπαλλήλων επιμένουν στην επαναφορά τους.
17: Αρνητική είναι η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας αναφορικά με το αίτημα επαναφοράς δώρων και επιδομάτων αδείας στο δημόσιο, καθώς κρίνει ότι η περικοπή τους είναι συνταγματική. Η απόφαση του δικαστηρίου ελήφθη με γνώμονα, όπως αναφέρεται στο σκεπτικό, τη δημοσιονομική πορεία της χώρας.
18: Δικαιολογείται κατά το δικαστήριο η διαχρονική στάση του νομοθέτη στο επίμαχο ζήτημα και από λόγους δημοσίου συμφέροντος αναγόμενου στη δημοσιονομική ευστάθεια της χώρας. Δεν προέκυψε ότι τίθεται σε κίνδυνο η αξιοπρεπής διαβίωση των μισθοδοτούμενων από τη μη χορήγηση των επίμαχων επιδομάτων.
5: Δεν θα υπάρξει, λέει, δημοσιονομική ευστάθεια. Και απλώς αναφέρουν, επαναλαμβάνουν την απόφαση της κυρίας Ακελαρομπούλου του 19. Είναι ο μέσος μισθός των δημοσίων υπαλλήλων ή 1.200, μπορεί να ζήσει αξιοπρεπώς χωρίς τα δώρα. Και είναι απαράδεκτο.
17: Τα δώρα και τα επιδόματα αδεία στο δημόσιο είχαν καταργηθεί με μνημονιακό νόμο το 2012. Το ζήτημα της επαναφοράς τους τέθηκε εκ νέου με αγωγή ενός δημοσίου υπαλλήλου αλλά και της ΑΔΔ στο Διοικητικό Πρωτοδικείο της Αθήνας, με το σκεπτικό ότι υπήρχε παράληψη του νομοθέτη κατά το διάστημα 2023-2024, ότι δηλαδή θα έπρεπε από τότε να έχουν επανέλθει τα δώρα και τα επιδόματα αδείας.
5: Να λέει το ΣΤΕ, πέρα από κάθε επαφή με την πραγματικότητα, ότι αυτή τη στιγμή οι δημόσιοι υπάλληλοι μπορούν να έχουν αξιοπρεπές επίπεδο διαβίωσης όταν έχουμε μαζικές παραιτήσεις. Οι μισθοί στο δημόσιο είναι από 10-15 έως 30% χαμηλότεροι από τους επίσης χαμηλότερους.
19: Πόσος είναι, κύριε Πετρόπουλε, μπορείτε να μας δώσετε μια εικόνα για τους μισθούς στο δημόσιο τομέα, από πόσο μέχρι πόσο μπορεί να φτάσει?
5: Να σας πω χαρακτηριστικά ότι ένας πρωτοδιόρος εκπαιδευτικός παίρνει 830 ευρώ καθαρά. Να σας πω ότι ένας επιμελητής β' γιατρός παίρνει 1.300.
17: Η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας που κρίνει συνταγματικές τις περικοπές των δώρων προκαλεί πολιτική αντιπαράθεση.
20: Αυτό το οποίο λέμε 13η σύνταξη, 13ος μισθός, έχει 4 δις κόστος. Επειδή υπάρχει ένας πολύ σημαντικός δημοσιονομικός χώρος, τον οποίο έχουμε δημιουργήσει και θα το δούμε στο τελικό του εύρος με τα έσοδα και το τελικά του Αυγούστου από τον τουρισμό αλλά και την πορεία του προϋπολογισμού, θα κάνουμε πολύ ισχυρές παρεμβάσεις.
5: Οι συμπολίτες μας δεινοπαθούν. Τι έχετε κάνει? Θα κάνετε καμιά στιγμή αυτοκριτική? Θα δείτε, είσαστε μέσα στην κοινωνία ή έξω από αυτήν?
7: Η κυβέρνηση απλά μας αφηγείται μια εξειδικευμένη εικόνα που όλα είναι τέλεια, ενώ κάθε μέρα βλέπουμε ότι τραγκαλίζεται καθημερινά η οικονομία.
17: Η ολομέλεια του ανώτατου δικαστηρίου έκρινε ότι ορθώς δεν γίνεται η επαναφορά 13ου και 14ου μισθού στο δημόσιο και ότι ο νομοθέτης δεν έχει παραβιάσει ούτε το Σύνταγμα ούτε το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Τώρα σε ένα άλλο θέμα το οποίο προκαλεί πονοκέφαλο ειδικά τους θερινούς μήνες. Έχουμε και τον χειμώνα κολυμβητές, μειωμένη φέτος η πνιγμή, αλλά το πρόβλημα ακόμα υπάρχει. Άνω των 60 το 80% των θυμάτων.
21: 60χρονη γυναίκα στα Χανιά παλεύει με τα κύματα. Στο συγκλονιστικό βίντεο, ο ναυαγοσώστης δίνει μάχη για να τη σώσει. ή άνω των 60. Εξακολουθούν να είναι η πιο ευάλωτη ομάδα, καθώς οι περισσότεροι πνιγμοί στην Ελλάδα αφορούν σε αυτές τις ηλικίες.
1: Το 80% των ανθρώπων που χάνει τη ζωή του στις θάλασσές μας είναι τα άτομα άνω των 60 και κυρίως άνω των 70. Συνήθως οι μεγαλύτερες ηλικίες επισκέπτονται την παραλία για να κολυμπήσουν αρκετά πρωινές ώρες. Όμως είναι και οι ώρες συνήθως που δεν υπάρχει ναυαγοσώστης.
21: Οι ειδικοί κρούν το καμπανάκι και κάνουν συστάσεις για ασφαλή κολύμβηση.
4: Οι ηλικιωμένοι να συνοδεύονται από κάποιον οικείο τους ή να είναι ενήμεροι κάποιος δικός τους άνθρωπος από την οικογένειά τους ακριβώς που βρίσκονται. Εννοείται ότι οι ηλικιωμένοι πρέπει να πάνε σε παραλίες με την ναυαγοσωστική κάλυψη, ώστε αν χρειαστούν κάτι, αν νιώθουν κάποια αδυναμία, αν έχουν προϋπάρχοντα προβλήματα υγείας, να σπέψει ο ναυαγοσώστης να τους βοηθήσει.
21: Πάντως, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία του 2026, καταγράφηκε μείωση στα περιστατικά πνιγμών στη θάλασσα.
1: Υπάρχει μείωση 50 ανθρώπων. Ένα πολύ πολύ σημαντικό γεγονός. Για πρώτη φορά παρατηρούμε τέτοια μείωση.
21: Τον Ιούνιο και τον Ιούλιο του 2026 καταγράφηκαν συνολικά 139 πνιγμοί εναντί 192 την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Οι ειδικοί δίνουν οδηγίες προκειμένου η κολύμβηση να είναι απόλαυση και όχι κίνδυνος.
22: Οι γονείς στα παιδάκια τους πρέπει να τα προσέχουν, είτε φοράνε μπρατσάκια είτε όχι, να έχουν το νου τους να είναι κοντά πάντα.
23: Δεν τρώμε και πίνουμε και την ώρα της πέψης ζαλισμένη, μεθυσμένη, να μπαίνουμε μέσα στο νερό και να κολυμπάμε έντονα. Δεν κολυμπάμε όταν υπάρχει τρομερά έντονος ήλιος, έχοντας το κεφάλι συνεχώς έξω από τη θάλασσα, ώστε να κινδυνεύουμε να ζαλιστούμε μόνο και μόνο από την έντονη έκθεση στον ήλιο. Και βεβαίως προσπαθούμε να έχουμε σωστή καλή υγεία κάνοντας όλες τις προληπτικές εξετάσεις.
21: Γιατί ένα ασφαλές μπάνιο δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα πρόληψης.
24: Ώρα Ελλάδος, 1:30. Ώρα για νέα, αξεπέραστη γεύση και τσαπομαγιονέζας από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.
0: Σύντομη διακοπή για διαφημίσεις, σε λίγο και πάλι μαζί.
25: Status FM. Σταθμός. Στους 107.7.

0: αγάπη μου, σήμερα θέλω μακαρόνια φουρνού με μπόλικο παραδοσιακό κολλιός από πάνω. Ή μάλλον σπιτική πίτσα με παραδοσιακό κολλιός. Ή όχι, ριζότο με παραδοσιακό κολλιός.
1: Γιώργο, τυρί το πας να μείνεις νηστικός, ε? Να σου κάνω δύο τοστάκια με παραδοσιακό κολλιός μέχρι να αποφασίσεις.
2: Παραδοσιακό τυρί κολλιός. Το αγελαδινό ημίσκληρο τυρί με πλούσιο άρωμα και μοναδική γεύση που πρωταγωνιστεί σε κάθε συνταγή. Κολλιός. Γεύσου την κάθε στιγμή.
3: Οι εκπτώσεις συνεχίζονται στα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living. Αυτό το καλοκαίρι ανανέωσε το χώρο σου με έπιπλα Μαρμαρίδης. Καλοκαιρινές εκπτώσεις έως 50% σε μοναδικά έπιπλα για όλο το σπίτι. Επισκέψου τώρα τα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living ή μπες στο epipla.gr.
4: Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος. Προγράμματα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Τηλέφωνο 2130 278 279.
5: Υπάρχει μια στιγμή που δεν αποφασίζεις απλώς πού θα σπουδάσεις. Αποφασίζεις ποιος θέλεις να γίνεις. Στο AFS University of Science and Technology μαθαίνεις να σκέφτεσαι, να ερευνάς και να καινοτομείς. Αμερικανικές σπουδές στη Θεσσαλονίκη σε συνεργασία με το Iowa State University για μια διεθνή επαγγελματική σταδιοδρομία. Οι αιτήσεις για το πρώτο ακαδημαϊκό έτος ξεκίνησαν. Διαθέσιμες υποτροφίες. Μάθε περισσότερα στο afsuniversity.edu.gr.
6: Καλοκαίρι, ουζάκι, τσιπουράκι και νόστιμα με ζεδάκια. Και το τραπέζι πρέπει οπωσδήποτε να έχει πιπεράκια. Τα θέλετε τηγανιτά, μια χαρά. Τα θέλετε ψητά, μια χαρά. Τα θέλετε σπεντζοφάι ή ομά, τέλεια. Αρκεί να είναι πιπεράκια μπακάλικα άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
7: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
8: Διαλεκτό κλασικό ελαιόλαδο 1 λίτρο, 4,99. Το στάκι φιλέτο γαλοπούλας βραστό καπνιστό το κιλό, 7,49.
7: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
8: Διξάν πλυντηρίου σκόνη 68 μεζούρες και υγρό 70 μεζούρες ή 64 μεζούρες, 9,99. Σουπλίνα ελιξίρ συμπυκνωμένο μαλακτικό 52 μεζούρες, 2,99.
7: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
8: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Φίξελα σκουτί 12x330ml, 8x4 δώρο, 7,99.
7: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
9: Για κορυφαίες επιδόσεις και ασφάλεια, ελαστικά Tomcat. Σχεδιασμένα να προσφέρουν εξαιρετικό κράτημα σε κάθε δρόμο. Εξασφαλίζουν άνεση στον ιδιώτη και σιγουριά στον επαγγελματία. Ελαστικά Tomcat. Ιδανικός συνδυασμός ποιότητας τιμής με γραπτή εγγύηση ενός έτους. Ελαστικά Tomcat. Ασφάλεια και οικονομία. Εισάγονται και διανέμονται σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα από την Ακρίτας. 30 χρόνια δημιουργούμε σχέσεις εμπιστοσύνης.
3: Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει κάθε Κυριακή από τις 5 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Ενημέρωση, πληροφορίες και διαγωνισμοί. Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει από παντού. Εκπομπή Σταθμός κάθε Κυριακή. Με καλή μουσική και ακόμη καλύτερη διάθεση.
10: Νεφέλες.
11: Διογένης Δασκάλου.
10: Είμαι το άδικο και έγινα πράξη.
11: Αριστοφάνης.
10: Παρών, διπεθέσερων και κανείς απών.
11: Θέατρο Κήπου, για μία και καμία.
10: Στις 24 Αυγούστου, μια κωμωδία απνευστή που την σκηνοθέτησε η Εύη Σαρμή. Χωρικά διασκευή είναι ο Στάθης ο Παχίδης με μπριλάντε μουσική.
11: Προπόληση more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.
12: Φίλοι, λίγο καλοκαίρι ακόμα! Με τιμές θαύμαστον Κάντζα. Λουκουμάς μόνο 94 λεπτά. Παιδικά δημητριακά Nutri-Valley 375 γραμμάρια 2,49.
13: Shell Energy Drink μόνο 55 λεπτά. Pepsi 1,5 λίτρου 1,33. Και Kaiser Beer κουτάκι η εξάδα μόνο 4,99.
12: Γεια, συνέχισε!
13: Μέχρι την Τετάρτη, λουκάνικα χωριάτικα μόνο 6,50 το κιλό. Και από Πέμπτη έως Σάββατο, κοτόπουλο Αμβροσιάδη μόνο 2,89 το κιλό.
12: Έτσι κρατάει το καλοκαίρι, φίλοι.
13: Supermarket Kansas.
12: Για ένα καλοκαίρι θαύμα.
14: Στ, Στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. 46 λεπτά δείχνει το ρολόι ότι είμαστε μετά τη μία. Στον στάτους 107 και 7 συντονισμένοι. Τελείωσε και το πρόβλημα. Δεν έχουμε πλέον στη Μουδανιών ούτε στη Περιφερειακή. Στο 6908-357-800 στέλνετε τα μηνύματά σας. Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες αναβάθμισης των κοινόχρηστων χώρων υγιεινής στη Δημοτική Αγορά του Φίνικα, στην Καλαμαριά, στο πλαίσιο παρεμβάσεων που πραγματοποιεί ο Δήμος. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η παρέμβαση κρίθηκε αναγκαία, καθώς οι κοινόχρηστοι χώροι υγιεινής είχαν υποστεί επανειλημμένα βανδαλισμούς. Για το λόγο αυτό, ο Δήμος Καλαμαριάς απευθύνει έκκληση στους καταστηματάρχες αλλά και τους επαγγελματίες της δημοτικής αγοράς, τους οποίους η συγκεκριμένη υποδομή εξυπηρετεί καθημερινά, να συμβάλλουν στη προστασία και τη διατήρησή της, ώστε να μην ξαναέχουμε τέτοια προβλήματα.

Νέες εντυπωσιακές φωτογραφίες με λήψη από drone αποτυπώνουν την πρόοδο των εργασιών στο έργο του Flyover. Οι εργαζόμενοι δουλεύουν πυρετοδός, τα εργοτάξια όλο ένα και επεκτείνονται, ενώ ήδη η περιψωμένη λεωφόρος ταχείας κυκλοφορίας, για να το λέμε και σωστά, παίρνει μορφή, με τις πρώτες γέφυρες να σχηματίζονται πάνω από την περιφερειακή οδό. 7,6 χιλιόμετρα κατασκευάζεται πάνω από τη σημερινή ανατολική περιφερειακή. Ο προγραμματισμός είναι να παραδοθεί το 2027 και πιο συγκεκριμένα τον Μάιο του 2027.

Και έχουμε το δρόμο για τη φυλακή που πήρε ο 31χρονος που κατηγορήθηκε ότι μαχαίρωσε την 25χρονη που γνώρισε μέσω διαδικτυακής εφαρμογής μέσα στο σπίτι του στη Θεσσαλονίκη τα ξημερώματα της Πέμπτης. Το λέγαμε και χθες συνεχώς εδώ και το πρωί και στην απογευματινή μας εμφάνιση. Ο κατηγορούμενος, ο οποίος διώκεται για απόπειρα ανθρωποκτονίας, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία, απολογήθηκε σήμερα ενώπιον του ανακριτή και με τις εξηγήσεις που έδωσε κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος. Ο ίδιος επέμεινε στον ισχυρισμό του ότι η νεαρή γυναίκα ήταν εκείνη που επιχείρησε πρώτα να του επιτεθεί με το μαχαίρι όταν την έπιασε να προσπαθεί να του αφαιρέσει ένα ρολόι. Είχε γνωρίσει τη γυναίκα μέσω διαδικτυακής εφαρμογής, συναντήθηκαν στο διαμέρισμά του στις 40 κλισιές με σκοπό να συνευρεθούν ερωτικά. Τι να πεις και γι' αυτό. Λοιπόν, πάμε ξανά στους δρόμους της Θεσσαλονίκης. Καθώς οδεύουμε προς τις 2 το μεσημέρι, δεν έχουμε προβλήματα. Στα διόδια των Μαλγάρων, ωστόσο, έχουμε αρκετές καθυστερήσεις και στην κυκλοφορία προς την Πιερία και στην κυκλοφορία προς την Θεσσαλονίκη μας. Σας αποχαιρετώ. Να είστε καλά, να περάσετε υπέροχα. Τελευταίο έτσι Σαββατοκύριακο μέχρι να επιστρέψουμε όλοι στους κανονικούς μας ρυθμούς, τουλάχιστον εδώ για τη Θεσσαλονίκη. Υπενθυμίζω ότι ξεκινάει σιγά σιγά και η έκθεση. Θα μας βρείτε εκεί στην 90η έκθεση, στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη, στη γνωστή μας Γιάφκα, όπως συνηθίζω να λέω, περίπτερο 16 και stand 1. Έτσι κι αλλιώς θα μάθετε πολλά περισσότερα και εδώ από τον αέρα του Στάτους 107 και 7. Καλό σας υπόλοιπο, καλό Σαββατοκύριακο με όσους δεν θα τα πούμε τόσο στο υπόλοιπο της ημέρας που θα είμαστε εδώ φυσικά στις επάλξεις μπροστά από τα μικρόφωνα του Στάτους 107 και 7 και το Σαββατοκύριακο που θα έχουμε και τις ζωντανές μας εκπομπές. Καλή σας συνέχεια.

0: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
1: Φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
2: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
3: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
2: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
4: Και αν η πόλη σου μπορούσε να γίνει πιο εύκολη? Με το Easy Bike έχεις δωρεάν πρόσβαση σε κοινόχρηστα ποδήλατα κάθε στιγμή. Σε δήμους όπως Καλαμαριάς, Θέρμης, Πηλέας Χορτιάτη, Παύλου Μελά, Κορδελιού Ευόσμου, Αμπελοκήπων Μενεμένης και πολλούς ακόμη. Μετακινήσου έξυπνα, γρήγορα, οικονομικά, χωρίς άγχος και με σεβασμό στο περιβάλλον. Easy Bike. Η πόλη στα πόδια σου. Κατέβασε την εφαρμογή Easy Bike και ξεκίνα σήμερα.
5: Μίδια του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
6: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μίδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
5: Μίδια.
6: 10 Σεπτεμβρίου, Θεσσαλονίκη. Θέατρο Δάσους.
5: Προπόληση ticketservices.gr.
7: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.
8: Για κάθε έργο, κάθε επισκευή και εργασία, σε σπίτια ή επιχειρήσεις, τα Higher Shops, τα πιο εξοπλισμένα καταστήματα, είναι δίπλα σε κάθε επαγγελματία και συνεργείο. Μέσα από μια τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα και εργαλεία, αναλαμβάνουν να νοικιάσουν εξοπλισμό για την άμεση εξυπηρέτηση του επαγγελματία. Ασφαλτοκόφτη, κομπρεσέρ, μπετονιέρα, μηχάνημα λίανσης δαπέδου, τριβείο ξύλινου δαπέδου και αμέτρητες ακόμα επιλογές. Higher Shops και highershops.gr. Τηλέφωνο 2310-551-700.
9: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
10: Διαλεκτό κλασικό ελαιόλαδο 1 λίτρο, 4,99. Το στάκι φιλέτο γαλοπούλας βραστό καπνιστό το κιλό, 7,49.
9: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
10: Διξάν πλυντηρίου σκόνη 68 μεζούρες και υγρό 70 μεζούρες ή 64 μεζούρες, 9,99. Σουπλίνα ελιξίρ συμπυκνωμένο μαλακτικό 52 μεζούρες, 2,99.
9: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
10: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Φίξελα σκουτί 12x330ml 8x4 δώρο, 7,99.
9: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
11: Στις σύγχρονες απαιτήσεις και στον ανταγωνισμό της αγοράς, η θαλαμοδομή είναι η λύση. Μελέτη και κατασκευή ψυχτικών θαλάμων με πάνελ πολυουρεθάνης, διαμόρφωση χώρων επεξεργασίας τροφίμων σύμφωνα με τις προδιαγραφές HASP και τις απαιτήσεις του ΕΦΕΤ. Θαλαμοδομή, εμπόριο πάνελ πολυουρεθάνης, εισαγωγή και εμπορία πορτών ψυχτικών θαλάμων. Με επιλεγμένα υλικά από την εγχώρια και την παγκόσμια αγορά και εξειδικευμένη εργασία στην κατασκευή ψυγείων ελεγχόμενης ατμόσφαιρας. Θαλαμοδομή, θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις άνωθεν περιφερειακής Ευόσμου. Ηλεκτρονικά στο www.thalamodomi.gr και στο τηλέφωνο 2314 024 161.
12: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.

0: χρώματα, αρώματα, γεύσεις, εμπειρίες. Έλα μαζί με το Greco's Travel να ζήσουμε τις χίλιες και μία νύχτες στο μαγευτικό Μαρόκο. Αυτοκρατορικές πόλεις, πολύχρωμα παζάρια, η έρημο Σαχάρα, παραδοσιακές αγορές και εικόνες που θα θυμάσαι για μια ζωή. Προγράμματα 6 έως 10 ημερών από μόλις 1095 ευρώ. Greco's.gr. Ταξίδεψε στο Μαρόκο με τους ειδικούς. Κάλεσε τώρα στο 2310 55 55 56.
1: Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα smoothies Altera είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, White Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. Τέσσερις μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Smoothies Altera. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας.
2: Φαντάσου το εκθεσιακό σου περίπτερο μέσα σε μια βαλίτσα. Με τα 100% ελληνικά Valis Frames, η συμμετοχή σου σε εκθέσεις και συνέδρια γίνεται παιχνίδι. Ένα φορητό frameless σύστημα αλουμινίου που στήνεις μόνος σου, αλλάζεις διαστάσεις και ανανεώνεις τα υφασμάτινα γραφικά. Τέλος τα περιττά έξοδα. Αγόρασε μία φορά ή νίκιασε το σύστημα Valis Frames για κάθε διοργάνωση σε Ελλάδα και εξωτερικό. Valis.com.gr. Η εκθεσιακή σου παρουσία παντού μαζί σου. Valis. Και μην αμφιβάλλεις.
3: Γοητευτικός, απαιτητικός, απόλυτος όταν πρέπει. Γνωρίζει τι θέλει για την περιποίησή του και πώς θα το αποκτήσει.
4: Aren Men's Grooming. Η ανδρική σειρά που απαντάει στις ανάγκες του σύγχρονου άντρα για εξεζητημένο grooming.
3: Δυναμική, πολύπλευρη και αυθεντική, όπως κάθε τέλειος άντρας. Aren Men's Grooming της Farcom Professional.
4: Αποκλειστική διάθεση σε barber shops και επιλεγμένα κομμωτήρια.
5: Στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM.
0: Στάτους FM. Χαμηλώνουμε τη μουσική όταν υπάρχει λόγος.

στα χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλαβος μου. Από μηχανής

0: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Καιρός για χρωμοδομή.
2: Χρωμοδομή. Η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Η ηλιοφάνεια αναμένεται αύριο Σάββατο στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Οι άνεμοι θα πνέουν από διάφορες διευθύνσεις ασθενείς. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 36 βαθμούς. Μέγιστη θερμοκρασία αύριο το μεσημέρι στην Κατερίνη 33 βαθμοί, στον Πολύγυρο 32, στο Κιλκής 37, στα Γιαννιτσά επίσης 37, στη Βέρεια και στις Σέρες 36 βαθμοί. Στη Δυτική Μακεδονία, στην Καστοριά και τα Γρεβενά, ο υδράργυρος θα φτάσει στους 36 βαθμούς.
2: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
3: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
2: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
3: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο, χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάν' το μόνος σου, όπως σου αρέσει. Εύκολα.
2: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
4: Εδώ ολοκληρώθηκε η πρόγνωση του καιρού από τον Στάτους στις 3. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
5: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε χοιρινές πανσέτες μόνο με 4,59 το κιλό. Σπανακοπιτάκια 1 κιλό μόνο με 1,99. Παγωτό καϊμάκι 2 λίτρα μόνο με 3,99. Dixan υγρό μεγάλη συσκευασία 86 μεζούρες μόνο με 9,99. Παντέν σαμπουάν μόνο με 2,99. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
6: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
7: Φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
8: Μαλλιάρης παιδεία σχολικά.
9: Ποιότητα, ποικιλία, εξυπηρέτηση.
8: Τσάντες, τετράδια, κασετίνες και βιβλία με τις καλύτερες τιμές.
9: Μαλλιάρης παιδεία σχολικά.
8: Τα εξειδικευμένα βιβλιοπωλεία της Θεσσαλονίκης σε σχολικά είδη και βιβλία. Κοντά στο μαθητή όλο το χρόνο.
9: Μαλλιάρης παιδεία. Δημητρίου Γούναρη 39 Καμάρα και στην Ευκαρπία 25 Μαρτίου 51.
10: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. Έκθεση Ενέργεια Tech 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press. Χορηγός της εκπομπής Status Vo με το Διογέννη Δασκάλου, τα πιπέρα και μπακάλικα.
11: Στη ζωή μου έχω δοκιμάσει πολλούς μεζέδες, αλλά αυτός ο μεζές από τις Σέρες δεν παίζεται. Πιπεράκια μπακάλικα άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
12: Καλησπέρα, παιδιά!
13: Είναι ένα αντίγραφο της Αρτέμιδος, η οποία είναι νικηφόρος και ευθύπολος.
12: Είστε έτοιμοι για μιούτ?
13: Ακριβώς όπως εσύ.
14: Μπορούμε να πούμε με σιγουριά,
12: ναι,
14: ότι χωρίς Μενδώνη δεν τελειώνει.
15: Άρα όλα αυτά τα οποία θα παρακολουθήσετε τώρα είναι οι επίσημες μαρτυρίες. Μισό
16: λεπτό. Ένα
15: στο οποίο αναφέρεται.
17: Γαμάς.
18: Πού σε Άρη, μια μερίδα ξυλόλιο πιάσε. Hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey.
1: τέτοια στα καλά καθούμενα. Γιατί είπαμε, άμα κάτσε και περιμένεις, κάτσε το πάει και γύρνα. Άμα δεν το δημιουργήσεις εσύ το κέφι. Και είμαι φουλ σε μιλάω. Φουλ του φουλ και ρε βαΐα τσίπουρο δεν πήρω.
17: Ξυλόλιο μόνο.
1: Μόνο ξυλόλιο. Χωρίς λιγάνι σου, παρακαλώ πολύ. Και να σας δω, είμαι ο φανταστικός Διογέννης Δασκάλος. Εγώ φταίω ρε η Βυργενία, τα λέει και εγώ το παίρνω και το κάνω μαστίχα, εννοείται. Έχω πράγμα σήμερα. Καταρχήν, πού βρίσκεται το βουνό Τσεκούρι, ξέρεις?
17: Δίπλα στο βουνό Βρεπάνη.
1: Ήμουνα σίγουρο ότι θα τη. Ρε, εσύ, άμα δεν ξέρεις, μην κάνεις ότι ξέρεις. Τι είσαι, Έλληνας?
17: Εδώ σφύρει καλό Βρεπάνη.
1: Δεν μπορώ να τις δει. Λοιπόν, το βουνό Τσεκούρι είναι στην Τεχεράνη. Στην Τεχεράνη, εκεί που θα γίνει το νέο πυρηνικό εργοστάσιο. Είσαι στην πληροφορία σε. Δηλαδή, άμα δεν έρθω εγώ, απορώ πως. Τι λέτε όλη τη μέρα, ρε παιδί μου. Απορώ. Απορώ και ξύνομαι. Εξίσταμε. Εξίσταμε. Τι ιδέα, το βρίσκα.
17: Δεν το βρήκε το Τσεκούρι.
1: Καλά, πλάκα. Βουνό Τσεκούρι, λέμε. Εντάξει, ξέρει στα βαλκανικά. Το βουνό ξέρει πώ είναι. Πούτσα. Έτσι θα πει η εξοχή. Δηλαδή τώρα είναι στα Ιουγκοσλάβικα, είναι στα Σέρβικα, είναι στα Κροάτικα. Αλλά έτσι λέγεται. Τι εγώ φταίω. Έχω και τούρτα Αλέξα από τα γενέθλια του. Έχω που έσβηνε τα κεράκια ο Δούκας για να κάνει τον καλό. Έχω και Ακρίτα έχω για την Ελλάδα. Και τι δεν λέει ο στόμας της που λένε ο Πάσχας, ο Σκαμπός. Λοιπόν και Γεωργιάδη έχω πολύ ωραίο. Και το Μίκη του Ουρανομίκη τα γενέθλια έχω. Και Κυριαζίδη ο οποίος χάνει λάδια με τη Σέσουλα, δεν το συζητάμε. Γιατί πήγες να πεις κάτι, το έκανες σαν τα μούτρα σου λένε. Λίγο να βουτάς τη γλώσσα στο μυαλό, έλεγε η γιαγιά μου.
17: Παλιά καλά δεν λέγανε. Καλύτερα να μασάς παρά να μιλάς.
1: Τα χίλια χρόνια.
17: Έτσι.
1: Γιατί το έκανε ο Καραμαλής τόσα χρόνια? Τι είναι? Έχει τη σοφία του Βούδα.
17: Δεν εννοείται.
1: Είδες ποτέ Βούδα να μιλάει?
17: Όχι. Από τα συμφραζόμε.
1: Και τι τον πάνε? Από κάτω ο Βούδας τι έχει?
17: Κούδα.
1: Όχι, ρε. Δωρεά φαγητά έχει. Δεν έχει το λεξικό του Παπινιώτη.
17: Ωραίες, ναι, ναι.
1: Ναι, τι έχει? Ρίζια έχει. Λουτούς έχει.
17: Στην Κίνα. Ναι, στο Θιβέτ. Στο δικό μας το Βούδα.
1: Ο δικός μας είναι για το Θιλιβέτ. Όπως είναι ο Χρήστος Θιλιβέος που λέμε. Με λάμδα ανάμεσα. Και φυσικά, παιδιά, του βγάλαμε γλυκό, του βγάλαμε και μέντα, μα για το χορηγό δεν είπαμε κουβέντα, έτσι, τη φασαρία. Καλά τώρα, δεν ξέρω εγώ τώρα τι παίζει.
17: Πώς προωθείς τα προϊόντα.
1: Ποια προϊόντα εσύ τώρα, ο Γιουργάκης?
17: Ο δικός μας εδώ, ο Παπανέου.
1: Ο γιος του Χατζηδάκη, ντε.
17: Α,
1: ο Κουρούμπαγλά.
17: Λίγο το τράβηξε.
1: Τώρα να σου πω κάτι, σε ποιον κάνεις κακό άμα δεν παίζουν αυτά τα τραγούδια και φταί?
17: Όχι. Είναι και από ποιον τα αφαιρείς.
1: Ωραία, και έρχομαι. Από πού θα με πεις? Όλοι έτσι δεν λένε. Και έρχομαι να απαντήσω.
17: Και ρωτώ.
1: Από πού έρχεσαι, εδώ είσαι. Ναι. Τι έρχεσαι να απαντήσεις. Και ρωτώ. Και διερωτάμε. Δεν είναι σωστό ο πρώτος εκτελεστής να έχει ένα μικρό μέρισμα στα δικαιώματα?
17: Μα γι' αυτό γράφτηκε.
1: Δηλαδή είστε ζουρλί, μωρέ. Αν αυτός έλεγε, όχι, δεν μ' αρέσει. Και το έλεγε ο Λεπά. Το ίδιο θα ήταν.
17: Έλατε.
1: Δηλαδή, αυτός που το είπε, έστω ένα μικρό κομματάκι της πνευματικής ιδιοκτησίας, αυτό δεν πρέπει να το δει η ΑΕΠ? Τι είναι αυτό? Αλλά τόσο πάλι ο κόσμος, έτσι, άρχισαν και τραγουδούσαν αυτοί, και άμα είναι συλλάβεται...
17: Το απίγγειλε και ο...
1: Ναι, τι να κάνει ο άνθρωπος? Εντάξει, δηλαδή κάπου.
17: Εγώ τα καταλαβαίνω τα πνευματικά δικαιώματα. Αλλά σε κάποιους ανθρώπους, όπως ο Μανώλης ο Μητσιάς.
1: Εγώ παίρνω λεφτά από τα πνευματικά δικαιώματα.
17: Ναι, το καταλαβαίνω. Δεν μπορεί ο καθένας να παίρνει τη δικιά σου τη δουλειά ή του πατέρα σου και να την κάνει.
1: Ναι, εννοείται.
17: Χαρτάκια.
1: Αλλά δεν γίνεται να δει.
17: Ούτε κομφετή.
1: Δεν γίνεται να δει τα δικαιώματα στη ΔΕΗ για ένα τρέιλερ.
17: Καλά κάνεις, όπου θες.
1: Και να αρνήσεις το Μητσιά να το πει.
17: Όπου θες τα δίνεις δικά σου είναι. Το θέμα είναι ότι αυτό που είπες, δεν μπορείς να αφαιρέσεις το λόγο από το Μανώλη το Μητσιά.
1: Και δεν μπορείς να αφαιρέσεις και το δικαίωμα του κόσμου, που είναι στην ουσία η ψυχή του τραγουδιού, να τα ακούει. Καλά έκανε, να πούμε, ας πούμε, ένα μεγάλο ευχέλιο είναι αυτό. Ο Μίκης Θεοδωράκης, τι έκανε? Σ' όλους.
17: Ναι.
1: Όποιος ήθελε να το πει, πάρ' το. Η Πέγγις είναι, η Νουπάριος είναι, η Νοστράδαμος είναι, όποιοι και... Θες να πεις το τραγούδι. Επίσης το ίδιο έκανε και ο σκορεμένος ο Διονύσης Σαββόπουλος. Όταν έκανα το δίσκο με τους Κονιέντε, με το που πήρα τηλέφωνο τον ίδιο και λέω, ναι, λέει, πάρτα, κανένα θέμα. Κανένα θέμα. Και ποιος με είπε όχι. Ποιος θα σε πει όχι. Όποιος θα παίρνει από άλλον και θεωρεί ότι αυτός κινδυνεύει άμα τα πάρεις και εσύ από αυτόν. Ο Μπρέγκοβιτς.
17: Πλάκα κάνει.
1: Ο Μπρέγκοβιτς και ο Κουνιτόπουλος που έχουν ξεσηκώσει ο ένας όλα τα νησιώτικα και ο άλλος όλα τα Βαλκάνια. Ο, δεν δίδομαι. Δραχμές δεν δίδομαι. Ενώ πώς να πω, ο Νιόνιος Μερακλής. Τι να κάνουμε, αυτή είναι η πραγματικότητα.
17: Αυτά τα τραγούδια και του Θεοδωράκη, άποψή μου είναι αυτή, και του Χατζηδάκη, ανήκουν σε όλο τον κόσμο. Ούτε στο ΚΚΕ, ούτε στη Νέα Δημοκρατία,
1: ναι,
17: ούτε πουθενά. Ανήκουν, ναι, στον κόσμο. Είναι όπως, πολιτιστική κληρονομιά μας.
1: Είναι όπως είναι ο ουρανός και το οξυγόνο.
17: Πολιτιστική κληρονομιά μας.
1: Ακριβώς. Συμφωνούμε απόλυτα και δεν το κάνουμε θέμα παραπάνω. Έκανε.
17: Πατάτα.
1: Μεγάλη πατατάρα έκανε.
17: Τηγανητή
1: και
17: όλα.
1: Τηγανητή και μπαγιάτικη.
17: Δηλαδή
1: να μην τρώγεται. Σαν σήμερα δε για τον Μίκη Θεοδωράκη είχαμε κάνει ένα αφιέρωμα εγώ με τον φίλο μου και συντελεστή των μόνοι κονιάτη του Λεωνίδα το Βλάχο, που είχαμε ανέβει στον πύργο επάνω ψηλά.
17: Όταν
1: ναι,
17: είχα,
1: ναι, και κάναμε αφιέρωμα.
17: Που στο ήταν, Λευκό Πύργο.
1: Ναι, στο Λευκό Πύργο. Ήμασταν οι πρώτοι που το κάναμε με ντρόν στο Λευκό Πύργο αυτό. Και από τότε πολλοί έκαναν πακαπάκα και αρχίσανε κάτι χαζά. Και να πούμε ότι το κάναμε για τον Μίκη Θεοδωράκη, φυσικά μετά από μια ευνηθισμένη ιδέα που είχε ο Βασίλης Σουγάκης. Να τα λέμε αυτά τα, ναι, πράγματα. Γιατί είπαμε να μην λέμε τα κακά. Τα καλά να μην τα λέμε.
17: Να τα λέμε.
1: Και φυσικά σάρωσε γιατί ήταν μέσα στην καραντίνα και ήταν ένα πράγμα απίστευτο.
17: Το θυμάμαι.
1: Απίστευτο πράγμα. Και τότε έχω να πω ότι ενώναμε την όμορφη πόλη με το άλλο το τραγούδι που ήταν σχεδόν το ίδιο με το του Μίκη Θεοδωράκη με το Μάνο του Χατζηδάκη και φυσικά δεν πήραμε
17: μια πόλη μαγική.
1: Με την πόλη μαγική, μπράβο, και πήραμε απαγορευτικό από το γιο του Χατζηδάκη και παίξαμε μόνο του Θεοδωράκη. Ποιος έχασε από αυτό? Εμείς. Δεν ήταν δικά μας. Ποιος κάνει από αυτά, ρε παιδιά? Λίγο να τον πει καμιά κουβέντα κάποιος, αλλά τέλος πάντων αρκετά εκνευριστικά.
17: Ναι, τώρα στο
1: δεν είναι θέμα.
17: Δεν θα βγάλεις ακριβώς.
1: Στη δεύτερη ώρα, να ξέρετε ότι. Όχι δεύτερη ώρα, στο δεύτερο μισάωρο έχω 5 διπλές.
17: Καλά το είπε.
1: Τι του τι, να μην τους δώσω.
17: Στη δεύτερη ώρα.
1: Α, όχι στο δεύτερο μισάωρο. Κάνει κουμάντου Άρης.
17: Στο τρίτο και στο τέταρτο μισάωρο.
1: Στο τρίτο και στο τέταρτο μισάωρο, να ξέρετε, κάνουμε 5 διπλές και 5 διπλές για Νεφέλες για 24 Αυγούστου, θέατρο Κήπου. Σας θέλω στις επάλξεις, παιδιά, μην το χάσετε, γιατί μετά τα εισιτήρια.
17: Αυτό είναι κόλπο για να μην φεύγετε, ξέρετε.
1: Όχι, και πού να πάτε. Για αυτούς που θα μείνετε, ούτως ή άλλως είναι, όχι για να μην φεύγετε. Άμα είστε εδώ.
17: Εκπομπή, λέω, ρε.
1: Α, την εκπομπή, ρε. Η εκπομπή τσουλάει νερό. Έτσι και
17: τα πανταρί.
1: Γάργαρο, γάργαρο λέμε.
17: Θεός από τον Όλυμπο.
1: Έτσι, κοίτα και λίγα λες, θεώνει. Υπερθεώνει, δεν λέω καλύτερα. Παιδιά, τι είπαμε, του βγάλαμε γλυκό, του βγάλαμε και μέταμα για το χορηγό, δεν είπαμε κουβέντα. Γιατί πάντα κάποιος χορηγός υπάρχει ο οποίος απαγορεύει ή δίνει το πράσινο φως για να κινηθούν τα πράγματα. Γιατί δύο και σήμερα μετράω κι εγώ, σαν τον Περικλή του Ακροατή που σου πήρε και είπε δύο και σήμερα. Έτσι λοιπόν, για να ξέρω ότι ακούω από το πρωί, όχι, δεν είμαι κανένα τραχανά, τελευταία ώρα να έρθω και να διεκδικώ.
17: Αφέμιση, α, σωστά.
1: Τι, α, ω πότε. Όλε οι ειδονέ κάποτε τελειώνουν. Κατά τα άλλα, παιδιά, ο καιρό ευγενικά έθριο, δεν λέει γενικά έθριο, ευγενικά έθριο και φυσικά και έχουμε και τα γενέθλια του Ζούφιου. Και το δούκαρο του Β' Κεράκια. Να μην το χάσουμε αυτό το ιστανταλέ. Όταν είσαι έτοιμο, σα γιορτάσουμε όλοι μαζί. Του ζωβό.
17: Γιατί το λες έτσι?
1: Του Ζούφιο.
17: Δεν μ' αρέσει το πώ που μιλά.
1: Μένω μ' αρέσει. Και πάλι λίγα λέω. Δηλαδή. Ξέρεις τι γίνεται.
17: Τι όλοι, πες μου.
1: Άκουγα τώρα να πούμε την Βιργινία που έλεγε: ξεχάσατε αυτό, ξεχάσατε εκείνο. Όχι έτσι με τα τρένα, όχι το ξυλόλιο. Όχι τότε, όχι η Μακεδονία. Όχι δώσαμε τη χώρα για 100 χρόνια. Αυτά είναι δικά τελευταία. Όχι τι έκανε στο ένα, όχι τι έκανε στο άλλο. Όχι ο ΦΠΑ, όχι ο έτσι, όχι ο έτσι. Ποιοι είναι αυτοί που θέλουν να ξαναψηφίσουν τον Ζούφιο? Και επανέρχομαι και λέω το πολύ απλό που το είδα έτσι σαν φλασά.
17: Για πες.
1: Η χώρα μας ξέρεις από τι πάσει.
17: Από τι?
1: Από το σύνδρομο της Στοκχόλμης. Εμείς άμα δεν υποφέρουμε, δεν το ευχαριστιόμαστε. Δηλαδή έχεις ας πούμε κάτι που δείχνει ίσως ότι μπορεί να πάει και καλύτερα. Του δίνεις ένα σουτ με ένα μύτο.
17: Ξερόμυτο.
1: Ναι, ξερόμυτο. Χτυπούεις μύτο.
17: Ξερό.
1: Ξερό. Τα!
17: Εγώ και ο Ζηρές. Ο Αλέν Ζηρές.
1: Ωραία. Τι πράγμα. Εγώ όχι τόσο σαν τον Μπουρμπόγκη είμαι. Αλλά μιλάμε τέτοιου μύτου με σκαρπίνε και λέει τι. Τώρα ξανά, ξανά τέτοια από την αρχή. Περιμένουμε στις τράπεζες να μην έχουμε μία να τις κλείσουν, να σερνόμαστε αριστερά και τέτοια. Έτσι το ευχαριστιόμαστε εμείς. Αλλιώς δεν έχει κανένα ενδιαφέρον. Άρε,

0: τι έφυγε.
1: Τι χαρά είχε, δεν άντυξε τόση ευτυχία.
0: Όχι, σηκώνεται και
1: δεν άντυξε τόση ευτυχία, δεν την μπορείς. Λέει, δεν μπορώ εγώ τέτοια συγκινούμενη.
2: Πρώτος ποιος σηκώθηκε όμως.
1: Ο Δούκας. Καλά, τι τώρα, για να μην δείξω ότι ήρθα εδώ για τα κεράκια, είμαι παρόν. Δηλαδή.
2: Το σοκ, ξέρεις ποιο είναι. Ότι του πάνε την τούρτα μπροστά και σηκώνεται και πάει στα έδρανα. Δεν είναι. Δεν φυσάει δηλαδή.
1: Καταρχήν γεννήθηκε για να απαξιώνει τα πάντα. Γιατί αυτός αυτά δεν τα παρατέχεται. Αυτά είναι καπιταλιστικά γενέθλια. Αυτός ήθελε να έχει γενέθλια, να πάνε ας πούμε σαν τη Ρόζα Λούξεμπουργκ ντυμένες οι γυναίκες γύρω γύρω, να έχει σφυροδρέπανα κεράκια, να είναι η τούρτα να πούμε από μπουμπότα.
2: Για ποιο μιλάμε?
1: Για το Ζούφιο.
2: Και ποιο κανάλι θα καλύπτει τα γενέθλια?
1: Ρωτάω. Η Βουλή. Όχι, πια πες άλλο. 902.
2: Δεν μπορώ να πω. Γιατί θα.
1: Θα χαρακτηριστώ.
2: Ναι.
1: Το πω εγώ, άσε. Το πω εγώ που δεν είναι. Open.
2: Όχι.
1: Γιατί?
2: Με άλλο κανάλι αφού κάνει τώρα τον παίζει.
1: Μέγα, εντάξει, μωρέ και εσύ. Εκεί θα τα χαλάσουμε. Δηλαδή. Τώρα όλα σε λίγο θα γίνουν κανάλια του Ζούφιου. Όλα. Δεν έχεις παρακολουθείς τι ανακατεύουν στραβιλάκι μάλλον με την άλλη φεύγει η άλλη.
2: Όχι
1: να πούμε. Ναι, του σκάει του δίδυμου χωρίς. Μένει ο Σωτήρ στην Κοπάνση να πάμε να πάει στον Αντένα. Τον πήραν που τον πήραν. Έμεινε μόνος του άλλος που είχε πιθάνει ο Λιριτζής, πώς τον λέγανε.
2: Να, ο οικονόμου.
1: Ο οικονόμου. Και να αγκαλιές, να φιλιάκι, τι καλά που τα πηγαίναμε. Πολύ καλά τα πηγαίνετε, αλλά δεν κάθεται ο άλλος. Άμα τα πηγαίνει καλά, δεν φεύγει από τους δύο. Κάθονται και οι δύο. Άρα του ανακάτεψε ο κ. Σουζούλιας. Ο Ζούλας, ναι, πώς τον λέει, και που πήγε από το Sky στην ΕΡΤ, από την ΕΡΤ στο Sky.
2: Αυτός τα κάνει που, όλα.
1: Μόλις μετακινήσεις, να μην το θυμηθείς, είναι δάχτυλος του Ζούφιου. Μπορεί να φαίνεται ότι είναι αντίπαλο στρατόπεδο και ότι αυτά με τον Αλαφούζο και κάτι, αλλά μην μασάς. Έχουν πες λεφτά, λέμε τώρα, όχι χαζά. Εδώ οι άλλοι ξέχασαν τα πάντα. Η στρατηγική του Ζούφιου ξέρεις ποια είναι.
2: Ποια?
1: Κάνει. Μουμουέ, τα οποία δημιουργούν την αίσθηση μπλάνγκο. Είναι οπτικά, το καταναλώνει ο τηλεθεατής, ξεχαράει τα προηγούμενα που έφτιαξε και βλέπει έναν ρεμπραντινίσιο Τσίπρα. Καινούριο.
2: Ναι, μισό λεπτό, μισό λεπτό. Εγώ έχω απορία όμως.
1: Για πες.
2: Τα λεφτά. Πού τα βρίσκει?
1: Τα λεφτά τα βάζω ίδιος προς το παρόν. Μας το λέει ο άνθρωπος δηλαδή που είναι από δίπλα. Ξεπονίμωνε.
2: Ξέρει καλά δηλαδή.
1: Αυτός δεν ξέρει. Αυτός ξέρει όπως ήταν στη Βιργινία. Ο άλλος κάποιον που πήρε τηλέφωνο γιατί είδε μια ανακοίνωση στο Facebook που του είπε ένας φίλος του που ήταν μέσα στην κουζίνα.
3: Ποιοι το χρηματοδοτούν?
4: Κανένας δεν το χρηματοδοτεί. Αυτό χρηματοδοτείται.
2: Ναι.
4: Η απάντηση μου ήταν.
3: Δηλαδή δίνετε λεφτά, συγγνώμη για τη λαϊκή έκφραση, ρεφενέ εσείς?
4: Μέχρι στιγμής όχι. Αυτή τη στιγμή καλύπτεται από τον Αλέξη. Τον Αλέξη Τσίπρα.
3: Παρότι είναι άνεργος.
1: Αμάκηση!
3: Δεν εργάζεται, δεν παίρνει, είναι πια βουλευτής.
4: Είναι πρώην πρωθυπουργός.
3: Δεν παίρνει χρήματα ως πρώην πρωθυπουργός.
4: Έχει παραιτηθεί από τη Βουλή. Υπάρχει μια δυνατότητα ακόμη και περιμένουμε λίγο να οργανωθούμε καλύτερα και θα δούμε πώς θα το λύσουμε το θέμα.
3: Ρωτάω ποιοι το χρηματοδοτούν.
1: Άντε πάλι, ξανά από την αρχή σου λέει είναι πρώην πρωθυπουργός. Έκανε την καμπάτσα.
2: Δεν καταλαβαίνει αυτό.
1: Έχει περίσσεμα αντί να τα βάλει στα μπουζούκια. Αντί να τα φάει με τα κορίτσα, αντί να πάει στην παλέτα, αντί να κάνει ταξίδια, αντί να παίρνει ναρκωτικά, σαμπάνιες, ουίσκια και αυτά και τα κότερα και αυτά δωρεά ήταν από άλλους, δεν ήταν δικά τα κότερα. Και τώρα αξιότιμο άνθρωπος, εγώ το είδα, τώρα αγόρασε σπίτι. Έχει μια, δυο μέρες που το πήρε, ίσως και μια εβδομάδα, αλλά φαντάζομαι.
2: Κόμμα και σπίτι.
1: Σπίτι πήρε.
2: Και κόμμα και σπίτι, αυτό λέω.
1: Καλά τώρα ρε και εσύ, γιατί μπερδεύεις τη δουλειά με την ευχαρίστηση? Άλλο δουλειά, άλλο ευχαρίστηση. Το κόμμα είναι ευχαρίστηση. Το σπίτι είναι δουλειά. Η δουλειά είναι ευχαρίστηση και το σπίτι είναι. Τέλος πάντων, δεν τον κάνουμε και κουμάντο με που τα βρήκε. Ρωτάτε όποιον συναντάτε στον δρόμο από πού τα βρήκες και πας διακοπές. Αυτός γιατί?
2: Σωστό. Α, τώρα το πες ωραίο.
1: Ωραία το είπα γιατί δεν μας κόφτει λίγο. Κατευθείαν να υποψιαστούμε ότι αυτόν του τα δίνει ο Μαρινάκης δήθεν. Ρε ο Μαρινάκης, κάνει τον εκπρόσωπο τύπου να πούμε για τη Νέα Δημοκρατία. Γι' αυτόν δεν έχεις, αυτόν θα τα δώσει. Δεν νομίζω να νοείται τον άλλον.
2: Όχι.
1: Γιατί όλα τα πράγματα έχουν και μια τελεία να πούμε. Εντάξει, ακούμε για τα ξυλόλια, ακούμε ότι θα έρθουν οι Αριανοί και θα μας πάρουν, όχι θα έρθουν οι Παοκτσίτσοι και θα μας πάρουν, δηλαδή ως ένα σημείο. Φτάνει πια. Κατά τα άλλα, παιδιά, φλαμπέει πάρος και συνεχάει να τζερτζεράει στο Καμπί. Εκεί η μεγάλη καμπή της φωτιάς υπήρξε στο Καμπί. Και ο Χαχανούλης στα ATM στην Καλαμαριά έκανε καριέρα. Απλώς η δεύτερη δεν δούλεψε. Γιατί είχε βάλει δύο.
2: Τώρα ξέρεις τη διαβάζω, δύο διακόπτω τώρα.
1: Όχι, αλλήμωνο, χαρά μου.
2: Πρόσεξε.
1: Προσέχω.
2: Απομακρύνεται προτομή του Μάνου Χατζηδάκη από το Άλσο Παγκρατίου λόγω αντιρρήσεων του γιου του.
1: Δεν μου λες, σε κάτι ψυχέτρο σε βρίσκεται εύκαιρο.
2: Δηλαδή, είναι δυνατόν.
1: Κάτσε όμως να δούμε όλα τα δεδομένα. Αν τον Παγκράτη, λέω.
2: Και το τη βλέπω τώρα, είναι εκπληκτική. Δηλαδή, είναι ο ίδιος. Όταν λέμε ίδιος, μια χαρά είναι.
1: Άρα να φύγει από εκεί πέρα. Το Παγκράτη τι δουλειά έχει. Δεν συνάδει ο περιβάλλον χώρος με την ποιότητα του αντρός. Έτσι, να σου το πω, να σου το εξηγήσω. Τάκα-τάκα δηλαδή. Να σε πω κάτι. Τόσα αγάλματα έχει που τα ξυλώσαν. Δηλαδή, γιατί να μην ξυλώσουν κι αυτό, αν δεν συνάδει με το περιβάλλον. Να μας απαντήσουν, Γιουργάκη.
2: Όταν ζητήσαμε, λέει ο Δήμος, από τους κληρονόμους να παίξει μπάτα του Δήμου Αθηναίου τα τραγούδια του Χατζηδάκη, τότε τέθηκε, λέει, το θέμα.
1: Ποιο θέμα? Αν τα παίζουν καλά.
2: Μην ξέρω.
1: Ποιο είναι το θέμα, παιδί μου? Παιδιά, έχετε σαλτάρει εντελώς. Είναι και η ζέστη, το καταλαβαίνω. Μπορεί και ο γιος να μην έχει λεφτά να πάει διακοπές. Να θέλει να κάνει μερικά λακλάκια, μπας και οικονομήσει από πουθενά. Ή να έχει άδουλο τρόπο σκέψης, ο οποίος να είναι προς παρακολούθηση, γιατί ποτέ δεν ξέρεις. Αλλά τώρα, αυτό, συγγνώμη, τι κάνει το άγαλμα και σε προσβάλλει? Τα βράδια τραγουδάει ένα άγαλμα στο δρόμο, σε θυμήθηκα. Ανοίγει το στόμα του και λέει τραγούδια του Χατζηδάκη και δεν έχει πάρει τα δικαιώματα και αυθαιρετεί το άγαλμα. Για ποιο λόγο?
2: Λέει ο γιος.
1: Ναι.
2: Μάλλον εκπρόσωπος του γιου.
1: Ούτε καν ο γιος.
2: Ναι, λέει ότι εντολή του Χατζηδάκη ήταν να μην γίνονται τιμητικές ενέργειες στο πρόσωπό του.
1: Εγώ νομίζω ότι άμα ζούσε ο Χατζηδάκης, ό,τι ξύλο δεν έφαγε μικρό ο γιος του, το τρώγε τώρα. Έτσι σας το πω, σαν σεριώτηκα δηλαδή, για μην έχουμε και πολλά πολλά με την ανάλυση. Δηλαδή, κάθομαι εγώ τώρα, πίνω ένα μπάφο και λέω, τι έκανε ο Χατζηδάκης με το Όσκαρ? Το πέταξε στα σκουπίδια. Άρα, τεκμέρεται.
2: Δια τσατόπου.
1: Ναι. Ότι ο Μπάτσος είναι μπουζόκι. Και φυσικά συνεχίζουμε. Καλά παιδιά, ο καθένας όπως τρώνει, έτσι και μάται, τι να κάνουμε. Είχαμε σεισμό στα Γιάννενα, είχαμε σεισμό και στη Σκιάθο, να τα λέμε όλα.
2: Σκιάθο ή Σκόπελο?
1: Σκιάθο.
2: Σιγουράκι.
1: Με τα ίδια με τα αυτιά μου. Τα άκουσα.
2: Εγώ νομίζω Σκόπελο.
1: Θα πιάσει ο Σκόπελο, τι είναι. Βρες τη Σκύρο να μην πιάσουμε, να πάω τώρα και έχουμε άλλα να πούμε. Άσε να εκτονωθεί.
2: Θα σκάσω από χθες, ποιος θα πάει στη Σκύρο?
1: Ποιος θα πάει?
2: Δεν θυμάμαι από χθες, το λέω.
1: Εγώ θα πάω.
2: Εσύ θα πάει, κάποιος είναι εκεί και θα σκάσω. Δεν μπορώ να θυμηθώ
1: ποιος. Θέλω να με το βρεις, γιατί άμα είναι ο Κυριάκος να αλλάξω όσο προλαβαίνω τα εισιτήρια. Μην έχουμε άλλα.
2: Όχι, δεν είναι.
1: Γιατί άμα είναι και έχει κάνει και τους σεισμούς γύρω-γύρω και φυλάκια το μεγαλύτερο για όταν θα είμαι εγώ, θέλω να το πληροφορηθώ.
2: Θα γίνει χαμό.
1: Τι χαμό θα γίνει? Να πληροφορήσω και για τις διεθνείς αγορές ότι στα ύψη το αργό και στα ύψη και το πρέπει.
2: 4% μωρέ.
1: Στα ύψη. Έτσι,
2: 8% έχει πέσει.
1: Άμα δεν το πεις κινδυνολογικά, κάθε αν τα ακούσει ο άλλος.
2: Ναι, αλλά έχει πέσει 8%.
1: Τι θα πει ρε, έχει πέσει?
2: Αυτό είχε πέσει.
1: Δεν κάθεται να τα ακούσει κανένας. Ενώ άμα πεις στα ύψη εξακολουθεί μετά την πτώση.
2: Σκαρφάλωσε.
1: Σκαρφάλωσε, να πούμε. Άμα δεν βάλεις ναδύρ, άμα δεν βάλεις.
2: Φωτιά στη τσέπη των καταναλωτών.
1: Ναι, μπράβο. Αφού τα ξέρεις γιατί έταξε. Δηλαδή, στενάζει το καλά τη νοικοκύρα. Άμα δεν το πεις αυτό, πού πας? Μη λες τις ειδήσεις, άστο, πες τις πει κανένας άλλος. Κατά τα άλλα παιδιά, συνταξιούχοι, μισθωτοί, έμεση φόροι, υποζύγια, ετοιμαστείτε. Όποιος και να βγει, εμείς την πληρώσουμε πάλι. Μη μας αντιμουχαμπέτει, όποιος και να βγει.
2: Πάντως, σε Σκύρο λέει, είχαν πάει πάρα πολύ. Ο Ρέστη Μακρύς είχε σπίτι σε Σκύρο, ξέρεις χρόνια.
1: Δεν το ξέρω.
2: Ναι, ναι. Ρόμπερτ Ντε Νίρο έχει πάει.
1: Ίδιο, ο Ρέστης Μακρύς και ο Ρόμπερτ φαντάζεσαι να ήταν γείτονες. Και να είναι απέναντι ο Τζακ Νίκολς, από μια φωτογραφία στο μπαλκόνι που έχει κάτι μούτρα κατεβασμένα σαν να ψήθηκε το αρνί και το ξέχασε και ξεράφια πάει στη σούβλα.
2: Εσύ έμαθες τίποτα για τα γαστρονομικά του νησιού ή πας έτσι αδιάβαστο?
1: Στη Σκύρο.
2: Ναι.
1: Ξέρω πολύ καλά ότι έχει πολύ νόστιμα ανθυγιεινά φαγητά. Δηλαδή,
2: το καλύτερο μέρος.
1: Μόλις είδα εγώ, γιατί εγώ μπαίνω, με λένε θα πάμε στη Σκύρο. Εγώ δεν διαλέγω ποτέ, όπου θέλετε να πάμε. Κοιτάω μόνο τα επίμαχα. Ταβέρνες και τα προτινόμενα.
2: Ναι.
1: Όχι από το Alpha Guide και τους πέντε σκόφους και τις 7 τραγιάσκες. Μπαίνω μέσα να δω το παραδοσιακά. Βλέπω μια γιαγιά και τηγανάει σε ένα μαύρο τηγάνι.
2: Αυτό είναι.
1: Ζυμάρι με φέτα μέσα και γαλοτήρι, κάτι αυτό, μια μυζήθρα, κάτι ήταν. Και το δίνει σαν σάντουιτς στο λαδόχορτο, στο χέρι.
2: Πω.
1: Λέω τελείωσε.
2: Εκεί θα πάω.
1: Θα ζωστώ με κρύες μπύρες. Πώς είναι αυτή η αλόχα χμπάρ, πώς λέγανε αυτή. θα πάρω, έχει παγωθεί και για μπύρα, μία-μία, και θα πάω στη γιαγιά. Χαρισμένος στη Σκύρο και στη γιαγιά.

0: Ελλάδος 3:30. Ώρα για ανάλαφρη γεύση μαγιονέζας light από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα. Οι εκπτώσεις συνεχίζονται στα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living. Αυτό το καλοκαίρι ανανέωσε το χώρο σου με έπιπλα Μαρμαρίδης. Καλοκαιρινές εκπτώσεις έως 50% σε μοναδικά έπιπλα για όλο το σπίτι. Επισκέψου τώρα τα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living ή μπες στο epipla.gr.
1: Αγάπη μου, σήμερα θέλω μακαρόνια φούρνου με μπόλικο παραδοσιακό κολλιός από πάνω. Ή μάλλον σπιτική πίτσα με παραδοσιακό κολλιός. Ή όχι, ριζότο με παραδοσιακό κολλιός.
2: Γιώργο, τυρί τυρί το πας να μείνεις νηστικός, ε? Να σου κάνω δύο τοστάκια με παραδοσιακό κολλιός μέχρι να αποφασίσεις.
3: Παραδοσιακό τυρί κολλιός. Το αγελαδινό ημίσκληρο τυρί με πλούσιο άρωμα και μοναδική γεύση που πρωταγωνιστεί σε κάθε συνταγή. Κολλιός. Γεύσου την κάθε στιγμή.
4: Οφέλια. Ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Μέσα από το αυθεντικό, κριτικό, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας. Τα αγνά ζυμαρικά, τις αρωματικές μαρμελάδες, από ζουμερά φρούτα και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα. Από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Οφέλια. Κάθε γεύση. Και μια ιστορία από τον τόπο μας. Οφέλια. Αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας. Φτιαγμένες με μεράκι. Σε επιλεγμένα καταστήματα.
5: Συναυλίες έχει. Φεστιβάλ έχει. Αθλητικά events έχει. Η ΔΕΗ παρουσιάζει το energyoutloud.gr και εσύ έχεις όλα τα μεγάλα events του καλοκαιριού σε ένα site. Διεκδίκησε προσκλήσεις και πολλά ακόμα αποκλειστικά δώρα μέσα από μεγάλους διαγωνισμούς. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr, ενημερώσου για τα events που στηρίζει η ΔΕΗ και ζήσε ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον.
6: Υπάρχει μια στιγμή που δεν αποφασίζεις απλώς πού θα σπουδάσεις. Αποφασίζεις ποιος θέλεις να γίνεις. Στο AFS University of Science and Technology μαθαίνεις να σκέφτεσαι, να ερευνάς και να καινοτομείς. Αμερικανικές σπουδές στη Θεσσαλονίκη σε συνεργασία με το Iowa State University για μια διεθνή επαγγελματική σταδιοδρομία. Οι αιτήσεις για το πρώτο ακαδημαϊκό έτος ξεκίνησαν. Διαθέσιμες υποτροφίες. Μάθε περισσότερα στο afsuniversity.edu.gr.
7: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
8: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουνα μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
7: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
9: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
10: Φίλοι, λίγο καλοκαίρι ακόμα.
11: Με τιμές θαύμαστον Κάντζα. Λουκουμάς μόνο 94 λεπτά. Παιδικά δημητριακά Nutri Valley 375 γραμμάρια 2,49.
12: Shell Energy Drink μόνο 55 λεπτά. Pepsi 1,5 λίτρου 1,33. Και Kaiser Beer κουτάκι η εξάδα μόνο 4,99.
11: Γεια, συνέχισε.
12: Μέχρι την Τετάρτη, λουκάνικα χωριάτικα μόνο 6,50 το κιλό. Και από Πέμπτη έως Σάββατο, κοτόπουλο Αμβροσιάδη μόνο 2,89 το κιλό.
11: Έτσι κρατάει το καλοκαίρι, φίλοι.
12: Supermarket Kansas.
11: Για ένα καλοκαίρι θαύμα.
13: Στάτους 107.7. Σταθμός στα FM.
0: Χορηγός της εκπομπής Στάτους Βγό με το Διογέννη Δασκάλου, τα πιπέρα και μπακάλικα Άτσαλου.
14: Στη ζωή μου έχω δοκιμάσει πολλούς μεζέδες, αλλά αυτός ο μεζές από τις Σέρες δεν παίζεται. Πιπεράκια μπακάλικα Άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
15: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα.
16: Καλημέρα, πρόεδρε.
17: Καλησπέρα, παιδιά.
18: Είναι ένα αντίγραφο της Αρτέμιδος, η οποία είναι νικηφόρος και ευθύπολος.
19: Είστε έτοιμοι για μιούτ.
18: Ακριβώς όπως εσύ.
20: Μπορούμε να πούμε με σιγουριά,
21: ναι,
20: ότι χωρίς Μενδώνη δεν τελειώνει.
22: Άρα όλα αυτά τα οποία θα παρακολουθήσετε τώρα είναι οι επίσημες μαρτυρίες. Μισό λεπτό.
23: Ένα
24: το οποίο αναφέρει.
23: Έναν τώρα.
17: Χρώμα δεν αλλάζουνε τα μάτια, μόνο τρόπο να κοιτάνε.
19: Εντάξει με τις πανελλήνιες, με τις πανελλήθιες τι θα γίνει.

0: move it, mana, move it. Είναι αλήθεια ότι θα ξελαφρώσει πολλοί κόσμος άμα συχτηριστούν οι πανελλήνιες, αλλά με τις πανελλήθειες δεν θα γλιτώσουμε, δεν υπάρχει καμιά περίπτωση, και εννοώ τις πανελλήθειες δηλώσεις εκατέρωθεν. Λέω τέτοια.
1: Ξεκινάς.
0: Καλά τι τώρα. Και μην νομίζεις, κάνω χιούμορ. Όπως είπε και ο χθεσινός που πήρε και μας έλουσε. Παιδιά, το έχω καθιερώσει, λοιπόν, μ' άρεσε. Την άλλη εβδομάδα έχω 2 ώρα. Θα είμαι εδώ 12 με 2. Και θα έχω κάθε μέρα ανοιχτές γραμμές, γιατί καταλαβαίνω την ανάγκη σας για εκτόνωση. Οπότε ο σταθμός τι οφείλει να κάνει? Να ικανοποιήσει το ακροατήριο. Θα ανοίγω στη δεύτερη ώρα.
1: Θα δούμε.
0: Να κάνουμε λίγη εκπομπή, ναι, δηλαδή πρώτα, γιατί θα ήθελα να ζητήσω συγγνώμη.
1: Δηλαδή στην κανονική ώρα.
0: Ναι, στην κανονική ώρα. Θα ήθελα να ζητήσω συγγνώμη από τους ανθρώπους που ακούνε, άλλους ανθρώπους που δεν θα ήθελα να τους ακούνε. Αλλά έτσι είναι
1: θα μπαίνει κανένα ηχητικό ενδιάμεσα.
0: Η δημοκρατία, ναι. Αυτά έχει η δημοκρατία, κατάλαβες.
1: Γιατί μετά την άλλη εβδομάδα.
0: Τέρμα η δημοκρατία.
1: Μην τον είδατε, μην τον απαντήσετε.
0: Τέρμα η δημοκρατία. Θα κατεβάσω τους ερπίστρες. Φεύγω, αυτό ήταν. Θα κάνω διακοπές από αυτή τη δουλειά για να πάω στην άλλη. Γιατί για όσους θέλουν δηλαδή. Και εφόσον ο Κύριος βοηθήσει και οι νεφέλες επιτρέψουν, σήμερα οι νεφέλες θα είναι στην Νέα Ζύχνη.
1: Νέα Ζύχνη.
0: Μιλάμε τώρα. Έχω να μάσω κεραυνό. Εντάξει, παίρνω δελτία ότι θα ρίξει κάτι τουρλουλού και να πούμε κάτι βαρέλια, κάτι κουρθουκελίματα, κάτι αυτά. Τη βλέπω καφενείο σουβλάκι. Για σουβλάκι παχύ ψαχνό, παχύ ψαχνό, παχύ ψαχνό, παχύ ψαχνό και μπόλικο κρεμμύδι, μπούκουβο, αυτά. Ωραίο πράγμα η τέχνη. Αρκεί να έχει εναλλακτική. Πάει και η Μέρι Λίντα, όπως καταλαβαίνετε, είναι. Τώρα ξέρεις τι με θύμισε αυτό. Ήτανε η πρώτη διασκευή που είχα κάνει με τους Μόνοι Μόνοι Κονιέντε, ξυλουργείο 1995. Πηγαίνω που λες και τους λέω, παιδιά, κοιτάξτε να δείτε, λίγο θα ζοριστούμε, αλλά θα κάνουμε διασκευή swing, όλα τα γρήγορα του Χιώτη, και θα τα παίξουμε χωρίς μπουζούκι, με πνευστά. Πώς δεν με έτειραν εκείνο το απόγευμα δεν ξέρω. Αλλά τελικά εντάξει.
1: Βγήκε
0: και το θυμάσαι, γιατί εντάξει, ήσουν από τους ανθρώπους που παρακολουθούσε Κουνιέντε, όπως και πάρα πολλοί κόσμος. Και από εκεί και πέρα βγήκε αυτή η λαουντζιά και γίναν σούπα τα λάχανα. Αλλά έτσι είναι. Πάντα κάποιος κάνει κάτι πρώτος που κανείς δεν θυμάται τον πρώτο και ακολουθεί τον δεύτερο.
1: Καλά,
0: αυτή
1: εννοείται.
0: Η ιστορία της μουσικής, και όχι μόνο της μουσικής, και της πολιτικής και του θεάματος γενικότερα δηλαδή και της κοινωνίας είναι αυτή. Και πάνω σε αυτό θα ήθελα να πω ότι το θρασίτατο ύφος δείχνει το εσωτερικό κενό, όπως έλεγε ποιος.
1: Ποιος,
0: όχι ο Κωνσταντίνος Καραμαλής ο πρώτος.
1: Σοβαρά, ο δεύτερος.
0: Ο Βίλιαμ Σέξπιρ ο πρώτος.
1: Λες να είναι στη Ζύχνη ο Κώστας Καραμαλής.
0: Ο Κώστας Αχ Καραμαλής.
1: Όχι.
0: Το Αχιλέα εννοώ.
1: Όχι.
0: Ποιος,
1: ναι.
0: Ο Βοϊδαμέν.
1: Ναι.
0: Όχι. Αυτός, κοίταξε, άμα βρεις καλή ταβέρνα.
1: Γι' αυτό σου λέω.
0: Κάνεις και το σπίτι δίπλα.
1: Πρόσεξε λίγο.
0: Αυτό τον παρακτάρι δεν τον άλλαζε.
1: Εγώ γι' αυτό το είπα. Γιατί είπες για σουβλάκια ψαχνό. Λίπος ψαχνό. Και του χτύπησε τώρα, ξέρεις.
0: Λοιπόν, κοίταξε, καταρχήν, αν ο Καραμαλής είναι να έρθει στα Σέρας, θα πάει στο Κιούπιου. Δεν υπάρχει περίπτωση. Γιατί θα πάει να δει το μουσείο, το πατρικό. Εκεί που θα κάνει και τον Ταΐ και τον Μεγάλο, που θα τον κερνάν. Γιατί φαντάζεσαι τώρα, ας κάσω Καραμαλής του Κιόπιο. Δεν υπάρχει περίπτωση να πληρώσει. Είναι ο Γκάλης των Σερών στα Σέρας ο Καραμαλής.
1: Πες ένα ευχαριστώ στους ακρότες.
0: Ευχαριστώ.
1: Ναι.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Έτσι μπράβο.
0: Πάρα πολύ ευχαριστώ.
1: Πες. Yeah. Είμαστε όμως για βίντεο, παιδιά. Είναι.
0: Παιδιά, τι στέλνετε, φαγητά στέλνετε.
1: Όχι, όχι.
0: Α. Πες τι στέλνω ρε παιδί μου, να ξέρω κι εγώ, γιατί τα βλέπω άριζε. Εγώ έχω πλάτη οθόνη και τώρα αυτός ευχαριστιέται και εγώ τώρα πρέπει να πω ευχαριστώ για κάτι που δεν ευχαριστιέται.
1: Ακόμα μας στέλνουν φωτογραφίες από την πυρκαγιά που είχαμε στο αυτοκίνητο εκεί. Γι' αυτό το λέω, να στείλεις χαιρετισμό στο Γιάννη, στον Νίκο,
0: Γιάννη,
1: στον
0: Νίκο, Χρήστο και σε όλους τους αυτόρμητους reporters του Status FM. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και χαιρόμαστε πάρα πολύ που είστε στην Τζίλια και στην Τζίτα και κατευθείαν τροφοδοτείτε με υλικό.
1: Να σε ρωτήσω κάτι.
0: Ναι.
1: Ο Μπάμπης είναι καλά.
0: Ο Μπάμπης, για να μην ακούγεται.
1: Όχι, όχι, είναι καλά. Έχω λόγο που ρωτάω.
0: Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ καλά.
1: Έστειλε ένα σκέτο καλησπέρα σας.
0: Βαριέται. Τον χτύπησε η ζέστα. Σιγά που δεν θα είναι καλά ο Μπάμπης. Και φυσικά, παιδιά, εδώ είμαστε με μια φτωχή.
1: Αντίδια έστειλε.
0: Φτωχή επικαιρότητα. Όταν ο Μπάμπης στέλνει αντίδια. Δηλαδή, τι, καμιά θεραπεία κάνεις τον Μπάμπη τώρα?
1: Α, όχι, κάτσε, έχει πατάτες τηγανιτές πιο κάτω.
0: Α, ένα-ένα τα βλέπεις τα πλάνα.
1: Έχει κάτι κεφαλοτήρια.
0: Να δεις τα αντίδια.
1: Μια μπριζολάρα.
0: Ναι, για άλλον τα έκανε, ναι.
1: Α,
0: και
1: ε?
0: Στραπατσάδα.
1: Όχι, όχι.
0: Πιπεράκια.
1: Τηγανιές.
0: Ναι.
1: Τηγανιές με πατάτες τηγανιτές.
0: Τηγανιές και σχάρες.
1: Έχει μπουγιουρντί στο πύλινο.
0: Για να βουτάει.
1: Χωριάτικη.
0: Χωριάτικη,
1: μελιτζάνα στο κάρβουνο με τυράκι.
0: Με ναι. Τυρί και σκορδάκι.
1: Και φτεθάκι. Πόση τρώτε έχει.
0: Ένας.
1: Καλαμάρι.
0: Ένας. Καλαμάρι είναι για την όρεξη.
1: Σαρδέλες.
0: Σαρδέλες, βέβαια. Δεν σε έχω στον πυρή να έχουμε κανένα να μας πει καμιά συνταγή τηλεφωνικά.
1: Α, και τον εαυτό του κατά την ομπρέλα.
0: Καλά, δείτε, το ίδαλμα. Δεν θα μπει το ίδαλμα. Καλημέρα σας.
1: Αλό.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλησπέρα.
0: Καλημέρα, καλησπέρα. Χαίρετε. Σωστός, ναι, γιατί ποτέ δεν ξέρεις.
2: Σωστό, ναι. Είμαι ο γιος του κυρίου Δημήτρη.
1: Α! Έλα, ρε, Άγγελε.
0: Άγγελε, τι κάνεις?
2: Μου είπε ο πατέρας μου να πάρω τηλέφωνο να κάνω ενημέρωση για Πάρο, δεν ξέρω γιατί.
1: Για... Α, στην Πάρο είσαι?
2: Όχι, είμαι, τώρα είμαι με τον μπαμπά. Μόλις γύρισα.
0: Α, ήσουν στην Πάρο.
1: Και θα μας φτιάξει τώρα τη διάθεση. Και λέω, όπα, νάτος. Εκεί.
2: Ναι, χαμός γίνεται. Και ένας θεράκι είναι, δεν ξέρω αν τον ξέρετε, ένας τράπερ τέτοιος. Ναι, ήταν στο μεγάλο το κλαμπ της Πάρου, το Ακάμψετ.
1: Χαμός,
2: Τώρα εγώ μιλάω για αυτούς που ξέρω εγώ, μπορεί να είχε και άλλους που έχω.
1: Αγγελέ, για δώσε λίγο ένα ευρώ τιμών εκεί να καταλάβουμε λίγο τι
2: ένα
1: γίνεται.
2: Ένα ευρώ τιμών. Αρχικά και βασικά ξεκίνησε από το ότι το νερό κάνει ένα ευρώ.
1: Το μικρό.
0: Εντάξει, καλά.
1: Καλά είναι, καλά είναι. Καλά είναι,
2: καλά είναι. Καλά είναι. Απλά το λέω γιατί εγώ ήμουν συνηθισμένος στα 50 λεπτά.
0: Και να παίρνεις μεγάλο με ένα ευρώ, ναι.
2: Παίρναμε εξάρτηση. Εμείς όταν πηγαίναμε στο ξενοδοχείο, εντάξει, απλά από ανάγκη κάπου πρέπει να παίρναμε αναγκαστικά.
1: Φαγητό?
2: Φαγητό ήταν, εντάξει, ο γύρος ήταν 5 ευρώ, όπως είναι και παντού, απλά ήταν πιο μικρό.
1: Ναι, συγγνώμη, ο γύρος εκεί είναι

0: Για να ξέρουν οι άνθρωποι, μην
1: μπερδεύονται. Ναι, αυτό λέω, ότι ήταν εκεί πέρα για κάποιο λόγο έτσι γραμμένα.
0: Ναι, γιατί το έχουν αφήνει.
1: Στο μαγαζί που καθίσαμε, μας είπαν οι διοκτήτες ήταν από Θεσσαλονίκη, αλλά το είχαν τυλιχτό γραμμένο.
2: Εφόσον είπαν.
0: Τι να κάνω, αφού προσαρμόζονται οι άνθρωποι.
2: Αφήνε είπαν, Αγγελέ.
0: Γιατί δεν πήρε και μια καυτερή πιπεριά να μην έρθει ποτέ τίποτα.
1: Πέρασε από εκεί.
0: Πέρασε καλά.
1: Ναι, πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία.
0: Ωραία. Τυριντάχτα είχε, κουρτσούδια, αυτά το ένα το άλλο.
1: Απ' όλα, απ' όλα, απ' όλα. Είχε πάρα πολύ γεμάτα όλα τα μαγαζιά.
0: Τζουντουμ, τζουντουμ, τζουντουμ, DJ, τέτοια, οα, οα.
1: Δεν κατάλαβα.
0: Τζουντουμ, τζουντουμ, τζουντουμ, DJ, λέω, οα, οα, είχε.
2: Χορούς και πανηγύρια.
1: Απ' όλα, απ' όλα είχε. Και μάλιστα έχει μια γωνία, στο πούμε, η Νάουσα, γιατί στην Νάουσα είναι τα περισσότερα νυχτερινά μαγαζιά. Που έχει δύο-τρία μικρά κλαμπ, το ένα πάνω στο άλλο ουσιαστικά. Και είναι λίγο σαν έτσι γωνία. Πολύ γεμάτη.
0: Σαν φαβέλες δηλαδή, διασκέδασης. Ναι,
1: κάπως έτσι, ναι, το λέω, το δες και έτσι.
2: Στον μπαμπά τα είπες όλα?
1: Μ' ακούει ο μπαμπάς, δεν πλέπει.
2: Όχι, άλλο λέω, τα άλλα τα είπες.
0: Αυτά που δεν είπε τώρα θα τα πήρε και εσύ αμάν από με.
2: Μην τα πεις, μην τα πεις, ξέρω εγώ τι σου λέω.
1: Θα τα συζητήσουμε, δεν προλάβαμε.
0: Αντίπαρο έχει κόσμο?
1: Αντίπαρο δεν πήγαμε, είναι αλήθεια, θέλαμε να πάμε.
0: Άρα δεν έχει κόσμο. Κανένας δεν πάει.
1: Πολύ αργά, γιατί...
0: Δεν καταλαβαίνω, ναι, εννοείται.
2: Σε αυτή την ηλικία.
1: 7 και ξυπνούσαμε 3.
0: Εκείνη την ώρα που ξυπνάει, εσύ κοιμόμαστε εμείς να φανταστείς.
1: Ναι, κάπως έτσι.
2: Και όχι μόνο αυτό, αφού κοιμηθήκατε κιόλας πάλι καλά.
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι δεν έβγαινε χωρίς. Γιατί εμείς ήμασταν και 7 μέρες. Και ας πούμε τώρα, εγώ και η παρέα μου, επειδή έγινε ένα μπέρδεμα, το πούμε, είμαστε ουσιαστικά σε ρί από χθες τέτοια ώρα περίπου.
2: Αυτά είναι τα ωραία.
0: Μην ρωτήσω το μπέρδεμα τώρα και πριν.
1: Αυτά είναι, απλά είμαστε λίγο. Σχήμα.
2: Λοιπόν, να πάω να ξεκουραστείς, Άγγελε.
0: Λοιπόν, κοίταξε αυτό.
2: Αφού
0: δεν
2: κρατάει. Καλά,
0: δεν κρατάει πολύ. Θα είσαι σαν ζόμπι γύρω στα 10-15 χρόνια. Μετά θα έρθει στη δική μας επανέρχεση στις εργοστασιακές ρυθμίσεις. Οπότε, κοίτα να το γλεντήσεις τώρα, να περάσεις ωραία και άστα τα άλλα.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Ναι. Να είστε καλά, παιδιά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ευχαριστούμε. Εμείς ο πατέρας μου λέει ότι έχει μποτιλιάρισμα.
0: Μόλις την πήρα.
2: Χαίρετε.
3: Καλημέρα.
0: Τι κάνετε?
3: Τι να κάνω, σπάραξε η καρδιά μου. Τον άκουσα το μικρό, κουράστηκε, έκανε. Ευτυχώς που είμαι φτωχός και δεν μπορώ να πάω στην Πάρο.
2: Δεν είναι θέμα φτώχειας αυτό. Γιατί δεν μου λες να σε ρωτήσω κάτι, πόσο χρόνο είσαι αν επιτρέπετε?
3: 47 εννοείται.
2: Ωραία. Στα 18 τι έκανες, για πες μας.
3: Τα ίδια έκανα, πλάκα.
2: Α, μπράβο.
0: Όχι, γιατί κι εγώ πλάκα κάνω, κάνω και εξάρχεια. Αλλά να φανταστείς, σε εκείνη την ηλικία, εμείς το μόνο που είχαμε που δεν ταιριάζει πολύ με τα παιδιά τώρα που έχουν αρρωγή, εμείς φεύγαμε χωρίς λεφτά. Δεν θυμάμαι να σου πω.
3: Καταρχήν, εμείς φεύγαμε εδώ πέρα, με δεν κάνεις κράτηση, ούτε σε μαγαζί δεν πας.
0: Τι κράτησε?
3: Για καφέ. Εδώ πέρα εμείς μπήκαμε σε ένα καράβι, πήγαμε και κατεβήκαμε room to let. Εντάξει, room to let. Στο πρώτο αμάξι που πήγαμε μέσα, μα πήγαμε να φτιάξουμε.
0: Να φανταστείς την πρώτη χρονιά που πήγα στη Μύκονο, κοιμήθηκα σε ένα παρκάκι εκεί δεξιά που είναι δίπλα στο Σλιμέ, που έχει κάτι φιλοσιές, κάτι ότι. Και στρώσαμε εκεί πέρα και ρίξαμε ένα ύπνο, ούτε κατάλαβα, ήμουν μέσα, ήμουν έξω, ήταν κρεβάτι αυτό, ήταν χώμα.
3: Γερό το παιδί να είναι γερό.
0: Γερό να είναι και όλα τα παιδιά του κόσμου να είναι γερά.
2: Πότε παίρνει άδεια για να πάμε στα καλά?
3: 17 Αυγούστου. Για μια εβδομάδα.
0: Να σου πω κάτι, είσαι γατόνι. Είσαι γατόνι.
3: Ναι,
2: ξέρεις ποια ήταν η καλύτερη στιγμή.
0: Θα γυρίσουν και γριές από την Αίγινα και μετά θα φύγεις.
2: Ξέρεις ποια ήταν η καλύτερη με εμένα όταν έπαιρνα άδεια? Όταν έφευγα μετά το 15 Αύγουστο που γινόταν πανικός προς τη Θεσσαλονίκη και εγώ πήγαινα μόνος μου. Και γελούσα.
3: Εγώ θα πάω εξωτερικό, παιδιά, οπότε.
2: Να πας, να περάσεις τέλεια.
3: Είδα τάξη τα κορίτσια μου, ένα ταξίδι και ήρθε η ώρα που το πληρώσω.
0: Για πες πού.
3: Τις είχα αποσχεθεί όταν φτάσω σε μια καλή ηλικία για να έχουν μνήμες, θα τις πάω Disneyland.
0: Είσαι πρώτος.
3: Οπότε, όταν τάζεις πρέπει να εκπληρώνεις κιόλας.
0: Ναι, γιατί θα το βρεις μπροστά σου, αλλιώς πρόσεχε.
2: Δεν θα πεις τώρα ποτήρι νερό. Άντε, να είσαι καλά.
0: Αν και ποτέ δεν ξέρεις, δηλαδή εδώ κάνεις χίλια καλά και πάλι το ποτήρι το νερό μόνο σου το παίρνεις. Όπως άντρε πατέρα τράβα φέρε ένα ποτήρι νερό. Φέρε και σε μας να πιούμε, γιατί αυτοί να είναι οι πρόκοποι όλοι εδώ μέσα. Παιδιά, έτσι θα πάει το καλοκαίρι, μην νομίζετε δηλαδή. Εγώ έχω ετοιμάσει εδώ πέρα βέβαια μια καβάτζα από διάφορα που λέγονται και ακούγονται.
2: Έτερος Καπαδόκης.
0: Τι έσκασε?
2: Μένεξες.
0: Άντε ρε Μίτσο, πώς ρε Μίτσο να
2: πω. Πιπεριές, τηγανιτές σε σάλτσα, πατάτα, φέτα. Νέα ζύχνη λέει απέναντι από την εκκλησία, γυράδικο με χειροποίητο γύρω και σουβλάκια κόλαση.
0: Απέναντι από την εκκλησία? Θυμάσαι όνομα, γράψε και όνομα. Αλλιώς το βρω από τη μυρωδιά, εγώ δεν έχω θέμα. Λοιπόν,

0: Η παράσταση αρχίζει 9 και 4. Και φυσικά θα κρατήσουμε πρωτόκολλο, γιατί ακάτσω εγώ να περιμένω να βρέξει για να ακυρωθεί και να ξαναπάμε άλλη μέρα. Γιατί έχουμε 16 εμφανίσεις, μην γίνουν 32. 9 και 4, ντάν, ξεκινάμε. Κρατάει μια μισή ώρα το έργο χωρίς διάλειμμα. Σε μιλάω ότι ήδη θα έχω παραγγείλει από τις 10.30 με νόημα από απέναντι. Θα πάω πριν, θα του μιλήσω όμορφα και μετά θα του κάνω πόσα με τα δάχτυλα, πόσα σουβλάκια με τα αριστερό θα τον δείχνω, πόσα σουτζουκάκια με το δεξί. Καυτερή πιπεριά που γιορτή, καυτερή τέτοιο, πώς το λένε.
1: Έλα μεσημέρι, φτάνει.
0: Καλά, όχι, συγγνώμη, παρασύρθηκα.
1: Έλα να του κόψουμε λίγο την όρεξη.
0: Παρασύρθηκα για να του κόψουμε λίγο την όρεξη. Θέλω να βάλει ένα κούλογλου για πολλάκι να πούμε, να συνέρθει να σφίξουν λίγο τα γάλατα.
2: Η κορυφαία αρνητική στιγμή του δράματος είναι η υποστήριξη στο Κασελάκη, γιατί σας θυμίζω ότι ο Πολάκης έφερε τον
3: Κασελάκη. Ναι. Έχει κάνει αυτοκριτική του βέβαια, αλλά σας στήριξε.
2: Ναι, εντάξει, τι να το κάνεις. Δηλαδή, κανονικά η αυτοκριτική είναι πολιτικό χαρακτήρι. Φεύγεις από την πολιτική όταν δεν μπορείς να κρίνεις έναν άνθρωπο ο οποίος αποδεικνύεται ότι δεν έχει καμία σχέση ούτε με την πολιτική ούτε με την αριστερά, και το φέρεις και τον προωθείς για αρχηγό κόμματος. Εντάξει, μετά από εκεί πέρα νομίζω ότι καλό είναι να τα δεις πολύ πιο αυτοκριτική, να κάνεις ουσιαστική αυτοκριτική και να πας σπίτι σου.

0: Κολογλόγιανο όνομα το οποίο είναι συνεφασμένο με την αριστερά. Αυτά δεν λέει. Για να ακούσει Τεμπονέρα, λε, δεν μπορεί να είναι στη Νέα Δημοκρατία. Τεμπονέρα άνθρωπο, έτσι. Αλλά απ' την άλλη, Πολάκη, ακούστε, Πολάκη δεν μπορεί. Κασελάκης έχει κάτι, φέρνει μια ομοιοκαταληξία, αλλά τον βλέπει τώρα. Όχι, λέει, όχι, δεν με λέει, όχι, κάτι ξέρω εγώ, λε, βασταρδεύεται το πράγμα να πούμε. Ενώ απ' την άλλη, άμα δει δηλαδή κόκαλη. Πού να ξέρεις ότι ο προπάπους του είχε κάποια σχέση με την αριστερά και ήταν ένας κόκαλης που ήταν στον ΑΕΑΜ και τώρα φεύγει, λέει ο κόκαλης. Ξεκουκαλίστηκε ο ΣΥΡΙΖΑ, παιδιά, αυτό ήταν. Δηλαδή, πραγματικά όταν ήταν να φεύγει και ο κόκαλης, λέω, όχι ρε φίλε, τώρα που αναλαμβάνει η Δούρο, αλλά η Δούρο αναλαμβάνει γιατί τα βρήκε με τον Ζόφιο να κάνει την αρχηγό για να πει ότι στην εσχάτη των ποινών. Ναι, στην εσχάτη.
1: Δεν θα σου πάρω και πολύ κόσμο.
0: Ναι, θα συνεργαστούμε κιόλα. Και λέει, έτσι μάλιστα. Βγάλει τον εκείνο τον στενάχωρο τον Πουλάκι από εκεί. Μπες εσύ να τα κάνουμε μπερδεγουέι τα πράγματα. Έτσι ωφελείται αυτή. Οι υπόλοιποι όμως τι φταίνουν. Να είναι ουρές από αυτήν που θα ωφεληθεί. Και σου λέει άλλο, κάτσε να πιάσω Κωνστασίδη από τώρα. Μην μα πιάσουν κότσου και έχουμε άλλα. Και επειδή το ζητούμενο είναι να σας κόψουμε την όρεξη γιατί την παρανοίξαμε, σας βάλω και ένα Μητσοτάκι να ερεθιστεί και αυτός ο ακροατής που με πήρε χτες να γίνει τούρμπο έξαλλος, αλλά δεν ανοίγω γραμμή.
1: Η Φωτεινή λέει: τι μας θύμισες, Διογέννη? Ξυλουργείο 1995. Ωραία χρόνια. Μόνιε, μόνιε.
0: Μιλάμε για χρόνια ανεξίτηλα. Σε μιλάω, έμπαινε μέσα στο Μήλο. Α, σε ποιον το λέω τώρα στον Άρη. Έμπαινε μέσα στο Μήλο, έπαιρνε μία μπύρα, α πούμε, από τον μπαρ, μόλις έμπαινε αριστερά. Και πήγαινε στο Ζερή καθώς με την ίδια μπύρα.
1: Ναι, δεν είχε θέμα.
0: Ναι, απέναντι στου Κονιέντε με την ίδια.
1: Στο κλαμπ πήγαινε.
0: Blues Wire στο κλαμπ με την ίδια μπύρα. Από εκεί στο ξυλουργείο. Από εκεί ανέβει στην αποθήκη. Πήγαινε πίσω στην Βαβυλωνία τη μετέπειτα,
1: ναι,
0: που λέγαμε.
1: Μετά έγινε κόκκινο φιλί, βέβαια, απέναντι.
0: Έγινε κόκκινο φιλί. Πριν να γίνει κόκκινο φιλί ήταν ο Μητρέντζε. Ναι. Περνούσε η Μελίνα, σε βλέπω στο ποτήρι μου. Γινόταν ένα τουρλουμπούκι ωραίο, σαν να λέμε μια χριστιανία, αλλά τύπου, πώς να σου πω, Woodstock στο πιο πολιτισμένο. Ο πολύ πολιτισμένο, γιατί εκεί μέσα στο αλέτσι, όταν δεν άνοιγε η πόρτα, ακούγε τακούν, τακούν, τακούν, τακούν, τακούν.
1: Μητσοτάκης.
0: Ωραία χρόνια.
1: Μητσοτάκης.
2: Και από κοντά, βέβαια, από κοντά, βέβαια, ο αδιόρθωτος κύριος Τσίπρας, που επιμένει, προσέξτε, το βρίσκω πολύ ενδιαφέρον αυτό, επιμένει να υπερασπίζεται τα όσα καταστροφικά έκανε στη θητεία του, έγραψε και βιβλίο 700 σελίδων, αλλά ταυτόχρονα δεν θέλει να ξέρει τους υπουργούς, τους οποίους ο ίδιος διόρισε για να τα υλοποιήσουν. Τάζει λεφτά από πατριωτικούς φόρους. Για μας όλοι οι φόροι οι οποίοι φεύγουν από τους ώμους των πολιτών, και ήταν πολλοί αυτοί, 83 στον αριθμό, βελτιώνοντας το εισόδημα, είναι πατριωτικοί φόροι, και αυτές τις πολιτικές μείωσης φόρων εμείς εξακολουθούμε να υλοποιούμε. Μιλάμε για τον άνθρωπο ο οποίος, αφού έφτασε τη χώρα στο χείλος του γκρεμού και αφού καταδικάστηκε 5 φορές στις κάλπες, τελικά πρόδωσε όσους τον ψήφισαν, διότι κάποιοι τον ανέδειξαν σε αυτή τη θέση που κάθεται αγαπητός πρόεδρος της Βουλής. Καθότανε ο κύριος Τσίπρας ως εκλεγμένος, προσέξτε, αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Κάποιοι τον τίμησαν, τον ανέδειξαν αρχηγό. Έφυγε τώρα λοιπόν, έφταξε ένα καινούριο κόμμα, δήθεν καινούριο, στον προθάλαμο του οποίου συνοστίζονται απελπισμένοι όλοι οι πρωταγωνιστές της προηγούμενης σκοτεινής δεκαετίας. Και φτάσαμε έτσι, αγαπητέ μου πρόεδρε, είσαι και πολύ παλαιότερος εμούς, ένα πρωτόγνωρο αλλά λουμ σε αυτήν την αίθουσα, με υποδιάλυση σχεδόν το σύνολο των δυνάμεων της αντιπολίτευσης, με δεύτερο κοινοβουλευτικό κόμμα, τουλάχιστον ως προς τον αριθμό τους ανεξάρτητους βουλευτές.
0: Και αν μιλάμε για προδοσίες, ο μόνος που δεν πρόκειται να σε προδώσει ποτέ, πιπεράκια μπακάλικα, άτσαλου, τα αυθεντικά μπακάλικα, σε όλες τις μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ, του Μασούτης, Κλαβενίτη, Βασιλόπουλο, και αν δεν τα βρεις, βάζεις τις φωνές. Να!

0: κόσμος στον Status FM.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Status, στο μικρόφωνο Λεωτής Μαχαιράς. Το Ιράν πρέπει να ετοιμάσει σχέδιο για να ξεπεράσει τις άδικες κυρώσεις, είπε ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, Μοχαμάντ Μπαγιέρ Γαλιμπάφ, εν αναμονή τη Δευτέρα της εξειδίκευσης από τις Ηνωμένες Πολιτείες των οικονομικών κυρώσεων σε βάρος της Τεχεράνης, με στόχο να αποτραπούν μεγάλης κλίμακας στρατιωτικές επιχειρήσεις. Οι κυρώσεις και οι πιέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών προς το Ιράν δεν είναι λύση για το πόλεμο, τονίζει η Κίνα με την εκπρόσωπο του Υπουργείου Εξωτερικών της χώρας να επισημαίνει ότι η χώρα αντιτίθεται σε παράνομες μονομερείς κυρώσεις που δεν έχουν καμία βάση στο διεθνές δίκαιο και δεν έχουν την εξουσιοδότηση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Η πλήρης επαναφορά της 13ης σύνταξης καθώς και του 13ου και 14ου μισθού απαιτεί συνολικά 8 δισεκατομμύρια ευρώ, ποσό που δεν υφίσταται, ξεκαθάρισε μιλώντας στο News 24/7 ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Τα μέτρα της ΔΕΘ είναι μόνιμου χαρακτήρα και αφορούν όλους τους πολίτες, επεσήμανε ο Παύλος Μαρινάκης. Ως επιλογή δημοσιονομικής υπευθυνότητας με στόχο τη μείωση βάρους του χρέους ώστε να μην μεταφερθεί στις επόμενες γενιές, χαρακτηρίζει με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης την κυβερνητική επιλογή της πρόορης αποπληρωμής του χρέους ύψους 13 δισεκατομμυρίων ευρώ. Μέτρα για τους στρατηγικούς κακοπληρωτές στην ηλεκτρική ενέργεια θεσπίζεται για πρώτη φορά στην ιστορία με υπουργική απόφαση σύστημα επισήμανσης ληξιπρόθεσμων οφειλών στο ΔΔΕ που βάζει μπλόκο στην αλλαγή παρόχου μέχρι την τακτοποίηση των χρεών. Κλιματιζόμενους χώρους θέτει στη διάθεση των πολιτών ο Δήμος Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο των μέτρων πρόληψης και προστασίας από τις υψηλές θερμοκρασίες που αναμένεται να επικρατήσουν στην πόλη το Σάββατο 22 και την Κυριακή 23 Αυγούστου. Δείτε αναλυτικά στο statusfm.gr. Απαγόρευση κυκλοφορίας σε περιοχές των Δήμων Κασάνδρας, Σιθωνίας και Αριστοτέλη από τις 8 το πρωί του Σαββάτου και για 12 ώρες λόγω του υψηλού κινδύνου εκδήλωσης δασικής πυρκαγιάς που θα επικρατήσει για αύριο κατηγορίας κινδύνου 3 στην περιοχή. Στην αθλητική επικαιρότητα, η Super League ανακοίνωσε το αναλυτικό πρόγραμμα της δεύτερης αγωνιστικής του πρωταθλήματος. Την Κυριακή θα αγωνιστούν ο Ολυμπιακός, η ΑΕΚ, ο ΠΑΟΚ και ο Όφη, ενώ τη Δευτέρα θα διεξαχθεί ο αγώνας του Παναθηναϊκού με τον Λεβαδιακό στη Βιωτία. Η αυλαία της δεύτερης αγωνιστικής της Super League θα ανοίξει το Σάββατο με τις αναμετρήσεις Βόλος Ηρακλής και Πανετολικός Καλαμάτα.
2: Καιρός για χρωμοδομή.
3: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
4: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
3: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
1: Ηλιοφάνεια αναμένεται αύριο στο κέντρο της πόλης, οι άνεμοι θα πνέουν από διάφορες διευθύνσεις ασθενείς, η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 26 έως 36 βαθμούς. Μέγιστη θερμοκρασία το μεσημέρι στην Κατερίνη 33 βαθμοί, στον Πολύγυρο 32, στο Κιλκής 37, στα Γιαννιτσά επίσης 37, στη Βέρεια και τις Σέρες 36 βαθμοί. Στη Δυτική Μακεδονία η θερμοκρασία στην Καστοριά και τα Γρεβενά θα φτάσει 36 βαθμούς.
3: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
4: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
3: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
4: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάντο μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
3: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
1: Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Status. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
5: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε χοιρινές πανσέτες μόνο με 4,59 το κιλό. Σπανακοπιτάκια 1 κιλό μόνο με 1,99. Παγωτό καϊμάκι 2 λίτρα μόνο με 3,99. Dixan υγρό μεγάλη συσκευασία 86 μεζούρες μόνο με 9,99. Παντέν σαμπουάν μόνο με 2,99. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
6: Με αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι. Αυτός έχει ρόδες.
7: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα ετοιμοπαράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
8: Τελικά, είναι κρικρή ή Ford Ranger?
6: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
9: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
10: Φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
11: Στη σύγχρονη επιχείρηση, κάθε διαδρομή μετράει. Με την εφαρμογή συνεπιβατισμού Join to Go από την Brainbox, μετατρέπετε τις καθημερινές μετακινήσεις των εργαζομένων σας σε πλεονέκτημα. Λιγότερο κόστος μετακίνησης. Πραγματική ενίσχυση ESG. Καλύτερη καθημερινότητα για τους εργαζομένους σας. Ένα έξυπνο HR εργαλείο που φέρνει τους εργαζομένους πιο κοντά. Join to Go. Γρήγορα, έξυπνα, μαζί. Μάθε περισσότερα στο brainbox.gr ή στο 2310 829 729.
12: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
13: Διαλεκτό κλασικό ελαιόλαδο 1 λίτρο, 4,99. Το στάκι φιλέτο γαλοπούλας βραστό καπνιστό το κιλό, 7,49.
12: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
13: Διξάν πλυντηρίου σκόνη 68 μεζούρες και υγρό 70 μεζούρες ή 64 μεζούρες, 9,99. Σουπλίνα ελιξίρ συμπυκνωμένο μαλακτικό 52 μεζούρες, 2,99.
12: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
13: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Φίξελα σκουτί 12 x 330 ml, 8 συν 4 δώρο, 7,99.
12: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
14: Θέλεις να ζήσεις αξέχαστες στιγμές? Έλα στην Ικαρία. Νιώσε την απλότητα της ζωής και ξέχνα τα άγχη σου. Αυθεντικά τοπία με άγρια ομορφιά σε περιμένουν να τα γνωρίσεις. Εξερεύνησε κρυμμένους οικισμούς και κολύμπησε σε κρυστάλλινα νερά. Ακολούθησε τους κατοίκους της στα φημισμένα πανηγύρια. Πιες δυνατό κόκκινο κρασί και απόλαυσε τη στιγμή. Χόρεψε στο ρυθμό του Ικαριώτικου και αγνόησε το χρόνο. Πάμε Ικαρία για διακοπές αλλιώς. Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.
15: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
16: Θερμής φέτα pop το κιλό 9,99. Μοτάκης ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 1 λίτρο 6,49 και 5 λίτρα 28,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99.
15: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
16: Ρολάντα Γκούντα 48% το κιλό 5,40. Essex Multi Touch υγρό πλυντηρίου 75 μεζούρες 6,70 και σκόνη πλυντηρίου 82 μεζούρες 7,99. Χαρτί υγείας Καπιτονέ 12 τεμάχια 5,99.
15: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
17: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.
18: Η ζωή είναι τραγωδία σε κοντινό πλάνο, αλλά κωμωδία σε μακρινό πλάνο. Φυσικά στον Στάτους.
19: Τάκης.

0: Οφείλω να σας πω ότι με κοροϊδεύω, Άρης.
1: Τι σε κοροϊδεύω? Όλο με τρομάζεις.
0: Επειδή είμαι κουφάλογο και ακούω λίγο, λίγο δυνατά.
1: Λίγο.
0: Λίγο. Με τη λέει συνέχεια για τα
1: έχουμε
0: ακουστικά.
1: Βγάλει τον κομπρέσορα από τα υγεία ακουστικά.
0: Τώρα κατάλαβε, ο κόσμος κατάλαβε τι είναι ο κομπρέσορας. Να νομίζω ότι είναι καν κομπρεσέρ που έχουν τα μηχανήματα μέσα. Οι υπόλοιποι που ξέρουν κατάλαβαν, yeah. Εντάξει. Πες, έχω μια ελαφρά κόφωση λόγω των χρόνιων.
1: Τι ελαφρά, μαρώνει.
0: Άσε ρε κι τώρα, μια χαρά.
1: Όταν βγάζει το βίσμα από τα ακουστικά, τρομάζω πάντα, νομίζω κόμπει και το ρεύμα.
0: Αντιπαρέρχομαι τις κακίες. Γιατί ξέρω ότι με αγαπάς και γνωριζόμαστε χρόνια.
1: Άλλο.
0: Και προχωρά στα πρωτοσέλιδα.
1: Ναι. Στα ενδότερα των πρωτοσέλιδων.
0: Όχι ενδότερα, στα εντελώς απάν-απάν. Τυφλό σύστημα ελέγχου στην αλυσίδα τροφίμων έχει Καθημερινή. Δεν ξέρω αν σας συγκινεί αυτός ο τίτλος. Επίσης έχει μυστικός δείπνος για τις εστίες Μητσοτάκης. Ποιος είναι ο Γερόνυμος?
1: Ο Γερόνυμος, ποιος Γερόνυμος?
0: Είδα μετά από κάτω ότι είναι μιμούσια ένας.
1: Ο Γερόνυμος.
0: Ναι, ο Τζερόνυμος. Καλά, εμείς δεν μπορούμε δηλαδή να έχουμε χαϊδευτικά τους ανθρώπους που λατρεύουμε. Σε λατρευτικούς ανθρώπους.
1: Καλό. Γερόνυμο Γκρούβι, τι θυμάσαι Τζερόνυμο Γκρούβι?
0: Τζερόνυμο Γκρούβι, εννοείται. Και ράδιο Σαφάρι.
1: Ναι.
0: Ραδιοφωνή της Τούμπας. Παιδιά της Καλαμαριάς. Μην σου πω τώρα. Μην σου πω άλλα κι άλλα. Απογευματινιά. Ο Μητσοτάκης θέτει το μεγάλο δίλημα των εκλογών. Τι λες βρε παιδί μου, δεν θα πάω σε σκύρο, δεν τέτοιο πράγμα.
1: Δεν θα πας σκύρο γιατί σου έχω κακά νέα.
0: Πρόσεξε καλά, ε.
2: Εσείς όλοι παλεύετε με το στομάχι. Κάνετε ενέσεις, κάνετε ντιέτες, όλοι πιστεύετε
0: με
2: ότι άμα δεν θα φάτε θα χάσετε κιλά.
0: Όχι.
2: Σε πληροφορώ ότι γεμάτο στομάχι δεν είναι κουρισμός. Πόσες φορές άνθρωποι τρών, βγάζουν, ξανατρών. Δεν έρχεται ποτέ κορισμός. Κάνει εσύ ντιέτες και ό,τι θέλεις. Αν δεν θα ρυθμίσεις την ινσουλίνη, δεν πρόκειται να χάσεις κιλά ποτέ. Για να ρυθμίσεις την ινσουλίνη, πρέπει να ξέρεις ποιες τροφές σε παχαίνουν.
0: Για πες.
2: Και πρέπει να ξέρεις ποιες βιταμίνες λείπουν. Αυτό κάνει βιοσυντονισμό. Με βιοσυντονισμό.
0: Άντε πάλι αρχίσαμε. Πες από την αρχή, χοντρή, ελάτε στο μαγαζί. Να τελειώνουμε. Δεν χρειάζεται τόση ώρα τα λαμπέρια και μαλαφούκι.
1: Πώς μιλάς έτσι?
0: Τι λέω?
1: Στην επιστήμονα.
0: Ποια επιστήμονα έχεις? Επιστήμονα. Τότες. Άνθρωπος.
1: Ποιότης.
0: Τότες. Τότες. Κοιτάξτε να προσέξετε καλά. Επειδής.
1: Διότι.
0: Διότης.
1: Ιδιώτης.
0: Ιδιώτης. Ιδιώτ. Από πού βγαίνει? Ιδιώτ. Από το ηλίθιος.
1: Λοιπόν.
0: Ναι. Τι.
1: Έλα, κροατές.
0: Ενώ οι σοφοί άνθρωποι πάνε στο δημόσιο. Τι νομίζεις? Ακροατές, γεια σας ακροατές, τι κάνετε?
1: Χρύσα.
0: Γεια σου Χρύσα.
1: Στην Εύη.
0: Εύη, Εύη.
1: Στο Γιώργο.
0: Ο Γιώργος.
1: Στον Γεώργιο.
0: Στον Γεώργιο. Πολλά φιλιά.
1: Στον άλλο τον Γιώργο.
0: Στον άλλο τον Γιώργο, ακόμα πιο πολλά φιλιά.
1: Το βουνό Αλή Μπούτους. Πού βρίσκεται? Άντε να σε δω λέει τώρα.
0: Με το βουνό θα γίνω φίλος.
1: Για πες,
0: και,
1: ρε,
0: θα ανέβω και θα τραγουδήσω. Πού να ξέρω, έχει σε τρελό, εγώ τα
1: βουνό με βουνό δεσμίνη.
0: Βουνό με βουνό δεσμίνη.
1: Καλό το βουνό.
0: Ρε, εγώ έχω ένα φίλο που τον έλεγα βουνό. Του έλεγε πόρτα.
1: Έλα.
0: Ναι, περίεργο, έτσι.
1: Ω, κάτσε, περίμενε.
0: Τι.
1: Καλησπέρα, Άρη, καλησπέρα, Διογέννη.
0: Για
1: το θέμα που συζητάτε, εγώ ανήκω σε μια χοροδία της Θεσσαλονίκης που έχει 9 χρόνια ζωής.
0: Ακόμα ή τώρα έγινε?
1: Όχι, τώρα έπρεπε. 9 χρόνια. Έχουμε κάνει αρκετά πράγματα, αφού αγαπάμε το χοροδιακό τραγούδι. Πάρα πολλές φορές λοιπόν μας έχουν ζητηθεί σημαντικά ποσά προκειμένου να ερμηνεύσουμε τραγούδια κάποιων συγκεκριμένων συνδετών. Με το Θοδωράκι δεν είχαμε αλήθεια ποτέ πρόβλημα. Με το Χατζηδάκι όμως έχουμε δεχτεί και απαγορεύσεις.
0: Ορίστε, επιβεβαιώνει ο φίλος. Χαίρομαι πάρα πολύ που πήρες τηλέφωνο. Πριν εννοείται ότι κάναμε πλάκα. Εμένα και ο πατέρας μου και η μάνα μου ήταν στη χοροδία του Ορφέα Σερών όλα τα χρόνια μέχρι που τότε που τέλος πάντων δεν μπορούσα να πηγαίνω. Να είσαι καλά. Είναι αλήθεια αυτό. Όλοι έχουμε πρόβλημα με το Χατζηδάκι. Με τα δικαιώματα δηλαδή του Χατζηδάκι. Κάτι είδες τώρα.
1: Με δεξέ.
0: Τι κάνει?
1: Έχει φωτογραφία τη φάτσα του στο... στη θάλασσα.
0: Όχι μαζί με το Χατζηδάκι.
1: Και λέει γεια σου Διογέννη.
0: Γεια σου Μίτσο.
1: Γεια σου Άρη. Βαρέθηκα να κάνω διακοπές και πήρω τσίπουρα.
0: Δηλαδή, συγγνώμη, έχεις χώρια τις διακοπές. και χώρια τα τσίπουρα. Εγώ νομίζω ότι τα έχεις ενσωματωμένα. Βαρέθηκες να κάνεις μπάνιο και πίνεις τσίπουρο μάλλον.
1: Έτσι, διακοπές λέει.
0: Να ακριβολογούμε. Δηλαδή, βλέπω τη θάλασσα, μπαίνω, βγαίνω, μπαίνω, βγαίνω. Σήμερα δεν μπαίνω. Θα ακολουθήσει το μέρος
1: μου. Πότε θέλεις Ήρο?
0: Δεν ξέρω. Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη έχουμε. Είμαι μαυροθάλασσα, κάτσε λίγο, αλιστράτη. Την Πέμπτη.
1: Α, έχεις ακόμα.
0: Εσύ είσαι ακόμα που θα με πει σήμερα. Έχω ακόμα μικρυβρίς πάλι.
1: Δημήτρης.
0: Βρε πίσω από την πόρτα είναι.
1: Δημήτρης. Το σπίτι είναι δωρεά του Τσίπρα για το καλό που μας έκανε ως πρωθυπουργός.
0: Και το εκτίμησε ένας επιχειρηματίας, φαντάζομαι.
1: Δεν ξέρω.
0: Καλά, άμα δεις τις συμπονίες τώρα, ο Λάτσης, ο Κόκαλης, ο Ωνάσης, ο Μποδοσάκης, και να μην σε συμπαρασταθεί, να τον Ιβεργέτη να τον κάνει δώρο ένα σπίτι, ποιος?
1: Λεωνίδας.
0: Γεια σου, Λεωνίδα.
1: Αθηνέζη, ρε φίλε, τι περιμένεις για το μνημείο? Και λέει, στην διάλεκτο της Βάδης Βιτεμβέργη στη Γερμανία, αυτό που είπες για το βουνό στα σέρβικα, που δεν το λέω εγώ,
0: ναι,
1: σημαίνει καθαρίζω.
0: Ορίστε, έχει πολλές ερμηνείες, παιδιά. Έχει και ένα σάντουιτς, νομίζω, που το λένε με την ίδια ονομασία. Χαίρομαι που κάνεις χρήση της λέξης που ανακάλυψα εγώ, η Αθηνέζη.
1: Λευτέρης.
0: Γεια σου, Λευτέρη. Τι έχεις βγάλει?
1: Στη Σκύρο,
0: ναι,
1: να πας σε εργαστήρι παγωτό που υπάρχει εκεί, βγάζει παγωτό με ούζο.
0: Συγγνώμη, επειδή είμαι λίγο παραδοσιακός και πρώτα πίνω το ούζο και μετά το παγωτό. Άμα βιάζουμε
1: δεν καμιά... σου φτάσει.
0: Όχι. Άμα βιάζουμε καμιά μέρα και δεν τα προλαβαίνω για τα δύο, θα πάω στο εργαστήριο και θα πω πιάσε ένα παγωτό με ούζο. Έχετε να προτείνει καμιά χασα από τα βέρνα της Προκοπής? Γιατί δεν μπορεί τώρα εκεί πέρα να μείνει γουρνοπούλες και...
1: Σε Σκύρο.
0: Ναι, γιατί? Τι είναι Σκύρο, ρε? Ξέρεις τι πράσινο είδα μέσα? Έχει πράσινο καμπόσο.
1: Καμπόσο?
0: Ναι, είναι αυτό που έλεγε ο Μπετζίκης εκεί που συντρόγουσε τα αμνοερήφια με τις τσιπούρες. Δηλαδή εκεί που τελειώνουν...
1: Θαλασσινό κατσίκι.
0: Μπράβο, τα δέντρα και αρχίζει η θάλασσα.
1: Λοιπόν, Μέρι, Μαρία, συγγνώμη.
0: Γεια σου, Μαρία.
1: Άρη και Διογέννη, καλησπέρα, και σου χαρίζει και ένα τριαντάφυλλο και ένα γαρίφαλο.
0: Από αυτά που αναπνέουν είναι, που ανοικοκλίνει.
1: Όχι, κανονικό.
0: Γιατί έχει κάτι τέτοια σηματούδια που το πατάς και είναι αυτό τριαντάφυλλο που κάνει παπακ, παπακ, παπακ.
1: Στείλε χαιρετισμό στον Αλέξανδρο.
0: Αμέσως σπέβδω να στείλω χαιρετίσματα στον Αλέξανδρο.
1: Πού είσαι, ρε Αλέξανδρο, τι είναι αυτό?
0: Τι μας έστειλε?
1: Μπρατισλάβα.
0: Ουντα.
1: Πάει για Μπρατισλάβα.
0: Στις Δρουσές.
1: Ναι.
0: Ωραίος. Σκόνη και μπύρα, αυτό το κλίμα.
1: Ο Δημήτρης λέει.
0: Τι λέει ο Δημήτρης?
1: Καλημέρα, Διογέννη και Άρη.
0: Γεια σου, Δημήτρη.
1: Εγώ πάντως, λέει, θα πλήρωνα για μια τέτοια εκπομπή. Φοβερό δίδυμο.
0: Ποια εκπομπή, σε ποια αναφέρεσαι?
1: Για αυτήν, λέει.
0: Α, για αυτήν, γιατί αναφέραμε και άλλα δίδυμα τα οποία έχουν γίνει ταρταμάνι στο τηλεοπτικό τοπίο.
1: Λέει, Άρη, θα κάνεις κυλιακούς μέχρι την Παρασκευή. Το ξέρω, τον εκμεταλλεύομαι τώρα μέχρι να φύγει να κάνω κυλιακούς. Πώς ακούω στην παραλία,
0: κατάλαβα. Ξέρετε τι με έχει πει. Εσύ, λέει, τον λέω, καλά, ρε Άρη, εσύ πότε ξεκουράζει? Όταν έρχεσαι, εσύ, λέει. Άκουρε, αυτό δεν. Καλύτερο κουπλιμέντο από αυτό δεν μπορείς να πάρεις. Από άνθρωπο που εργάζεται πιο πολύ και από την εργασία.
1: Μπάμπης Λέλεκας.
0: Τι έβγαλε κάτι φαγητό?
1: Καλημέρα σας, λέει.
0: Καλημέρα, Μπάμπη.
1: Όταν πήγα Σκύρο, στο φεύγα, λέει, ο Τσίπρας έκλεισε τις τράπεζες.
0: Τώρα αυτό για καλό με το έπεισε?
1: Όχι, το καλό είναι μετά. Εγγύηση. Θα σε πάω όλες τις ταβέρνες.
0: Λοιπόν, σε χρωστάω απανωτές ταβέρνες, Μπάμπη, γιατί ήμαν πιεσμένος, που λέει, αλλά θα το...
1: Άσε τώρα, δεν ήθελες να πας, αφού ξέρω ότι... Μπάμπη, με εμένα μου τα έχει πει όλα, να ξέρεις. Περνάει και είσαι κρίση.
0: Τώρα, αν είναι δυνατόν να πιστέψεις αυτόν εδώ, δηλαδή, εμένα με ξέρεις.
1: Τα κοίες δεν κρατάω.
0: Όχι, δεν είναι αυτό το θέμα. Που να με πεις, ξέρεις κάτι? Νομίζω ότι σέπισε το λαχείο. Πάμε να δούμε τα νούμερα. Πρώτα θα πάμε στην ταβέρνα.
1: Εννοείται.
0: Για να καρδαμώσω, να δεχθώ είτε το δυσάρεστο είτε το ευχάριστο.
1: Μπράβο.
0: Και μετά να πάμε.
1: Φιλόσοφος έπρεπε να γίνεις εσύ.
0: Τι νομίζεις είμαι?
1: Άλλος πίνει, λέει, από χαρά, άλλος από λύπη.
0: Γιατί υποκρίνομαι ότι κάνω τις άλλες δουλειές. Κατά βάση, κατά βάση είμαι φιλόσοφος.
1: Εσύ και δεν λαπάστε.
0: Γιατί δεν θέλω συγκρίσεις. Θέλω
1: εσύ από... στο αντρικό, ρε παιδί μου.
0: Εντάξει, άμα είναι έτσι το δέχομαι.
1: Όχι,
0: γιατί...
1: δεν γίνεται.
0: Γιατί αγαπώ δε πάστα. Και ας τη λες δε λαπάστα.
1: Τι είπα στέλνεις
0: εχθές? Τη δε λαπάστα, λέει, όμως, λέει, τη βάζετε κάθε μέρα.
1: Καλά, τα χάνω εμείς αυτά.
0: Αφιερωμένο στο Στέλιο, αν ακούει.
1: Ναι.
3: Τι θα μαγειρέψετε σήμερα? Τίποτα, τον αφήνω που και που νηστικό για να εκτιμάει το φαγητό που μαγειρεύω τις άλλες μέρες.
2: Τι θα μαγειρέψετε σήμερα?
1: Ωραία.
0: Είναι, σε λέει, εντάξει, δεν μ' αρέσουν οι μπάμιες, δεν μ' αρέσουν τα φασουλάκια, δεν μ' αρέσουν οι φακοί, δεν μ' αρέσουν...
1: Σαν τη μάνα μου το πεις, τα φασουλάκια.
0: Φασουλάκια είναι, ναι. Οι παλιοί έτσι θα λέγανε, φασουλάκια. Ενέσα.
1: Ενέσα.
0: Και μαναστήρι.
1: Πιτσέτα.
0: Πιτσέτα. Το οποίο πώς το λέμε εμείς?
1: Τασάκι.
0: Προσόψη.
1: Ναι.
0: Την πετσέτα στα σέρας τη λέμε προσόψη.
1: Α, ναι.
0: Προς την όψη δηλαδή, μην νομίζεις ότι είναι.
1: Γιατί άμα είναι χεριών, υποδιών.
0: Εκείνο είναι πισκύρ.
1: Τι είναι?
0: Πισκύρ. Γελάει.
1: Τι είναι το πισκύρ? Από πού βγαίνει το πισκύρ, πες μου.
0: Γιατί σκύψη και είναι.
1: Α, μάλιστα. Πισκύρ.
0: Πισκύρ στα θρακιώτικα.
1: Για τα μαλλιά.
0: Για τα μαλλιά πάλι το προσόψη είναι.
1: Α, εντάξει.
0: Εντάξει, τι νόμιζε, προς βοστρίχους, πετσετίδιο το οποίο αφαιρεί την υγρασία κατά τόπους και συνολικό.
1: Πώς, ξαναπάτω λίγο.
0: Ναι, καλά τώρα, τζάμπε τώρα θα λέμε τέτοια πράγματα, να έρθει και στην παράσταση.
1: Λοιπόν, α, μας έστειλε στην Πλατισλάβα, φωνητικό, ναι, μήνυμα.
0: Ωπα, βάλτε.
4: Τι πήρα ρε φίλε, δες τι πίνουν εδώ, τι πήρα, πού να ξέρουν από γράμμες και πετσιμπουρά.
0: Τι πίνουνε, ρε?
1: Κάτι, δεν ξέρω, κάτι περίεργα εκεί.
0: Πόντς.
1: Κάτι τέτοια, ναι, μπράβο.
0: Πόντς, ναι, καλά. Είναι ανόητοι άνθρωποι. Γι' αυτό ζηλεύω την Ελλάδα που λένε ότι έρχονται γιατί έχει καλό καιρό. Παπάρι. Ξέρεις γιατί έρχονται? Γιατί έχει καλό φαΐ και καλά πιωτά.
1: Ναι, δεν βγαίνουν να φάνε. Πάνε πρώτα στο σούπερ μάρκετ. Έτσι λένε οι.
0: Αυτοί που εκτιμάνε, δηλαδή αυτοί που έχει τα ρεπορτάζ από την Αθήνα, όλοι λέει ήρθαμε για το καλό φαγητό. Α, εκείνη μια άλλη μεγάλη παρεξήγηση. Τι εννοείται? Τζατζέκα στο βλάκα. Αυτά είναι το καλό φαγητό, αυτά είναι. Αυτά
1: για το τραγούδι ήρθανε.
0: Για το τραγούδι έρχονται συνέχεια. Εγώ μένω περισσότερο στο στίχο.
1: Δηλαδή, εμένα μου αρέσει η φωνητική απόδοση.
0: Η φωνητική απόδοση είναι μέτρια σε έναν βαθμό.
1: Γιατί το λες αυτό?
0: Μέτρια δεν είναι.
1: Όχι.
0: Αλλά ο στίχος είναι ονειρικός.
1: Καλά, ο στίχος δεν παίζεται.
0: Δηλαδή τώρα μιλάμε ποιο σε φέρει και ποιον ελίτη τώρα. Μιλάμε για στίχο που θα μείνει.
1: Την άλλη ώρα θα ανοίξουμε και τηλεφωνικές γραμμές.
0: Βέβαια, γιατί ήρθαμε? Για να μιλάμε μεταξύ μας.
1: Καλησπέρα.
0: Χαίρετε.
1: Ομορφό παιδά.
0: Να το. Με τρελαίνει. Ο
1: Στέλιος.
0: Ευχαριστούμε, Στέλιο.
1: Λοιπόν, στη Λίτσα στείλε χαιρετήματα.
0: Γεια σου, Λίτσα.
1: Καρδούλες μας έστειλε.
0: Ω, Λίτσα με τις καρδούλες.
1: Στο Γιάννη.
0: Ναι, Γιάννη, γεια σου.
1: Στο Βασίλη.
0: Βασίλη, τσάω.
1: Και στο Χρήστο.
0: Χρήστο, the last.
1: The last.
0: But not the least.
1: Oh.
0: Ξέρω από κολομπαριά έχω πολύ. Εντάξει τώρα, δεν παίζουμε.
1: Με αρέσεις. Λοιπόν, πες κανένα. Α, αγωνίσου.
0: Δηλαδή, προσκλήσεις δεν θα δώσουμε.
1: Καλά, τι λέγαμε τόση ώρα?
0: Λέγαμε ότι τη δεύτερη ώρα.
1: Μπράβο.
0: Θα δώσουμε προσκλήσεις.
1: Έτσι.
0: Για τις θεσμοφοριακές. Εγώ τι λέω.
1: Ποιες?
0: Για τις νεφέλες. Στο περσινό ήμουνα. Είμαι ένα χρόνο πίσω με το παλιό.
1: Πρόσεξε, επειδή τη διάβασα τις εφημερίδες το πρωί, θέλω σοβαρό της.
0: Ακεραιότης, αγωνιστικότης,
1: έτσι, μπράβο.
0: Και δοτικότης.
1: Και θέλω όλο, γιατί είναι όλα σημαντικά.
0: Το κοινό πρόγραμμα όλων των κομμάτων για την επόμενη μέρα. Ακρίβεια, φορολογία, στα ύψη, η μισθή, στον πάτο. Σύγκρουση με την πολιτική του κέρδους και της πολεμικής εμπλοκής για να ανασάνει ο λαός. Τα θηριώδη πρωτογενή πλεονάσματα και τα κέρδη των επιχειρηματικών ομίλων είναι η αλλοιώψη της ακρίβειας που τσακίζει το λαϊκό εισόδημα. Σ' αρέσει, συμφωνεί, είναι αγωνιστική.
1: Είναι.
0: Την έχω αρπάξει από την οικοδομή και το βράδυ έχω συλλαγητή.
1: Απλά νομίζω ότι είναι λίγο επιβαρημένη από τις πολλές ώρες που μιλάς και κάπου σε κόβει.
0: Έχεις κάποιο να με προτείνεις κάτι, κάτι θεραπευτικό?
1: Ναι.
0: Για πες.
1: Να μην ξαναπάς να μιλήσεις.
0: Και γιατί θα πληρώνουμε, ρε?
1: Όχι τώρα εδώ. Μετά που θα πάρεις άδεια από την Παρασκευή και μετά.
0: Από την Παρασκευή και μετά σε υπόσχομαι ότι δεν πρόκειται να πω κουβέντα.
1: Ούτε κουβέντα.
0: Είναι ούτε ρουβέντα, ούτε κουβέντα. Δηλαδή σε μιλάω ότι και να μην με το έλεγες, δεν είχα καμία πρόθεση να παπαρδελιάσω.
1: Το στόμα μου θα ανοίγει μόνο για να καταπίνω.
0: Πω, τι ωραίο πράγμα μου είπες. Τι ευχή ήταν, τι πράγμα ήταν. Και μόνο μπύρα.
1: Και πιπεράκι άτσαλο.
0: Εκείνο είναι φαγόσιμο, είναι άλλο πράγμα. Και μην τα χάσετε, παιδιά, μην τα χάσετε, γιατί πιπεράκι μπακάλικα άτσαλο, τα αυθεντικά μπακάλικα σε όλες τις μεγάλες σούπερ μάρκετ αλυσίδες, μαζί τη Σκλαβενίδη Βασιλόπουλου. Και αν δεν τα βρίσκεις, είπαμε, στα είδη μαναβικής, βάζεις τις φωνές. Πολύ απλά, πού είναι τα πιπεράκια μου.
1: Εγώ προτείνω σκέτα, το ξαναπεί.
0: Τα σκέτα είναι τα καλύτερα. Δηλαδή, ό,τι φαγητό και να έχεις. Πες, ας πούμε, τη γυναίκα σου έχει σήμερα φασολάκια, μπάμιες, φαγή.
1: Δεν είναι φαγητά αυτά.
0: Δεν είναι.
1: Για φαγητά μιλάμε.
0: Αυτό είναι κατάπλασμα που λέω κι εγώ. Αλλά τέλος πάντων, αλλιώς είναι να ξέρεις ότι έχεις και μερικά πιπεράκια από δίπλα, βγάζεις και λίγη φέτα και σιγά σιγά εξαφανίζεται το πιάτο.
1: με το χέρι το κουνά.
0: Εξαφανίζεται το πιάτο του κύριου. Και παίρνουν τον πρώτο ρόλο. Ψήνεις και λίγο ψωμάκι και τρως μια κουταλιά για το ξεκάρφωμα από τη φακή.
1: Την πρώτη, ναι.
0: Την πρώτη, και όποτε εμφανίζεται.
1: Και κάνεις και.
0: Κάνεις και. Πω, από τι έκανε, δεν γυρίζει, τι έκανε. Δεν λέει, καλύτερα να μην σου πω τι έκανε. Και συνεχίζει με τα πιπεράκια, τη φέτα και το ψημένο του ψωμί. Πάντα υπάρχουν λύσεις, παιδιά, δεν είναι.
1: Θα συνεχίσει μετά το.
0: Θα συνεχίσω μετά το. Και έχω και πολλές προσκλήσεις για νεφέλες 24 Αυγούστου. Μη φύγει κανείς.

0: Αναπτύξτε και ηλεκτρονικά στο ανανεωμένο αριστούχο ή jumbo.gr.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, ελληνικός καφές Μπράβο, κλασικός 95 γραμμάρια, μόνο 1,79. Τυρί μοτσαρέλα το κιλό, τώρα μόνο 5,95. Και μπύρα Βεργίνα εξάδα κουτί, μόνο 3,90. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
3: Πρώτη φορά από τη Θεσσαλονίκη, απευθείας πτήση για το Κάιρο. Το Greco's Travel σε προσκαλεί να ζήσεις τη μαγεία της Αιγύπτου. Γνώρισε τη χώρα των Φαραώ. Θαύμασε το νέο μεγάλο Αιγυπτιακό μουσείο. Φωτογραφήσου μπροστά στις επιβλητικές πυραμίδες της Γκίζας και ταξίδεψε στα νερά του θρυλικού Νείλου. Προγράμματα 5 έως 8 ημερών από μόλις 740 ευρώ. Greco's.gr. Ταξίδεψε στην Αίγυπτο με τους ειδικούς. Κάλεσε τώρα στο 2310 55 55 56.
4: Θέλετε την καλύτερη τιμή για την ασφάλειά σας? Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος. Τηλέφωνο 2130 278 279.
5: Το κλιματιστικό που καταλαβαίνει πότε ζεσταίνεστε ή πότε κρυώνετε είναι το Midea. Γιατί το κλιματιστικό Midea είναι εξοπλισμένο με το AI EcoMaster, τον ισχυρό αλγόριθμο τεχνητής νοημοσύνης που έχει την ικανότητα να προβλέψει τις μεταβολές της εξωτερικής θερμοκρασίας ώστε να προσαρμόσει τη λειτουργία του κλιματιστικού, πετυχαίνοντας τις υψηλότερες αποδόσεις και τη μέγιστη εξοικονόμηση ενέργειας. Στην ηλεκτρονέτ Παπουκίδης Νικολαίδης στο Κορδελιό θα βρείτε τα νέα έξυπνα κλιματιστικά Midea και θα τα αποκτήσετε στη χαμηλότερη τιμή και με 10 χρόνια εγγύηση. Ηλεκτρονέτ Παπουκίδης Νικολαίδης. Τρεις γενιές. Ηλεκτρικές συσκευές.
6: Ώρα Ελλάδος, 4:30. Ώρα για αυθεντική γεύση μουσταρδομαγιονέζας από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.
7: Στη ζωή μου έχω δοκιμάσει πολλούς μεζέδες, αλλά αυτός ο μεζές από τις Σέρες δεν παίζεται. Πιπεράκια μπακάλικα άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
8: Γοητευτικός. Απαιτητικός. Απόλυτος όταν πρέπει. Γνωρίζει τι θέλει για την περιποίησή του και πώς θα το αποκτήσει.
9: Aren Men's Grooming. Η ανδρική σειρά που απαντάει στις ανάγκες του σύγχρονου άντρα για εξεζητημένο grooming.
8: Δυναμική, πολύπλευρη και αυθεντική, όπως κάθε τέλειος άντρας. Aren Men's Grooming της Farcom Professional.
9: Αποκλειστική διάθεση σε barber shops και επιλεγμένα κομμωτήρια.
10: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
11: Διαλεκτό κλασικό ελαιόλαδο 1 λίτρο, 4,99. Το στάκι φιλέτο γαλοπούλας βραστό καπνιστό το κιλό, 7,49.
10: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
11: Διξάν πλυντηρίου σκόνη 68 μεζούρες και υγρό 70 μεζούρες ή 64 μεζούρες, 9,99. Σουπλίνα ελιξίρ συμπυκνωμένο μαλακτικό 52 μεζούρες, 2,99.
10: Τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
11: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό 9,99. Φίξελα σκουτί 12 x 330 ml 8 συν 4 δώρο 7,99.
10: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
12: Για κορυφαίες επιδόσεις και ασφάλεια, ελαστικά Tomcat. Σχεδιασμένα να προσφέρουν εξαιρετικό κράτημα σε κάθε δρόμο. Εξασφαλίζουν άνεση στον ιδιώτη και σιγουριά στον επαγγελματία. Ελαστικά Tomcat. Ιδανικός συνδυασμός ποιότητας τιμής με γραπτή εγγύηση ενός έτους. Ελαστικά Tomcat. Ασφάλεια και οικονομία. Εισάγονται και διανέμονται σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα από την Ακρίτας. 30 χρόνια δημιουργούμε σχέσεις εμπιστοσύνης.
13: Πρόοδος Μάρκετ, καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
10: Θερμής φέτα pop το κιλό 9,99. Μοτάκης ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 1 λίτρο 6,49 και 5 λίτρα 28,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99.
13: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
10: Ρολάντα Γκούντα 48% το κιλό 5,40. Essex Multi Touch υγρό πλυντηρίου 75 μεζούρες 6,70 και σκόνη πλυντηρίου 82 μεζούρες 7,99. Χαρτί υγείας Καπιτονέ 12 τεμάχια 5,99.
13: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
14: Η ζωή είναι τραγωδία σε κοντινό πλάνο, αλλά κωμωδία σε μακρινό πλάνο. Φυσικά στον Στάτους.
15: Τακα, τακα, τακα, τακα. Τάκης.
16: Καμά.
15: Τάκης. Τάκης.
16: Καμά.
15: Τάκης. Τάκης.
17: Αργείς χαρακτηριστικά.
18: Όχι, δεν αργώ, κυριλέ. Εντάξει, να τακτοποιηθούμε. Εδώ έχουμε θέματα, έχουμε πρωτοσέλιδα, έχουμε ακροατές, έχουμε προτάσεις. Καταρχήν, για τις νεφέλες,
17: ναι.
18: Πάρτε από τώρα, παιδιά, τα εισιτήρια είναι τεφαρίκια. Αν πάρεις και περισσότερα από κάποια, δεν θυμάμαι πόσο, είναι 8 ευρώ, δηλαδή έχει εκπτωτικό. Έχει 10, έχει 12 ευρώ αναλόγως τώρα που μιλάμε. Αργότερα δεν ξέρω. Μην το χάσετε, είναι παραστασάρα, να το ξέρετε. Και πάμε και στα νέα, τι σας συμφέρει. Καθημερινή, η τέλεια καταιγίδα στην αγορά ενέργειας, δηλαδή σε λέει βρέχει παντού, βάλε μια καταιγίδα. Καταιγίδα.
17: Στο κορμί.
18: Τα σε είδα. Πρίκα 23 δις ευρώ σε 13 περιφέρειες έχει τον Κυριάκο να δίνει εδώ πέρα. Δίνει. Εντάξει, λέει εκλογές. Όχι, ποιο σου το είπε, τι εκλογές. Τι, επειδή δίνουμε.
17: Καταιγίδα δεν έχω, αλλά έχω ένα βιοσυντονισμό.
18: Βιοσυντονισμό έχεις.
17: Ας σε δώσω.
18: Τι.
19: Το ξύδι και τα δημοφιλής αναψυκτικά έχουν σχεδόν ίδιο pH. Και όμως το ένα το τρώνε με σαλάτα, το άλλο το πίνετε καθημερινά αντί να πίνουμε νερό. Έτσι, χωρίς να καταλάβουμε,
18: φορτώνουμε
19: το σώμα μας με οξυδοτικό στρες και φλεγμονή. Η γεύση είναι φυσική, αλλά η υγεία πληρώνει το τίμημα. Διάλεξε το νερό, το σώμα σου στο ανταποδώσει. Κάνει βιοσυντονισμό, να μάθεις ποιες τροφές
18: επηρεάζει. Κατάλαβα από την αρχή, αλλά νερό είναι με γιώτα και ήτα γράφεται, να ξέρετε, άμα θέλετε το νερό.
17: Θες μια οικονομική πρόταση.
18: Οικονομική πρόταση φυσικά και θέλω, γιατί πάσχω μεν.
20: Άμα πάρεις 100.000 δάνεια από την τράπεζα, θα πεθάνεις από το άγχος να τους πληρώνεις για να μην σου πάρουν το σπίτι. Άμα πάρεις 10 εκατομμύρια δάνεια από την τράπεζα, θα αγχώνονται αυτοί να μην πεθάνεις για να μην χάσουν τα λεφτά. Λοιπόν, για παραπάνω οικονομικές συμβουλές, ακολουθήστε αυτό το προφίλ και θα οικονομήσετε.
18: Συγγνώμη κύριε Τραχανά μου, πώς θα πάρεις 10 εκατομμύρια δάνειο σε ένα περίμενα να το δώσουν για να αγχώνονται κιόλα. Άντε.
17: Πάντως έχει ζέστη, ε.
18: Η τράπεζα δίνει σε αυτούς που έχουν, δεν δίνει σε αυτούς που δεν έχουν.
17: Ζεστό λάχης πάντως,
18: Ζεστό, καλή είναι. Καλή.
17: Καλά είναι.
21: Ρε παιδιά, εσείς που σας αρέσει η ζέστη, σας αρέσει το καλοκαίρι. Είστε πολύ πλούσιοι και κάνετε διακοπές το καλοκαίρι, γι' αυτό σας αρέσει. Είστε ανώμαλοι, δεν εξηγείται αλλιώς. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Είμαι εδώ και πριν φορτώσω, κοίτα πώς είμαι. Πριν φορτώσω. Πού να κατέβω τώρα για να φορτώσω κιόλας. Και δίνεις και τι να βγάλεις. Να, πλούσιο, τι να βγάλω. Το τσαντάκι. Ρε παιδιά, εσείς που.
18: Αν βγάλεις και το τσαντάκι, πόσο θα δροσιστείς δηλαδή. Πόσο τη βγάλεις και την μπανάνα από τη μέση, ας πούμε. Πόσο πιο πολύ δροσιά μπορεί. Ο άνθρωπος φόρτωνε κάτι τελάρα να μπουν και πριν αρχίσει να τα φορτώνει ήταν
17: μπλούτσα.
18: Μπλούτσα, μιλάμε. Αν έβγαζε την μπλούτσα και την πητούσε κάτω, θα έφτιαχνε πλάτς. Κάτω η μπλούτσα, πλάτς θα έφτιαχνε. Τέτοιο πράγμα.
17: Λοιπόν,
18: δεν μ' αρέσει και εμένα η ζέστη. Εμένα καθόλου δεν μ' αρέσει. Θέλω χειμώνα.
17: Άκου λίγο. Έχουμε εντολές. Άκυρο.
18: Έλα ρε Μητσίτο στην τσάπα να πούμε. Παιδιά δεν είναι αυτούς, πλάκα με κάνει. Δεν με φτάνει την πάλευα με την θερμοκρασία να πω. Έχω και αυτό εδώ. Λοιπόν, εσύ θα πάθω κανένα κεφαλικό, δεν με μικρόζε.
17: Λοιπόν, έχουμε εντολές.
18: Για πες μία.
17: Δες άμα έχουμε προσλήψεις και αγωνίσου.
18: Λοιπόν, προσλήψεις παπάγια μου.
17: Τίποτα. Του ξέρεις το παγωτά, πρώτο. Παγωτά.
18: Την παπάγια την ξέρεις.
17: Για παγωτά λέει.
18: Οι τέσσερις συν μία αλλαγές στις συντάξεις χειρίας. Κάτι είναι.
17: Εντάξει.
18: Αλλά προσλήψεις.
17: Θέσμα.
18: Δεν είναι, όχι. Ενώ πώς να πω. Πώς να πω. Δηλαδή. Δηλαδή. Οι ναυτεργάτες δεν θα γίνουν θυσία για τα κέρδη των εφοπλιστών και τους πολέμους των υπεριαλιστών. Μα πια. Ως εδώ. Χτυπήματα σε ελληνόκτητα πλοία, σε μαύρη θάλασσα και ορμούς. Ξυπνάτε Έλληνες. Ή μάλλον σύντροφοι. Τι Έλληνες και χαζάνα μου. Σύντροφοι είμαστε. Πεμέν. Τσέφενσον. Κανένας ναυτεργάτης σε εμπόλεμη ζώνη. Να σταματήσει τώρα κάθε εμπλοκή της Ελλάδος στους πολεμικούς σχεδιασμούς του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κυριάκο, ακούς. Ακούς την τσάπα να γράφει περισσότερο σε αυτά να πούμε. Μεταξύ μας εμένα τα λέμε. Δουλειά δεν γίνεται. Να χαρακτηριστούν άμεσα από την ελληνική κυβέρνηση ως εμπόλεμες ζώνες όλες οι περιοχές όπου διεξάγονται πολεμικές συγκρούσεις. Και το είπε, αυτή του είπε από το, τον Ελλάς μία. Θα βγάλουμε, λέει, ένταγμα σύλληψης για τον Νετανιάχου.
17: Ναι,
18: αυτά δεν γίνονται, δεν περάσουν έτσι αυτά.
17: Τι θα, τώρα.
18: Θα πάει να πούμε εκεί πέρα. Δεν νομίζω ο Ζόφιος, γιατί πρέπει να αφήσουμε.
17: Και ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης, είπαμε, θα έρθει εδώ. Εγώ το συλλαμβάνω. Δεν είμαι...
18: Δηλαδή, μιλάμε, θα τον περιμένει στο αεροδρόμιο με τις χειροπέδες,
17: ναι,
18: όχι.
17: Ναι,
18: δεν είναι παπατζηλίκια αυτά τώρα. Δηλαδή, το είπε ο Αλέξης. Την πρώτη φορά λέει, ήξερα τι θέλω να κάνω, αλλά δεν ήξερα πώς να το κάνω. Τώρα ξέρω κιόλα.
17: Πώς να το κάνω.
18: Πώς να το κάνει. Δηλαδή, μη σου πω, ρε φαινέ, θα πληρώσουν κόκκαλες λεφτά ο ένας ο άλλος εκεί πέρα και θα πούμε, τράβαρε και βάλτουν τα βραχιολάκια να πούμε, να τελειώνουμε. Δεν πάει άλλο αυτή η κατάσταση να πούμε. Με το φασίστα.
17: Τώρα.
18: Το φασίστα, ναι. Το φασιστόνα, ναι, πώς τον λένε. Εγώ στο ξαναλέω, ο Έλλον Μάσκ στηρίζει τον Κασιδιάρη.
0: Εγώ, ο Μάριος Κωνσταντίνου, παλαιολόγος, ο αριστοργηματοποιός, σήμερα 27 του 2026, η ώρα είναι 11 και 23 με τα δικά μου ρολόγια βρούλων, βρούλιον, Caves Towers, το νούμερο 2, Waters Towers, το νούμερο 3, Άρης και Ενίο, 21-9 του 2024.
18: Από το Star Trek
0: έρχονται τα νέα μου γνήσια, Λόκος Λογότυπα και λοιπά, βρούλων, βρούλιον, νούμερο 2, Caves Towers, και νούμερο 3, Waters Towers με συν-συν.
18: Συν-συν.
0: Π.χ. όπου Towers ίσον Castles. Κάστρα δηλαδή. Ο Άρης και η Ενιός στο νούμερο 2 πολεμούν τους εχθρούς σε πίστες στρατηγία που είναι σε πάσης φύσεως σπηλιές. Ο Άρης και η Ενιός στο νούμερο 3 πολεμούν τους εχθρούς σε πίστες ναυαρχία πλοία νησιά. Πλεούμενα και υδάτινα σύμφωνα με τα είδη των νερών. Ατελείωτη περιπέτεια, δράση και μυθοπλασία εναντίον στους φετεριστές του δίσκου της αρμονίας. Βρούλων βρούλιον. Νούμερο 2. Caves Towers και ο χαμός του χαμού έχει εισέλθει στα στρατηγεία που βρίσκονται σε χαοτικές σπηλιές. Ο εχθρός έχει στρατηγεία πύργους και κάστρα τεραστίων διαστάσεων σε συμπλέγματα σπηλιών σε όλο τον κόσμο. Ο Άρης και Ενιό μαζί με τους πολεμιστές τους θα επιτεθούν στο τροπικό σπήλαιο που βρίσκεται κάτω από τους τροπικούς του καρκίνου και του εγώκερου. Το τροπικό σπήλαιο είναι τιτάνιου μεγέθους και έχει τεράστια και τιτάνια πεδία, λίθινα και υδάτινα.
18: Άντε. Και κυκλοφορούν όλα αυτά στο δίσκο της αρμονίας.
17: Βέβαια.
18: Από τη Λύρα, από ποια εταιρεία, δεν μας είπε.
17: Όταν κοροϊδεύεις.
18: Δεν κοροϊδεύω, ρε, προσπαθώ να μάθω. Τόσο με κόφτει να.
16: Εσύ βάζεις μέτρο στην ελευθερία.
18: Ορίστε.
16: Δίνεις μια κάποια αξία. Γίνεσαι κρατούμενος του ίδιου σου του εαυτού. Μπορεί να μην εκθέτεις το παρουσιαστικό σου. Αυτό που φαίνεσαι δηλαδή. Αλλά εκθέτεις αυτό που είσαι. Μέσα από το λόγο σου, μέσα από την σκέψη σου. Εκεί μέσα είναι το μέτρο με τις αξίες.
18: Στον Γιώργο τα λέει αυτά.
16: Η ελευθερία είναι η αξία. Από τις μεγαλύτερες
18: της ζωής.
16: Όταν εσύ βάζεις μέτρο στην ελευθερία και της δίνεις μια κάποια αξία, γίνεσαι κρατούμενος του ίδιου σου του εαυτού. Μπορεί να μην εκθέτεις το παρουσιαστικό σου, αυτό που φαίνεσαι δηλαδή, αλλά εκθέτεις αυτό που είσαι. Μέσα από το λόγο σου, μέσα από την σκέψη σου. Εκεί μέσα είναι το μέτρο με τις αξίες και εσύ το ψάχνεις την ελευθερία. Η ελευθερία είναι η αξία. Από τις μεγαλύτερες της ζωής μας.
17: Πώς τα μπερδεύει.
18: Όχι, όχι, δεν τα μπερδεύει καθόλου. Κάτσε τώρα εσύ ειρωνεύεις. Θα τη γνωρίσω στον αριστουργηματοποιό.
17: Ναι.
18: Και θα τα πάνε τέλεια. Είμαι σίγουρος. Με τα μάτια θα μιλάνε μετά.
17: Με τα μάτια μιλάμε εμείς που λέμε τραγούδι.
18: Κομμένα τα TikTok. Τακ τακ. Με λέιζερ. Με φωτόσπαθα. Δεν με πιστεύεις. Κάτσε να κάνουμε ένα προξενιό της προκοπής να πούμε. Κρίμα δεν είναι.
17: Λοιπόν,
18: δύο χαρισματικοί άνθρωποι.
17: Το να... μόνο που σου αρμόζει εσένα είναι αυτό.
18: Αρμόζει.
17: Ναι.
18: Πώς λέμε, μαραγκόζει όπως λέμε.
22: Πριν από σιμούρι, όταν τη σαβέλα, τρως με το ζελέ. Όταν στη μερέντα, βάζεις το αγγούρι, τότε σε φωνάζουν, φίλε μου τρελέ.
18: Είσαι κουρέλε. Μερέντα με αγκούρι.
17: Ξέρω.
18: Το έχεις σκεφτεί ποτέ?
17: Όχι, ποτέ.
18: Κάτι που πηγαίνει πολύ και δοκίμασέ το να με θυμηθείς. Αγκουράκι με φιστίκια.
17: Είναι σαν... εντάξει, όταν πας στα μαγαζιά, σαν... όταν σε φέρνει αλμυρά και τέτοια, μαζί τα τρώσω.
18: Πάρα πολύ ωραία. Πάει, δηλαδή σαν να τρως κρέας, είναι μυστήριο.
17: Όχι, δεν σαν να τρως κρέας. Ανοίγει ώρα και να πήγεις ύστερα.
18: Ναι, ενώ πριν εμείς έχουμε πρόβλημα. Δεν πήρουμε. Ρε, πού είναι τα φιστίκια και δεν μπορώ να πιω μια γουλιά ουίσκι. Τέτοια κουπρόσχη.
17: Τέλειωσε ο αγώνας.
18: Ο αγώνας, ποιος αγώνας?
17: Αγωνίστηκες, τελείωσε.
18: Είναι 7, πώς αγωνιστώ, δεν ίδρωσα, δεν μπορώ να πω. Τι να αγωνιστώ και για την Ουκρανία τώρα και για τη Μέση Ανατολή? Κάτσε τώρα, ένα-ένα, είπαμε. Έχει και νατοϊκούς που δεν πληρώνουν ΦΠΑ και...
17: Από...
18: βέβαια, είσαι νατοϊκός, δεν πληρώνεις ΦΠΑ. Για τον λαό, την οικονομική αδύνατη, η κατάργησή του, αλλά για τους νατοϊκούς κυβερνήσεις έχουν λεφτόδεντρα. Αποκαλυπτικό, μπαμ, να μια σφραγίδα εκεί εδώ. Μέχρι και στο σούπερ μάρκετ λέει τα προνόμια για το ΝΑΤΟ. Και εκεί δεν πληρώνουν ΦΠΑ.
17: Ένα έχω να πω.
18: Πες το. Περιμένω όλους
1: αγωνιστές. Έλληνες!

0: πράξω γι' αυτό. Είμαι ερασιτέχνης, αλλά πιστεύω ότι τα κάνω καλά. Πολύ. Διότι τα κάνω με πάθος. Θέλω να σας ενημερώνω. Ενδιαφέρομαι για τη χώρα μου. Ενδιαφέρομαι για τους Έλληνες. Ενδιαφέρομαι για τα Ελληνόπουλα. Και όλα αυτά με θλίβουν, με πληγώνουν βαθύτατα.
1: Λοιπόν. Αυτά, 1-0.
0: Γιατί αυτά που θα πω είναι σοβαρότατα. Πρώτον, αυτό το παιδάκι, το οποίο το κοριτσάκι, πήγανε 10 κορίτσια και το ξυλοκοπήσανε οι γονείς και οι δάσκαλοι. Τι κάνουνε, γιατί αφήνουν τα παιδιά να εξέλεγκτα? Είναι εγκληματικό. Γιατί για φτάσαμε εδώ που φτάσαμε? Δεν μπορώ να καταλάβω. Γιατί δεν παίρνονται μέτρα γι' αυτό? Γιατί δεν υπάρχει παιδεία? Τι να πω? Λοιπόν, και αυτά που θα πω τα παρακάτω είναι άκρο σοβαρότητα. Αφορούν την υγεία όλων μας, όλων εμάς που κατοικούμε σε αυτή τη χώρα. Μάλιστα. Και κυρίως τους Έλληνες. Ναι. Μας ταΐζουν θάνατο. Μην αυταπατάστε. Δεν είναι μόνο τα εμβόλια που σκορπάνε το θάνατο. Εγώ τα έχω βιώσει στο πετσί μου και τα γνωρίζω. Και σαφώς είμαι με τους αγρότες. Ναι. Και θα πρέπει οι αγρότες να δικαιωθούν. Και μην ακούτε αυτά που λένε ότι οι αγρότες τώρα κάνανε όπως κάνανε κάθε χρόνο κτλ. Όχι, φίλοι μου, οι αγρότες πεινάνε. Εγώ πήγα στη Λαϊκή και έκανα παράπονα. Οι άνθρωποι δεν υπήρχε κόσμος, δεν υπήρχε, ήταν πάρα πολύ λίγοι. Οι μισοί πάγκοι ήταν. Και θα πρέπει σαφώς να δικαιωθούν. Αλλά θα ακούσετε και παρακάτω σοβαρότερους λόγους που δεν πρέπει να πεθάνει αγροτιά και ούτε εμείς.
1: Και για την Κύπρο θέλω.
0: Είδαμε φρίκι μου εδώ μέσα πάρα πολλά νέα παιδιά να νοσούν από καρκίνο. Και με λύπη μου είδα να πηθαίνουν 2 εξ αυτών. Και μάλιστα θα σας πω την ευαισθησία μου ότι έκλαψα γοερά. Όμως αναρωτιέστε.
2: Διαβάζει τώρα αυτά.
0: Γιατί?
1: Μα γοερά.
0: Γιατί? Διότι οι κυβερνώντες έκαναν συμφωνία. Ναι. Από Ουκρανία και από Ρωσία. Τη Ρωσία κρυφά, έτσι, ολιγαρχία. Και πλαγίως. Κάνανε συμφωνία να φέρουν τρόφιμα από την Ουκρανία. Ναι. Σιτάρι, σιτηρά, και πευτικά και πάρα πολλά άλλα.
1: Ναι.
2: Δεν μπορώ άλλο.
1: Όχι, δεν είναι. Είναι πολύ.
2: Που να μην τα έγραφε κιόλας, δηλαδή.
1: Καυστικός ο λόγος της.
2: Είναι.
1: Είναι, α, να το λέμε. Ποιο κόμμα τολμάει να τη βάλει αυτή στους κόλπους του?
2: Με όλους τα βάζει.
1: Τα βάζει με όλους. Αυτό τι σημαίνει? Ότι είναι ανεξάρτητη.
2: Και από την καταγγελία.
1: Θα περάσουμε.
3: Πάμε. Πιστεύουμε στον εαυτό μας, εμπιστευόμαστε τον εαυτό μας, θαυμάζουμε τον εαυτό μας, αγκαλιάζουμε τον εαυτό μας.
1: Πάνω απ' όλα.
3: Θυμόμαστε την αυθεντικότητά μας, εκφράζουμε την αληθινή φωνή μας. Πάμε πέρα από το φόβο για το οτιδήποτε μας σταματάει να βιώσουμε το φως μας, τη λάμψη μας.
1: Τρεις λαλούν και δυο χορεύουν.
2: Αυτό είναι. Πάλι κορεύει.
1: Κοίτα, άμα γεννηθείς ευτυχισμένος.
2: Δεν είσαι εσύ για σοβαρά πράγματα.
1: Είναι αλήθεια αυτό. Αυτό είναι αλήθεια. Αλλιώς αυτή τη στιγμή εγώ ξέρω που θα διέπρεπα.
2: Πού?
1: Στο αστεροσκοπείο Αθηνών. Ένα από τα μέρη, ας πούμε. Το άλλο. Θα ήμουν στην Επιτροπή των Σοφών. Βέβαια. Δεύτερο.
2: Στη Λέσχη.
1: Μπίτεμπελτ.
2: Στο Τίνα.
1: Ναι, βέβαια. Τι. Ή θα ήμουν συνεργάτη, στενό συνεργάτη του Σόρου.
2: Σωστό.
1: Εκπρόσωπος τύπου. Στέδια.
2: Εκπρόσωπε. Εκπρόσωπε, διπρόσωπε.
1: Εκπροσωπώ τώρα εγώ, με προσές. Από τον ΟΗΕ, ο Μακάριος ζήτησε την εισβολή των Τούρκων στην Κύπρο. Για να πούμε και κάτι φρέσκο, όχι.
2: Ναι.
1: Ναι, δεν φέρνει τις αντιρρήσεις, γιατί εδώ είναι ψαγμένες οι ειδήσεις, δεν είναι κάτι ένας και γράφω τι να είναι. Παράσιμο και όχι φυλακή στους αστυνομικούς. Ο Κώστας Πλεύρης για τους άντρες της Ελλάς που πυροβόλησαν στο Αίγιο. Παράσιμο. Στον Πέστο, παράσιμο και στον Παραπέστο. Έκτακτο μήνυμα από τον δούλο του Θεού Δημήτριο. Έρχεται το ρέμπελο και μεγάλο. Το ρέμπελο και μεγάλη σεισμή. Τι είναι το ρέμπελο?
2: Δεν ξέρω.
1: Το ρεμπέλο. Το ρεμπελό.
2: Είναι μάλλον με το Καραμίνα Μπουράνα. Κόλεψα να τρακάρω.
1: Η προφητική προειδοποίηση για κύματα γεγονότων και εξεγέρσεις και την μεγάλη κάθαρση. Παιδιά, δεν έρχεται κυβέρνηση ειδικού σκοπού με νέο πρόεδρο στη Νέα Δημοκρατία. Και οι δυο αγνώστους, Απόστολος Πετράκης, ποιος είναι αυτός? Όχι τραγουδιστής. Το με την Παπαθωμά που τα είχε, άλλος. Δεν μοιάζουν, λες να είναι αυτός. Αυτός είχε κάτι συνωμοσίες, ωραίος όμως.
2: Πετράκος ήταν κύριος.
1: Εντάξει, το έκανε Πετράκης για να καταλάβεις. Έκανε rebranding. Πώς έκανε ο Τσίπρας.

0: Ο Γρηγόρης Σερέτη τον ξέρεις? Σαν λιράρι σε ποντιακό γάμο. Δεν ξέρω ποια είναι αυτή, αλλά από εκεί θα έρθει, παιδιά.
1: Ναι.
0: Φωτογραφίες έχει, να ξέρετε. Προσεκτικοί λίγο να είστε, γιατί ποτέ δεν ξέρεις ποιος θα κυβερνήσει. Ποτέ δεν ξέρεις ποιος θα κυβερνήσει. Περίμενες εσύ του Βενιζέλου με τον Σαμαρά? Όχι, περίμενες. Την Άννα Βύση με τη Βανδύ. Θα με πεις άλλου τομέα, αλλά αυτές οι μαγιές γίνονται. Τώρα συνταμάζαμε, δεν ξέρουμε. Και φυσικά στην κορυφαία εφημερίδα, καλά, η οποία υποστηρίζει άκρατα την ελευθερία του λόγου.
1: Φημώνεται.
0: Θυμώνεται.
1: Φημώνεται.
0: Φι. Ναι. Συνέντευξη βόμβα έχει. Ναι. Αξιωματικός της Ελλάς.
1: Ναι.
0: Ο Σπί τελίτσα Νίνος. Σπί τελίτσα Νίνος. Κατά γρ τελίτσα Δημητριάδη. Μου έδινε λεφτά για να εκτελέσω συμβόλαια θανάτου. Τελίτσα. Δεν είναι καλός άνθρωπος. Τελίτσα. Πήρε τον κακό το δρόμο. Τελίτσα. Κλείνει τα πισωπητικά. 3 χρόνια ψάχνει τους φωνιάδες του Δημήτρη. Τον είπαν μαφιόζο και σκότωσαν το παιδί μου.
1: Ποιον είπε μαφιόζο?
0: Τον είπα μαφιόζο. Λέει και σκότωσαν το παιδί.
1: Ποιον?
0: Τώρα δεν μπορώ να τα αποκαλύψω όλα. Να πούμε. Είναι ο Γρ Δημητριάδης, ανιψιός του Μητσοτάκη. Έχει ίδια σχήμια με τον Κυριάκο πάνω. Καταλαβαίνω την συγκινήση.
1: Αλαλούμ δηλαδή.
0: Εντελώς. Η αποκαλυπτική συνέντευξη στο Στέφανο Χίο.
1: Έλα.
0: Από μένα πουφ όμως. Τον φάγαμε.

0: χορηγός της εκπομπής Status Vo με το Διογέννη Δασκάλου, τα πιπέρα και μπακάλικα άτσαλου.
1: Καλοκαίρι, ουζάκι, τσιπουράκι και νόστιμα με ζεδάκια. Και το τραπέζι πρέπει οπωσδήποτε να έχει πιπεράκια. Τα θέλετε τηγανιτά, μια χαρά. Τα θέλετε ψητά, μια χαρά. Τα θέλετε σπεντζοφάι ή ομά, τέλεια. Αρκεί να είναι πιπεράκια μπακάλικα άτσαλου. Αυθεντικά,
2: προσοχή, προσοχή.
1: Σεραϊκά.
2: Επικίνδυνα φαινόμενα.

κανείς δεν ξέρει πως να αμυνθεί. Μα εγώ έχω συνταγή για να το τρέψω.

0: Ο κόσμος στον Status FM.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Status, στο μικρόφωνο Λεοντής Μαχαιράς. Η Τουρκία προχωρά στην έκδοση Ερυθράς Αγγελίας Διεθνών Αναζητήσεων εις βάρος του Πρωθυπουργού του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, για την παρεμπόδιση του Διεθνούς Στολίσκου να προσεγγίσει τη Γάζα, ανακοίνωσε ο Τούρκος Υπουργός Δικαιοσύνης Αγκίν Γιουρλέκ. Μαζί με τον Νετανιάχου θα εκδοθεί Ερυθρά Αγγελία Αναζήτησης και εις βάρος ακόμη ενός ατόμου ονόματι Άφεκ Μοσκόβιτς, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά. Το Ιράν πρέπει να ετοιμάσει σχέδιο για να ξεπεράσει τις άδικες κυρώσεις, είπε ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, Μουχαμάντ Μπαγιέρ Γαλιμπάφ, εν αναμονή τη Δευτέρα της εξειδίκευσης από τις Ηνωμένες Πολιτείες των οικονομικών κυρώσεων σε βάρος της Τεχεράνης, με στόχο να αποτραπούν μεγάλης κλίμακας στρατιωτικές επιχειρήσεις. Οι κυρώσεις και οι πιέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών προς το Ιράν δεν είναι λύση για το πόλεμο, τονίζει η Κίνα, με την εκπρόσωπο του Υπουργείου Εξωτερικών της χώρας να επισημαίνει ότι η χώρα αντιτίθεται σε παράνομες μονομερείς κυρώσεις που δεν έχουν καμία βάση στο διεθνές δίκαιο και δεν έχουν την εξουσιοδότηση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Η πλήρης επαναφορά της 13ης σύνταξης καθώς και του 13ου και 14ου μισθού απαιτεί συνολικά 8 δισεκατομμύρια ευρώ, ποσό που δεν υφίσταται, ξεκαθάρισε μιλώντας στο News 24/7 ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Τα μέτρα της ΔΕΘ είναι μόνιμου χαρακτήρα και αφορούν όλους τους πολίτες, επεσήμανε ο Παύλος Μαρινάκης. Ως επιλογή δημοσιονομικής υπευθυνότητας με στόχο τη μείωση βάρους του χρέους ώστε να μην μεταφερθεί στις επόμενες γενιές, χαρακτηρίζει με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης την κυβερνητική επιλογή της πρόωρης αποπληρωμής του χρέους ύψους 13 δισεκατομμυρίων ευρώ. Μέτρα για τους στρατηγικούς κακοπληρωτές στην ηλεκτρική ενέργεια θεσπίζεται για πρώτη φορά στην ιστορία με υπουργική απόφαση σύστημα επισήμανσης ληξιπρόθεσμων οφειλών στο ΔΔΕ που βάζει μπλόκο στην αλλαγή παρόχου μέχρι την τακτοποίηση των χρεών. Κλιματιζόμενους χώρους θέτει στη διάθεση των πολιτών ο Δήμος Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο των μέτρων πρόληψης και προστασίας από τις υψηλές θερμοκρασίες που αναμένεται να επικρατήσουν στην πόλη το Σάββατο 22 και την Κυριακή 23 Αυγούστου. Δείτε αναλυτικά στο statusfm.gr. Απαγόρευση κυκλοφορίας σε περιοχές των Δήμων Κασάνδρας, Σιθωνίας και Αριστοτέλη από τις 8 το πρωί του Σαββάτου και για 12 ώρες λόγω του υψηλού κινδύνου εκδήλωσης δασικής πυρκαγιάς που θα επικρατήσει για αύριο κατηγορίας κινδύνου 3 στην περιοχή. Στην αθλητική επικαιρότητα, η Super League ανακοίνωσε το αναλυτικό πρόγραμμα της δεύτερης αγωνιστικής του πρωταθλήματος. Την Κυριακή θα αγωνιστούν ο Ολυμπιακός, η ΑΕΚ, ο ΠΑΟΚ και ο ΟΦΗ, ενώ τη Δευτέρα θα διεξαχθεί ο αγώνας του Παναθηναϊκού με τον Λεβαδιακό στη Βιωτία. Η αυλαία της δεύτερης αγωνιστικής της Super League θα ανοίξει το Σάββατο με τις αναμετρήσεις Βόλος Ηρακλής και Πανετολικός Καλαμάτα.
2: Καιρός για χρωμοδομή.
3: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
4: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
3: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
1: Ηλιοφάνεια αναμένεται αύριο στο κέντρο της πόλης, οι άνεμοι θα πνέουν από διάφορες διευθύνσεις ασθενείς, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 36 βαθμούς. Μέγιστη θερμοκρασία το μεσημέρι στην Κατερίνη 33 βαθμοί, στον Πολύγυρο 32, στο Κιλκής 37, στα Γιαννιτσά επίσης 37, στη Βέρεια και τις Σέρες 36 βαθμοί. Στη Δυτική Μακεδονία η θερμοκρασία στην Καστοριά και τα Γρεβενά θα φτάσει 36 βαθμούς.
3: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
4: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
3: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
4: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάντο μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
3: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
1: Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Status. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
5: Αγάπη μου.
6: Σήμερα θέλω μακαρόνια φούρνου με μπόλικο παραδοσιακό κολλιός από πάνω. Ή μάλλον σπιτική πίτσα με παραδοσιακό κολλιός. Ή όχι, ριζότο με παραδοσιακό κολλιός.
7: Γιώργο, τυρί τυρί το πας να μείνεις νηστικός, ε? Να σου κάνω δυο τοστάκια με παραδοσιακό κολλιός μέχρι να αποφασίσεις.
8: Παραδοσιακό τυρί Κολλιός. Το αγελαδινό ημίσκληρο τυρί με πλούσιο άρωμα και μοναδική γεύση που πρωταγωνιστεί σε κάθε συνταγή. Κολλιός. Γεύσου την κάθε στιγμή.
9: Υπάρχει μια στιγμή που δεν αποφασίζεις απλώς πού θα σπουδάσεις. Αποφασίζεις ποιος θέλεις να γίνεις. Στο AFS University of Science and Technology μαθαίνεις να σκέφτεσαι, να ερευνάς και να καινοτομείς. Αμερικανικές σπουδές στη Θεσσαλονίκη σε συνεργασία με το Iowa State University για μια διεθνή επαγγελματική σταδιοδρομία. Οι αιτήσεις για το πρώτο ακαδημαϊκό έτος ξεκίνησαν. Διαθέσιμες υποτροφίες. Μάθε περισσότερα στο afsuniversity.edu.gr.
10: Οι ανάγκες σας μας εμπνέουν. Οι ιδέες σας μας κινητοποιούν. Το πάθος μας για ποιότητα και αισθητική σας προσφέρουν αυτό που ονειρεύεστε. Το ιδανικό σπίτι. Έπιπλα Ελευθεριάδης Ιντέριο. Κατασκευή και εγκατάσταση επίπλων για κάθε χώρο. Οικιακό και επαγγελματικό. Υλοποιούμε το ιδανικό για εσάς. Ελευθεριάδης Ιντέριο. Εργοστάσιο στο Καβαλάρι. Έκθεση στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Λαγκαδά στην περιοχή του Τιτάν. Και στην προέκταση Ανδριανοπόλεως Βενιζέλου 7 στην Καλαμαριά. Τηλέφωνο 2310-688-602. Ελευθεριάδης Ιντέριο. Τώρα εκπτώσεις έως 50%.
11: Αποφάσισες να ανακαινήσεις το σπίτι, να κάνεις επισκευές ή να διαμορφώσεις τον κήπο. Και θα το κάνεις μόνος. Έλα στα πιο εξοπλισμένα καταστήματα για ενοικίαση μηχανημάτων ή εργαλείων. Έλα στα Hire Shops και ξεκίνα. Νίκιασε ό,τι χρειάζεσαι για την ανακαίνιση ή συντήρηση εσωτερικού ή εξωτερικού χώρου. Από χορτοκοπτικά και κομπρεσέρ μέχρι μηχανή λίανσης δαπέδου και πιεστικό νερού. Το νοικιάζεις, το χρησιμοποιείς, το επιστρέφεις. Hire Shops και hireshops.gr. Μάθε περισσότερα στο 2310 551 700.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Δεν φύγαμε ποτέ. Συνεχίζουμε. Στον Status 107 και 7 είστε συντονισμένοι. Καλό σας απόγευμα. 9 λεπτά ακριβώς μετά τις 5. Έως τις 6 θα πάμε μαζί. Στο απόγευμα της Παρασκευής, 21 Αυγούστου 2026 έχουμε ακόμα.

Κάτι τρομερό, κάτι ιδιαίτερο, κάτι περίεργο, κάτι παράξενο δεν συνέβη. Όση ώρα είχαμε να τα πούμε από τον αέρα. Κάτι φωτιές μας ταλαιπωρούν, η αλήθεια είναι. Ένα ένταλμα του Νετανιάχου. Και μία άδεια Θεσσαλονίκη που πραγματικά από τη Δευτέρα αυτό το σκηνικό δεν θα υπάρχει καθόλου. Ας το χαρούμε όσο το έχουμε, γιατί θα το αναζητάμε, η αλήθεια είναι. Καλό σας απόγευμα. Οι γραμμές είναι ανοιχτές, είναι στη διάθεσή σας. Αν και δεν είστε πολύ εκεί έξω, τόση ώρα που έβλεπα και από το παράθυρό μας εδώ από τη Σαλαμίνος. 2-3-15-13.000, 2-3-11-82-10-50. Στο Viber 6-900-8-3-57-800, εκτός από το τρολάρισμα. Στα διόδια των Μαλγάρων και στις δύο κατευθύνσεις έχουμε ζητηματάκια. Ξεκινώ από την πρώτη φωτιά που μας απασχολεί αυτή την ώρα και είναι μεγάλη. Σας είπα, δεν πρέπει να υπάρχει εφησυχασμός όταν βλέπουμε ότι είμαστε στην κατηγορία 2 ή 3, όπως είμαστε και αύριο στη 3. Και εμείς και οι Χαλκιδικοί έχουμε φωτιά στον Θάνο Λίμνου, 112 για εκένωση δύο περιοχών, απομακρύνθηκαν 59 κάτοικοι διαθαλάσσης. Ενισχύονται οι δυνάμεις, επιχειρούν 7 εναέρια, δύσκολη φωτιά εκεί πέρα.

επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη. Οι αρμόδιες αρχές παρακολουθούν την κατάσταση στην περιοχή και συνεχίζουν τις ενέργειες για την ασφαλή απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην παραλία. Οι καιρικές συνθήκες στην περιοχή χαρακτηρίζονται από βόρειο-βορειοδυτικούς ανέμους, εντάσεις 3 μποφόρ. Done, 26 πυροσβέστες με 9 οχήματα, ενώ από αέρος ρήψης πραγματοποιούν, όπως σας είπαμε, 7 ελικόπτερα. Να το διορθώσω, 6 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Είναι δύσκολη η κατάσταση εκεί πέρα. Έχουμε και άλλη μια φωτιά που μας δυσκολεύει αυτή την ώρα. Στα Τρίκαλα, στο Γενέση, επιχειρούν 2 αεροσκάφη εκεί πέρα, 40 οι πυροσβέστες, 2 ομάδες πεζοπόρων της 10ης ΕΜΟΔΕ, 12 οχήματα, συνδρομές και από υδροφόρες, οτά και μηχανήματα έργου.

Και εκεί που λέγαμε ότι δεν θα έχουμε καύσωνα, δεν θα έχουμε τις τεράστιες θερμοκρασίες που 2-3 φορές μας άγγιξαν και εμάς εδώ στη Θεσσαλονίκη, βλέπε 38-39-40, ξαφνικά έρχεται η σφαίρα της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας και λέει βλέπω άλλα πράγματα. Συνθήκες καύσωνα θα επικρατήσουν σε πολλές περιοχές της χώρας μέχρι και τα μέσα της νέας εβδομάδας, με τη θερμοκρασία να σημειώνει περαιτέρω άνοδο από το ερχόμενο Σαββατοκύριακο. Σύμφωνα με τα πρωτογνωστικά στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, οι μέγιστες θερμοκρασίες ενδεικτικά στους 40 με 42 βαθμούς, ενώ τοπικά ενδέχεται να αγγίξουν και τους 44. Άντε καλά. Ρε τι τραβάμε και δεν το μαρτυράμε. 44 δεν μας έκανε όλο το καλοκαίρι. Τι πέτσα μας θα βγάλουμε στη ΔΕΘ. Ωι, ωι, ωι, ωι, ωι, ωι, ωι, ωι, ωι.

Αυτό που λες τώρα εδώ πέρα, Γιώργο, θα πρέπει λίγο να το δω, γιατί η αλήθεια είναι ότι είναι λίγο τζιζ θέμα και δεν μπορούμε να το πούμε κατευθείαν στον αέρα. Άσε λίγο να το δούμε, να μάθουμε και τι ακριβώς έχει συμβεί εκεί πέρα.

Έχουμε απαγόρευση για αύριο, λόγω και της επικινδυνότητας που λέγαμε και το πρωί και νωρίτερα που τα είπα, για εκδήλωση κινδύνου πυρκαγιάς. Έχουμε απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων κάθε είδους σε συγκεκριμένες δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρα, Σιθωνίας και Αριστοτέλη από τις 8 η ώρα το πρωί έως και τις 8 η ώρα το βράδυ, λόγω και του υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς δείκτης επικινδυνότητας 3, σύμφωνα με την Περιφερειακή Ενότητα, σύμφωνα μάλλον με τον Αντιπεριφερειάρχη της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής. Κασάνδρα, Σιθωνία, Αριστοτέλη. Μπείτε στο statusfm.gr, είναι αναλυτικότατα όλα αναρτημένα.

Καλό απόγευμα και στο Μιχάλη και στον Γιώργο εδώ πέρα που τα είπαμε και νωρίτερα, στην Δέσποινα, στο 6908-357-800, στην Ελένη που τι μου στείλει η Ελένη. Τι έστειλε η Ελένη, τι έγραψε η Ελένη, κατάλαβα. Τι αλλάζει λέει από Δευτέρα όσον αφορά τα κυκλοφοριακά. Τι αλλάζει ρε Ελένη. Βοήθαμε λίγο, τι θέλεις να πεις. Να ξέρω κι εγώ τι θα απαντήσω.

Λοιπόν, πάμε μέχρι και την όμορφη μας τη Χαλκιδική. Καθώς πληρότητες που αγγίζουν το 95% από τα τέλη Ιουνίου έως και τα τέλη Αυγούστου καταγράφουν τα οργανωμένα κάμπινγκ της Χαλκιδικής, με τη ζήτηση να παραμένει υψηλή και το πρώτο 15ήμερο του Σεπτεμβρίου, σε μια σεζόν που δείχνει ότι η κατασκήνωση κερδίζει εκ νέου έδαφος ως οικονομική επιλογή. Μιλώντας στο Πρακτορείο Ειδήσεων, ο επικεφαλής του Συλλόγου Κάμπινγκ Χαλκιδικής, ο Αντώνης Οδελιδημητρίου, χαρακτηρίζει ιδιαίτερα ικανοποιητική την εικόνα της φετινής σεζόν, σημειώνοντας ότι οι κρατήσεις για τη Χαλκιδική άρχισαν ήδη από τον Ιανουάριο του 2026.

Περισσότεροι Έλληνες στα κάμπινγκ, λόγω και του κόστους, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η ενίσχυση της εγχώριας αγοράς. Σύμφωνα με τον κύριο Δελιδημητρίου, οι Έλληνες πλέον μπορούν να αντιπροσωπεύουν έως και το 40%. Για μια τετραμελή οικογένεια, το κόστος διαμονής σε οργανωμένο κάμπινγκ διαμορφώνεται περίπου στα 40 έως και 55 ευρώ τη βραδιά, ανάλογα με την εγκατάσταση και τις παροχές. Ενώ για ένα ζευγάρι κυμαίνεται περίπου στα 25 έως και τα 35 ευρώ. Οι τιμές, σύμφωνα με τον ίδιο, παραμένουν σε γενικές γραμμές στα περσινά επίπεδα, με τις αυξήσεις που καταγράφηκαν να μην ξεπερνούν το 10%.

0: Ανοίξτε και ηλεκτρονικά στο ανανεωμένο αριστούχο ή jumbo.gr.
1: Οι εκπτώσεις συνεχίζονται στα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living. Αυτό το καλοκαίρι ανανέωσε το χώρο σου με έπιπλα Μαρμαρίδης. Καλοκαιρινές εκπτώσεις έως 50% σε μοναδικά έπιπλα για όλο το σπίτι. Επισκέψου τώρα τα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living ή μπες στο έπιπλα.gr. Αν πιστεύεις ότι το ταξίδι στο εξωτερικό είναι πολυτέλεια, μάλλον δεν έχεις δει τις τιμές στις εκδρομές του Greco's Travel. Δαλματικές ακτές, Dubrovnik, 6 ημέρες από 280 ευρώ. Βουδαπέστη, Βιέννη, Μπρατισλάβα από 285 ευρώ. Βουκουρέστη, Καρπάθια, Όρη από 179 ευρώ. Μικρό πανόραμα Κεντρικής Ευρώπης, 7 ημέρες από 425 ευρώ. Greco's.gr. Το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. Κλείσε τώρα στο 2310-55-55-56.
2: Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα Smoothies Altera είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, Wild Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. Τέσσερις μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Smoothies Altera. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας.
1: Σκέφτεσαι ήδη το επόμενο τριήμερο μετά το καλοκαίρι? Η 28η Οκτωβρίου είναι η ιδανική ευκαιρία για μια μοναδική απόδραση. Με το Greco's Travel ταξίδεψε αεροπορικός από Θεσσαλονίκη σε Πράγα, Βιέννη, Μάλτα, Παρίσι, πανόραμα Ιταλίας, ελληνόφωνα χωριά, δαλματικές ακτές και δεκάδες ακόμη προορισμούς. Είτε αναζητάς ένα πλούσιο πρόγραμμα γεμάτο εμπειρίες, είτε μια πιο χαλαρή απόδραση, στο Greco's.gr θα βρεις το ταξίδι που σου ταιριάζει. Κάλεσε τώρα στο 2310 55 55 56 ή επισκέψου μας στην Αβάρχου Κουντουριώτη 19, στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης.
3: Στα φροντιστήρια Μπαχαράκη, εδώ και 65 χρόνια, διδάσκουμε την επιτυχία για την ιατρική, το πολυτεχνείο, τη νομική, την ψυχολογία, την πληροφορική, τις οικονομικές επιστήμες. Καταξιωμένοι καθηγητές με πολυετή διδακτική και συγγραφική εμπειρία. Βιβλία πανελλήνιας αναγνώρισης και κυκλοφορίας. Βιβλία σε όλα τα μαθήματα. Εκπαιδευτική υπεροχή με τεχνολογία εχμής και σύγχρονες διδακτικές μεθόδους.
4: Φροντιστήρια Μπαχαράκη. Η εκπαίδευση στις καλύτερες στιγμές της.
5: Χρωμοδομή. Η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
6: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
5: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
1: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
5: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
6: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
5: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
6: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάν το μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
5: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
7: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
8: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
7: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
9: Η ηλεκτροκίνηση κίνηση αλλάζει τα πάντα. Το ερώτημα είναι εσείς με την EV Plus. Ο χώρος στάθμευσης της επιχείρησής σας γίνεται πηγή εσόδων. Μελέτη, εγκατάσταση, εξοπλισμός, λογισμικό, υπηρεσίες φόρτισης. Όλα σε μια ολοκληρωμένη λύση. Μια αξιόπιστη πρόταση που δουλεύει για εσάς και για τους πελάτες σας. EV Plus. Ο συνεργάτης σας στην ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης. Δείτε περισσότερα στο evplus.gr ή καλέστε στο 2311 829 729.

και θα τα ακούμε πολλές φορές αυτό το τραγούδι. Είναι τόσο ωραίο. Επιστροφή 39 λεπτά μετά τις 5. Καλό σας απόγευμα. Είναι Παρασκευή και είναι αλλιώς. Και έχω μπροστά μου τις αλλαγές στα λεωφορεία λόγω και της λειτουργίας του μετρό στην Καλαμαριά. Έρχονται νέες γραμμές.

Πάμε να τα ακούσουμε μαζί αναλυτικά. Νέες και τροποποιημένες λεωφοριακές γραμμές που αλλάζει το συγκοινωνιακό χάρτη από την 1η Σεπτεμβρίου φέρνει ο ΟΑΣΤ. Συγκεκριμένα, η νέα γραμμή Χ3 σταθμός μετρό Μίκρα και αεροδρόμιο Μακεδονία θα τεθεί σε λειτουργία στις 27 Αυγούστου, ταυτόχρονα δηλαδή και με την έναρξη λειτουργίας της επέκτασης του μετρό προς την Καλαμαριά. Επίσης, οι γραμμές που ξεκινούν από 1η Σεπτεμβρίου, παρακαλώ, είναι η γραμμή Μ2, σταθμός μετρό Μίκρα Ικαία, 6α, σταθμός μετρό Νέα Ελβετία, Καλαμαριά και Μίκρα, η γραμμή 6β, Νέα Ελβετία, Κηφισιά, Μίκρα, δημιουργείται η γραμμή 7ταφ, το τοπικό της Καλαμαριάς θα είναι αυτό, η γραμμή 33, Μάρτ, Παντελεήμων, Βενιζέλου, η 33α, Μάρτ, Παντελεήμων, Βενιζέλου και Εμπορικό Κέντρο Μακεδονία, η 33β, Δεϊ Μάρτ, Άγιος Παντελεήμων, Βενιζέλου, η 39 παραμένει αλλά έχει τροποποίηση, θα είναι πλέον Κηφισιά, Δεϊ Μάρτ και Δικαστήρια, η 39α, η 39β και η 39σίγμα που θα είναι του Αηγιάννη, Κηφισιά και η Δεϊ Μάρτ. Η γραμμή Χ3, σταθμός μετρό Μίκρα και αεροδρόμιο Μακεδονία, θα τεθεί, επαναλαμβάνω, σε λειτουργία στις 27 Αυγούστου με την έναρξη και της λειτουργίας της επέκτασης προς Καλαμαριά. Ο ΟΣΕΔ καλεί το επιβατικό κοινό να λάβει υπόψη τις ημερομηνίες έναρξης των νέων και τροποποιημένων γραμμών, αλλά και να προγραμματίσει τις μετακινήσεις του.

0: Φαντάσου το εκθεσιακό σου περίπτερο μέσα σε μια βαλίτσα. Με τα 100% ελληνικά Valis Frames, η συμμετοχή σου σε εκθέσεις και συνέδρια γίνεται παιχνίδι. Ένα φορητό frameless σύστημα αλουμινίου που στήνεις μόνος σου, αλλάζεις διαστάσεις και ανανεώνεις τα υφασμάτινα γραφικά. Τέλος τα περιττά έξοδα. Αγόρασε μία φορά ή νίκιασε το σύστημα Valis Frames για κάθε διοργάνωση σε Ελλάδα και εξωτερικό. valis.com.gr. Η εκθεσιακή σου παρουσία παντού μαζί σου. Valis. Και μην αμφιβάλλεις.
1: Θέλεις προηγμένα συστήματα ασφαλείας και καμερών με έξυπνες ηλεκτρονικές εφαρμογές Smart Home?
2: Θαλασσινός Pro.
1: Θέλεις να ξέρεις τι γίνεται στο σπίτι ή στην εταιρεία με ειδοποίηση και οπτικοποίηση στο κινητό σου?
2: Θαλασσινός Pro.
1: Θέλεις διαδικτυακό τηλεφωνικό κέντρο μέσω VoIP και Cloud για να μην χάνεις κλήσεις?
2: Θαλασσινός Pro.
1: Με έμπειρους πιστοποιημένους εγκαταστάτες.
2: Θαλασσινός Pro. Professional Electronic Systems ή στο thalassinospro.gr.
1: Επικοινωνήστε στο 2310-204002 και αφήστε το μήνυμά σας.
2: Η έξυπνη νοημοσύνη στο χώρο σας.
3: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
4: Διαλεκτό κλασικό ελαιόλαδο 1 λίτρο, 4,99. Το στάκι φιλέτο γαλοπούλας βραστό καπνιστό το κιλό, 7,49.
3: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
4: Διξάν πλυντηρίου σκόνη 68 μεζούρες και υγρό 70 μεζούρες ή 64 μεζούρες, 9,99. Σουπλίνα ελιξίρ συμπυκνωμένο μαλακτικό 52 μεζούρες, 2,99.
3: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
4: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Φίξελα σκουτί 12x330 ml, 8.

0: και σιγουριά στον επαγγελματία. Ελαστικά Tomcat. Ιδανικός συνδυασμός ποιότητας τιμής με γραπτή εγγύηση ενός έτους. Ελαστικά Tomcat. Ασφάλεια και οικονομία. Εισάγονται και διανέμονται σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα από την Ακρίτας. 30 χρόνια δημιουργούμε σχέσεις εμπιστοσύνης.
1: Μερκούρια 2026.
2: Group Therapy της Πέννης Φυλακτάκη.
1: Από το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος.
2: Σκηνοθεσία Λευτέρης Πλασκοβίτης. Group Therapy.
1: Μία κομμωδία ανατρεπτική. Ψυχοθεραπευτική.
2: 30 Αυγούστου.
1: Στο Ανοιχτό Θέατρο Σικεών.
2: Σας περιμένουμε.
3: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
4: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.

0: αγαπώ.
1: Τι ωραίο τραγούδι. 50 λεπτά μετά τις 5 στο στάτους 107 και 7 και έχουμε την ανακοίνωση του Δήμου Θεσσαλονίκης σχετικά με... Αλεξάνδρα, δεν έχει συμβεί κάτι? Όχι, μη με τρομάζεις. Όχι, πάμε πάρα πολύ καλά, απλά έχει πάρα πολύ αυτοκίνητο στα Μάλγαρα. Πες μου απλά σε ποια κατεύθυνση είσαι. Έτσι κι αλλιώς και στις δύο κατευθύνσεις έχει αρκετές καθυστερήσεις. Προς τη Θεσσαλονίκη ωστόσο. Προς Θεσσαλονίκη, οκ. Okay. Προς Θεσσαλονίκη ωστόσο, ναι, έχει μεγαλύτερες καθυστερήσεις. Λοιπόν, έχω την ανακοίνωση του Δήμου Θεσσαλονίκης σχετικά με τους κλιματιζόμενους χώρους για την προστασία των πολιτών από τις υψηλές θερμοκρασίες που αναμένεται να επικρατήσουν στη Θεσσαλονίκη αυτό το Σαββατοκύριακο, 22 και 23 δηλαδή Αυγούστου. Όπως ανακοινώθηκε, οι χώροι που θα λειτουργούν με διευρυμένο ωράριο ώστε να μπορούν να φιλοξενούν

πολίτες που χρειάζεται ένα δροσερό και ένα ασφαλές περιβάλλον με έμφαση φυσικά στις ευάλωτες ομάδες. Συγκεκριμένα, η διαθέσιμη χώρη είναι το φουαγέ του Δημαρχιακού Μεγάρου στη Βασιλέως Γεωργίου Α1 από τις 8 το πρωί έως και τις 10 το βράδυ, το ανοιχτό κέντρο ημέρας αστέγων στη Μοναστηρίου 62 στον δεύτερο όροφο από τις 9 το πρωί έως και τις 6 το απόγευμα και από τις 7 το απόγευμα έως τις 8 λειτουργεί ως υπνοτήριο γυναικών το παράρτημα Καπή στη Λαμπράκη 42 και από τις 7 το απόγευμα έως και τις 8 το πρωί ως υπνοτήριο ανδρών.

0: Και στο περιφερειακό πάμε καλά και στην άνοδο και στην κάθοδο της Μίκη Θοδωράκη. Παρακαλώ.
1: Ναι, καλησπέρα σας.
0: Χαίρετε.
1: Ένα τραγούδι θα ήθελα να ζητήσω.
0: Πείτε μου.
1: Άνοιξε μου λίγο την πόρτα, τα κλειδιά μου είναι απέναντι, μην πάω να τα πάρω, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Άνοιξε την πόρτα και βαράω μια ώρα.
0: Και πού να σε ακούσω, ρε άνθρωπε, με τα ακουστικά.
1: Τι μόνος σας έχω φτιάξει, ρε φίλε, τι μόνος, χτυπάω μια ώρα την πόρτα, δεν ακούει κανείς, ρε παιδιά. Θα τρελαθώ.
0: Περίμενε, θα τα αφήσω ανοιχτά τα μικρόφωνα. Περίμενε.
1: Α, τα μικρόφωνα ανοιχτά, άνοιξε την πόρτα.
2: Μίλα, μωρέ!
1: Τι μόνος σας έχω φτιάξει, μια ώρα τη δροσιά έχει εδώ. Τι μόνος σας έχω φτιάξει, ρε παιδιά. Πάω μια ώρα στα δύο μέτρα και δεν μπορείς να μ' ακούσεις. Μα είναι δυνατό.
0: Τι να σε κάνω, εγώ φταίω.
3: Χτυπάω μια ώρα, χτυπάω τα τηλέφωνα.
0: Γιατί δεν στέλνεις στο Viber ένα μήνυμα.
3: Βαριέμαι να πάω απέναντι, έχω τη μηχανή απέναντι, έχω τα κλειδιά. Και λέω τώρα ανέβηκα, πάω να ξανακατεύω. Αφού λέω ότι μέσα τον ακούω, έκανε εκπομπή. Λέω είναι
0: δυνατό. Γιατί δεν έστειλε στο Viber.
3: Δεν είναι, αυτά είναι συστημικά. Εγώ είμαι αρνητής του Viber. Δεν είναι, αυτά είναι συστημικά. Έχω κανονικό κινητό εγώ. Γιατί αυτά έχουν ιούς και
0: έχουν chips.
3: Έχουν chips. Έχουν ναι. chips. Δεν ακούγες πραγματικά την πόρτα, δεν και κανένα ακροτή δεν άκουγε. Πει κάτι γίνεται, σεισμό. Κάτι τσιπάει πίσω. Ο Στέλιος ξύπνησε από δίπλα. Βγήκε έξω, λέει τι γίνεται. Λέω θέλω να μπω μέσα και
0: δεν άκουγα καθόλου. Καθόλου.
3: Ωραία, ωραία.
0: Λοιπόν, επειδή είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα, εγώ κάπου εδώ θα σας αποχαιρετήσω. Συνεχίζετε με τον Κώστα. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων στις 8 ο Γιάννης Ρέπιτς. Καλό σας υπόλοιπο. Θα τα πούμε αύριο, αύριο Σάββατο. Συγγνώμη, έχω χάσει και τις μέρες εδώ. Θα τα πούμε αύριο, 4 η ώρα το απόγευμα. Απόγευμα Σαββάτου. Καλό σας υπόλοιπο, να είστε καλά.

0: Ο κόσμος στον Status FM.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Status, στο μικρόφωνο Λεοντής Μαχαιράς. Η Τουρκία προχωρά στην έκδοση Ερυθράς Αγγελίας Διεθνών Αναζητήσεων εις βάρος του Πρωθυπουργού του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, για την παρεμπόδιση του Διεθνούς Στολίσκου να προσεγγίσει τη Γάζα, ανακοίνωσε ο Τούρκος Υπουργός Δικαιοσύνης Αγκίν Γιουρλέκ. Μαζί με τον Νετανιάχου θα εκδοθεί Ερυθρά Αγγελία Αναζήτησης και εις βάρος ακόμη ενός ατόμου, ονόματι Άφεκ Μοσκόβιτς, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά. Η πλήρης επαναφορά της 13ης σύνταξης καθώς και του 13ου και 14ου μισθού απαιτεί συνολικά 8 δισεκατομμύρια ευρώ, ποσό που δεν υφίσταται, ξεκαθάρισε μιλώντας στο News 24/7 ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Τα μέτρα της ΔΕΘ είναι μόνιμου χαρακτήρα και αφορούν όλους τους πολίτες, επεσήμανε ο Παύλος Μαρινάκης. Ως επιλογή δημοσιονομικής υπευθυνότητας με στόχο τη μείωση βάρους του χρέους ώστε να μην μεταφερθεί στις επόμενες γενιές, χαρακτηρίζει με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης την κυβερνητική επιλογή της πρόωρης αποπληρωμής του χρέους ύψους 13 δισεκατομμυρίων ευρώ. Κλιματιζόμενους χώρους θέτει στη διάθεση των πολιτών ο Δήμος Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο των μέτρων πρόληψης και προστασίας από τις υψηλές θερμοκρασίες που αναμένεται να επικρατήσουν στην πόλη το Σάββατο 22 και την Κυριακή 23 Αυγούστου. Δείτε αναλυτικά στο statusfm.gr. Απαγόρευση κυκλοφορίας σε περιοχές των Δήμων Κασάνδρας, Σιθωνίας και Αριστοτέλη από τις 8 το πρωί του Σαββάτου και για 12 ώρες λόγω του υψηλού κινδύνου εκδήλωσης δασικής πυρκαγιάς που θα επικρατήσει για αύριο κατηγορίας κινδύνου 3 στην περιοχή. Στην αθλητική επικαιρότητα, η Super League ανακοίνωσε το αναλυτικό πρόγραμμα της δεύτερης αγωνιστικής του πρωταθλήματος. Την Κυριακή θα αγωνιστούν ο Ολυμπιακός, η ΑΕΚ, ο ΠΑΟΚ και ο ΟΦΗ, ενώ τη Δευτέρα θα διεξαχθεί ο αγώνας του Παναθηναϊκού με τον Λεβαδιακό στη Βιωτία. Η αυλαία της δεύτερης αγωνιστικής της Super League θα ανοίξει το Σάββατο με τις αναμετρήσεις Βόλος Ηρακλής και Πανετολικός Καλαμάτα.
2: Καιρός για χρωμοδομή.
3: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
4: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
3: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
1: Ηλιοφάνεια αναμένεται αύριο στο κέντρο της πόλης, οι άνεμοι θα πνέουν από διάφορες διευθύνσεις ασθενείς, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 36 βαθμούς. Μέγιστη θερμοκρασία το μεσημέρι στην Κατερίνη 33 βαθμοί, στον Πολύγυρο 32, στο Κιλκής 37, στα Γιαννιτσά επίσης 37, στη Βέρεια και τις Σέρες 36 βαθμοί. Στη Δυτική Μακεδονία η θερμοκρασία στην Καστοριά και τα Γρεβενά θα φτάσει 36 βαθμούς.
3: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
4: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
3: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
4: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάντο μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
3: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
1: Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 6. Καλό σας απόγευμα.
5: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε. Χοιρινές πανσέτες, μόνο με 4,59 το κιλό. Σπανακοπιτάκια 1 κιλό, μόνο με 1,99. Παγωτό καϊμάκι 2 λίτρα, μόνο με 3,99. Dixan υγρό μεγάλη συσκευασία 86 μεζούρες, μόνο με 9,99. Παντέν σαμπουάν, μόνο με 2,99. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
6: Η φύση προσφέρει η Μευγάλ δημιουργεί λαχταριστά άρμονη, φράουλα, λεμόνι και φρούτα του δάσους με μόλις 1% λιπαρά για κάθε στιγμή της ημέρας. Άρμονη Μευγάλ, η αρμονία της απόλαυσης.
7: Είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος. Έλα στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων, και δώσε στην εργασία σου υπεραξία. Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust. InfoTrust. Υπογράφουμε την ασφάλεια. Μπες στο infotrust.gr κάθετος φόρμα και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310 492 492.
8: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
9: Φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
10: Οδηγούμε το αύριο στην ηλεκτροκίνηση. MC Chargers, η ελληνική εταιρεία κατασκευής σταθμών φόρτισης με έδρα τη Θεσσαλονίκη, που ανέπτυξε τον πρώτο ελληνικό φορτιστή. MC Chargers, πλήρης γκάμα πιστοποιημένων σταθμών φόρτισης για ηλεκτρικά οχήματα που καλύπτουν ανάγκες φόρτισης για το γραφείο, το σπίτι, το ξενοδοχείο, την επιχείρησή σας. Το έμπειρο και εξειδικευμένο τμήμα έρευνας και ανάπτυξης καινοτομεί και πρωτοπορεί στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. MC Chargers, οδηγούμε το αύριο στην ηλεκτροκίνηση. Κίνηση. Περισσότερες πληροφορίες στο mcpavlachargers.com. Αναζητήστε τα προϊόντα μας σε καταστήματα ηλεκτρολογικού υλικού.
11: Ο Γιάννης Πάριος, 19 Σεπτεμβρίου, στο Θέατρο Δάσους. Μια μοναδική συναυλία γεμάτη αναμνήσεις και αγαπημένα τραγούδια.
12: Μοιάζει με ένα ψέμα.
11: Έρωτας είναι θαρό. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, ο Γιάννης Πάριος στο Θέατρο Δάσους. Artinfo.gr.
13: Χορηγός επικοινωνίας Status FM. Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. Έκθεση Ενέργεια Tech 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
14: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.

0: μαζί. Από Σπερίτης. Η μέρα φεύγει. Πετάξαμε τα λερωμένα. Εγώ τα πέταξα ακόμα, αλλά θέλω να πιστεύω ότι εσύ τα πέταξες. Και είσαι λίγο πιο χαλαρός, γιατί εγώ έχω ακόμα ένα διωράκι μέχρι τις 8 τουλάχιστον. Την καλησπέρα μου και καλώς ανταμώσαμε. Σήμερα η εκπομπή, όπως καταλάβατε, θα λέγεται «Στου κουφού την πόρτα, όσο θέλεις βρόντα». Μα αν είναι δυνατόν, ρε φίλε. Είμαι 10 λεπτά έξω από το στούντιο. Είναι η πόρτα σε οπτική επαφή 3-5 μέτρων το πολύ. Φοράς ακουστικά, βέβαια. Η αλήθεια είναι και εγώ τώρα, μα χτυπάει η πόρτα, δεν ακούω τίποτα. Τα μπαντούμπα να χτυπάω, ξυπνήσει ο Στέλιος από δείπνα. Ξύπνησε οικοδομή. Γιατί βαριέμαι να κατέβω τώρα να πάω απέναντι που έχω τη μηχανή να πάρω τα κλειδιά να ανοίξω, γιατί έχω κλειδιά. Κλειδοκράτορες είμαστε όλοι εδώ. Αλλά έχουμε φτιάξει μονώσεις καλές εδώ μέσα, κύριε Βενιέρη. Δεν ακούγεται τίποτα. Βόμβες να πέφτουν από τη Ρωσία έξω. Και η Ρωσία τυχαία το είπα. Εμείς δεν πρόκειται να μάθουμε τίποτα. Να μάθουμε, είπα, όχι να πάθουμε. Καλησπερούδια, καλώς ανταμώσαμε. Παρασκευιάτικα. Θα ξεκινήσω με παράπονο. Με παράπονο, όχι γρινιά. Παράπονο. Ρε παιδιά, η πόλη άδειασε. Στο βαθμό που βλέπουμε ότι έχει αδειάσει. Εντάξει, έχει λίγη κινησούλα, αλλά στην Βενιζέλου έχει πάρκιν. Στην Βενιζέλου, όχι διπλό παρκαρισμένα. Στην Βενιζέλου, πάνω από την Εγνατία. Εκεί στα ωραία τα δεντράκια που έχει κάνει καφεδάκι, να πιεις καμιά μπύρα, ας πούμε, ξέρω εγώ, έτσι λίγο να σε χτυπήσει λίγο το ζωοκτόνον αέρα της πόλης, ας πούμε, έτσι. Καλά, τη δημοτική αστυνομία τι την δηλαδή, πώς δηλαδή. Τώρα εντάξει, ρε παιδιά, εδώ κάντε λίγο στραβά μάτια τώρα, αφού έχουμε πάρκινγκ να παρκάρουμε, ρε παιδιά. Εδώ λέει είναι για τους κατοίκους. Καλά, τώρα αφού λείπει ο κάτοικος, ρε φίλε. Μα αφού έχει πάρκινγκ άδεια, όλος ο δρόμος είναι άδεια πάρκινγκ. Έχει ένα εδώ, ένα έχει ένα πιο πάνω, έχει ένα πιο πάνω. Τώρα μέσα στην τάλα του ήλιου με 35 βαθμούς βρήκατε να εφαρμόσετε τον νόμο. Σήμερα δηλαδή, τώρα, σε παρασκευιάτικα που θέλαμε να πιούμε μια μπύρα με τον άνθρωπο, να πούμε που είναι δυνατόν, ρε φίλε. Είναι δυνατόν, ρε φίλε. Και κοίταξε, μην βγει κανένα τώρα από τα δεξιά και μου πει ο νόμος είναι νόμος, γιατί θα φάμε χαστούκια τώρα εδώ πέρα. Τώρα είναι. Μεταφορικά μιλάω. Μεταφορικά, βέβαια. Κατά τη βία είμαστε. Χαστούκια λέγονται σε, έτσι, πολιτικά. Πώς λέμε, είσαι αλήτης. Πολιτικά μιλάω. Έτσι. Όχι κανονικά χαστούκια. Για όνομα του Θεού, ποιος τολμήσει να κάνει τέτοιο πράγμα. Τη δημοτική αστυνομία μέσα στο καταμεσήμερο, σε μια άδεια πόλη που παντού, ας πούμε, για πέρα, αφού λείπουν οι κάτοικοι. Ας απαρκάρουμε εκεί πέρα λίγο το αυτοκίνητο, να καθίσουμε εκεί κάτω από τα δέντρα, να πιούμε μια μπύρα, ρε φίλε. Στην πόλη μας. Τους βγάλαν τους νεαρούς πάνω κάτω υπατησίων, που έλεγε και η Γόγου, να πούμε, σε ένα πείμα της. Παράπονο. Κάντε λίγο τα στραβά μάτια τώρα, εντάξει. Ψάνε, έχουμε πάρκινγκ, είμαστε άνετοι. Δεν έχουμε στριμοξίδι δηλαδή. Δεν υπάρχει περίπτωση να καθυστερήσουμε την κίνηση ή να καθυστερήσουμε πράγματα κτλ. Για όνομα του Θεού. Ωρε Στεφανάκο, τι λέω. Γεια σου, Κατερινιό μου, στον αδερφό μου τον Γιαννάκη, καλησπέρα. Στου κουφού την πόρτα, λέει, πάρε την πόρτα και φύγε. Σωστά. Πώς θα την πάρει την πόρτα.
1: Τι χαρούμενη ζωή.
0: Δύο εβδομάδες τον Αύγουστο, από 15 Αύγουστο μέχρι τις... Άντε μια εβδομάδα, 10 μέρες, 15 Αύγουστο και μετά. Μη γράφετε, ρε παιδιά, τους ανθρώπους τώρα, αφού έχουμε πάρκινο για όλους, έχει ο Θεός, να πούμε, αυτές τις μέρες. Η Βενιζέλο αυτή τη στιγμή πάνω από την Εγνατία έχει 7, 8, 10 πάρκιν, κανονικά πάρκιν. Γράφει πινακίδα φορτοεκφόρτωση. Ποιος θα φορτώσει τώρα στις 5 η ώρα, να πούμε, που πήγαμε να σταματήσουμε εμείς εκεί. Και εμείς είμαστε μπροστά τώρα εκεί πέρα και πίνουμε καφέ.
1: Φοράει τα ρούχα του.
0: Πιο πάνω έχει άλλα 2-3 πάρκινγκ. Και συναντήσαμε πάνω στη Βενιζέλο, εγώ τουλάχιστον μέτρησα 4 δημοτικές αστυνομίες, τα οποία δεν φταίνει άνθρωποι, το καταλαβαίνω. Ποιος είναι πίσω όμως από εκεί που. Αυτός που δίνει τις εντολές, ας πούμε.
1: Στην κόλασή του.
0: Πικρό το πίνετε τον καφέ, κύριε Πέφινε. Σήμερα βρήκατε να βγάλετε την. Τη δημοτική αστυνομία γράφει, τι να γράψει, αφού δεν έχει αυτοκίνητα, αφού η πρασακάκια έχει πάρκινγκ.

Έτσι, Μανολάκι μου, ωραία εποχή και τι ωραία που περνάμε Παρασκευιάτικα 21 του Αυγούστου. Δεν θα γκρινιάξω άλλο. Απλά αυτό ήθελα μόνο να σας πω για τη δημοτική. Όχι πως εντάξει, τα παιδιά κατανόηση δείχνουν. Αλλά τους βλέπεις και αυτούς υδρωμένους, ταλαιπωρημένους, σέρνουν τα πόδια τους πάνω κάτω να πάνε να βρουν κάποιο αυτοκίνητο για να γράψουν κάποιον ο οποίος πάρκαρε. Λέει εδώ, λέει για τους κατοίκους. Μα αφού λείπει ο κατοίκος, δεν έχει 30 πάρκιν, έχει άδεια εδώ. Τι για τους κατοίκους, δεν. Δηλαδή είπαμε το νόμο νόμο ρε φίλε, εντάξει το καταλαβαίνω, αλλά δώσε λίγο τόπο στην οργή ρε. Βάζω τελεία, εντάξει δεν γνιάζω, αλλά άστο δεν βαριέσαι. Εντάξει, έχετε δίκιο, πρέπει να είμαστε όλοι συμμορφωμένοι. Εντάξει, έγινε, εντάξει. Και χωρίς γλουτένι. Καλησπέρα στην Άννη, γεια σου φιλενάδα, καλησπέρα. Ποτάκο μου καλησπέρα και σε σένα. Στον Δεσποινάκη, στην Χριστίνα, στην Αθηνά που είχε γενέθλια.

Καλησπέρα και στην Τίνα. Να είσαι καλά, γλυκιά μου, σε ευχαριστώ. Άμα λέω κάτι παράλογο να με διορθώνετε, έτσι. Απλά μην βγαίνετε να κάνετε αντίλογο μόνο για τον αντίλογο, να βλέπουμε λίγο πρακτικά τα πράγματα. Τώρα μην τρελαθούμε τελείως τώρα. Είπαμε, στην Ελλάδα ζούμε. Δεν είμαστε φτιαγμένοι, ξέρω εγώ, από ηλεκτρόνια. Είμαστε φτιαγμένοι από ψυχή. Δηλαδή καταλαβαίνόμαστε λίγο. Βασιλάκη μου, καλησπέρα και σε σένα. Γραμμές ανοιχτές 2-3-10-5-13-000, 2-3-11-82-10-50 και τα μηνύματά σας στο Viber 6-9-08-3-57-800 στο τέλος. Καλύτερη εικόνα, λέει, έχουμε από τη φωτιά στην Λίμνο. 112 για εκένωση δύο περιοχών. Απομακρύνθηκα 59 κάτοικοι διαθαλάσσης.

Ρωτάει κάπου ένα αρθράκι μέχρι που μπορείς να φτάσεις για ένα like. Κοίταξε να δεις, αυτό είναι μια μεγάλη κουβέντα. Είναι πάλι για το αεροδρόμιο της Σκιάθου. Προχθές χτύπησε μια τουρίστρια που περνάει το αεροπλάνο από πολύ κοντά και οι προωθητικές, ας πούμε, αυτού του αυτό σε προωθούν και εσύ γουστάρισε. Τέλος πάντων, αυτά είναι μέσα στις τρέλες των ανθρώπων. Εγώ έχω την αίσθηση, δικιά μου είναι προσωπική αυτή η Βαγγελάκη, άκου λίγο σε μένα, κάμερα σε μένα τώρα, γιατί θα πω σημαντικό πράγμα, ότι το 83% του πληθυσμού, του παγκόσμιου πληθυσμού, αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα. Πρόβλημα μη φυσιολογικότητας, κάτι που δεν μπορεί να το προσδιορίσει. Βέβαια, φοβάμαι μην είμαι κι εγώ μέσα στο 83%, γι' αυτό ψάχνουμε. Προσπαθώ δηλαδή, όσο μπορώ. Αλλά αυτή είναι η αίσθησή μου, έτσι όπως το βλέπω, σαν τον άνθρωπο που έχει μεγάλο IQ που λένε. Είναι μερικοί άνθρωποι που λέει το μυαλό τους, λέει, είναι πιο αυτό από τους. Δεν είσαι και εμάς, λέει, είναι πιο ανεπτυγμένο. Και εγώ, σαν τέτοιος, ας πούμε, για κάποια στιγμή, σκέφτηκα και λέω το 83%, είπα, σαν ποσοστό. Αντιμετωπίζουμε πρόβλημα. Βάζω και τον εαυτό μου μέσα. Τώρα, τι είδους πρόβλημα δεν ξέρω. Με τα πιστεύω μας, με τα συναισθηματικά μας, με την αντίληψή μας, με τον τρόπο που, ξέρω εγώ, κάνουμε διάλογο, με τις απόψεις που έχουμε, με αυτά που πιστεύω, δεν ξέρω τι ακριβώς. Μία μορφή, ας πούμε, προβλήματος το έχουμε. Το υπόλοιπο ποσοστό θεωρώ ότι κρατάει, ας πούμε, την φυσιολογικότητα σε ένα επίπεδο. Τα παιδιά μες στην πλατεία. Και γι' αυτό έτσι κάνουμε, η ζωή μας κάνει κύκλους πολλές φορές και κάνουμε πράγματα ή σκεφτόμαστε πράγματα ολόκληρες χρονιές, περνάνε ολόκληροι αιώνες, ολόκληρες γενιές με μία φαυλότητα. Βάζω τελεία, δεν φιλοσοφώ άλλο. Γεια σου Ελενίτσα, γεια σου Τουλίπα. Άντε έλα για περπάτημα, λες στους 36. Πλάκα μου κάνεις τώρα, τι να περπατήσω, για ποιο λόγο? Να υπάρχει ένας λόγος, ναι. Να τρέξουμε, να σωθούμε από κάπου, ναι. Να τρέξουμε έτσι για το τίποτα.

κρίμα. Γεια σου ρε Ελενίτσα, κουρασμένη και Ελενίτσα. Διπλοφασίνα, τι εννοείς Ελενίτσα? Δηλαδή κάνεις μια φασίνα το σπίτι, κάνεις ένα τσιγάρο που λένε μετά. Μεταφορικά μιλάμε πάντα. Και μετά ας πούμε το ξανακάνεις, ας πούμε κάπως. Τα ξανακάνεις όλα, ντάρμα τα κάνει και το ξαναφιάνει. Όταν λες διπλό, διπλοφασίνα, δύο φορές το σφουγγάρισμα, το πάτωμα. Δηλαδή κάνεις μια, στεγνώνει και ξανά μετά. Καλό, καλό.

Γεια, Γιάννη Ρέπιτς. Χαίρομαι που ήρθες νωρίς σήμερα. Ένα, να μην είμαστε μόνοι, να είμαστε μια πυρηνική. Σαν τον ψαροτούφεγγο, μην πάθουμε καμιά νύλα. Σκαλώσουμε σε κανένα βράχο. Γιάννης Ρέπιτς, μετά τις 8. Καλησπέρα στη Βάσο. Τι παίζω, α, τον Αγγέλακα. Ναι, τον Αγγέλακα. Ωραίο τραγουδάκι, ρυθμικό είναι αυτό. Του λείπα, σου είπα καλησπέρα σένα, έτσι. Ήθελα να πάμε και για περπάτημα. (Κι) 33 βαθμούς λέει στη Νεάπολη, Ελενίτσα. Κουράγιο, Ελενίτσα. Ηλεκτρολίτες λέγονται. Ηλεκτρολίτες να παίρνετε. Τώρα που χάνετε, που υδροκοπάτε.

0: Δώσε πόνο μεσημεριάτικα Παρασκευή, είναι άντε να ευθυμίσουμε λίγο. Σου πάρω κανιά ζεμπεκιά, θες ένα καζατζίδι ή μαϊτός? Ωρε φίλε, έρχεται τώρα σε λίγο. Πετάξω ένα καζατζίδι, τώρα είμαι ένας αϊτός χωρίς φτερά. Χαμός θα γίνει, κάτσε πάρω τη γραμμή και έρχομαι. Μην είναι επίγον γιατί κάποιος θα περιμένει τώρα, παρακαλώ.
1: Λοιπόν, μα αυτή τη ζέστη, πού να κάνω και τη ζεμπεκιά μου, ρε.
0: Καλά, δεν είπαμε να σηκωθείτε τώρα, μην το κάνετε αυτό το πράγμα τώρα, δεν χρειάζεται. Άστο τώρα. Εσύ χόρεψε στην εποχή του Βενιζέλου. Θα χορέψει και τώρα δηλαδή. Άστο τώρα. Ναι.
1: Σώπα καλέ.
0: Τι σώπα καλέ τώρα. Εδώ πέρα δεν μπορούμε να σηκωθούμε εμείς με τις δισκοκύλες να πούμε που έχουμε τώρα.
1: Με αδική.
0: Όχι, πια αδικό. Εσύ έχει χορέψει τη ζωή σου όσο το χορέψαμε εμείς σε τρεις ζωές.
1: Τώρα μου δίνεις την ευκαιρία να σε ρωτήσω.
0: Για πε.
1: Πόσο με περνάς.
0: Πόσο σε περνάω?
1: Δεν ξέρω, μη είπες και...
0: Όχι, σε περνάω, πόσα να σε περνάω, κάνα δύο χρόνια να σε περνάω, παραπάνω δεν μπορεί.
1: Όχι, πόσο με, όχι, πόσο με περνάς εσύ, πόσο με κάνεις.
0: Α, πόσο σε κάνω, με... κοίταξε, σε κάνω, να σου πω την αλήθεια, έτσι, σε κάνω.
1: Την αλήθεια.
0: Την αλήθεια θα σου πω. 65 μέσα στο νερό.
1: Βάλε και...
0: Αλλά 20. 30. Όχι 30. Τώρα το παραλές, τώρα πάει να το παίξεις τώρα, Χαϊλάντερ. Άσε τώρα.
1: Ναι. Μπερδεύτηκα. Είμαι 89.
0: Ούτε 90. Ούτε 90. Πόσα χρόνια σύνταξη παίρνεις, θα μου πεις, θέλω. Πότε βγήκε η σύνταξη?
1: 10 χρόνια.
0: 10 χρόνια δεν κάνουμε αποπληρωμή, δεν κάνουμε απόσβεση. Ναι. Ναι. Κρίμα.
1: Λοιπόν,
0: έλα, πες μου.
1: Το Ντάρμα Μπαγάνι που το λες μια ναι, ζωή ναι, δεν είναι έτσι και είναι Ντάρμα Ντάν?
0: Κάπως έτσι, κοίταξε, άκουσε λίγο.
1: Το χωριό μου το λένε Ντάρμα Ντάν.
0: Ντάρμα Ντάν μπορεί να το λένε, εγώ το λέω όπως το λέει ο Χατζηγλιγόρος στο χωριό. Δηλαδή σε εμάς εκεί πέρα στο χωριό ένας χωριανός. Έτσι το είπε αυτός, έτσι το μάθαμε κι εμείς. Και εμένα η μάνα μου ο στόμα σου έλεγε. Ο στόμα σου, ο στόμα μου. Τι να κάνω.
1: Κοίταξε. Κάνατε και καμιά εκδρομή, κανένα ουζάκι στην Πιπεριά και βλεπόμασταν. Τώρα πια.
0: Κοίτα, θα γίνω influencer στα γερά μου, να βλέπει τι γίνεται. Μετά πώ σε πρόχνω διάολου, να αρχίσω να κάνω εγώ τέτοια βιντεάκια. Του κρατάω όλου, α πούμε, ενήμερο εκεί πέρα, του κάνω και μερικέ εκδρομέ και να κονομάω εγώ τώρα. Αυτό θέλετε τώρα, αυτό θέλετε στην ουσία.
1: Βεβαίω, γιατί όχι.
0: Γιατί όχι. Κάθομαι εγώ και κάνω λάθο δουλειέ. Δεν βαριέ. Το σκεφτώ αυτό που λέτε πάντω, ειλικρινά. Θα το σκεφτώ.
1: Λοιπόν, ένα πόνο η χαρά μου.
0: Ένα πόνο η χαρά μου.
1: Στάλα, στάλα, θα στη δώσω για να ζεστάθει.
0: Έτσι να σε χαρώ εγώ, γαλιάντρα μου, έτσι.
1: Το
0: να
1: ξέρεις.
0: Πώς δεν το ξέρω, σοβαρά, με αυτό μεγαλώσαμε.
1: Θέλω να τα ακούσω.
0: Θα τα ακούσεις, φιλάκια πολλά, την αγάπη μου.

0: Χώρες. Πάμε μια γραμμή. Όχι, διαφημίσεις, παιδιά. Γρήγορα λιγάκι, γιατί ξέχασα τις διαφημίσεις. Πάμε, παιδιά, με ενημερώνετε λίγο με τις διαφημίσεις. Όλους ξεχνάω. Παρακαλώ.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα σας.
1: Καλά, και σήμερα οι μουσικές σας εκεί.
0: Καλά. Για πέντε ανθρώπους τώρα η πλειονότητα. Σας παρακαλώ, μην τα λέτε αυτά τα πράγματα, πιστεύω. Για 4-5 ανθρώπους είναι που γουστάρετε, να πούμε. Αν ήταν έτσι, καλά, θα παίζαμε μόνο αυτά όλοι οι άλλοι.
1: Και μάλα, μα καλά.
0: Ναι. Εσείς και ο κύριος Γιώργος και η κυρία Βασιλική.
1: Ένα τραγούδι, θα σου πω, νομίζω δεν το ξέρεις.
0: Ναι, μπορεί.
1: Μας πήρανε την πόλη
0: με τη Φριτζίλα.
1: Το
0: παίζουμε 15 φορές την ημέρα, κυρία μου, αυτό τώρα. Δεν ακούτε ραδιόφωνο, πάτε σε δεύτερο πρόγραμμα μάλλον να ακούτε συνέχεια. Γι' αυτό δεν είναι. Κάθε μέρα το παίζω σχεδόν.
1: Τώρα θα αστείευε.
0: Καλέ, το έχω παίξει και χθες το παίξα. Δηλαδή είναι γνωστό το τραγούδι. Το παίζω συνέχεια.
1: Έτυχε,
0: ναι, έτυχε.
1: Πώς είπα, θα τον πιάσω αδιάβαστο.
0: Όχι. Να σου πω την αλήθεια, κάποιος μου το σύστησε, η αλήθεια είναι. Κάποιος μου το έδειξε και το έμαθα και το παίζω και εγώ συχνά τώρα το τραγούδι. Μ' αρέσει πολύ, είναι πολύ ωραίο. Ευχαρίστω. Και φάτο.
1: Λοιπόν, έλα, δέμε στη σεκούρα.
0: Την αγάπη μου, να σε καλά. Διαφημίσεις, παιδιά.

0: όλο το κόσμο. Εγώ έτσι το έμαθα το Ντάρμα Νταγάν. Ντάρμα Νταγάν, Ντάρμα Νταγάν, κάπως έτσι. Το λέει και λίγο κοφτά, το λέγε και ο Σμπέθερος. Το λέγε και κοφτά, σαν να λέγε τα κάναμε όλα. Μαλαφατούρα που έλεγε η μάνα μου. Μαλαφατούρα, μαλλιά, μαλαφατούρα. Τώρα μαλαφατούρα, μαλλιά είναι ανωκάτω δηλαδή τα κάναμε, κάπως έτσι. Πάμε διαφημιστικό break, επιστρέφω. Ερωτικό, ερωτικό λαϊκό. Παρασκευή σήμερα, γεια. Μα δεν το ζήσεις τον έρωτα την Παρασκευή, τον ευχαριστηθείς να πονέσεις, πότε το ζήσεις.
1: Είσαι ταξιδιώτης της τελευταίας στιγμής και δεν βρίσκεις διακοπές σε φυσιολογική τιμή? Μην αγχώνεσαι. Στο Greco's Travel έχουμε φροντίσει να εξασφαλίσουμε για εσάς χιλιάδες θέσεις σε Ελλάδα και Ευρώπη, με προνομιακές τιμές σε αεροπορικά εισιτήρια και ξενοδοχεία. Είτε θέλεις οργανωμένη εκδρομή, είτε να ταξιδέψεις μόνος σου, έχουμε τη λύση που ψάχνεις. Greco's.gr, το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. Κάλεσε τώρα στο 2310-55-55-56 ή μπες στο Greco's.gr.
2: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
3: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Ε, αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
4: Γιόρν!
2: Τι!
4: Τηλέφωνο για σένα!
2: Ποιος είναι!
4: Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
6: Ψάχνετε οικονομική και αξιόπιστη ασφάλιση? Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος. Τηλέφωνο 2130-278-279.
7: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
8: Αυτός έχει ρόδες.
9: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα, έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
7: Τελικά, είναι κρικρή ή Ford Ranger?
8: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
10: Οι ανάγκες σας μας εμπνέουν. Οι ιδέες σας μας κινητοποιούν. Το πάθος μας για ποιότητα και αισθητική σας προσφέρουν αυτό που ονειρεύεστε. Το ιδανικό σπίτι. Έπιπλα Ελευθεριάδης Ιντέριο. Κατασκευή και εγκατάσταση επίπλων για κάθε χώρο. Οικιακό και επαγγελματικό. Υλοποιούμε το ιδανικό για εσάς. Ελευθεριάδης Ιντέριο. Εργοστάσιο στο Καβαλάρι. Έκθεση στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Λαγκαδά στην περιοχή του Τιτάν. Και στην προέκταση Ανδριανοπόλεως Βενιζέλου 7 στην Καλαμαριά. Τηλέφωνο 2310-688-602. Ελευθεριάδης Ιντέριο. Τώρα εκπτώσεις έως 50%.
11: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
12: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
11: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
13: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
14: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουνα μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
13: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
15: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
16: Θέλεις να ζήσεις αξέχαστες στιγμές? Έλα στα νησιά του Βορείου Αιγαίου. Η Λέσβος, η Λίμνος και ο Άγιος Ευστράτιος. Η Χίος, οι Ινούσες και η ηρωική νήσος Ψαρών. Η Σάμος, η Ικαρία, η Φούρνη και η Μικρή Θήμενα. Εδώ που το κάλος του Αιγαίου συναντά την ιστορία. Εδώ που το γαλάζιο της θάλασσας σμίγει με το πράσινο της φύσης. Γνώρισε σπάνιους τόπους. Γίνε ένα με τη μουσική, την ποίηση και την επιστήμη. Πέτα το ρολόι σου και απόλαυσε τη φιλοξενία. Ετοιμάσου για ένα γευστικό ταξίδι στην παράδοση που θα σε συναρπάσει. Το Βόρειο Αιγαίο σε περιμένει για μια μοναδική εμπειρία. Πάμε Βόρειο Αιγαίο για διακοπές αλλιώς. Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.
9: Στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM.

Πάμε. Φυσικά μην το φωνάζουμε πολύ το τραγουδά. Ωραίος. Ωραίος. Απευθείας από το αρχείο που λένε το τραγουδάκι. Βαγγελάκι μου, τώρα ποια τραγούδια μου ζήτησαν οι κυρίες εδώ πέρα τώρα. Για βοηθήστε κι εσείς λιγάκι να πούμε, γιατί είναι και λίγο τα γραμμόφωνα τα παλιά. Στεφανάκο μου, καλησπέρα, γόρι μου, καλό πρωινό. Να τεταρτάκι πριν τις 7. Στον στάτους πάντα συντονισμένη 107 και 7. Είναι και Παρασκευή, είναι και 21 του Αυγούστου. Είμαστε και κουλτουριάριδες, αμαλάχοι ναούμε που λένε, κατάλαβες. Κανένας φιλελεύθερος ακούει τίποτα να του βάλω κανένα τραγούδι? Για δώστε σημάδι.

0: στην κουζίνα. Παρακαλώ, στην γραμμή, ελάτε.
1: Χαίρετε, κύριε.
0: Χαίρετε, κύριε μου.
1: Η κυρία σας ζήτησε ένα σκόπο σε χαρά μου.
0: Ένα σκόπο σε χαρά μου, ναι, τώρα το γράφω και αυτό είναι το
1: τραγούδι του 1971.
0: Αχα, μόλις γεννήθηκα δηλαδή.
1: Εγώ ήμουνα 17 ετών.
0: Ω, πω μεγάλος.
1: Εργαζόμενος νέος.
0: Αχα.
1: Και πήρα σύνταξη τα 58 μου.
0: Μια χαρά.
1: Σαν ιδιωτικό τομέα.
0: Ναι.
1: Δύο δουλειές πάντα.
0: Κουρασμένο σας νιώθω όμως, έτσι.
1: Ναι, είμαι πολύ κουρασμένο.
0: Σαν κουρασμένο, γενικότερα κουρασμένο, όχι σήμερα, ναι, από τη διεργασία.
1: Ναι, κουρασμένο στους δρόμους, μια ζωή.
0: Μια ζωή στους δρόμους, ναι.
1: Αυτός ο δίσκος του Σταυροκουγιονζή ήταν επανάσταση.
0: Ήτανε, ναι, τον έχω αυτό το κόμμα, τον έχω.
1: Ένας κόμπος σημαίνει, είπε, πήγα μάνι σε ένα λεξικό

0: Δεν το ήξερα κι εγώ τώρα, βλέπετε, ναι. Να μαθαίνουμε τώρα.
1: Ναι.
0: Και εμένα αν με ρωτούσατε για κόμπο, θα μιλούσα για κόμπο στα κορδόνια. Ένα τέτοιο κόμπο είχα το μυαλό μου κι εγώ. Έχεις δίκιο τώρα σε αυτό που λες.
1: Ένας κόμπος η χαρά μου λέει, κι όμως αν θα έρθεις, στάλα θα τη δώσω για να δροσιστείς. Και τα έγραψε ο ίδιος ο Κουνιούτζης.
0: Χρόνια το ακούμε το τραγούδι, αλλά κανείς δεν ήξερε αυτό που εγώ δεν ήξερα αυτό που μόλις τώρα λέτε. Ότι ο κόμπος είναι δροσοσταλίδα, είναι μια στάλα.
1: Είναι μια δροσοσταλίδα.
0: Δεν το ξέρω. Σας ευχαριστώ πολύ για την ενημέρωση αυτή. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά. Είδες τι μαθαίνει κανείς άμα ψάχνετε. Πόσο δύσκολη κι αν είναι η διαδικασία.

0: Βλέπεις τι μαθαίνεις, καλά λέει ο αδερφός μου Γιάννης. Τι μαθαίνεις αν ακούς Μπαρβαγιάννη το απόγευμα, ε? Κι εγώ δηλαδή, κι εγώ μαθαίνω. Κάθε φορά που θα ακούς αυτό το τραγούδι, όλοι όσοι ακούσατε τι ακριβώς συνέβη και τι ακριβώς έγινε, θα θυμάσαι τι σημαίνει ο κόμπος. Γιατί μέχρι τώρα όλοι νομίζαμε κόμπος με κορδόνια είναι. Λες ένας κόμπος στο λαιμό, ένας κόμπος με αυτή την έννοια, ξέρεις, ένας κόμπος. Μάθαμε τι είναι ο κόμπος. Έτσι, μπράβο. Η χαρά της μάθησης είναι αυτή. Γιατί όντως δεν κολλάει. Ένας κόμπος η χαρά μου. Τι κόμπος η χαρά σου? Από πού ως πού δηλαδή? Σταυράκι μου, καλησπέρα και σε σένα και σε ευχαριστώ. Στον κύριο Πέρι, σε ευχαριστώ πολύ. Κύριε Μίλτο επίσης. Δροσοσταλιά ο κόμπος. Όχι κόμπος με σκοινιά. Άιντε μας πήρανε την πόλη. Σηκωθείτε. Να ξεσηκωθούμε. Κάτσε κάτω σύμβρε, να ξεσηκωθούμε είπαμε, όχι να ξεβρακωθούμε, να ξεσηκωθούμε, μην το μπερδεύετε αυτό το πράγμα. Παρακαλώ.
1: Όπα, τι έγινε, γιατί να ξεσηκωθούμε?
0: Ναι, να, αφού αυτό το έτσι ξαφνικά τώρα μας ήρθε από μέσα μας, αναβλύζει αυτό το πράγμα. Πατήσαμε ένα κουμπί, λες, δεν ξεσηκώνομαι μια που ξηκώθηκα.
1: Ναι. Έτσι, πιπέριο,
0: το, το τραγούδι, καλέ, το τραγούδι, λέει, μας πήραν την πόλη, γι' αυτό με φούντωσα κι εγώ.
1: Καλά έκανες, λοιπόν, ναι. Πολύ ωραία. Δεν μου λες γιατί τις προηγούμενες, πολύ ωραίο αυτό με τη δροσοσταλιά.
0: Δεν το ξέρω, είδες, τη μάθαμε τώρα, μας έστειλε ο άνθρωπος.
1: Τον ευχαριστούμε. Ναι, γιατί το κρεμεζί που έμαθα εγώ, ότι είναι το κόκκινο.
0: Έλατε. Το κρεμεζί, εγώ στο κρέμ πήγαινε. Αυτό το, που λένε, ναι. το κοκαλί που λέει η μάνα μου, το ζαχαρί που λέτε εσείς.
1: Ο πρωταγωνιστής του τραγουδιού πήρε για μένα άλλη μορφή. Με το έτσι, κόκκινο, το
0: έτσι,
1: κουκάμι,
0: βέβαια,
1: το,
0: έτσι. Φλογερός εραστής που λένε.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, και εγώ αγαπώ πολύ όλες τις μουσικές επιλογές.
0: Να είσαι
1: ένα
0: καλά.
1: Διάστημα Κώστα τις έγραφα πάντα. Και καλά και τα κουλτουριάρικά σου. Και όταν τέλειωνε την εκπομπή, καθόμουν άλλη μισή ώρα και τα άκουγα.
0: Ναι, έχω. Και εγώ τώρα πρόσεξε. Τώρα είμαι και λίγο η αφρόκρεμα. Δηλαδή είναι το από κάτω το παντεσπάνι. Άμα αρχίζω και παίζω δηλαδή. Τώρα παίξε με ένα αγγελάκι έτσι. Από εδώ και από εκεί δηλαδή.
1: Από την πρώτη μέρα.
0: Θα μείνουμε τρεις νοματέοι όλοι. Και όλοι, ούτε η μάνα μου δεν κάθεται να ακούσει να πούμε μετά. Δεν έχει.
1: Είμαι σίγουρη πως δεν είμαστε 13.
0: Εντάξει.
1: Είμαι σίγουρη. Και αν μου επιτρέπεις να ζητήσω κι εγώ κάποιο, αν και σου είπα, εγώ ακούω τα πάντα, ακόμα και τα δίσκο που βάζεις, βρίσκεις ψαγμένα κι εγώ.
0: Καλά, τα δίσκο είναι αγαπημένα μου τώρα, το συζητάω.
1: Ό,τι και να βάλεις και τα ζεϊμπέκικα. Λοιπόν, εγώ αγάπησα πολύ από σένα, το άκουσα. Αυτό το Όλα Μπροστά της Μποφίλιου.
0: Α, ωραίο.
1: Που είναι και χαρούμενο και υπέροχη η στίχη του και αισιόδοξο. Φυσικά κι εγώ δίνω πολύ σημασία και που λέει, αρκεί λέει ίσως και μόνο το πείσμα μας για να ξεγράψει το γραφτό. Δεν είναι ωραίο?
0: Ωραίο, αλλά είναι αριστερή, είναι κουμουνίστρια, είναι.
1: Καλά κάνει,
0: εντάξει, καλά κάνει, ναι, εντάξει, εντάξει.
1: Μας αρέσει.
0: Έγινε, λοιπόν, καλώς, ό,τι πείτε. Να είστε καλά. Άντε, σηκωθείτε. Θα μας την πάρουνε την πόλη. Αυτές οι πόλεις δεν ήταν ποτέ δικές μας.

Γεια σου ρε Βάγγελε, τι απογνωσιάρικα. Ωραίος. Τι απογνωσιάρικα, ψυχουλοβγαλτικά είναι. Τι απογνωσιάρικα. Πολύ απογνωσιάρικα τραγούδια βάζεις λέει. Τι να βάλω ρε Καρντάση. Τώρα την άλλη ώρα σου παίξω λαϊκό τώρα. Πετάξω ένα καζαντζίδι, το έχω κρατημένο τώρα. Εγώ είμαι αητός χωρίς φτερά. Μας περιορίσανε, Κατερίνα μου, μας περιορίσανε κορίτσι μου. Αυτό το που λένε μείωση του πληθυσμού. Μην νομίζεις ότι θέλω να μειώσω γενικά τον πληθυσμό. Θέλω να μειώσω τον πληθυσμό από αυτούς που σκέφτονται. Δεν είναι, δηλαδή, αυτός που δεν σκέφτεται δεν σε ενοχλεί. Ιδιαίτερα, άμα δουλεύει κιόλας και είναι και εργατικός, μια χαρά είναι. Για τους σκεπτόμενους θέλουν να μειώσουν. Σου λέει τώρα δεν χρειάζεται να σκέφτεσαι και μην το αναλύεις και πάρα πολύ, πολύ η κοιμάνα μου. Όταν ζοριζόταν η καημένη, δεν ήξερε πώς να τα απεξέλθει. Μη μου λες εμένα αυτά τα φιλοσοφικά σου, μου έλεγε. Μη μου το αναλύεις πολύ το θέμα. Δεν το ανέλυα πια.

Πάμε για διαφημίσεις. Κλείσαμε την πρώτη ώρα. Δώρα μου, καλησπέρα. Στην Κλέλια, στο Βασιλάκι, καλησπέρες. Τον κύριο Νίκο, γεια σου ρε Νίκο. Άρε Νίκο, έχουμε την ίδια μέρα γενέθλια με τον Νίκο. Βέβαια, έχουμε ακόμα, έχουμε ακόμα.

0: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε χοιρινές πανσέτες μόνο με 4,59 το κιλό. Σπανακοπιτάκια 1 κιλό μόνο με 1,99. Παγωτό καϊμάκι 2 λίτρα μόνο με 3,99. Dixan υγρό μεγάλη συσκευασία 86 μεζούρες μόνο με 9,99. Pantene σαμπουάν μόνο με 2,99. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
2: Οι εκπτώσεις συνεχίζονται στα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living. Αυτό το καλοκαίρι ανανέωσε το χώρο σου με έπιπλα Μαρμαρίδης. Καλοκαιρινές εκπτώσεις έως 50% σε μοναδικά έπιπλα για όλο το σπίτι. Επισκέψου τώρα τα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living ή μπε στο epipla.gr.
3: Αγάπη μου, σήμερα θέλω μακαρόνια φούρνου με μπόλικο παραδοσιακό κολλιός από πάνω. Ή μάλλον σπιτική πίτσα με παραδοσιακό κολλιός. Ή όχι, ριζότο με παραδοσιακό κολλιός.
4: Γιώργο, τυρί το πας να μείνεις νηστικός, ε? Να σου κάνω δύο τοστάκια με παραδοσιακό κολλιός μέχρι να αποφασίσεις.
5: Παραδοσιακό τυρί κολλιός. Το αγελαδινό ημίσκληρο τυρί με πλούσιο άρωμα και μοναδική γεύση που πρωταγωνιστεί σε κάθε συνταγή. Κολλιός, γεύσου την κάθε στιγμή.
6: Υπάρχει μια στιγμή που δεν αποφασίζεις απλώς πού θα σπουδάσεις. Αποφασίζεις ποιος θέλεις να γίνεις. Στο AFS University of Science and Technology μαθαίνεις να σκέφτεσαι, να ερευνάς και να καινοτομείς. Αμερικανικές σπουδές στη Θεσσαλονίκη σε συνεργασία με το Iowa State University για μια διεθνή επαγγελματική σταδιοδρομία. Οι αιτήσεις για το πρώτο ακαδημαϊκό έτος ξεκίνησαν. Διαθέσιμες υποτροφίες. Μάθε περισσότερα στο afsuniversity.edu.gr.
7: Καλοκαίρι, ουζάκι, τσιπουράκι και νόστιμα με ζεδάκια. Και το τραπέζι πρέπει οπωσδήποτε να έχει πιπεράκια. Τα θέλετε τηγανιτά, μια χαρά. Τα θέλετε ψητά, μια χαρά. Τα θέλετε σπεντζοφάι ή ομά, τέλεια. Αρκεί να είναι πιπεράκια μπακάλικα άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
8: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
9: Φυσική χυμή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χυμή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
10: Μύδια του Ευρυπίδη. Σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
11: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
10: Μύδια.
11: 10 Σεπτεμβρίου, Θεσσαλονίκη. Θέατρο Δάσους.
10: Προπόληση ticketservices.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.
12: Μαλλιάρης παιδεία σχολικά.
13: Ποιότητα, ποικιλία, εξυπηρέτηση.
12: Τσάντες, τετράδια, κασετίνες και βιβλία με τις καλύτερες τιμές.
13: Μαλλιάρης παιδεία σχολικά.
12: Τα εξειδικευμένα βιβλιοπωλεία της Θεσσαλονίκης σε σχολικά είδη και βιβλία. Κοντά στο μαθητή όλο το χρόνο.
13: Μαλλιάρης παιδεία. Δημητρίου Γούναρη 39 Καμάρα και στην Ευκαρπία 25 Μαρτίου 51.
14: Γοητευτικός. Απαιτητικός. Απόλυτος όταν πρέπει. Γνωρίζει τι θέλει για την περιποίησή του και πώς θα το αποκτήσει.
15: Aren Men's Grooming. Η ανδρική σειρά που απαντάει στις ανάγκες του σύγχρονου άντρα για εξεζητημένο grooming.
14: Δυναμική, πολύπλευρη και αυθεντική, όπως κάθε τέλειος άντρας. Aren Men's Grooming της Farcom Professional.
15: Αποκλειστική διάθεση σε barber shops και επιλεγμένα κομμωτήρια.
16: Για κορυφαίες επιδόσεις και ασφάλεια, ελαστικά Tomcat. Σχεδιασμένα να προσφέρουν εξαιρετικό κράτημα σε κάθε δρόμο. Εξασφαλίζουν άνεση στον ιδιώτη και σιγουριά στον επαγγελματία. Ελαστικά Tomcat. Ιδανικό συνδυασμός ποιότητας τιμής με γραπτή εγγύηση ενός έτους. Ελαστικά Tomcat. Ασφάλεια και οικονομία. Εισάγονται και διανέμονται σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα από την Ακρίτας. 30 χρόνια δημιουργούμε σχέσεις εμπιστοσύνης.
17: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
18: Διαλεκτό κλασικό ελαιόλαδο 1 λίτρο, 4,99. Το στάκι φιλέτο γαλοπούλας βραστό καπνιστό το κιλό, 7,49.
17: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
18: Διξάν πλυντηρίου σκόνη 68 μεζούρες και υγρό 70 μεζούρες ή 64 μεζούρες, 9,99. Σουπλίνα ελιξίρ συμπυκνωμένο μαλακτικό 52 μεζούρες, 2,99.
17: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
18: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Φίξελα σκουτί 12 x 330 ml, 8 συν 4 δώρο, 7,99.
17: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
19: Για κάθε έργο, κάθε επισκευή και εργασία σε σπίτια ή επιχειρήσεις, τα Hire Shops, τα πιο εξοπλισμένα καταστήματα, είναι δίπλα σε κάθε επαγγελματία και συνεργείο. Μέσα από μια τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα και εργαλεία, αναλαμβάνουν να νοικιάσουν εξοπλισμό για την άμεση εξυπηρέτηση του επαγγελματία. Ασφαλτοκόφτη, κομπρεσέρ, μπετονιέρα, μηχάνημα λίανσης δαπέδου, τριβείο ξύλινου δαπέδου και αμέτρητες ακόμα επιλογές. Hire Shops και hireshops.gr. Τηλέφωνο 2310-551-700.
20: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
21: Το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη, σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
20: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies.
22: Βάκχες, 4 Σεπτεμβρίου, Θεσσαλονίκη. Θέατρο Γης. Προπόληση more.com.
23: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.
24: Στις σύγχρονες απαιτήσεις και στον ανταγωνισμό της αγοράς, η θαλαμοδομή είναι η λύση. Μελέτη και κατασκευή ψυχτικών θαλάμων με πάνελ πολυουρεθάνης, διαμόρφωση χώρων επεξεργασίας τροφίμων σύμφωνα με τις προδιαγραφές HASP και τις απαιτήσεις του ΕΦΕΤ. Θαλαμοδομή, εμπόριο πάνελ πολυουρεθάνης, εισαγωγή και εμπορία πορτών ψυχτικών θαλάμων. Με επιλεγμένα υλικά από την εγχώρια και την παγκόσμια αγορά και εξειδικευμένη εργασία στην κατασκευή ψυγείων ελεγχόμενης ατμόσφαιρας. Θαλαμοδομή, θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις άνωθεν περιφερειακής Ευόσμου. Ηλεκτρονικά στο www.thalamodomi.gr και στο τηλέφωνο 2314 024 161.
25: Φίλοι, λίγο καλοκαίρι ακόμα! Με τιμές θαύμαστον Κάντζα. Λουκουμάς μόνο 94 λεπτά. Παιδικά δημητριακά Nutri Valley 375 γραμμάρια 2,49.
26: Shell Energy Drink μόνο 55 λεπτά. Pepsi 1,5 λίτρου 1,33. Και Kaiser Bira κουτάκι η εξάδα μόνο 4,99.
25: Γεια, συνέχισε.
26: Μέχρι την Τετάρτη, λουκάνικα χωριάτικα μόνο 6,50 το κιλό. Και από Πέμπτη έως Σάββατο, κοτόπουλο Αμβροσιάδη μόνο 2,89 το κιλό.
25: Έτσι κρατάει το καλοκαίρι, φίλοι.
26: Supermarket Kansas.
25: Για ένα καλοκαίρι θαύμα.
27: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.

Σκουίζι και τον Τόφ είμαστε αδέρφια. Δεν μοιάζουμε πολύ, μα είμαστε τρίδημοι. Προστατεύουν τις πληγές μου σαν επίδεσμοι. Μας δένουν τατουάζ και κουβανέζικοι σύνδεσμοι. Τον Αύγουστο σε αλλού κάνει αυλή μας.

0: νεότερη γενιά.
1: Γενικότερα έχουμε ένα πολύ σοβαρό θέμα, κυρίες και κύριοι. Αν προστρέξω και σε αυτό στο ότι πήγαν 30.000 νέοι και άκουγαν κάτι αθλίους στίχους ενός υποτιθέμενου καλλιτέχνη που υποτίθεται ότι χτυπάει το σύστημα.
0: Ξέρουνε τη ζωή.

0: τι να γινότανε. 2-3-10 για τον κόσμο.
1: Κατάλαβες, Μανολάκη, γιατί γίνηκαμε η γυρότερη γενιά. Μας παίρνει και εμάς συμπόρα, μην βλέπεις τώρα που εμείς είμαστε που κερδίσαμε χρονιά. Γι' αυτό μας παίρνει μπόρα. Κερδίσαμε χρονιά, Μανολάκη, καλά ήταν τότε, αλλά τώρα καλύτερα να τη χάναμε τη χρονιά. Δεύτερη ώρα εκπομπής, 13 λεπτά μετά τις 7, στον Status πάντα, συντονισμένη 107 και 7.

0: Γκάτσουρα ξενοφόντα. Ο Λέξ ήταν ο προηγούμενος. Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Δεν σου άρεσε. Θέλω να μου διαλέξει ένα τραγούδι. Κυρίες και κύριοι, ανακοίνωση θα κάνω αυτή τη στιγμή. Κάμερα σε μένα λίγο, Βαγγέλη. Ο ξενοφόν θα μας διαλέξει ένα τραγούδι για να ακούσουμε το αγαπημένο σου, ρε φίλε. Αγαπημένο σου τώρα, μπουρδε ή χαζά τώρα, αγαπημένο σου. Ένα τραγούδι που γουστάρεις, να πούμε. Θέλω να μου πεις ένα τραγουδάκι που γουστάρεις και θα το διαλέξω ξενοφόν το επόμενο τραγούδι. Είμαι όλος αυτιά. Θα το μεταδώσω αμέσως, θα το βρω, δεν υπάρχει περίπτωση. Ένα τραγουδάκι, κοίταξε, μην ψάχνεις τώρα τίποτα κλάσικ και τέτοια πράγματα. Ένα που γουστάρεις πραγματικά αυθόρμητα. Έτσι, ένα δικό σου τραγούδι, θα ήθελα να ακούσω αυτό το τραγούδι. Σήμερα έχεις την τιμητική σου, ρε φίλε. Η εκπομπή, είπαμε πώς λέγεται σήμερα, στο κουφού την πόρτα, πάρ' την πόρτα και φύγε.
1: Όλα τα κομμάτια που αφήσες πίσω.
0: Μόνο κλάψα, λέει. Έλα ρε εσύ, ξενοφό. Παίζω ένα ευχάριστο. Παίζω να σου βάλω το παρετούμε της Γαλάνη. Πολύ ωραίο. Θα ευθυμίσουμε. Παρετούμε. Πολύ ωραίο τραγουδάκι. Στείλε μου ένα τραγουδάκι. Πέρα από την κριτική, να πούμε τη φιλελεύθερη. Στείλε μου ένα ωραίο τραγουδάκι. Θες ένα κριτικό παραδοσιακό. Τι θες τις Πετροπέρδικες. Ένα καλό. Το έχω ακούσει τώρα τελευταία. Πολύ καλό. Με την Πέρδικα και την Πιτσιλωτή. Ένα τραγουδάκι καλό όμως. Έτσι ένα δυνατό τραγούδι. Πει ναι, ρε φίλε, το γουστάρω. Έχει ένα ωραίο που τραγουδούσε ο Παπακοσταντίνου του Καραϊσκάκη που λέει: θα γυρίσω, θα, αν θες και εκείνο και εκείνο. Ό,τι μου πεις, εγώ το μεταδώσω τώρα κατευθείαν. Έλα, δώσε μου. Είμαι ο ξενοφών, λέει: οι άλλοι πάω να πιάσει ουρανό. Το βάλουμε και αυτό το τραγουδάκι, κύριε Σιέλε. Ωραίο, έξυπνο. Είμαι ο ξενοφών, λέει. Σας αγαπώ. Είμαι ο ξενοφών, λέει, ένα τραγουδάκι θέλει. Ζήτα και εσύ να το βάλουμε. Έλα ξενοφών, είναι η μέρα σου σήμερα. Δείξε στον κόσμο, είναι. Έλα τώρα, μην χαλάς την παρέα, μην την κοπανάς τώρα. Μάνα μας κλέψαν το τρακτέρ, λέει, και μείνει μόνη καρότσα, θέλω ο Ευάγγελος. Ρε παιδιά, βάλε βιτς. Τι είναι το βιτς, τι είναι αυτό. Έλα ρε ξένο, θέλεις τώρα αλήθεια. Σε είχα καταλάβει, έλα ειλικρινά. Διάλεξε ένα τραγούδι, το μεταδώσω. Αυτό το χευμεταλλάδικο που είναι παραδοσιακό, να χαρώ εγώ το σβάρα, το βάλω ρε, εγώ το έχω στη δισκοθήκη μου, το έχω αυτό. Έτσι αγόρι μου, να γουστάρουμε ό,τι θέλεις. Μην βάζουμε κλαψουριάρικα τραγούδια τώρα και παθαίνουν καμιά οστοκαμψία. Το σβάρα θέλει. Έτσι λέει, ξέρετε τι σημαίνει σβάρα. Ελένη, πρέπει να ξέρεις εσύ,

όχι, όχι, αυτό το κατάλαβα το, το πώς το είπαμε, Village of Ioannina City, το ξέρω αυτό το beach που λένε, το σβάρα, το σβάρα τι είναι, τι σημαίνει σβάρα. Ευάγγελε καλησπέρα, Σιντέρη είπα καλησπέρα, γεια σου γλυκιά μου, καλησπέρα και σε σένα. Στην Ελενίτσα επίσης, κι άλλη Ελενίτσα στην παρέα. Και αμέσως μετά το πάω να πιάσω ουρανό, βεβαίως, γιατί όχι. Δικιά σας η εκπομπή σήμερα. Δώσε, δώσε πόνο, δώσε για τον Ξενοφόντα το φίλο, γιατί τον μελαγχολήσαμε λιγάκι με τα κλαψουριάρια και με τα ερωτικά και με αυτά. Δώσε μια δυναμική να πούμε να το πάρουμε. Φέρτο, πάρτο.

0: Εγώ εντωμεταξύ να σου πω την αλήθεια, μέχρι τώρα που μου εξήγησε ο ξενοφών τι σημαίνει το σβάρα, νόμιζα πως είναι σβάρνα. Εκείνο το πάρτα όλα σβάρνα που λένε. Ένα τέτοιο πράγμα, έτσι το άκουγα εγώ στο δικό μου το αυτή, το αριστερό. Το αριστερό, το δεξί δεν ακούει τέτοια. Κι άλλο μάθαμε σήμερα, Γιαννάκη, έτσι. Βλέπεις τι μαθαίνεις, ρε παιδί μου, τα απογέματα. Στο μεταξύ, ο Γιάννης ο Ρέπης μου λέει ότι το συγκροτηματάκι το καλέσανε και στα Αγγλίας, να πούμε. Έγινε, το κουκμάρανε, δηλαδή, το κάναν zoom, που λένε. Το φοκάρανε. Βέβαια. Σβάρνα, τα πήρες όλα παραμάζουμε, όχι γιάγμα. Το γιάγμα είναι τα πετά όλα έτσι. Αυτό είναι το σβάρνα. Μα σβάρνα είχαμε κι εμείς. Ξέρεις για ποια σβάρνα μιλάει? Μιλάει για τη σβάρνα εκείνη την παλιά, την ξύλινη, με τις πέτρες στις κοφτερές από κάτω. Σβάρνα, έλα Γιάννη μου.
1: Μίλησα με τον τραγουδιστή, ναι, για συνέντευξη,
0: ναι,
1: πέρσι πρόπερσι. Πες και το όνομα του γκρουπ.
0: Είπαμε το.
1: Χωριάτες των Ιωαννίνων.
0: Ναι, αλλά δεν είναι, όχι χωριάτες των Ιωαννίνων.
1: Villagers.
0: Villager. Αυτό. Villagers of Ιωάννινα, όχι χωριάτες των.
1: Villagers, αυτό σημαίνει.
0: Τι σημαίνει Villager, μωρέ, και εσύ Villager και Villager, να πούμε τώρα. Villager. Χωριάτες των Ιωαννίνων.
1: Σ' άρεσε.
0: Καλά, πλέον του παίζω γερό. Πλά και έχει άλλα τραγουδιά.
1: Έχει κι άλλα.
0: Έχει κι άλλα, το ξέρω. Καλά, πλάκα.
1: Και καινούργιο δίσκο.
0: Παιδί μου, χρόνια στα κοκτέιλ τώρα. Τι λες να πούμε. Μόνο Πουλόπουλο ακούω, νομίζει. Έχω ακούσει να μου τσέχω παίξει και πω. Η Ελένη Καραχλέ το ζητούσε συνέχεια αυτό το τραγούδι.
1: Ένα θαλασσινό, δεν θα παίξει.
0: Θαλασσινό, όχι τώρα, δεν, μην ξενερώσω τώρα. Δεν θέλω θαλασσινό τώρα. Ινδιάνικα δεν παίζω σήμερα. Σήμερα είμαστε ροκές και ερωτικά. Ένα καζατζίδι σας υποσχέθηκα με τον Αετό, το ακούσουμε. Τώρα θα σας έβαζα της Γερακίνας γιος, αλλά πολύ κομμουνιστικό. Δώσε πόνο. Τη σβάρνα που λέει Σενοφών την είχαμε στο σχολείο. Δεν την πρόλαβα εγώ τώρα, δεν είμαι και Highlander, αλλά έχω δει στο χωριό. Είναι ένα ξύλινο κατασκεύασμα που από κάτω είχαν φυτέψει κοφτερές τσακμακόπετρες, πέτρες σκληρές, κοφτερές. Αυτό ήταν η σβάρνα. Τουλάχιστον αυτό γνώρισα εγώ στο χωριό. Το είχα δει παρατημένο βέβαια, όχι ήταν εν λειτουργία, έτσι το καταλαβαίνεις. Ελενίτσα μου, από σένα το μάθω το τραγούδι, η αλήθεια είναι. Η Ελένη Καραχλέ το ζητούσε το τραγούδι συνέχεια και το μετέδιδα και μ' άρεσε και εμένα και τους έχω ψάξει, τους έχω στη δισκοθήκη μου πάντα. Έχω 3-4 τραγούδια πολύ δυνατά. Άντε τυχαίρι, για σένα παίζουμε σήμερα. Έλα, Παρασκευή είναι και λίγος πόνος χρειάζεται, από τη μέση και κάτω.

Τώρα, Γιαννάκη μου, δεν ξέρω πώς το λέγανε δοκάνα, λέει ο Γιάννης. Πιθανότατα τώρα, εγώ σου λέω πώς το... Αυτό πρέπει να αλωνίζανε κιόλα, δεν είναι κάτι, δηλαδή πρέπει να... Μου τα έλεγε ο πατέρας μου, τα ξέχασα, πέρασαν και τόσα χρόνια.

0: Από live το τραγουδάκι. Αντωνάκη μου, καλησπέρα κόρη μου και εσύ στην παρέα. Να πάρω μια γραμμή τελευταία για να πάμε διαφημίσεις, παρακαλώ.
1: Για το θέμα της Βάρνας,
0: ναι,
1: αν μου επιτρέπεις.
0: Παρακαλώ.
1: Αρχικά ήταν αυτή η ψήλινη, στη συνέχεια έγιναν μεταλλικές.
0: Οι μεταλλικές, ναι, με τα τραχτέρ.
1: Ήταν το εργαλείο με το οποίο οι αγρότες μετά το όργωμα σπάζανε τους βόλους, το σφαρνίζανε για να ισοπεδωθεί.
0: Εκείνο που λες με το, πρόσεξε, πριν έρθει το τραχτέρ, μιλάμε για τα ζωντανά τώρα, ήταν μια με κάτι καρφιά σιδερένια, ναι, κάτω, ναι, και το τραβούσαν
1: εκείνο
0: έτσι.
1: Εκείνο λέγοντας Βάρνα και το επόμενο εκείνο... λέγοντας μέχρι που ήρθε η φρέζα.
0: Ναι, εκείνο το λέγαμε, εκείνο το λέγαμε Νταράκα, εμείς, Νταράκα το λέγαμε εμείς. Ναι, κάπως έτσι, το χωριό τώρα, ξέρεις, ετοιματισμό καθένα.
1: Το λέγαμε Σβάρνα και εκείνο, Σβάρνα και το μεταλλικό. Και μετά ήρθε η φρέζα.
0: Μετά ήρθε η φρέζα και ο καταστροφέας και το...
1: Η λειτουργία δηλαδή είναι αυτή της φρέζας τελικά που την έκαναν τότε απλοϊκά.
0: Για να σπάσουν τους βόλους, ας πούμε, το κάνουν το χώμα πιο όνειρο. Μάλιστα.
1: Είμαι από αγροτική οικογένεια και ξέρω ότι ο πατέρας μου όργωνε, μετά σβάρνιζε,
0: ναι,
1: με μεταλλικά βέβαια εργαλείο, μεταλλικό.
0: Εγώ δεν τα πρόλαβα αυτά είναι η λειτουργία σας, είπα. Τα θυμάμαι όμως γιατί είχαμε μαζέψει και είχαμε φτιάξει ένα λαογραφικό μουσείο. Ναι, εντάξει.
1: Καλός είσαι, ξύπνιος είσαι, πολύ συνέστημα έχεις, Βάλτον, με περισσότερο μέτρο.
0: Να είσαι καλά και σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Την αγάπη μου, καλό βραδάκι.
2: Κάποιοι άλλοι θα παλεύουν με τη σκόνη.
0: Τραγουδάρα για διαφημίσεις.
2: Θέλεις ξανά να αποτελειώσεις μοναχός ένα ταξίδι που ποτέ δεν τελειώνει. Κάτω από τα ρούχα σου ξυπνάει ο πιο παλιός θεός. Στις,
0: τις εντάσεις τις ανεβάζουμε, δεν έχουμε ώρα κοινή ησυχία για να... για να τις πάσουμε λίγο στην ξηνή από πάνω. Που ακούει Χατζηγιάννη όλη μέρα.
2: Ποιος άνεμος σε παίρνει πιο μακριά από εδώ. Παίζουν πιο φόβο, αγάπησες πάλι. Σε ποιο όνειρο σε ξύπνησαν βρεμένο λυψό. Ποιοι δαίμονες ποτίζουν την καινούργια σου ζάλη. Ποιος έρωτας σε σπρώχνει πιο μακριά από εδώ. Παίζουν πιο φόβο, αγάπησες πάλι. Το όνειρο που σε έφερε μια μέρα ως εδώ. Σήμερα καίγεται, σκουριάζει και σε διώχνει. Μια σε κρατάει στη γη, μια σε ξερνάει στον ουρανό. Το ίδιο όνειρο σε τρώει και σε γλιτώνει. Θέλεις ξανά να αποτελειώσεις μοναχός ένα ταξίδι που ποτέ δεν τελειώνει. Κάτω από τα ρούχα σου ξυπνάει ο πιο παλιός θεός. Μες στις βαλίτσες σου στριμώχνουν όλοι οι δρόμοι. Ποια νήματα σε ενώνουν με μια άλλη φιλιά. Ποια κύματα σε διώχνουν από αυτό το λιμάνι. Ποια μοίρα σε φωνάζει από την άλλη μεριά. Πες μου πιο φόβο, αγάπησες πάλι. Ποια σύννεφα σκεπάσαν τη στεγνή σου καρδιά. Ποια αστέρια τραγουδάνε

0: Πρώτη φορά από τη Θεσσαλονίκη, απευθείας πτήση για το Κάιρο. Το Greco Travel σε προσκαλεί να ζήσεις τη μαγεία της Αιγύπτου. Γνώρισε τη χώρα των Φαραώ. Θαύμασε το νέο μεγάλο Αιγυπτιακό μουσείο. Φωτογραφήσου μπροστά στις επιβλητικές πυραμίδες της Γκίζας και ταξίδεψε στα νερά του Θρυλικού Νείλου. Προγράμματα 5 έως 8 ημερών από μόλις 740 ευρώ. Greco.gr. Ταξίδεψε στην Αίγυπτο με τους ειδικούς. Κάλεσε τώρα στο 2310-55-55-56.
1: Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα smoothies Altera είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, Wild Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. Τέσσερις μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Smoothies Altera. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας.
0: Φέτος ζήσε το Black Friday και τη μαγική χριστουγεννιάτικη ατμόσφαιρα της Νέας Υόρκης. Με το Greco Travel ταξίδεψε με τελική τιμή από 1.849 ευρώ. Ψώνισε στις μεγαλύτερες εκπτώσεις της χρονιάς και γνώρισε την πόλη με τους κορυφαίους ελληνόφωνους ξεναγούς. Και η εμπειρία συνεχίζεται. Εξασφάλισε εισιτήρια με προνομιακή έκπτωση για παραστάσεις στο Broadway και αγώνες NBA με τους New York Knicks, Boston Celtics και Brooklyn Nets. Greco.gr. Ταξίδεψε στη Νέα Υόρκη με τους ειδικούς. 2310-55-55-56.
2: Και αν η πόλη σου μπορούσε να γίνει πιο εύκολη? Με το Easy Bike έχεις δωρεάν πρόσβαση σε κοινόχρηστα ποδήλατα κάθε στιγμή. Σε δήμους όπως Καλαμαριάς, Θέρμης, Πηλέας Χορτιάτη, Παύλου Μελά, Κορδελιού Ευόσμου, Αμπελοκήπων Μενεμένης και πολλούς ακόμη. Μετακινήσου έξυπνα, γρήγορα, οικονομικά, χωρίς άγχος και με σεβασμό στο περιβάλλον. Easy Bike. Η πόλη στα πόδια σου. Κατέβασε την εφαρμογή Easy Bike και ξεκίνα σήμερα.
3: Μα το σημάδι.
4: Ο Γιάννης Πάριος, 19 Σεπτεμβρίου, στο Θέατρο Δάσους. Μια μοναδική συναυλία γεμάτη αναμνήσεις και αγαπημένα τραγούδια.
3: Μοιάζει με ένα ψέμα.
4: Έρωτας είναι θαρρό. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, ο Γιάννης Πάριος στο Θέατρο Δάσους. Artinfo.gr.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Status FM.
5: Οφέλεια. Ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Μέσα από το αυθεντικό, κριτικό, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας. Τα αγνά ζυμαρικά, τις αρωματικές μαρμελάδες, από ζουμερά φρούτα και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα. Από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Οφέλεια. Κάθε γεύση. Και μια ιστορία από τον τόπο μας. Οφέλεια. Αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας. Φτιαγμένες με μεράκι. Σε επιλεγμένα καταστήματα.
6: Νεφέλες.
7: Διογένης Δασκάλου.
6: Είμαι το άδικο και έγινα πράξη.
7: Αριστοφάνης.
6: Παρών, διπεθέσερων και κανείς απών.
7: Θέατρο Κήπου, για μία και καμία.
6: Στις 24 Αυγούστου, μια κωμωδία απνευστή που την σκηνοθέτησε η Εύγη Σαρμή. Χωρικά διασκευή είναι ο Στάθης ο Παχίδης με μπριλάντε μουσική.
7: Προπόληση more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Status FM. Ο Status σας πάει και σας φέρνει κάθε Κυριακή από τις 5 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Ενημέρωση, πληροφορίες και διαγωνισμοί. Ο Status σας πάει και σας φέρνει από παντού. Εκπομπή Σταθμός κάθε Κυριακή. Με καλή μουσική και ακόμη καλύτερη διάθεση.
8: Στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM.

Να που μου ζητήσαν και Παντελή Θαλασσινό. Το προλάβω. Προλάβω. Έχει κάτι κατά νου, Δεσποινάκη, για να ξέρω δηλαδή. Γιατί εγώ είμαι λίγο με το Θαλασσινό, τον εγουστάρω πολύ. Από τότε που ήταν με τους Λαθρεπιβάτες δηλαδή, από τότε τον ακούω. Και ακούω εξειδικευμένα, δεν ακούω μόνο το κλασικό του ρεπερτόριο. Μην βάλω τίποτα κουλτουριάρικο και πάθουμε καμιά στο Καμσία, Καραμπινάτη.

Έχει ένα ωραίο έτσι ταξιδιάρικο ρετρό λιγάκι απαλό τραγουδάκι που λέει «Στο κάστρο το παλιό». Ναι, είναι για μεγάλες ηλικίες που λένε. Έχει εκείνο το «Άμα τη δεις», πολύ ωραίο. «Δε φταίω εγώ που μεγαλώνω». Το «Ελισσό», πολύ ωραίο τραγουδάκι. Έχει τραγουδήσει τα «Σμυρναίκα» τραγούδια του «Παραδείσου Λεμονιά». «Καράβια είμαστε». Αλλά θα αναστατώσουμε τον ξενοφόντα τώρα, καταλαβαίνεις. Δηλαδή, αν βάλουμε κανένα Παντελή Θαλασσινό, θα σου πει τώρα πρέπει να του βάλουμε κάτι που να είναι συμβατό, ρε παιδί μου, με την ιδιοσυγκρασία. Να αγαπάς. Ωραίο, τον αγαπάς θα βάλω. Αυτό θα βάλω, που είναι πιο προσιτό και το ακούνε και όλοι μαζί.

Έχει τραγουδήσει επίσης ο Παντελής Θαλασσινός το «Ο δικός μου Θεός», πολύ εξειδικευμένο. Αυτό για το Πάσχα βέβαια, δεν είναι για τώρα, γιατί τώρα θα πάθουμε κανένα σύγκρουο. Συγκρουστικό δηλαδή εννοώ. Νοέμβρη μήνα ταξιδεύεις, τραγουδάρα.

Ένα τεταρτάκι πριν κλείσουμε για σήμερα. Παντελής Θαλασσινός ζήτησε το Δεσποινάκι. Μ' αρέσει. Όντως είναι πολύ ωραίο. Αφαιρεωμένο και στο Ξενοφόντα.

Κάτσε, δεν ξέρω. Θα βρεθούμε ξανά, θα βρεθούμε. Γεια σου ρε ξενοφόρ, ωραίος ο ξενοφόρ. Έχω, πόσα έχω, 10 λεπτά, ωραία.

0: Ποια είναι η Θεία Λένα, ρε Σιλεωνίδα, δεν την γνώρισα εγώ. Τι... Α, κάτι παιδική, μια παιδική εκπομπή. Δεν τα... Αυτά η επαφή του τα πρόλαβε. Εγώ ήμουν πιο μεγάλος μετά. Είχα ξετουτσουνιάσει τότε. Δεν έβλεπα Θεία Λένα και τέτοια. Παρακαλώ.
1: Κωνσταντίνε.
0: Γεια σου, Ρίτα μου.
1: Εσύ δεν υπήρχες, βρε, όταν η Θεία Λένα έκανε τα προγράμματα. Εγώ ήμουν μωρό.
0: Η επαφή του πώς τα θυμάται.
1: Και πού τα ψάχνεις αυτά για να τα βρεις τώρα?
0: Ναι, όχι,
1: old fashion times, you know. Τώρα λέ... πηγαίνουμε αλλού για αλλού.
0: Ναι, μου είπε ο ξενό εδώ πέρα ο φίλος, ο αλμπεροφιλόσοφος. Μου λέει θα βγει η Θεία Λένα, σε λέω, γιατί έβαλα και ένα απόσπασμα.
1: Η Θεία Λένα και η Θεία Όλγα και η Θεία Μαρίτσα.
0: Δεν τα πρόλαβα εγώ αυτά, δεν, εγώ δεν ξέρω.
1: Και εγώ δεν τα παρακολουθούσα ποτέ, γιατί εγώ ήμουν πάντα φευγάτη μια ζωή. Δηλαδή ήμουν μικρή και ήμουν μεγάλη. Άρα Κωνσταντίνα, εσύ μετράς που θα, δύο λεπτά που θα φύγεις και εγώ μετράω τις μέρες για να ξεκούψω από εδώ πέρα, γιατί το νευρικό μου σύστημα δεν αντέχει άλλο.
0: Κουραστικές οι διακοπές δηλαδή.
1: Ποιες διακοπές, ρε αγόρι μου, ποιες διακοπές? Εδώ μιλάμε για τρέλα μεγάλων καρατίων και προαστίων.
0: Μάλιστα.
1: Άστο τώρα, τέτοιες διακοπές να μου λείπανε. Αλλά είναι ουμπλέξεις που λένε.
0: Τι να κάνεις, αυτό είναι αλήθεια.
1: Κατάλαβες,
0: Κωνσταντίνα είναι... μου. Το ουμπλέξεις ήταν η 11η εντολή που έλεγα ήθελα να την πω στο Βενιέρη.
1: Και ουφωνεύσεις. Ναι.
0: Ψάχνανε προχθές ο Βενιέρης, έψαχνε την 11η εντολή.
1: Και ουμπροστοκοπήσεις.
0: Ουμπλέξεις είναι η 11η.
1: Ουμπλέξεις, άστο, άστο.
0: Έτσι,
1: του χρόνου θα πάω στη Μογγολία.
0: Έτσι. Έγινε,
1: Κωνσταντίνα
0: μου,
1: να είσαι καλά, βρε πουλάκι μου, αγόρι μου καλό.
0: Και εσύ,
1: να ξέρεις
0: και εσύ.
1: Ότι σε αγαπάμε.
0: Φιλιά πολλά, Ρίτα μου, να είσαι καλά.
1: Και ευχόμαστε τα καλύτερα.
0: Να είσαι καλά, την αγάπη.
1: Δεν ήρθες καμιά βόλτα στο βουνό των θεών?
0: Δεν ήρθα, για δεν σε
1: να
0: προλαβαίνω.
1: Μην πω τίποτα.
0: Τι να κάνω, μόνο αυτή η βδομάδα μου έχει μείνει να πούμε.
1: Άντε, θα σε πάρω εγώ και θα έρθουμε.
0: Φιλιά, okay. Φιλιά, φιλιά πολλά, φιλιά, να είσαι καλά, καλό βράδυ.

Πού να τα προλάβω καλά, να μου στέλνει η Θεία Λένα. Εγώ το Θεία Λένα το έχω ακούσει από την Παφή του πρώτη φορά. Νομίζω πως είναι καμιά εκπομπή, ας πούμε, που εγώ πώς βλέπαμε το ροζ πάνθυρα εμείς. Το γούτι το τρυποκάριδο, ένα τέτοιο πράγμα. Το μπόλε και το λόλε λίγο. Γιατί μετά βγήκαν οι Thundercats και τελείωσε το θέμα. Την ομάδα G. Την ομάδα G την έβλεπες, δεν υπάρχει θέμα. Ομάδα G με το Spectral σίγουρα την έβλεπες, γιατί ήταν η αριστερή και δεξή από το καλό και το κακό που λέμε, ο Λύκος και το πρόβατο κτλ. Μετά γίναν όλα. Δεν. Μετά γίναν σβάρνα όλα που λέγει το τραγούδι. Ευτυχώς δηλαδή που είχαμε και ένα μικρό σπίτι στο Λιβάδι. Ευτυχώς που το είχαμε και ισορροπούσε λίγο την κατάσταση. Αμερικανιά μεν, αλλά είχε μια διάσταση, ας πούμε, ανθρώπινης, ας πούμε, υπόστασης. Καταλαβαίνεις. Το προλάβαμε λίγο, ας πούμε, έτσι, μια λάση. Κάτι τέτοιο, ας πούμε, έτσι, που το έβλεπες το. Μετά ήρθαν οι μέλισσες. Μετά χάσαμε τον μπούσουλα. Τώρα πλέον δεν ξέρουμε ποιο καλό, ποιο κακό. Δεν γνωρίζουμε τίποτα, έτσι. Μετά τα τελειώσαμε όλα. Τώρα δεν γνωρίζουμε τίποτα. Τώρα είναι μόνο Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ. Αυτά δεν έχει τίποτα άλλο τώρα, ας πούμε.

Προλαβαίνω μια λαϊκούρα που σας είχα υποσχεθεί. Προλαβαίνω, έτσι. Είχα και άλλα τραγούδια στη φαρέτρα, αλλά δεν. Ρίξε μου ένα Καζατζίδι τώρα να κλείσουμε. Οχ, οχ, οχ, οχ, οχ, οχ, οχ. Άντε, φτάνει μετά, φτάνει, έλα. Έλα, ρε, πιτς. Ανέβασε τις εντάσεις των box.

Ο δυνάμεις για αύριο, γιατί αύριο έχουμε τετράωρο. Τετράωρο ή πεντάωρο? Τι ώρα με πάνε, 7? 7 είναι μεσημέρι, ρε. Αλλά με πάνε μέχρι τις 11 να πω. Θα μαλλιάσει ο στόμας μας πάλι αύριο. Δυνατά!

0: το παιδί. Αύριο, αύριο έχω εκπομπή. Σάββατο, ναι, Γιαννάκη, ρωτάω Γιάννη. Αύριο το πρωί έχω 7 με 11 με έχουν στο πρόγραμμα.
1: Εγώ είμαι εχθρός και εσύ είσαι τα φτερά μου.
0: Εσύ από τις 6 άρχισε να ψάχνεις.

0: φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
1: Μερκούρια 2026.
2: Group Therapy της Πέννης Φυλακτάκη.
1: Από το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος.
2: Σκηνοθεσία Λευτέρης Πλασκοβίτης. Group Therapy.
1: Μία κωμωδία ανατρεπτική. Ψυχοθεραπευτική.
2: 30 Αυγούστου.
1: Στο Ανοιχτό Θέατρο Σικεών.
2: Σας περιμένουμε.
3: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
4: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.
5: Φαντάσου το εκθεσιακό σου περίπτερο μέσα σε μία βαλίτσα. Με τα 100% ελληνικά Valis Frames, η συμμετοχή σου σε εκθέσεις και συνέδρια γίνεται παιχνίδι. Ένα φορητό frameless σύστημα αλουμινίου που στήνεις μόνος σου, αλλάζεις διαστάσεις και ανανεώνεις τα υφασμάτινα γραφικά. Τέλος τα περιττά έξοδα. Αγόρασε μία φορά ή νίκιασε το σύστημα Valis Frames για κάθε διοργάνωση σε Ελλάδα και εξωτερικό. valis.com.gr. Η εκθεσιακή σου παρουσία παντού μαζί σου. Valis. Και μην αμφιβάλλεις.
6: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. Έκθεση Ενέργεια Tech 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
5: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.
7: Η ώρα είναι 8.
8: Ladies and gentlemen, please welcome.
9: Celebon.
10: Telegr.
11: Fine. Yes, I'd love to.
12: Now, here comes the music.

Κυρίες και κύριοι, γεια σας. Η κατάλληλη ώρα για να ταξιδέψουμε στη χώρα του Σελεμπών. Στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο Status 107.7 Portuguese Soul. Εδώ θα είμαστε έως τις 11. Ευχαριστώ τον Κώστα του Μπαρμπαγιάννη. Που τα άφησε όλα ανάκατα εδώ και πρέπει να βάλουμε μια σειρά. Στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής ο Γιάννης Ρέπιτς. Have a good time.

0: Τεχνητή νοημοσύνη, βιολογική νοημοσύνη. Δεν υπάρχει καμία διαφορά. Και οι δύο νοημοσύνες μαθαίνουν με τον ίδιο τρόπο. Ακριβώς έτσι.
1: Μπρόκολο.
2: Κόκκαλα.
1: Καρπούζι.
2: Καρπούζι.
1: Πεπόνι.
2: Μόνι.
1: Λεμόνι.
2: Μόνι.
1: Αβοκάντο.
2: Αζαλάντο.
1: Πορτοκάλι.
2: Κοκκουλάλι.
1: Μανταρίνι.
2: Αντεολίλι.
1: Φράουλα.
2: Αλά.
1: Κεράσι.
2: Κεράσι.
1: Μάγκο.
2: Άγκο.
1: Αγγούρι.
2: Αγγούρι.
1: Ντομάτα.
2: Ποτάτα.
1: Λάθανο.
2: Αλάνο.
1: Σταφύλι.
2: Αντίλι.
1: Μπανάνα.
2: Μπαλάλα.
1: Αχλάδι.
2: Αλάδι.
1: Μήλο.
2: Μήλο.
0: Έτσι μαθαίνει και η βιολογική και η τεχνητή νοημοσύνη. It's so simple. Someone to call my lover. Ωραίο ξεκίνημα, Janet Jackson.

Εν τω μεταξύ σήμερα έχει γενέθλια η αγαπημένη μου φίλη από την Ολλανδία, Ούτρεχτ, η Βίλη Βαν Ντρέχτ. Προτιμάει η Βασιλική Βαν Ντρέχτ. Έχεις ωραία φωτογραφία πάντα στο Facebook. Κοροϊδεύεις, ε. Happy birthday!

Τα νέα δεν είναι καθόλου καλά από το διάστημα, αλλά και από τη γη. Και ειδικά στη χώρα μας, και δεν το έχουμε πάρει χαμπάρι ακόμη. Πριν λίγο διάβασα ότι βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη το επιδημικό κύμα του ιού του Δυτικού Νείλου στη χώρα. Επίσης διάβασα ότι ο Αντώνης Πανούτσος είναι στην ΜΕΘ εξαιτίας του ιού του Δυτικού Νείλου. Τα πράγματα σοβαρεύουν και πρόκειται για ένα γεγονός που αναγκάζει και τις υγειονομικές υπηρεσίες να δίνουν τα μέτρα ελέγχου, να προχωρούν σε στοχευμένες δράσεις, ψεκασμούς σε εστίες με υψηλό πληθυσμό κουνουπιών. Διότι μέσα σε μία εβδομάδα επιβεβαιώθηκαν 47 νέα περιστατικά, ένα γεγονός που ανεβάζει το συνολικό απολογισμό των μολύσεων στις 157. Γεωγραφικά τώρα οι λοιμώξεις εντοπίζονται σε 45 δήμους, οι οποίοι υπάγονται σε 5 περιφέρειες, Αττικής, Θεσσαλίας, Κεντρικής Μακεδονίας, την περιοχή μας δηλαδή, Πελοποννήσου και Στερεάς Ελλάδος. Το ίδιο διάστημα 4 ασθενείς κατέληξαν, με το σύνολο των θανάτων να φτάνει πλέον στους 13 και τη διάμεση ηλικία των θανόντων να διαμορφώνεται στα 82 έτη. Τι θέλετε να πείτε, ότι ο ιός του Νείλου διαλέγει ηλικίες? Αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή είναι 42 άτομα νοσηλεύονται σε νοσοκομειακές δομές, με τους 23 από αυτούς να βρίσκονται σε μονάδες εντατικής θεραπείας. Αλλά αξίζει να υποθεί ότι από τις 157 διαγνώσεις, οι 116 αφορούν σοβαρή προσβολή του κεντρικού νευρικού συστήματος, εκδηλώνοντας συμπτώματα όπως έντονη κεφαλαλγία, λίθαργο και υψηλό πυρετό. Περαστικά να είναι.

Γιατί να το ξέρεις, δεν χρειάζεται. Και να το ξέρεις δηλαδή, δεν μπορείς να κάνεις τίποτε. Μιλάμε για το διάστημα. Προχθές προσπάθησε να απογειωθεί ένας πύραυλος για να κατευθυνθεί στο τηλεσκόπιο Swift της NASA για να το διασώσει. Τελικά απέτυχε η προσπάθεια διάσωσης του διαστημικού τηλεσκοπίου Swift, το οποίο, κυρίες και κύριοι, πέφτει ανεξέλεκτα στη Γη. Έχει πάρει πορεία προς τη Γη. Η ακριβής ημερομηνία όμως και το σημείο επανεισόδου του τηλεσκοπίου δεν είναι ακόμη γνωστά, αν δεν καεί κατά την κάθοδο. Έχουμε από πάνω ένα τηλεσκόπιο διαστημικό, από κάτω έχουμε έναν ιό του Νείλου.

και η μεγάλη δίκη της Meta, κοινός του Mark Zuckerberg. Meta, Facebook, Instagram, Threat και πάει λέγοντας. Τα πράγματα σκληραίνουν για την Meta και ειδικά για τον Zuckerberg. Από ό,τι φαίνεται, οι εισαγγελίες των δικαστηρίων δεν παίζουν, είναι αμήλικτοι. Και είναι το κατηγορητήριο αρκετά μεγάλο. ...31 η βαθμή θερμοκρασίας στην έξυπνη πόλη μας. Δειλινό, το περνάμε. Μέχρι να απλώσει η νύχτα τα φτερά της. Καλό, τελέσυλα.

πράγματα έχουν ως εξής. Κορυφαία εισαγγελική λειτουργός της Καλιφόρνια κατηγόρησε την Τρίτη την Μέτα ότι επανειλημμένα έβαζε τα κέρδη πάνω από την υγεία των παιδιών και ταυτόχρονα παραπλανούσε το κοινό σχετικά με την ασφάλεια του Facebook και του Instagram. Σοβαρή κατηγορία, αλλά έχει κι άλλα. Η Γενική Εισαγγελέας Μέγαν Ο'Νιλ υποστήριξε κατά την εναρκτήρια αγόρευσή της σε δικαστήριο του Όκλαντ ότι η εταιρεία εκμεταλλεύτηκε τον τρόπο λειτουργίας του εγκεφάλου των παιδιών. Πρόσεξε, εκμεταλλεύτηκε τον τρόπο λειτουργίας του εγκεφάλου των παιδιών. Και όλες οι εταιρείες αυτές εκμεταλλεύονται αυτό. Ακριβώς αυτό. Όχι μόνο τον εγκέφαλο των παιδιών, αλλά και τον εγκέφαλο των μεγάλων.

του εγκεφάλου των παιδιών. Πάντως η συγκεκριμένη δίκη με ένα κατηγορητήριο κόλαφο μπορεί να εξελιχθεί στη μεγαλύτερη ήττα που έχει υποστεί αυτός ο τεχνολογικός κολοσσός.

Τα βασικά σημεία του κατηγορητηρίου είναι πολύ σκληρά. Το μοντέλο της ΜΕΤΑ. Η πρώτη κατηγορία. Το μοντέλο της ΜΕΤΑ μπορεί να συνοψιστεί ως εξής. Κάντε τους χρήστες να γαντζώνονται στα social media. Κρατήστε τους μέσα όσο περισσότερο γίνεται. Συλλέξτε τα δεδομένα τους. Κρύψτε την αλήθεια από το κοινό όταν κάνετε δημόσιες δηλώσεις. Επίσης, το επιχειρηματικό μοντέλο της ΜΕΤΑ έχει σχεδιαστεί για να προσελκύει οι χρήστες να συλλέγει δεδομένα. Και όλο αυτό το διάστημα έκρυβε την αλήθεια.

Εν τω μεταξύ τώρα εμείς που έχουμε εθιστεί με το Facebook, σε περίπτωση που το κατεβάσουν τα ρολά του Facebook, τι θα απογίνουμε όλοι εμείς, οι εθισμένοι? Το δικαστήριο ισχυρίζεται ότι αυτή η υπόθεση δεν αφορά την κατάργηση του Instagram ή το αν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν κάποια ωφέλη. Η υπόθεση αφορά το αν η Meta παραπλάνησε το κοινό σχετικά με τον κίνδυνο που έχουν οι πλατφόρμες της για τα παιδιά και αν η Meta παραβίασε τον νόμο περί προστασίας του απορρίτου των παιδιών στο διαδίκτυο. Εδώ παραπλανήθηκαν οι μεγάλοι τώρα. Τα παιδιά δεν θα παραπλανηθούν. Η Meta σχεδίασε την πλατφόρμα έτσι ώστε τα παιδιά να επιστρέφουν ξανά και ξανά σε αυτήν. Ακριβώς ό,τι γίνεται, ας πούμε, με τα αγαπημένα τους παιχνίδια. Όταν ένα παιδί αγαπήσει ένα παιχνιδάκι, συνέχεια στρέφεται σε αυτό και σε αυτό και σε εκείνο. Με τους μεγάλους τι γίνεται? Μία τέτοια απαγόρευση ζήσαμε και εκεί στη δεκαετία του 70, όταν αποφασίστηκε να απαγορευτούν οι διαφημίσεις, οι έντυπες των σιγαρέτων και άλλων καπνικών παραγόγων, αλλά και η απαγόρευση των αλκοολούχων ποτών. Δεν διαφημίζονται. Σιγά σιγά ξαναμπήκανε στο μοτίβο, ξεκινώντας με τις βαρβάτες εταιρείες, οι οποίες μπορούν να πληρώσουν και αυτά. Πέρα από όλα αυτά, αναμένουμε να πέσει στα κεφάλια μας, παιδιά, το τηλεσκόπιο Swift της NASA. Οι επιστήμονες δεν μπορούν να καταλάβουν τώρα προς τα πού θα πάει για να πέσει. Να πέσει και να προλάβουμε το χειρότερο, δηλαδή.

Καλησπέρα κύριε Αρσινόη. Κυρία Αρσινόη Δελικιάννη με ονοματίζει ως τηλέμαχο. Θα έχουμε μια υπέροχη εκπομπή, γι' αυτό να είσαι σίγουρη. Και ευχαριστώ για τις φωτογραφίες που μου έστειλες από... Είναι από το Αρχαιολογικό Μουσείο Ναυπλίου. Όπου και αν σκάψεις στην Ελλάδα. Επίσης, Ντένις Μωυσής στο Cleveland. Φίλε, έτσι είναι αυτά τα πράγματα, βλέπεις. Σου εύχομαι περαστικά σου και σύντομα να σε δούμε στην Κεφαλονιά.

Σαλεμπόν, Μίστερ Απόστολε Κερατίδη, Cab Driver από το SKG. Είναι αεροδρόμιο εδώ στη Θεσσαλονίκη. Χαίρετε, Λέσιλα, χαίρε. Μαζευτήκαμε. 8:30. Σύντομο διαφημιστικό διαλυματάκι. We'll be right back.

0: Ειδικά πακέτα εκδρομών για συλλόγους, σωματεία, εταιρείες με την εγγύηση και την ποιότητα του greco.gr. Καλέστε μας το 2310 55 55 56 και το εξειδικευμένο μας τμήμα θα σας εξυπηρετήσει για εκδρομές στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
1: Για κορυφαίες επιδόσεις και ασφάλεια, ελαστικά Tomcat. Σχεδιασμένα να προσφέρουν εξαιρετικό κράτημα σε κάθε δρόμο. Εξασφαλίζουν άνεση στον ιδιώτη και σιγουριά στον επαγγελματία. Ελαστικά Tomcat. Ιδανικός συνδυασμός ποιότητας τιμής με γραπτή εγγύηση ενός έτους. Ελαστικά Tomcat. Ασφάλεια και οικονομία. Εισάγονται και διανέμονται σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα από την Ακρίτας. 30 χρόνια δημιουργούμε σχέσεις εμπιστοσύνης.
2: Νεφέλες.
3: Διογένης Δασκάλου.
2: Είμαι το άδικο και έγινα πράξη.
3: Αριστοφάνης.
2: Παρών διπεθέσερων και κανείς απών.
3: Θέατρο Κήπου. Για μία και καμία.
2: Στις 24 Αυγούστου. Μια κωμωδία απνευστή που την σκηνοθέτησε η Εύγη Σαρμή. Χωρικά διασκευή είναι ο Στάθης Οπαχίδης με μπριλάντε μουσική.
3: Προπόληση more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.
4: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
5: Φερμής φέτα pop το κιλό 9,99. Μοτάκης ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 1 λίτρο 6,49 και 5 λίτρα 28,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99.
4: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
5: Ρολάντα Γκούντα 48% το κιλό 5,40. Essex Multi Touch υγρό πλυντηρίου 75 μεζούρες 6,70 και σκόνη πλυντηρίου 82 μεζούρες 7,99. Χαρτί υγείας Καπιτονέ 12 τεμάχια 5,99.
4: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
6: Στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM.

Απόστολε. Αμέσως εκεί πήγε το μυαλό σου. Ο Αβδελάς είναι σε άδεια. Θα μπορούσε να είναι η ιδέα του Αβδελά. Ξεκίνημα του δεύτερου ημιώρου με τους Empire of the Sun. We are the people.

Γεια σου, καπετάν Κωστή Καΐσερλη, συντονιστή του ακροατηρίου μας εκεί στην ΚΟ. Δίνει τα μέγιστα. Να και τα καλά νέα για την ΚΟ. Οι Σκανδιναβοί κάπου εκεί στα μέσα της δεκαετίας 90, στις αρχές δεκαετίας 90 θα πρέπει να ήταν, είχαν κόψει μαύρο στην ΚΟ και στα Δωδεκάνησα γενικά. Οι Σκανδιναβοί, Σουηδοί, Νορβηγοί, Φιλανδοί, Δανοί, ενώ ήταν ο πρώτος προορισμός τους. Αλλά έρχεται τώρα η Premier Properties, η οποία υπόσχεται να φέρει περισσότερους Σκανδιναβούς στην Ελλάδα και δει στην ΚΟ, ειδικά στην ΚΟ. Διότι οι Σκανδιναβοί γνωρίζουν πάρα πολύ καλά την ΚΟ και τι εστί καλού αντίσκο. Μέσα από μια συνεργασία με τον στρατηγικό της εταίρος στο Real Estate, την Premier Properties, υπόσχεται από το 2027 ο σκανδιναβικός τουριστικός όμιλος Nordic Leisure Travel Group να φέρει ξανά τους Σκανδιναβούς στην ΚΟ. Πρόκειται για το νέο Sunwing Marmari Beach στην ΚΟ, το οποίο θα λειτουργήσει σε πρώτη φάση το Μάιο του 2027, μετά από μια επένδυση συνολικού ύψους, συμπεριλαμβανομένου βέβαια και του κόστους απόκτησης, κοντά στα 80 εκατομμύρια ευρώ, έχοντας αναθεωρηθεί και προς τα πάνω. Πρόκειται για τα ξενοδοχεία Gaea Palace και Gaea Royal, η εξαγορά των οποίων είχε ανακοινωθεί πέρσι, με στόχο την αναβάθμιση και επανατοποθέτησή τους για τη θερινή σεζόν του 2027. Έτσι λοιπόν, το νέο Sunwing Marmari Beach, σε παραθαλάσσια έκταση του Μαρμάρι, στη νέα του μορφή, θα διαθέτει συνολικά 397 δωμάτια, αποκλειστικά για Σκανδιναβούς. Happy people, people talk. Έλα πάμε. Εγγένεια θα γίνουν, ξέρετε, το μήνα που θα γίνουν και οι εκλογές εδώ.

Αλλά τα μάθατε τα μαντάτα. Ε, βέβαια. Θα ανοίξουν και οι δουλειές. Πάντως τώρα τελευταία μεγάλες και υπερσύγχρονες μονάδες εμφανίζονται στο νησί. Ενεργοβόρες βέβαια, αλλά Για χαρά στους κόους, Γιώργο Κουρούνης, τον κύριο Στέφανο Λαμτζή, τον καπετάνιο, την Τόνια, τον Γιάννη Δρόσο, τον Ηλία Κατσαμούντη, χαίρομαι που σας βλέπω, Μανώλης Κορκής, Τσιμπάκης Φώτης, the cab driver, ότι δεν είμαστε έτσι διακοπές. Ο ποιητής μας ο Βασίλης Πής, ο Θοδωρής, ο Στέργιος Αργυρίου, ο Δημήτρης Οροπόκης και ο Αντώνης Παζίνας. From Sydney.

Είμαστε λίγες μέρες μακριά από μια εντυπωσιακή μερική έκλειψη σελήνης, το ένα μετά το άλλο. Είχαμε ολική έκλειψη του ηλίου, τώρα στις 27 Αυγούστου, μεθαύριο, παραμεθαύριο, θα έχουμε μερική έκλειψη σελήνης, η οποία θα ξεκινήσει βράδυ 27 Αυγούστου, όταν δισεκατομμύρια άνθρωποι στη Βόρεια Αμερική, Νότια Αμερική, Αφρική, Ευρώπη θα δουν τη σκιά της γης να βάφει τη σελήνη σε μια έτσι διακριτική κοκκινοπή απόχρωση, αφήνοντας παράλληλα και μια λεπτή ημισέλινο εκτεθειμένη στο άμεσο ηλιακό φως. Αυτό, Αλέξανδρα Καραπουλτίδη, να το φωτογραφίσεις. Θα είναι ενδιαφέρον. Λοιπόν, η μερική έκλειψη σελήνης του Αυγούστου θα συμβεί καθώς η γη θα περάσει ακριβώς ανάμεσα στον ήλιο και τη σελήνη. Απλά πράγματα. Κατά τη φάση δηλαδή της πανσελήνου. Πρόκειται για μια ατελή ευθυγράμμιση κατά την οποία η έντονη εσωτερική σκιά της γης θα καλύψει το 96% της ορατής επιφάνειας της σελήνης. Όσοι έχετε τηλεσκόπια, ετοιμαστείτε. Οι παρατηρητές του ουρανού στη νυχτερινή πλευρά της γης θα δουν για πρώτη φορά την παρασκιά της γης, το πιο σκοτεινό εσωτερικό τμήμα της σκιάς της, να μπαίνει στην επιφάνεια της σελήνης.

Μπάτι ήταν αυτό. Γεια σου Άννα Νικολαίδου. Δηλαδή μας κατασκοπεύεις. Πέρασες από τη γειτονιά μας, ε? Τώρα είδες που είμαστε, αστυνόμεσα είναι. Στο Σκρά επίσης πολλούς χαιρετισμούς στο Δημήτρη Μανουήλ, στο Μπαλκονίσι, έτσι. Γεια σου Λενάκη, γεια σου Λεωνίδα. Have a good time.

σιγά σιγά η νύχτα απλώνει το πέπλο της. Η θερμοκρασία έπεσε στους 30. Η κίνηση στους δρόμους νορμάλ, παρόλο που είναι Παρασκευή. Αρκετοί εκδρομείς έφυγαν από την πόλη. Θα γίνει η μεγάλη επιστροφή από Δευτέρα. Οπότε να έχετε υπόψη σας ότι θα συναντήσετε πολύ κόσμο στο δρόμο και η οδήγηση θα πρέπει να είναι πολύ προσεκτική. Τώρα όσον αφορά τη Unitree. Η Unitree είναι μια μεγάλη εταιρεία, ίσως η μεγαλύτερη εταιρεία κατασκευής ρομπότ στην Κίνα. Ξεπέρασαν και τους Αμερικανούς. Λέει λοιπόν η Unitree, και δεν το λέει μόνο, το παρουσίασε και σε βίντεο, ότι το νέο της ανθρωποειδές ρομπότ, το οποίο ονόμασαν Superman, μπορεί να τρέξει πιο γρήγορα από οποιονδήποτε και καταγεγραμμένο άνθρωπο. Όχι όμως από τα τσιτάχ και από οποιοδήποτε γρήγορο ζώο. Από άνθρωπο. Η κινέζικη αυτή λοιπόν εταιρεία αποκάλυψε το νέο μοντέλο τη Δευτέρα, προβάλλοντας με ενθουσιασμό τις αθλητικές του δυνατότητες και ικανότητες, με ένα συνηθισμένο marketing κόλπο. Σε ένα βίντεο 30 δευτερολέπτων το ρομπότ πηδάει στάσιμος, πατώντας κάτω περίπου 2 μέτρα στον αέρα. Ένα ύψος που ξεπερνά κατά πολύ το ρεκόρ άλματος σε όρθια θέση που έχει καταγραφεί από άνθρωπο μέχρι ύψος 1,70. Σύμφωνα βέβαια με τα παγκόσμια ρεκόρ Guinness. Στη συνέχεια όμως, το ρομπότ τρέχει τόσο γρήγορα σε μια διαδρομή με τη μέγιστη ταχύτητα 12,66 μέτρα ανά δευτερόλεπτο. Ούτε ο Usain Bolt είναι τόσο γρήγορος. Στο σπριντ λοιπόν των 100 μέτρων το 2009 που έκανε ρεκόρ με χρόνο 9,58 ο Bolt, έφτασε στη μέγιστη ταχύτητα περίπου 12,20 εκατοστά μέτρα, 12 μέτρα και 20 εκατοστά ανά δευτερόλεπτο. Αυτό το νέο μηχάνημα λοιπόν βρίσκεται σε εξέλιξη μόνο για λίγο περισσότερο από 3 μήνες. Καυχήθηκε σε μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με σημαντικά περιθώρια περαιτέρω βελτίωσης. Το ερώτημα είναι, σε τι ακριβώς θα είναι χρήσιμο αυτός ο Σούπερμαν?

Εγώ από εδώ που είμαι δεν βλέπω αραιές νεφώσεις. Ίσως πιο έξω παρά έξω να έχουμε και αραιές νεφώσεις. Έτσι λέει τουλάχιστον το δελτίο καιρού. Βίλι Βαντράκ, ευχαριστώ για την πάστα, για την τούρτα αν θέλεις. Χειροποίητη είναι. Μπράβο ρε Χρυσοχέρα. Πες ότι την έφαγα. Στην υγειά σου. Στείλε καμιά φωτογραφιούλα έτσι να δούμε τις φίλες σου εκεί.

Μήπως θα το βάλετε τον Σούπερμαν να τρέξει με τον Usain Bolt κάτω στάρι. Ο Usain Bolt δεν είναι ρομπότ μεταλλικό, είναι βιολογικό ρομπότ, αν θέλεις. Πάντως, ό,τι εξέλιξη και να του δώσετε, αυτού του μηχανήματος είναι άχρηστο για την κοινωνία, εκτός και αν παίρνει μέρος, διότι διοργανώνουν και παγκόσμιο πρωτάθλημα αθλητισμού με αθλητικές επιδόσεις και ικανότητες των ρομπότ στο ποδόσφαιρο, στο μπάσκετ, στους αγώνες δρόμους, βάζουν τα ρομπότ και τρέχουν εντελώς άτσαλα. Όμως δεν υπάρχει κανένα ζώο στη φύση που να τρέχει τόσο άτσαλα όσο αυτά τα κατασκευάσματα, τα Frankenstein κατασκευάσματα. Και από την άλλη, σχεδόν το 40% της μουσικής που κυκλοφόρησε τον Ιούλιο που μας πέρασε δημιουργήθηκε τουλάχιστον εν μέρη με χρήση τεχνητής νοημοσύνης. Και αυτά σύμφωνα με το νέο εργαλείο ανίχνευσης τεχνητής νοημοσύνης. Περίπου το 23% των τραγουδιών δημιουργήθηκε πλήρως από τεχνητή νοημοσύνη. Μάλιστα, η Apple Music θα τοποθετήσει εντωμεταξύ και ετικέτες σε τραγούδια που δημιουργήθηκαν με τεχνητή νοημοσύνη αργότερα. Έπρεπε ήδη να το έχετε κάνει, αλλά δεν βαριέσαι τώρα. Ας έχουμε να λέμε. Αυτό δεν μας κοστίζει τίποτε. Είναι η Jamiroquai με το Little Ella. Μουσική από ανθρώπους για ανθρώπους. Από το Status 107.7.

0: ο αόρατος χρόνος. Βέβαια. Τώρα είδα ότι φτάσαμε 9. Διευθυνσούλες. Next step.
1: Φιλενάδα, το πρόγραμμά σου για αύριο?
2: Θα ξυπνήσω και θα πάρω ενέργεια με λίγο cream cheese κολλιός πάνω σε φρυγανιά. Μετά πιλάτες και για να συνεχίσω δυνατά, cream cheese κολλιός σε ριζογκοφρέτα με αβοκάντο. Μετά δουλειά, αλλά στο break, cream cheese κολλιός σε τορτίγια με σολομό.
1: Και μετά,
2: σούπερ μάρκετ να πάρω cream cheese κολλιός, γιατί θα έχει τελειώσει.
3: Όποιο και αν είναι το πρόγραμμά σου, γίνεται πιο απολαυστικό με cream cheese κολλιός. Φρέσκια γεύση, κρεμμόδης υφή. Κολλιός, γεύσου την κάθε στιγμή.
4: Θέλεις να ζήσεις αξέχαστες στιγμές? Έλα στη Λέσβο. Περιπλανήσου στα γραφικά πλακόστρωτα σοκάκια με τα εντυπωσιακά αρχοντικά. Εξερεύνησε αρχαιολογικούς θησαυρούς και νιώσε κατάνοιξη στα ιερά προσκυνήματα. Γνώρισε το απολυθωμένο δάσος και τους υγρότοπους. Απόλαυσε το ηλιοβασίλεμα παρέα με ούζο και εκλεκτό μεζέ. Ετοιμάσου για βουτιές στα κρυστάλλινα νερά και ζήσε τη γαλήνη στις ιαματικές πηγές. Νιώσε την άβρα του Αιγαίου στη γη της Απφούς, του Μυριβίλη, του Βενέζη και του Ελίτη. Πάμε Λέσβο για διακοπές αλλιώς. Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.
5: Οφέλεια. Ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Μέσα από το αυθεντικό, κριτικό, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας. Τα αγνά ζυμαρικά, τις αρωματικές μαρμελάδες, από ζουμερά φρούτα και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα. Από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Οφέλεια. Κάθε γεύση. Και μια ιστορία από τον τόπο μας. Οφέλεια. Αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας. Φτιαγμένες με μεράκι. Σε επιλεγμένα καταστήματα.
6: Τα Πρόοδος Μάρκετ. Καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
7: Θερμής φέτα pop το κιλό 9,99. Μοτάκης ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 1 λίτρο 6,49 και 5 λίτρα 28,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99.
6: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
7: Ρολάντα Γκούντα 48% το κιλό 5,40. Essex Multi Touch υγρό πλυντηρίου 75 μεζούρες 6,70 και σκόνη πλυντηρίου 82 μεζούρες 7,99. Χαρτί υγείας Καπιτονέ 12 τεμάχια 5,99.
6: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
8: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.
9: Η ώρα είναι 9.
10: Συγκρίνεται τώρα η Αθήνα με τη Θεσσαλονίκη. Έχουμε το Λευκό, έχουμε την παραλία.
11: Είναι απλά πιο ωραία πόλη.
12: Ποια είναι καλύτερη, η Αθήνα ή η Θεσσαλονίκη?
11: Η Αθήνα σίγουρα.
13: Μυρίζει η Θεσσαλονίκη.
12: Λένε ότι ο θερμαϊκός βρωμάει. Πιστεύεις ότι η Θεσσαλονίκη είναι καλύτερη από την Αθήνα?
14: Εννοείται.
12: Εμείς έχουμε Ακρόπολη, πλατεία με βουλή από πίσω. Ταμάρα.
15: Έχουμε Λευκό Πύργο.
12: Ο οποίος Λευκός Πύργος είναι καφέ. Ο Λευκός ο Πύργος, τι χρώμα πιστεύεις ότι είναι?
16: Ξέρω εγώ. Λευκό το λένε, λευκός είναι.
12: Κι όμως.
17: Μα δεν είναι λευκός αυτός ο πύργος. Γιατί τον είναι λευκός?
18: Ladies and gentlemen.
19: Με τον Γιάννη Ρέπιτς.

Γεια σου ρε Δημήτρη, ωραία γούστα, έτσι μπράβο. Μπαλκονίσι. Και από ό,τι βλέπω έχεις ωραιότατη επίπλωση στο μπαλκόνι. Μπράβο. Απολαμβάνοντας την εκπομπή με ωραίο αεράκι και καφεδάκι. Ό,τι πρέπει. Τι φλανάχει ο Βάβδος. Σε λίγο θα εμφανιστεί ο Θωμάς. Στο Σκρά, παρακαλώ, Δημήτρης Εμμανουήλ. Καλησπέρα, μεγάλε Εμμανουήλ. Στο μπαλκονίσι κι εσύ.

σήμερα στο YouTube έπεσα τυχαία σε ένα βιντεάκι το οποίο παρουσίαζε ένα drone, αόρατο παρακαλώ, με αυτή την έννοια αόρατο, διότι έχει έναν μηχανισμό που μπορεί να καμουφλαριστεί οπουδήποτε και βρίσκεται, και ενώ το βλέπεις, ας πούμε, δεν μπορείς να σκεφτείς κάποιον πιθανό τρόπο με τον οποίο ένα νέο ευρεθέν, ας πούμε, αόρατο ντρόουν μπορεί να χρησιμοποιηθεί με κακόβουλο τρόπο. Αντί να βασίζεται στο καμουφλάζ, το υπτάμινο μηχάνημα που δημιούργησαν ερευνητές στο Πανεπιστήμιο Northwestern εκμεταλλεύεται το φαινόμενο θολώματος κίνησης στην εύθραυστη ανθρώπινη όρασή μας για να εξαφανιστεί σχεδόν περιστρεφόμενο με μια παράλογη ταχύτητα 25 φορές το δευτερόλεπτο. Αυτό είναι πάρα πολύ γρήγορο για να το δούμε καθαρά εμείς αλλά και πολλά ζώα. Και γίνεται μια αχνή κοιλίδα που αναμειγνύεται με το φόντο, όπως κάνουν οι λεπίδες ενός ελικοπτέρου, μόνο που είναι πιο ακραίο.

Και κάποια μέρα που δεν είναι μακριά πολύ αυτή η μέρα, αυτός ο τύπος σχεδιασμού θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για εντελώς ειρηνικές ασχολίες, λένε οι ερευνητές. Όπως ας πούμε η παρατήρηση της άγριας ζωής. Τι γίνεται όμως αν τα στρέψετε εναντίον μας?

That's beautiful life. Τι άλλο θέλουμε, υπτάμενα αυτοκίνητα, drones, αόρατα, ρομπότ που τρέχουν σε 7 δευτερόλεπτα τα 100 μέτρα. Τι άλλο θέλουμε, that's a beautiful life. Όπως ισχυρίζονται οι μεγάλοι της Silicon Valley. Και όχι μόνο.

και μια ματιά στο δικό δίκτυο. Φαίνεται ελεύθερο, καθαρό, πράσινο. Όπως ο ήλιος του Πασόκ. A beautiful life. Να θες, ρε παιδί μου, να κυβερνήσεις αυτή τη χώρα, να γνωρίσει δόξες και τιμές και να μην μπορείς να περιμένεις πότε θα δώσει το σύνθημα ο Πρωθυπουργός. Αφού εμείς θέλουμε να αναλάβουμε δράση. Ετοιμάζουμε και ντοκιμαντεράκια, ετοιμάζουμε διάφορα. Τζελσομίνο, Αηδός Άσματος, Αναστασία Βλάχου, Πλήκτρα, Γιάννης Βαρκάς. Πολύ ωραία. Καλή διασκέδαση. Χαιρετίσματα στο φίλο μου το Σάκη του Παυλίδη. Welcome again.

Καλώς ήρθες πάνω Μαυροφρύδη, τη Μαρία Χατζηγιακουμή. Γεια σας κυρία Μαρία Χρυσοχέρα. Και το Δήμο Καραγιάννη. Στον εύωσμο την δημοσιογράφο μας άτυπη Χρύσα Γρηγοριάδου. Την κυρία Δέσποινα Τσάκαλου. Καλό βράδυ, καλό βράδυ. Και τον αγαπημένο μας φίλο στην επανομή, τον Λάζαρο Γεννούδη.

Και σε σένα καλό δρόμο, αγαπητέ φίλε Ευάγγελε Σιόζο. Γεια σου Γρηγόρη Τεπελίδη, γιατί το διέγραψες το μήνυμα? Ήταν για τον Μπραβαγιάννη, ε. Κυρία Τέρη, τεσέβη μας.

τα πράγματα αρχίζουν να παίζουν πολύ σοβαρά ανάμεσα στη Τουρκία και στο Ισραήλ. Φυρί-φυρί το πάει κάποιος από τους δύο. Η τουρκική κυβέρνηση εξέδωσε διεθνές ένταλμα σύλληψης κατά του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου για την αναχέτηση στο Λίσκου ακτιβιστών με προορισμό τη Γάζα. Ό,τι θυμούνται χαίρονται και στην κορφή κανέλα, αλλά το γραφείο του Νετανιάχου απάντησε με σφοδρή επίθεση κατά του Ρετζέπ, κατηγορώντας τον για επιθετικότητα στη Συρία και προσπάθεια εκφοβισμού των Ισραηλινών ηγετών. Μασάει ο Νετανιάχου ταραμά. Αλλά ο Τούρκος Υπουργός Δικαιοσύνης ζήτησε την έκδοση ερυθρών αγγελιών της Ιντερπόλ για τον Νετανιάχου και τον Αφέκ Μόσκοβιτς, αποδίδοντάς τους άκουσον κατηγορίες για γενοκτονία και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. Μάλλον δεν ξεκίνησε ακόμη κατά της ανθρωπότητας. Λοιπόν, αυτή η ένταση ξεκίνησε ανάμεσα στις δύο χώρες τις τελευταίες μέρες, διότι οι Ισραηλινοί έκαναν αεροπορική επιδρομή στη Συρία και βομβάρδισαν μία βάση εκεί, η οποία ισχυρίζονται ότι είναι νεκρή, δεν έχει στρατεύματα, αλλά υποτίθεται ότι ήταν τουρκική στρατιωτική βάση. Γι' αυτό βομβαρδίστηκε. Και έτσι το γραφείο του Νετανιάχου κατηγόρησε τον Τούρκο πρόεδρο ότι επιχειρεί να επεκτείνει την αντιπαράθεση με το Ισραήλ στη Συρία. Μέχρι εδώ καλά. Πώς το αντιμετώπισε αυτό το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών? Άκου τι σκαρφίστηκε. Δεν απαντήσαμε όπως έπρεπε στην προσπάθεια αυτή εκφοβισμού, διότι ήταν μια καλωστημένη παγίδα. Και αυτό έδειξε ότι δεν πέφτουμε σε παγίδες του Ισραήλ. Την ουρά στα σκέλια και λίγα λόγια. Κάπως έτσι ακούγεται η ανακοίνωση. Παιδιά, μην τους αγριεύετε.

Κρήτη. Μετά από καιρό. Επίσης το Λευτέρη, ο οποίος είναι στο Ηράκλειο. Και τι καλά που είναι. I specialize in love.

Πάντως εδώ Ανατολική Μεσόγειο, οι χώρες και οι αφρικανικές είναι σε αναταραχή όλες. Εμείς προετοιμαζόμαστε για όλα.

Δεν είναι και λίγο πράγμα τώρα να βλέπει ο Ρετζέπης, να βλέπει ας πούμε συμμαχίες Ελλάδα, Κύπρος, Ισραήλ. Είναι κάπως έτσι, κάθεται στο στομάχι. Βρήκατε τώρα το στολίσκο για τη Γάζα. Και την κράτηση των ακτιβιστών. Από την αρχή το τόνισα. Απαγορεύεται να πλησιάσει οποιοδήποτε ακτιβιστής, αριστεριστής και να είχαμε να λέγαμε, γιατί θα συλληφθείς. Αυτό έπραξε. Τώρα τα υπόλοιπα, διεθνή ύδατα και να είχαμε να λέγαμε. ...131 πάλι προσφυγόπαιδα σε ηλικία στράτευσης κατέβηκαν στη Γάβδο και τους περισυνέλεξε και η Frontex και το λιμονικό. Να μην χάσουμε επενδύσεις, παιδιά, προσπαθήστε να μην χάσουμε επενδύσεις. Καλησπέρα στο Staten Island.

Αυτή είναι ωραία σκηνή που μου περιγράφεις, φίλε Ανέστη. Καλησπέρα Γιάννη, από όλη τη φαμίλια. Την κυρία Φωτεινή, την Ιωάννα, τον Παναγιώτη και τον Λίρου Λίρου Λίρου Έγκονο. Καλό βράδυ σε όλους σας και ευχαριστώ για την τιμή, οικογενειακή τιμή. Εννέα και 29 λεπτά, θα διακόψουμε για σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Είναι ο Michael McDonald, Reach Out, I'll Be There, ο τραγουδιστής των Doobie Brothers.

0: Με το Auto Union Car Rental νοικιάζεις ποιοτικό όχημα πάντα στην ώρα που το χρειάζεσαι και χωρίς κρυφές προσαυξήσεις. Με το Auto Union Car Rental έχεις φιλική εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και σε 14 χώρες του εξωτερικού. Μικρό, μεσαίο, οικογενειακό, SUV, πολυτελές. Βρες το όχημα που σου ταιριάζει με ένα κλικ στο autounion.gr. Auto Union Car Rental. 30 χρόνια τώρα εξασφαλίζει τις μετακινήσεις σου.
1: Για κορυφαίες επιδόσεις και ασφάλεια, ελαστικά Tomcat. Σχεδιασμένα να προσφέρουν εξαιρετικό κράτημα σε κάθε δρόμο. Εξασφαλίζουν άνεση στον ιδιώτη και σιγουριά στον επαγγελματία. Ελαστικά Tomcat. Ιδανικός συνδυασμός ποιότητας τιμής με γραπτή εγγύηση ενός έτους. Ελαστικά Tomcat. Ασφάλεια και οικονομία. Εισάγονται και διανέμονται σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα από την Ακρίτας. 30 χρόνια δημιουργούμε σχέσεις εμπιστοσύνη.
2: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
3: Διαλεκτό κλασικό ελαιόλαδο 1 λίτρο, 4,99. Το στάκι φιλέτο γαλοπούλας βραστό καπνιστό το κιλό, 7,49.
2: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
3: Διξάν πλυντηρίου σκόνη 68 μεζούρες και υγρό 70 μεζούρες ή 64 μεζούρες, 9,99. Σουπλίνα ελιξίρ συμπυκνωμένο μαλακτικό 52 μεζούρες, 2,99.
2: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
3: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Φίξελα σκουτί 12 x 330 ml 8 συν 4 δώρο, 7,99.
2: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
4: Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει κάθε Κυριακή από τις 5 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Ενημέρωση, πληροφορίες και διαγωνισμοί. Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει από παντού. Εκπομπή Σταθμός κάθε Κυριακή. Με καλή μουσική και ακόμη καλύτερη διάθεση.

0: μας προχώρα.
1: Μπες hoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
0: Μαζί μας προχώρα.
1: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
2: Στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM.

Έντονη τουριστική κίνηση καταγράφεται στους δρόμους της πόλης. 9 και 35 λεπτά, 29 βαθμούς η θερμοκρασία. Ανεκτή θα μπορούσες να πεις για μια βολτίτσα έτσι στην παραλία. Εκεί βέβαια έχεις και το μελτεμάκι, εξισορροπούν τα πράγματα. Γεια σου Μαρία Μπουρνή, γεια σου Ζέφρι Κουρούδη, στο βόρειο πόλο της Σουηδίας. Το Μιχάλη Χαρτοφίλη, τον Μανώλη Σακελάρη.

Καλώς ήρθατε, παιδιά. Έχουμε και χαιρετίσματα από την Καλαμάτα. Γεια σου, Νικόλα Κολιάρδο. Γεια σου, ρε φίλε. Μανώλης Κορκής, Στέργιος Αργυρίου. Let's go!

Τώρα τελευταία αρχίζει και ξεχωρίζει επίσης μια αυξανόμενη έτσι δημόσια συνειδητοποίηση που καθοδηγείται από ακαδημαϊκούς που λένε ότι η Καινή Διαθήκη δημιουργήθηκε από αυτό που ένας ειδικός αποκαλεί φαντάσματα συγγραφής του Θεού, Ghost Riders. Αυτοί οι ακαδημαϊκοί λοιπόν υποστηρίζουν ότι οι βιβλικές ιστορίες διαμορφώθηκαν από υπόδουλους ανθρώπους που συνέθεσαν την Καινή Διαθήκη από τους συγγραφείς των χαμένων Ευαγγελίων που δεν έγιναν ποτέ μέρος του βιβλικού κανόνα, ακόμη και όταν τα αντίπαλα ρεύματα της στοϊκής και πλατωνικής φιλοσοφίας που κυκλοφορούσαν τότε στον αρχαίο κόσμο. Μαγική αγάπη, παιδί μου. Μαγική αγάπη. Μαγική. Ghost. Η σύγκρουση ανάμεσα σε αυτά τα δύο κινήματα περιστρέφεται γύρω από ερωτήματα που οι άνθρωποι θέτουν εδώ και αιώνες. Ποιος έγραψε τη βίβλο? Ήταν ο Θεός ή οι άνθρωποι? Ή μήπως και οι δύο? Επηρέασε ο Όμηρος τις αναπαραστάσεις του Ιησού? Αυτά είναι τα ερωτήματα που θέλουν να απαντήσουν. Οι μελετητές βέβαια που υποστηρίζουν ότι ο Όμηρος επηρέασε τη βίβλο δεν είναι περιθωριακές φιγούρες. Έχουν κάποια ιστορική βάση που τους υποστηρίζει.

φαντάσου αυτό που γίνεται σήμερα, που πολλοί συγγραφείς συνελήφθησαν να γράφουν μυθιστορήματα και άλλα πονήματα με τεχνητή νοημοσύνη. Έτσι τους βόλευε, έτσι έκαναν.

Με αυτή η περίφημη τεχνητή νοημοσύνη να ανοίξει τους εγκεφάλους στους ανθρώπους, συνεχώς και κλείνουν περισσότερο. Καλά, το τελευταίο μήνυμα που μου έστειλες, Άγκο Βασίλη, με έχει στείλει. Με έχει στείλει. Εγώ χριστιανό, έχω απλά διακοπές, είμαι εδώ, μου γράφει ο Άγκο Βασίλη. Είσαι διακοπές στο Staten Island. Θαυμάσια. Πήγες να δεις δηλαδή κάποιους συγγενείς. Δεν βαριέσαι. Όλοι οι επισκέπτες είμαστε σε αυτό το πλανήτη. Ένα διαστημόπλοιο που μας περιφέρει μέσα σε ένα χανές σύμπαν.

Και σύμφωνα με ορισμένους μελετητές, θα ήταν δύσκολο για τους πρώτους συγγραφείς της Καινής Διαθήκης να ξεφύγουν από την επιρροή του Ομήρου. Τα έπι του ήταν, σύμφωνα με τη βιβλική μελετήτρια Μάργαρετ Μίτσελ, το θεολογικό εγχειρίδιο και το πολιτιστικό σημείο αναφοράς του ελληνορωμαϊκού κόσμου. Τα παιδιά των Ρωμαίων απομνημόνευαν τον Όμηρο στο σχολείο. Οι δούλοι απήγγειλαν την ποίησή τους στις κομψές γιορτές που διοργάνωναν τα αφεντικά τους. Οι πολιτικοί παρέθεταν αποσπάσματα του Ομήρου και τα σπίτια διακοσμούνταν με τοιχογραφίες που αναπαριστούσαν τον Οδυσσέα και άλλους ομηρικούς χαρακτήρες.

Καπετάν Κωστίκα Ισερλή. Από Μάιο θα δείτε και Σκανδιναβούς στο νησί. Μεγάλη χαρά. Μίτα Κουλού Κουκουλούρου, Φίνλαντ. Μίνα Ρακάστα Σίνουα, Σουίδης. Θα ξαναδούμε Άσα Μαρία Νταλίν. Το γνωστό το πόσιμο της Θεσσαλονίκης στα Λαδάδικα ψήλο άνοιξε. Φώτα στα μαγαζιά. Κάνα δύο ώρες τώρα που βλέπουμε από εδώ έχουνε κοσμάκι. Τουρίστες βέβαια. Αργότερα θα βγουν τα δικά μας τα αστέρια. Στην Ελλάδα εδώ βγαίνουμε στις 1 η ώρα για διασκέδαση νυχτερινή. Και αν τρέξουμε λίγο το ρολόι πίσω στις δισκοτέκ τις πρώτες, τέλη 70, αρχές 80, στα νησιά αλλά και στην υπόλοιπη Ελλάδα, μόλις έδιε ο ήλιος άνοιγαν τα μαγαζιά.

συνήθως χειμερινά βέβαια, τα περισσότερα ήταν υπόγεια. Κατέβαινες μερικά σκαλοπάτια, έβγαινες ένα ξέφωτο, το οποίο ξέφωτο δεν είχε καθίσματα, γιατί κανείς δεν καθόταν στο τέλος της σκάλας, ο λουρμού. Όλοι γύρω από την δίσκο, γύρω από την πίστα. Και μερικοί τολμηροί νέοι πλησίαζαν και τον μπαρ για να παραγγείλουν.

Το νέο πνεύμα από το Ελσίνκι. Casio Funk.

αντισημίτης δικτάτορας έχει καταλάβει τη μισή Κύπρο. Τα τελευταία λόγια του Νετανιάχου προς τον Ερντογάν. Αμέσως μετά το ένταλμα για τη σύλληψή του. Γελώντας σαρκαστικά βέβαια.

Τώρα είδα ένα βιντεάκι όπου επιβάτες σε ένα λεωφορείο με 50 άτομα στη Σουηδία. Ο οδηγός έχασε τις αισθήσεις του και σηκώθηκε μια γυναίκα και ένας ακόμη επιβάτης, οι οποίοι πήραν το τιμόνι του μεγάλου οχήματος την ώρα που ο οδηγός του έχανε τον έλεγχο. Εν τω μεταξύ, η επιβάτηδα που βοηθάει δεν είχε οδηγήσει ξανά στη ζωή της, αλλά το κουμαντάριζε καλά το τιμόνι και τελικά κατάφεραν να ελέγξουν το λεωφορείο και να σταματήσουν και να σώσουν από οποιοδήποτε κακό θα συνέβαινε σε μια σύγκρουση με τέτοια ταχύτητα. Προχθές έγινε αυτό το περιστατικό. Δημοσιοποιήθηκε πρόσφατα το βιντεάκι και έχει αρκετό suspense. New Spirit and Thingy. Και φτάσαμε εσίως στην τελευταία ώρα της εκπομπής σε λεμπονάτα και ανθρώπινα.

0: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
1: Διαλεκτό κλασικό ελαιόλαδο 1 λίτρο, 4,99. Το στάκι φιλέτο γαλοπούλας βραστό καπνιστό το κιλό, 7,49.
0: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
1: Διξάν πλυντηρίου σκόνη 68 μεζούρες και υγρό 70 μεζούρες ή 64 μεζούρες, 9,99. Σουπλίνα ελιξίρ συμπυκνωμένο μαλακτικό 52 μεζούρες, 2,99.
0: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
1: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Φίξελα σκουτί 12 x 330 ml 8 συν 4 δώρο, 7,99.
0: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
2: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
3: Το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη, σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
2: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies.
4: Βάκχες, 4 Σεπτεμβρίου, Θεσσαλονίκη. Θέατρο Γης. Προπόληση more.com.
5: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.
6: Status 107.7. Ακόμη καλύτερα.
7: Η ώρα είναι 10.
8: Ladies and gentlemen,
9: Celebon με τον Γιάννη Ρέπιτς.
10: Alright, be perfect. Εδώ είμαστε. Ακριβώς 2 λεπτά μετά τις 10. On air. STHUS 107.7. Seems we're weather. Back together again.

Back Together Again, Sarah Jane Morris and Mario Biondi. Βραδάκι Παρασκευής, ακριβώς 10:06, 21 Αυγούστου, στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο.

Βλέποντας λοιπόν αυτό το βίντεο και την ψύχρεμη αυτή κυρία η οποία σηκώθηκε να βοηθήσει τον άλλο συνεπιβάτη, σκέφτηκα κάποια Ελληνίδα κυρία σε μια αντίστοιχη τέτοια περίπτωση. Τι θα έκανε.

για λεωφορεία ταξιδίων, για μεγάλα ταξίδια πάντα υπάρχει συνοδηγός. Τώρα το πάντα είναι σχετικό. Μπορεί να είναι μάγκας ο οδηγός και να λέει άσε θα τα βγάλω εγώ τα δρομολόγια με τη μία. Χρειάζεται ο συνοδηγός, είναι απαραίτητος όπως τα πιλωτήρια των αεροσκοφών, ρε φίλε. Θα μπορούσε κάλλιστα να έχει ένα πιλότο, αλλά χρειάζονται δύο. Παράδειγμα, οι χιώτες. Δεν πάνε δύο-δύο τυχαία.

τελικά τα πράγματα είναι αλήθεια ότι σοβαρεύουν. Η Ελλάδα είναι δεύτερη στην Ευρώπη σε κρούσματα από τον ιό του Δυτικού Νείλου και στο επίκεντρο είναι οι περιοχές της Αττικής. Εκεί έχουμε και τους συλλέκτες κουνουπιών. Πάντως η Μαντόνα μαγεύτηκε από την Ελλάδα και ειδικά τελευταία από την Πάτμο ένιωσε, λέει, την παρουσία του Θεού. Φόρεσε και τη μαντήλα, πήρε και μερικά βιβλία έτσι να ρίξει μια ματιά τι γράφουνε, στα ελληνικά βέβαια αυτά, και υψηλή καθαρέουσα. Ας πούμε ότι κατάλαβε η κοπέλα, ήθελε να δει και τις ζωγραφιές μέσα στα βιβλία. Μια σούπα νούντλ ό,τι πρέπει.

Αν Μέκο και ο Πλάτωνας και ο Αριστοτέλης ζούσαν σε έναν προχριστιανικό κόσμο, οι ιδέες τους για το σύμπαν θα βοηθούσαν στη διαμόρφωση του δόγματος της χριστιανικής πίστης. Και βοήθησαν. Κατά του μεσαίωνα αυτή η πίστη διακήρυξε ότι η γη δημιουργήθηκε από τον Θεό ως το κέντρο του σύμπαντος.

Η ιστορία του Ιησού Χριστού, ο οποίος θυσίασε τον εαυτό του για να απαλλάξει τις αμαρτίες του ανθρώπου, που δεν απαλλάχθηκε, επανίδρυσε την ανθρωπότητα ως το πιο σημαντικό από όλα τα δημιουργήματα. Πολύ εγωιστικό. Αν υπήρχαν άλλοι κόσμοι, δεν θα μπορούσαν να κατοικηθούν, γιατί αν υπήρχαν, αυτό θα μείωνε αυτόματα τη σημασία της Σταύρωσης. Decide to act.

Όμως τα εκκλησιαστικά δόγματα δεν εμπόδισαν τον Πολωνό πολυμαθή τον Νικόλαο Κοπέρνικο να γράψει την επανάσταση των ουράνιων σφαιρών, αλλά τον εμπόδισαν να το δημοσιεύσει. Το βιβλίο που δεν κυκλοφόρησε μέχρι το θάνατό του το 1543 χαρτογράφησε ένα διαπλανητικό σύστημα οργανωμένο όχι γύρω από τη Γη, αλλά τον ήλιο. Αυτό το ηλιοκεντρικό μοντέλο εξήγησε φαινόμενα που δεν μπορούσε ποτέ να εξηγήσει το αριστοτελικό μοντέλο, συμπεριλαμβανομένης και της ανάδρομης κίνησης. Αντιμετώπισε τους αναγνώστες του, δηλαδή, με την ιδέα ότι ζούμε σε έναν πλανήτη που είναι ακριβώς όπως κάθε άλλος.

ένας άλλος δομινικανός μοναχός, μαθηματικός και θεωρητικός κοσμολογίας, ο Τζορντάνο Μπρούνο, δεν περιμένε το θάνατό του για να μοιραστεί τις ιδέες του για το σύμπαν. Σε τρεις διαλόγους που δημοσιεύτηκαν μεταξύ 1584 και 1591, ο Μπρούνο υπέθεσε ότι ορισμένα μακρινά αστέρια μπορεί να είναι επίσης ήλιοι, ότι αυτοί οι ήλιοι περιφέρονται από δικούς τους πλανήτες και τελευταίο αλλά όχι ασήμαντο, ότι ορισμένοι από αυτούς τους πλανήτες μπορεί να κατοικούνται από ζωή παρόμοια με τη Γη. Βέβαια, αν και αυτές οι απόψεις μπορεί να ήταν ενοχλητικές για την Εκκλησία, το ενδιαφέρον του Μπρούνο για τη μαγεία και τον αποκρυφισμό είναι πιθανώς αυτό που οδήγησε στη σύλληψή του το 1592 και κάηκε στην πυρά μετά από 7 χρόνια φυλάκισης και βασανιστήριων. Ιερά εξέτασης. Παπικό εφεύρημα.

I gotta go for love. Αρχίζει και ζωντανεύει η νύχτα της πόλης. Στην περιοχή μας αρκετή κίνηση. Για μια περιπλάνηση στη Λεωφορονίκης για το Μερτεμάκι του Αυγούστου, παραλιακά.

τώρα είδα το μήνυμά σου, Αθηνόδωρε Νικητόπουλε, ο οποίος μου γράφει: καλησπέρα, υπολόγιζα στην καλή παρέα σου, γι' αυτό και πήρα το θάρρος βραδιάτικα να ξεκινήσω προς τη Ροδόπη. Ωραίος, παραθερίζει η οικογένειά σου. Οπότε μέχρι το Στριμώνα, στηρίζουμε στάτους. Και μετά το Στριμώνα.

Σελεμπόν, Σελεμπονάτα. Το soundtrack της πόλης. 10 και 28 λεπτά. Έτσι ακριβώς όπως το περιγράφεις, Ευάγγελε Σιώζο, η μουσική είναι κατάλληλη για οδήγηση. Ξέρουμε τι παίζουμε.

0: Με το Auto Union Car Rental νοικιάζεις ποιοτικό όχημα πάντα στην ώρα που το χρειάζεσαι και χωρίς κρυφές προσαυξήσεις. Με το Auto Union Car Rental έχεις φιλική εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και σε 14 χώρες του εξωτερικού. Μικρό, μεσαίο, οικογενειακό, SUV, πολυτελές. Βρες το όχημα που σου ταιριάζει με ένα κλικ στο autounion.gr. Auto Union Car Rental. 30 χρόνια τώρα εξασφαλίζει τις μετακινήσεις σου. Στάτους 107.7. Σταθμός τα FM. Στάτους FM. Στους 107.7.
1: Και ασφαλώς statusfm.gr all around the world. Παγκόσμιο ραδιόφωνο πλέον. 107.7.
2: Music. Music. Music. Music. Music. Opens your mind.

Καλές διακοπές για σας που τις απολαμβάνετε στα μπαλκονίσια και στα ταρατσονίσια, καινούρια ορολογία από τον Πασκάλη.

πριν από μερικούς μήνες, καθώς βρισκόμουν στην Go, έτυχε να βρίσκομαι στα εγγένεια ενός καταστήματος μιας φίλης μου με δωρεάν μπουφέ. Και επειδή τίποτα δεν ενώνει τους ανθρώπους όπως το δωρεάν φαγητό, η μισή εκδρομή του νησιού είχαν εμφανιστεί μπροστά στον μπουφέ. Αυτό εδώ όμως μου έδωσε την ευκαιρία να κρυφακούσω χωρίς ντροπή μια ομάδα τριών τύπων, οι οποίοι ήταν μπροστά μου από την άλλη πλευρά. Ήταν τρεις από αυτούς που ξεχώριζαν. Ο πρώτος μιλούσε πολύ για τον εαυτό του, ανακατεύοντας τις ιστορίες των άλλων για να πει τη δική του, ελαφρώς καλύτερη εκδοχή όσων μόλις είχαν υποθεί από τους άλλους. Και οι συνάδελφοί του τον άφησαν, αλλά τα πρόσωπά τους είχαν χάσει, ξέρεις, εκείνο το ευγενικό το βλέμμα. Το βλέμμα δηλαδή που χάνουν οι άνθρωποι όταν περιμένουν να τελειώσει κάτι κάποιος. Ο δεύτερος ήταν το αντίθετο. Ζεστός, ευχάριστος κάθε φορά που κάποιος του μιλούσε, αλλά μόνο όταν κάποιος του μιλούσε. Έδινε σύντομες απαντήσεις, έδινε το λόγο κατευθείαν πίσω και δεν ξεχνούσε και δεν ξεκινούσε τίποτα. Ο τρίτος ήταν αυτός που μου έκανε εντύπωση περισσότερο. Επειδή ήταν αυτός στον οποίο όλη η ομάδα συνέχιζε να αναπροσανατολίζεται. Και όταν λέμε όλη η ομάδα, είχαν και ένα περίγυρο. Ήταν μια ομάδα τουριστών. Αυτό που ξεχώριζε ήταν ο τρόπος με τον οποίο έστρεφε την προσοχή γύρω από την ομάδα, κάνοντας ερωτήσεις και δίνοντας το λόγο σε διαφορετικά άτομα. Ενώ ένιωθε εξίσου άνετα να παίρνει και ο ίδιος το λόγο, λέγοντας τις δικές του ιστορίες, χωρίς να περιμένει να του ζητηθεί. Και όταν μιλούσε, τα ίδια πρόσωπα που είχαν μείνει άδεια για τον πρώτο τύπο, επανέρχονταν ξανά στη ζωή, ζωήρευαν. Οι άνθρωποι έσκυβαν. Και ακόμα και όταν κάποιος άλλος έκανε την ερώτηση, απαντούσαν κοιτάζοντάς τον. Έμοιαζε δηλαδή με τον αρχηγό της ομάδας, παρόλο που φαινόταν να έχει παρόμοιο επαγγελματικό επίπεδο με τους συναδέλφους του. Αυτή την εντύπωση μου έδινε. Βρήκα αυτή τη δυναμική συναρπαστική, αλλά όχι ασυνήθιστη. Αυτή τη δυναμική την έχω συναντήσει πάμπολες φορές στη ζωή μου, μέχρι και σήμερα. Αυτό που έβλεπα στην πραγματικότητα ήταν τρεις διαφορετικές κοινωνικές στρατηγικές. Η μία μονοπολούσε την προσοχή, η άλλη την απέφευγε και η άλλη ήξερε ακριβώς πότε να κάνει ένα βήμα μπροστά και πότε να κάνει ένα βήμα πίσω.

Γεια σου Μαράκη, Μαρία Μελιανού. Χρόνια πολλά και για τη γιορτούλα σου. Δεν πέρασαν πολλές ημέρες. Απολαμβάνεις τον μπαμπά, ε. Say that you want me, say that you need me. Οι μεγάλες αυτές εταιρείες τεχνολογίας, οι οποίες ακούγονται σε κάθε είδηση που θα δημοσιευτεί κάθε ημέρα. Άλλες χρήζοντάστες χρήσιμες, άλλες χρήζοντάστες άχρηστες, οι οποίες θα φέρουν για άλλη μια φορά την οικονομία του πλανήτη στο μηδέν. Και γενικώς δείχνουν οι εταιρείες τεχνολογίας να αυτοπυρπολούνται για να συμβανδίσουν με την κούρσα της τεχνητής νοημοσύνης. Αλλά γιατί να αυτοπυρπολούνται? Διότι οι εταιρείες τεχνολογίας κερδίζουν ρεκόρ χρημάτων. Μιλάμε για επενδύσεις 3 εκατομμυρίων, καταγράφοντας βέβαια σημαντικά κέρδη. Και στο πιο πρόσφατο τρίμηνο, σε σύγκριση με την ίδια περίοδο, μόλις πριν από ένα χρόνο. Αλλά παρόλα αυτά τα έσοδα, οι ίδιες αυτές οι εταιρείες αγωνίζονται να εξοικονομήσουν τυχόν μετρητά που τους περισσεύουν λόγω των απίστευτα τεράστιων εξόδων που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη, και είναι μια τάση που θα μπορούσε άμεσα να τις βάλει στο κόσκινο. Σύμφωνα με στοιχεία που συγκέντρωσε η Standard Poor's Global Market Intelligence, η ελεύθερη ταμιακή ροή, δηλαδή το ποσό των μετρητών που απομένει μετά τα έξοδα, πρόκειται να μειωθεί κατακόρυφα για τις 5 κορυφαίες εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης, συμπεριλαμβανομένων Google, Meta και Oracle μαζί, αφού βυθίστηκε σε λίγο πάνω από το 0 για τη χρονιά. Εν ολίγης, οι εταιρείες τεχνολογίες έχουν πολλά ακόμη να αποδείξουν. Και αυτό είναι το σημαντικότερο θέμα. Είναι πρόθυμες δηλαδή να θέσουν σε κίνδυνο την ίδια τους την ύπαρξη, επενδύοντας μεγάλα ποσά στην τεχνητή νοημοσύνη. Και είναι ένα στοίχημα που ποτέ δεν φαινόταν πιο επικίνδυνο. Συμπαρασύροντας τα πάντα στο πέρασμά του.

καλώς ήρθες. Έγινες δεκτός στην παρέα. Χαιρετίσματα Μαϊάμι, έξαρχος Ουρλίγκας. Στην παρέα μας και ο Νίκος Γιοτζής. Μαρία Βεζιριάννη, Ατλάντικ Σίτι. Χάθηκες, χάθηκες.

Πολύ ωραίο το μπαλκονίσι σου, Λιάση, πολύ ωραίο. Απέραντη θέα, άρχοντας.

Δεν τους ένοιαζε, ρε παιδί μου, πού είμαστε, ποιοι είμαστε και πού πατάμε. Ο Γερμανός αστρονόμος Γιώχαν Κέπλερ έζησε και εργάστηκε κάτω από διαφορετικές συνθήκες, διότι γεννήθηκε στη Γερμανία μετά την προτεσταντική μεταρρύθμιση και δεν υπήρχε φόβος για ιερά εξέταση και μπορούσε να δημοσιεύσει και την έρευνά του χωρίς φόβο δίωξης. Επηρεάστηκε ιδιαίτερα από την ανακάλυψη των φεγγαριών του Δία από το Γαλιλαίο Γαλιλαίοι, τα οποία περιφέρονταν γύρω από τον πλανήτη με τον ίδιο τρόπο που η Γη περιφέρεται γύρω από τον ήλιο. Κάθε πλανήτη, έγραψε, εξυπηρετείται από τους δικούς του δορυφόρους. Από αυτή τη λογική συμπεραίνουμε με τον υψηλότερο

βαθμό πιθανότητας ότι ο Δίας κατοικείται. Ασφαλώς και δεν πίστευαν όλοι οι συμμετέχοντες στην επιστημονική επανάσταση στην ύπαρξη εξωγήινων, διότι ο Γαλιλαίος, ένας πιστός καθολικός, θεωρούσε τις εικασίες για εξωγήινους ως βλάσφημες.

Λοιπόν, και να είστε έτοιμοι, έτσι. 27 Αυγούστου έχουμε την μερική έκλειψη σελήνης. Τα ρόβα, να σδράβιε. Πολύ συχνά στο μέρος τώρα τελευταία με τους πυράβλους από Ινδία, Κίνα. Απομένει τώρα και το Πακιστάν να στείλει κάποιο πύραυλο στη σελήνη. Τώρα το κατά πόσο πηγαίνουν, προσγειώνονται, κάνουν τις δουλειές που χρειάζεται, δεν το ξέρει κανείς. Και ο φίλος μας ο Ντόναλντ Τραμπ άρχισε να κάνει γλυκά ματάκια στον Κιμ Γιονγκούν. Γιατί άραγε? Και έχει παραμερίσει την συμμαχία με την Νότια Κορέα. Και στεναχωριούνται οι Νότιο Κορεάτες. Γιατί τέτοια πόρτα ο πρόεδρος? Έχει το λόγο του. Είμαι Έλληνος. Σαν την μπάλα του ράγμπι είναι το σχήμα της αυτό το βράδυ. Και πρέπει να φεύγουμε σιγά σιγά, να σας αφήσουμε στην ησυχία σας. Τη νύχτα ερηνή, να κάνετε όνειρα. Να απολαύσετε το μελτεμάκι και να μην αγχώνεστε και τόσο πολύ. Αν υπάρχουν, θα εμφανιστούν. Και αν δεν σε χαιρετήσουν, μη σκάσει.

Καλό Σαββατοκύριακο. Από ό,τι θυμάμαι θα τα πούμε Κυριακή 3 με 5. Ντομένικα, όπως λέμε Κυριακή. Shadow Play. Αυτά για απόψε. Όνειρα γλυκά, για χαρά, καλό ξημέρωμα.

0: Φύγετε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: Στάτους 107 και 7. Ακόμη καλύτερα.

0: Φύγετε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: Νεφέλες!
2: Διογένης Δασκάλου.
1: Είμαι το άδικο και έγινα πράξη.
2: Αριστοφάνης.
1: Παρών, διπεθέσερων και κανείς απών.
2: Θέατρο Κήπου, για μία και καμία.
1: Στις 24 Αυγούστου, μια κωμωδία απλευστή που την σκηνοθέτησε η Εύη Σαρμή. Χωρικά διασκευή είναι ο Στάθης ο Παχίδης με μπριλάντε μουσική.
2: Προπόληση more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας Status FM. Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει κάθε Κυριακή από τις 5 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Ενημέρωση, πληροφορίες και διαγωνισμοί. Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει από παντού. Εκπομπή Σταθμός κάθε Κυριακή. Με καλή μουσική και ακόμη καλύτερη διάθεση. Στάτους Express. Διαφορετικό. Ενημερωτικό. Ραδιοφωνικό. Μουσικό. Status Express. Γρήγορο, αλλά όχι πρόχειρο. Καθημερινά στις 3, με τον Δημήτρη Βενιέρη.
4: Status 107 και 7. Σταθμός τα FM.

Και της καρδιάς μου οι χτύποι φαίνονται στην οθόνη σαν μια ευθεία γραμμή συνεχόμενη. Και μοιάζει ο χρόνος που δίχως να θέλει σταμάτησες, διπλά να έχει τρέξει στο χώρο.

Μας βλέπει νύχτα, μας βλέπουν τα άστρα και οι χαραβοί.

παίζω μου. Τι να κάνω, έχω γεμίσει ασφιχτικά με καπνό το δωμάτιο σαν πάνω και ο χρόνος.

Είναι στιγμές που η μοναξιά με αγκαλιάσει δυνατά και με τρελαίνει η σιωπή. Και στο δικό μου το μυαλό ένα δωμάτιο κλειστό μοιάζει να είναι όλη γη. Είναι στιγμές που ό,τι ζητώ είναι να τρέξω να σε βρω και να σε πάρω αγκαλιά. Και κάνω πρόβες τι θα πω

νιώθω. Πάει πολύ καιρός που ζούμε χωριστά εμείς οι δυο. Ομολογώ πως δεν περίμενα ποτέ εγώ να αλλάξω, να ξεχάσω το σκληρό μου εγωισμό. Ομολογώ πως είχα πει σε σένα εγώ δεν θα γυρίσω, μα δεν μπορούσε ούτε στιγμή να σε ξεχάσει το μυαλό. Ομολογώ ότι είχα πει πως τώρα πια μόνος θα ζήσω.

Ομολογώ, κάποιες βραδιές χωρίς καρδιά είχα πιστέψει πως τα κατάφερνα και πάλι εγώ μονάχος μου να ζω. Μα ό,τι σκέφτηκα και είπα τώρα πια το έχω ανατρέψει. Ομολογώ ότι ακόμα σ' αγαπώ. Ομολογώ τον εαυτό μου είχα πείσει πως θα αντέξει. Μα ο χωρισμός μας τελικά ήταν λάθος τρομερό. Κι άμε τις πράξεις μου αυτές εσένα εγώ έχω πονέσει.

0: είναι να πεθαίνεις και μια ζωή σκαμένεις. Σημάδια να μετράς.
1: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.